0: μεταξύ των δύο κομμάτων δεν οδηγεί πουθενά και είναι βούτυρο στο ψωμί κάποιων άλλων.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βούλα, για το σημερινό σου σχόλιο.
2: Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Θα μου επιτρέψει μόνο εγώ να συμπληρώσω κάτι που είπε ο κύριος Ιακαντάρης.
2: Ναι.
1: Το λεκτικό λίσθημα στον προφορικό λόγο μπορεί και να γίνει κατανοητό.
2: Στο γραπτό.
1: Στον γραπτό όμως, όταν σκέφτεσαι κάτι δύο και τρεις φορές πριν το γράψεις, εκεί δεν συγχωρείται. Και επίσης, εγώ θα περίμενα μια αποδοκιμασία του συγκεκριμένου σχολείου, είτε από την Ελλάς, είτε από τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί μιλάμε για ένα πολιτικό στέλεχος πέρα από έναν αρθρογράφο.
2: Η Next is Now και η Dom Consulting διοσυνοδιοργανώνουν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στην Έγκλιζα Πίου το 6ο συνέδριο Cyber Greece 2026 με θέμα υβριδικές απειλές στο νέο τοπίο. Το συνέδριο φέρνει κοντά την πολιτική ηγεσία, κρατικούς αξιωματικούς, κορυφαίους ειδικούς, στελέχη κρίσιμων υποδομών και τεχνολογικές εταιρείες, ανοίγοντας τον διάλογο για τις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα cybergreece.gr.

0: Ξέρεις πόσο ήμασταν όταν βγήκε αυτό το τραγούδι?
1: Όχι.
0: 20. Πάνω στη βράση.
1: Πριν 34 χρόνια δηλαδή.
0: Αχ. Τα νιάτα μας. Με τον βασιλιά της Σκόνης και τον Παύλο Παυλίδη που έχει γενέθλια σήμερα. Ξύλινα σπαθιά και όλα τα υπόλοιπα. Δεν τα θυμάσαι τα νιάτα σου, βλέπω.
1: Όχι,
0: δεν πειράζει.
1: Θυμάμαι καλά τα νιάτα.
0: Δεν πειράζει, άσε εμένα και τον Ταβαρίνο εδώ
1: έτσι,
0: πέρα.
1: Έτσι, έτσι, και τους Σοκράτες βεβαίως.
0: Ακριβώς. 35 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Έχει άνοιξει λοιπόν η συζήτηση για τον πόλεμο ανάμεσα σε Πασόκ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Είχαμε τα προηγούμενα επεισόδια με τον κύριο Κωνσταντόπουλο και την κυρία Παπαδοπούλου.
1: Ναι, ναι.
0: Μια διαμάχη η οποία οδηγείται στα δικαστήρια μετά από τη μήνυση της κυρίας Παπαδοπούλου. Τώρα είχαμε το χαρακτηρισμό από τον κύριο Καρτερό προς τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης που αναρωτήθηκε αν είναι βλάκας επειδή πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει με μία ψήφο διαφορά και έκανε λόγο για πολιτική βλακεία να επιτίθεται στην Ελλάς και τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη που έδωσε στο Κρήτα TV είπε ότι εγώ δεν επιτίθεμαι σε κανέναν, δεν με έχετε ακούσει ποτέ να κάνω τέτοιες επιθέσεις, αλλά από την άλλη εγώ τουλάχιστον μέχρι στιγμής επίσημα είτε από τον Αλέξη Τσίπρα είτε από την Ελλάς δεν έχω ακούσει αποδοκιμασία για το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό. Θα περάσουμε ωραία το επόμενο διάστημα όπως καταλαβαίνετε και επειδή ρωτάει και η Σούλα από τη Θεσσαλονίκη
1: τι.
0: Μέσα σε όλο αυτό εμφανίστηκε και ο Πάνος Καμένος. Δίνει χθες συνέντευξη στον Νίκο Στραβελάκη.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν ρίχνει τα βέλη του και στον Νίκο Ανδρουλάκη. Λέει το Πάσοκ είναι γατζωμένο στον Ανδρουλάκη, γι' αυτό έχει πάρει 100 βόλτα κτλ.
1: Ναι.
0: Ο Πάνος Καμένος.
1: Ναι.
0: Ρίχνει τα βέλη του και στο Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Ο Σαμαράς
1: αμέσως, ναι.
0: Ήρθε λέει για να εκβιάσει. Όπως έκανε και τον 93. Εγώ δεν ξεχνάω λέει τι έκανε ο Σαμαράς το 93. Το ίδιο λέει κάνει και τώρα. Ήρθε για να εκβιάσει. Αυτό είναι ο μοναδικός του στόχος.
1: Θα κατέβησε στις εκλογές αν κάνει ακόμα ο Σαμαράς.
0: Εκεί θέλω να καταλήξω, Αμαλία μου.
1: Mm.
0: Απείλησε λοιπόν ότι θα κατέβει στις δεύτερες εκλογές, εάν γίνουν δεύτερες εκλογές, ότι θα κατέβει και εκείνος.
2: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να μαζευτούν και τα κόμματα της δεξιάς πολυκατοικίας μέσα στο δημοκρατικό κύκλο, βέβαια. Και μιλάω για την κυρία Λατινοπούλου, μιλάω για την.
3: Κυρία Λατινοπούλου μέσα.
2: Εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Βελόπουλος, η κυρία Λατινοπούλου.
4: Δεν έχουν ένα.
2: Ορίστε.
4: Εσύ ως ανέλληνο.
2: Εγώ σαν πρόσωπο, ανάλογα με τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν.
3: Έχετε πει σε αυτή την εκπομπή, το θυμάστε, δύο φορές, ότι αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, ήταν ο μόνος λόγος να κατέβω.
2: Θα ανακατευτώ, ναι.
3: Ισχύει.
2: Βέβαια, ισχύει.
3: Θα κατέβετε.
2: Στις εκλογές της πρώτης δεν θα κατέβω.
3: Στις δεύτερες.
2: Στις δεύτερες εκλογές πολύ πιθανώς να είναι. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες μπορεί να είναι σε
3: αγράμματα.
2: Αλλά υπάρχουν.
0: Ο Θεός να μας φυλάει.
1: Ναι, λέει.
0: Είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο
1: να κατέβει στις δεύτερες εκλογές. Ναι.
0: Είναι σε αγρανάπαυση.
1: Ναι.
0: Μήπως χρειάζεται να μείνει λίγο ακόμα σε αγρανάπαυση. Μήπως δεν είναι το έδαφος ακόμα καλό. Αλλά το σκέφτεται πολύ έντονα να κατέβει στις δεύτερες εκλογές.
5: Να μου την ατυχία μου.
0: Ναι, συμβαίνουν και αυτά. Τι να κάνουμε όλα μέσα στη ζωή.
1: Τα έχουμε δει όλα σε αυτή τη χώρα.
0: Καλημέρα στη Σούλα στη Θεσσαλονίκη. Επειδή αναρωτιόταν έτσι. Τώρα τι άλλο έχουμε, Αμαλία Κάτζου, να προλάβουμε, γιατί σε λίγο θα έρθει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
1: Θα έρθει όπου να είναι, θα έρθει το παιδί μας.
0: Αγαπητέ Πάνο, αυτό είπαμε για τις δηλώσεις αποδοκιμασίας. Το ίδιο είπαμε μετά το επεισόδιο με τον κύριο Κωνσταντόπουλο και την κυρία Παπαδοπούλου. Είχαμε πει χαρακτηριστικά από αυτή την εκπομπή ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να τοποθετηθεί χθες για αυτή την άθλια συμπεριφορά. Τώρα λοιπόν, με αυτό το επίσης άθλιο σχόλιο που υπήρξε για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν θα πρέπει να υπάρχει επίσημη ανακοίνωση και όχι μισόλογα?
1: Είναι άλλο να κάνεις πολιτική κριτική, γιατί διαφωνείς με τη στρατηγική του Πασόκ, του κ. Ανδρουλάκη, της Ελλάδας, του κ. Τσίπρα, και άλλο να κάνεις χαρακτηρισμούς. Δεν γίνεται αυτό. Πώς θα το κάνουμε? Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει για πολιτικό σου αντίπαλο ή για έναν πολιτικό αρχηγό ή ένα πολιτικό πρόσωπο τέτοιο χαρακτηρισμό. Το να το κάνεις κριτική φυσικά.
0: Πριν μας ενημερώσει ο Παναγιώτης Βολάνιος για το τι γίνεται στο δρόμο, σήμερα μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μία σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Ναι λοιπόν, αυτό γίνεται με ΔΕΗ Fiber, όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπες στο dei.gr / Fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. dei.gr /Fiber.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, γνωρίζατε πως ένας στους τρεις συνανθρώπους μας άνω των 65 διατρέχει κίνδυνο δυστρεψίας. Με απλά λόγια, ο οργανισμός δεν λαμβάνει την ενέργεια και τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται. Και έτσι έρχεται η ανεπιθύμητη απώλεια βάρους και η αδυναμία. Τα φορτιμέλ μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Διατίθεται μάλιστα σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Τα φορτιμέλ είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
0: Καλημέρα στον Παράσκο και στη Μαρία που χάρηκαν ιδιαίτερα ακούγοντας νωρίτερα τον Παύλο Παυλίδη και τον Βασιλιά της Κόνης. Δική μας γενιά, έρχεται όμως τώρα η νεότερη γενιά, αυτό το αθώο αγόρι ο Παναγιώτης Βολάνιος, να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Έλα αγαπητέ Παναγιώτη.
5: Καλημέρα και πάλι, το αθώος, το εννοείς.
0: Το εννοώ.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και χθες είπα τα καλύτερα για σένα να ξέρεις, δεν ξέρω αν άκουσες, και τα εννοώ όσα είπα στον αέρα.
5: Ευχαριστώ πολύ. Να περάσω και στην κίνηση τώρα.
0: Βεβαίως.
5: Μποτιλιάρισμα 10 χιλιόμετρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Περιστέρη. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από Νέο Κόσμο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Η κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Λεωφόρο Αμφιθέας και στο ρεύμα προς Γλυφάδα στη Μαρίνα Φλίσβου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 20 έως 25 λεπτών από Κόμβο Δημοκρατίας μέχρι Κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10 έως 15 λεπτών από Κόμβο Πλακεντίας μέχρι Κόμβο Κηφισίας. Και 15 έως 20 λεπτών στην περιφερειακή Ηνιτού από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας.
0: Να σε καλά Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε Παναγιώτη.
0: Τώρα εξακολουθούν και έρχονται μηνύματα σχετικά με το ερώτημα που βάλαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής, δηλαδή αν κρύβετε χρήματα από το τέρι σας, από τον σύζυγο ή από τη σύζυγο. Έχουν αρχίσει και βγαίνουν εδώ πολλά στη φόρα. Δεν είναι μόνο η Κάτζου η οποία με θράσος, οφείλω να ομολογήσω, είπε στον αέρα ότι κρύβει χρήματα από τον Γιάννη για προσωπικές λέει ανάγκες τέλος πάντων. Υπήρξε μια άλλη κυρία η οποία επίσης με θράσος ομολόγησε στην κάμερα του Action 24 ότι...
6: Σε έχετε κρύψει ποτέ έλεγχα.
7: Πάντα κρύβει μια γυναίκα.
6: Είσαι άνθρωπος μου, εσάς περίμενα να μου πείτε. Λοιπόν,
7: πάντα,
6: πείτε μου
7: εσύ γυναίκα. Γιατί θέλει τα προσωπικά της έξοδα, γιατί θέλει πολλά πράγματα τα οποία μπορεί κάποιος σύζυγος να μην τα θεωρεί σημαντικά που για μια γυναίκα είναι σημαντικά.
0: Καταλάβατε ναι, εσείς οι σύζυγοι. Ναι. Και λέει η Ιωάννα, καλημέρα η Ιωάννα, η μαμά μου λέει δεν έκρυβε χρήματα, τα φύλαγε. Έτσι έλεγε.
1: Είδες, σωστό, σωστό.
0: Υπάρχει και ένας ήρωας, που δεν θα αναφέρω το όνομά του στον αέρα για ευνόητους λόγους, που λέει ότι αν δεν έκρυβα χρήματα, μαύρο φίδι, ποτέ κοινό ταμείο. Φίλε, σε προστατεύω, δεν λέω το όνομά σου. Καλό κουράγιο ήρωα. Πρότυπο.
1: Κάτι κρύβουν όλοι πάντως, εγώ καταλαβαίνω. Όλο και κάτι κρύβουν όλοι. Και άντρες και γυναίκες.
0: Τα χαμένα, πώς θα τη βγάλουν.
1: Όχι, η Θεοδόρα είπε κάτι. Οι άντρες τα κρύβουν για δικούς λόγους.
0: Αλλά τώρα η Θεοδόρα και εσύ.
1: Η Θεοδόρα τα είπε όλα.
0: Είχε το μυαλό της στο πονηρό τώρα.
1: Δεν πει, Θεοδόρα.
0: Να και ο Πάνος, μια άλλη ματιά. Κρύβουν οι Έλληνες σύζυγοι χρήματα για να τα ξοδέψουν με το κορίτσι. Τι σημαίνει αυτό, ότι τα λεφτά δεν τελειώνουν στα μέσα του μήνα? Και τα παράνομα ζευγάρια, λέει, είναι ένας δείκτης καλοπέρασης.
1: Εντάξει, ο Γιάννης λέει: καλό κοπέλι ο Βολάνιος. Ρωτήστε τον αν είναι παντρεμένος. Η κόρη μου έχει πατήσει τα 20 και είναι ακόμα πάντρευτη. Έχω και πρόβατα. Παίρνω και επιδότηση, θα τον βάλουμε μπροστινό.
0: Α, θα τον παντρέψουμε.
1: Ναι, θα τον παντρέψουμε τον Παναγιώτη, ωραία.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη και ο Γιάννης με το βολάνιο. Καλημέρα και στο Γιάννη στην Ολλανδία. Να σε καλά, φίλε. Κάθε φορά που συμβαίνει ένα ανάλογο περιστατικό με χυδαίους ή άθλιους χαρακτηρισμούς, εμείς τουλάχιστον ζητάμε το λόγο και ζητάμε
1: και
0: να υπάρξουν και ευθύνες.
1: Ο Τάσος μας ακούει στην Άνω Γλυφάδα, λέει: καλημέρα, άλλη μια υπέροχη εκπομπή σήμερα. Το πρωί με τον καφέ παίρνω ένα κουλούρι με τυρί. Χτες 1,70, σήμερα 2 ευρώ. Ευχαριστώ. 30 λεπτά σε μια μέρα το κουλουράκι με το τυρί, μας λέει ο Τάσος.
0: Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα και στον Βαγγέλη στην Ιταία.
1: Yeah.
0: Α, δεν σου είπα.
1: Α, δεν μου είπες.
0: Τι έγινε στην Τουρκία.
1: Τι έγινε.
0: Σε μια πολύ μικρή πόλη,
1: όχι
0: δηλαδή.
1: Όχι ότι που πολύ με νοιάζει, αλλά δες πάντων.
0: Σε μια πόλη όπως είναι η Πάτρα, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Περίπου 200.000 κατοίκων. Υπάρχουν χιλιάδες, λέει, κρούσματα, παιδιά, γαστρεντερίτιδας.
1: Ωραία, Παναγία μου. Από τι ξέρουμε.
0: Από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή,
1: ναι.
0: 3.000 κρούσματα γαστρεντερίτιδας. Πρόσεξε, αυτά είναι που πήγανε μόνο στο νοσοκομείο. 3.000 πήγανε το τριήμερο στο νοσοκομείο. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, εκεί υπάρχει αλάρμ για το τι γίνεται σε αυτή την πόλη της Τουρκίας. Άκουσα το ρεπορτάζ στο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ.
8: Μαζικά κρούσματα γαστρεντερίτιδας καταγράφονται τα τελευταία 24 ώρες στην τουρκική πόλη Tokat, στη Μαύρη Θάλασσα. Ελβίρα Κρίθαρη, μέσα σε 3 ημέρες έχουν καταγραφεί 3.000 κρούσματα.
9: Τουλάχιστον 3.000 κρούσματα από την Παρασκευή στην Tokat της Μαύρης Θάλασσας. Τώρα φαντάζομαι ότι είναι μια πόλη, η οποία στο στενό δήμο είναι 200.000 άτομα ο πληθυσμός της, στην ευρύτερη περιφέρεια της Tokat 600.000. Τώρα, αν 3.000 άνθρωποι έχουν απευθυνθεί στις δομές υγείας από την Παρασκευή με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, φαίνεται ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού έχει επηρεαστεί.
0: Φαντάσου τι γίνεται εκεί.
1: Παναγία,
0: στη Μαύρη Θάλασσα. Είναι
1: εκεί το νερό.
0: Στη Μαύρη Θάλασσα.
1: Ναι.
0: Από το νερό είναι.
1: Από το νερό, ε.
0: Είναι από το νερό το πρόβλημα. Αλλά τώρα, αν 3.000 έχουν πάει μόνο στο νοσοκομείο.
1: Το συζητάμε.
0: Γίνεται χαμός, παιδιά, στην πόλη Tokat εκεί, δίπλα στη Μαύρη Θάλασσα. Ο κωδικός είναι Σερπαντίνα.
1: Χριστίνα μου, μπράβο. Λέει, εμένα ο σύζυγος δεν γνωρίζει καν πόσα παίρνω. Μαζί σου, Χριστίνακι, μαζί σου.
0: Τα βλέπεις, τα βλέπεις.
1: Εγώ, ναι, μπράβο, στην Χριστίνα.
0: Ναι, και ο Πέτρος, δυστυχώς, λέει, πολλοί άντρες κρύβουν τα χρέη από τις γυναίκες για να μην τις στεναχωρήσουν. Μπράβο, ρε Πέτρο. Μπράβο, ρε Πέτρο, έτσι για να δείξει το μεγαλείο ψυχής που έχουμε εμείς. Ακριβώς, ναι. Για να μην σας στεναχωρήσουμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καήρευτοι που τα κρύβεις από τον Γιάννη και πας και παίρνεις εκεί πέρα κραγιόν. Παίρνεις make-up εκεί, παίρνεις eyeliner.
1: Ρουζ. Μάσκαρες.
0: Λεφαρίδες.
1: Εγώ.
0: Βάφεις μαλλί. Κάνεις αποτριχώσεις.
1: Ανάβω μαλλιά.
0: Ψηλώνεις. Όλα τα κάνεις. Κόψε μας, Γιώργο.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αμαλία μου, όπως βλέπεις, όλο και βαραίνει, όλο και μαζεύει.
1: Βαραίνει ο καιρός. Θα έχουμε ένα 48ωρο με κακοκαιρία και βροχές και ισχυρές καταιγίδες. Προσοχή. Θα ξεκινήσει από τη Δυτική και έχει ξεκινήσει από τη Δυτική Ελλάδα και η Αττική θα πληγεί. Άρα θα έχουμε ένα 48ωρο με κακοκαιρία.
0: Μεγάλη προσοχή λοιπόν σήμερα και αύριο.
1: Και θα φυσάει και αρκετά από αύριο. Βοριά, γυρίζει σε βοριά, επιτέλους να φύγει αυτή η υγρασία. Οπότε όσοι είχατε σχεδιάσει να ταξιδέψετε, καλά θα κάνετε. Το είπα εδώ. Δόξα τω Θεώ. Καλά θα κάνετε να επικοινωνήσετε με τις εταιρείες ή με τα κατατόπους λιμεναρχεία.
0: Καλημέρα και στη Σούλα. Εγώ έχω λέει μια καλύτερη ιστορία. Πάντα κρύβω μετρητά στα ταξίδια εξωτερικού για ώρα ανάγκης, λέει. Γιατί ο σύντροφος τα ξοδεύει όλα. Κάποτε λέει σε ένα ταξίδι είχα βάλει μέσα σε ένα βιβλίο 300 ευρώ. Το βρήκα μετά από μια δεκαετία. Εκεί σε σένα γύρισε πάλι, έτσι. Όλες κρύβεται τελικά. Μόνο ένας βρέθηκε εδώ να παραδεχθεί ότι κάτι κάνει. Καλημέρα στο Κωνσταντίνο, στην φθινοπορεινή Φλόρινα. Πολύ χαίρομαι, φίλε, που βλέπουμε εδώ πέρα μήνυμά σου. Να είσαι καλά. Χαιρετισμούς και στην Κατερίνα. Την αγάπη μας εκεί στην φθινοπορεινή Φλόρινα.
1: Ναι, ναι.
0: Ελπίζω να σας πάει λίγο καλά ο χειμώνας φέτος, γιατί οι άνθρωποι εκεί με αυτές τις θερμοκρασίες.
1: Στη Φλόρινα ανάβουν θέρμανση από τέλος Σεπτεμβρίου. Έτσι,
0: ακριβώς.
1: Δηλαδή οι θερμοκρασίες εκεί είναι καμία σχέση με εδώ και με άλλα μέρη της χώρας. Άνθρωποι, πόσο να βάλεις πετρέλαιο, ακόμα και σου λέω και ένα 55. Θα πάει ένα 55. Πόσο να βάλεις, πόσα χρήματα μπορείς να δώσεις.
0: Και τώρα μιας και είμαστε εκεί πέρα στα βόρεια, είμαστε ναι. Στη Φλόρινα, πάμε και λίγο πιο δίπλα, πάμε στην Πίνδο.
1: Πανέμορφα.
0: Εντάξει, πανέμορφα.
1: Πανέμορφα.
0: Και δεν το λέω καθόλου τυχαία, καθώς στον εβδομαδιαίο μας διαγωνισμό
1: ναι.
0: Που θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου, το πρώτο δώρο είναι τετραήμερο στην ορεινή Πίνδο.
1: Πω, φανταστικά.
0: Ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια μοναδική φθινοπορεινή απόδραση για δύο άτομα στην καρδιά της Πίνδου. Τέσσερις ημέρες στη μαγευτική Βάλια Κάλτα. Από 22 έως 25 Οκτωβρίου με επισκέψεις στη Σαμαρίνα, τη Βοβούσα, το Μέτσοβο και τα πανέμορφα ορεινά χωριά της περιοχής για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία περιπέτειας. Μια διαδρομή με Jeep 4x4 στην καρδιά του Εθνικού Δρυμού. Μια εκδρομή διαφορετική από όλες τις άλλες με τη γνώση και την εμπειρία της Manesis Travel. Στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένει και μια δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home από 9 έως 17 Οκτωβρίου, 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες. Μοντέρνοι, άνετοι, ποιοτικοί καναπέδες ελληνικής κατασκευής που μπορούν να κατασκευαστούν στις διαστάσεις που επιθυμείτε. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιό Φάληρο ή το gotsopoulos.gr. Και τρίτο δώρο, μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premium Plus. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο realplayer.gr.
1: GR.
0: Συγγνώμη, σε κόψα.
1: Δεν πειράζει.
0: Στο realplayer.gr. Εκεί λοιπόν βρείτε το διαγωνισμό και ακολουθήστε τις οδηγίες και φύγατε για αυτό το τετραήμερο στην ορεινή Πίνδο. Έλα πάρε μου τη λύπη, Αμαλία μου.
1: Ναι.
0: Γιατί είπαμε ότι έχει γενέθλια σήμερα η κυρία Μούσκουρη. Έτσι θα κλείσει η εκπομπή σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Καλή σας ημέρα και προσοχή με τις προλήψεις, έτσι. Τρίτη και 13. Δεν πιστεύω να είστε τίποτα προληπτικοί.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93. Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 5.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.

93. Ακούς αυτό. Και αυτό.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα, κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή. Real FM. Η ώρα είναι 6.
2: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με την Ελευθερία Ζανακούλη. Καταρακτώδεις βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις άνεμοι πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας, με 8 περιφέρειες να βρίσκονται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε πλημμύρες κατά τόπους στην Αττική και η τροχαία προχώρηση σε εκτροπές της κυκλοφορίας στην Ομηρή του Σκυλίτσι και στην Οδό Σκουφά στον Πειραιά και στην Ήμερου Πεύκου στο Πικέρμι, ενώ έκλεισε τη μία λωρίδα στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στα Μέγαρα. Κλειστά θα μείνουν σήμερα σχολεία σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβαζε, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αιτιολογώντας την απόφασή του να ζητήσει την παρέτηση της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα. Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ σημείωσε ότι οι καταγγελίες σε βάρος της είναι ψευδείς και πως θα υπερασπιστεί με αποφασιστικότητα τη φήμη και την ακεραιότητά της. Τα μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση αναμένεται να εξειδικεύσουν σήμερα κυβερνητικά στελέχη. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι και απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Η Βρετανία ανακοίνωσε νέα στρατιωτική βοήθεια 45 εκατομμυρίων λιρών προς την Ουκρανία, με 10 εκατομμύρια σε αντιαεροπορικούς πυράβλους να αποστέλλονται άμεσα. 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση σε εγκαταστάσεις πετρελαίου στο Ριάντ. Ο Τραμπ κατηγόρησε τους Χούθη ότι επιχειρούν να αυξήσουν τις τιμές του πετρελαίου εν ώψη των ενδιάμεσων Αμερικανικών εκλογών.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Διατήρησε το αίτητό του στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός που επικράτησε στο Βελιγράδι με 72-55 της Παρτιζάν για την πέμπτη αγωνιστική. Την πρώτη του ήττα στο EuroCup που γνώρισε ο ΠΑΟΚ στην Λιθουανία με 95-86 από την Λιέτ Καμπέλης. Για το Basketball Champions League το Περιστέρι κέρδισε εκτός έδρας με 85-82 την Βαρεζέ. Στο FIBA EuroCup η Μύκονος νίκησε στην Ελβετία με 80-65 την Φριμπούρκ και ο Κολοσσός Ρόδου κέρδισε στο Αζερπαϊτζάν με 80-62 την Γκένσε. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Βροχές και καταιγίδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κατά τόπους ισχυρές σε Χαλκιδική, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα, άνεμοι βόρειοι, τοπικά έως 10 μποφόρ, στους 19 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 16 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, 6 λεπτά μετά τις 6. Ένα ιδιαίτερα κρύο πρωινό 14 Οκτωβρίου σήμερα, Τετάρτη.
1: Καλημέρα σας, γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας.
0: Ή μου φαίνεται εμένα ότι είναι κρύο πρωινό?
1: Όχι, είναι κρύο πρωινό. Έχουμε πτώση της θερμοκρασίας γύρω στους 6 βαθμούς θα έχουμε σήμερα. Έχουμε σε ισχύ και το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Αυτή την ώρα θα επηρεάζονται η ανατολική στερεά, κυρίως η Αττική, η βορειοανατολική Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες, οι Χαλκιδικοί, οι Σποράδες, η ανατολική Θεσσαλία, η Εύβοια και η Δωδεκάνησα και η Κρήτη, κυρίως τα Χανιά και το Ρέθυμνο.
0: Για ένα 24ωρο ακόμα, επομένως κάντε υπομονή. Ζεστές καλοκαιρινές ημέρες είναι πίσω. Βεβαίως μετά από αυτή την ημέρα, αύριο δηλαδή, οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα ανέβει η θερμοκρασία. Δεν θα είναι όμως οι ημέρες οι οποίες θυμόμαστε μέχρι το πρόσφατο παρελθόν.
1: Θα έχουμε λέει και από το Σαββατοκύριακο νέο βαρομετρικό.
0: Νέα εισβολή.
1: Ναι. Μάλιστα. Θα το δούμε. Όσοι είναι νωρίς ακόμα. Θα περιμένουμε να έχουμε τις τελευταίες πληροφορίες από τους μετεωρολόγους.
0: Δεν είναι μόνο καιρός. Όλα εισβάλλουν στην καθημερινότητά μας με ένα μοναδικό τρόπο και περιμένουμε να δούμε ποιο τρόπο θα την επηρεάσουν. Υπό αυτό το πρίσμα αναμένουμε σήμερα στις 11 και τις ανακοινώσεις των μέτρων.
1: Θες ο κ. Σπυρακάκης, Γιώργο, από το πουθενά, εκεί, μία το μεσημέρι. Τον βλέπουμε να ανακοινώνει 30% αύξηση οριζόντια στο επίδομα θέρμανσης. Όπα, λέμε, τι έγινε, αύριο θα τα λέγαμε αυτά. Δεν ανακοίνωσε τίποτα άλλο τελικά, μόνο αυτό.
0: Μόνο αυτό.
1: Θα αυξηθεί 30% το επίδομα θέρμανσης με τις ανακοινώσεις. Και σήμερα περιμένουμε τα υπόλοιπα, να μας τα ανακοινώσει το Οικονομικό Επιτελείο, να δούμε ποια θα είναι η επιδότηση που θα δοθεί στο πετρέλαιο θέρμανσης, ποια θα είναι η επιδότηση για βενζίνη και πετρέλαιο. Τα κριτήρια για όσους θα λάβουν το επίδομα θέρμανσης.
0: Κοίτα, τώρα για τους φίλους και τις φίλες που εμπιστεύονται την ενημέρωση της Real News, έχουν διαβάσει εδώ και τουλάχιστον 2 εβδομάδες αυτά που θα ανακοινωθούν σε λίγες ώρες. Οι πληροφορίες λένε ότι πάμε για 20 λεπτά περικοπή από τα δηληστήρια, 20 λεπτά από την κυβέρνηση. Πάμε για την περιοχή κάτω από το 1,50. Δηλαδή, θα μου πεις και τι πρέπει να πανηγυρίζουμε. Όχι, δεν πρέπει να πανηγυρίζουμε προφανώς. Νομίζω ότι πέρσι είχε κλείσει το 1,75 τον Απρίλιο.
1: Είχε ανοίξει το 1,10 βέβαια.
0: Ναι, είχε ανοίξει το 1,10. Βεβαίως είχε ανοίξει το 1,10 χωρίς να γίνει το χαμός που γίνεται στο Περσικό.
1: Ναι.
0: Με τους Χούθη να χτυπούν σχεδόν καθημερινά τη Σαουδική Αραβία. Προφανώς και δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Δηλαδή, δεν πρόκειται κανείς να πει ότι ο κόσμος ο οποίος στενάζει ούτως ή άλλως με την ακρίβεια και με το ενεργειακό κύμα θα χαρεί και θα ανοίξει σαμπάνια γιατί θα μπορεί να αγοράσει με ένα 45 ή με ένα 50 πετρελαίο. Κανείς δεν χαίρεται, προφανώς.
1: Εντάξει, τα 2 ευρώ βέβαια είναι μια τεράστια
0: διαφορά. Είναι μια απόσταση.
1: Από τα 2.000 που θα δίνεις για τον τόνο, το 1,5 είναι λίγο κάτι καλύτερο.
0: Είναι μια απόσταση. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά αναλυτικά. Θα συζητήσουμε εδώ αναλυτικά όπως κάνουμε κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. 6 με 8. Έχουμε πάλι στην ομάδα Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων.
1: Η κυρία Εύη Βουκυκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
0: 211-200-8200.
1: Συντύπωπα κυρίαλεφm.gr για τα email σας. Γιώργος Παγάνης στο ένα μικρόφωνο.
0: Κασιανή Βραχά στο άλλο μικρόφωνο. Μαζί μέχρι τις 8. Εσείς επιλέγετε αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο στούντιο papakirialfm.gr ή αν προτιμάτε την επικοινωνία με την Εύη μας. Εύη Βουκυκλιώτη στο 211-200-8200. Καλημέρα στο φίλο μας τον Απειροτάν Σπύρο. Καλημέρα, λέει Κασιανή, φωνή λαθρική.
1: Λέει και σε μένα καλημέρα. Γίγαντα.
0: Στο φίλο μου τον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Καλημέρα, Παύλο. Έλα ρε Παντέλο, τα κατάφερες. Καλημέρα, Παντέλο μου. Ο Παντέλος κατάφερε σήμερα να ξυπνήσει νωρίς και βάλει ξυπνητήρι, μάλλον. Γιατί προλάβαινε οριακά το τελευταίο τέταρτο. Πας καλά. Γίνεσαι πρωινός τύπου σιγά-σιγά. Σε παραδέχομαι.
1: Πρέπει όμως να μην έχει ξυπνήσει πολύ καλά, γιατί δεν είναι και πολύ κατανοητό.
0: Μια χαρά είναι. Με αυτά που γράφει και εγώ καταλαβαίνω μια χαρά. Υγεία να έχεις, Παντέλο.
1: Καλημέρα και στο Θανάση, ο οποίος μας ακούει πάντα από τον Πολυχώρο Δραπετσόνας. Και από ό,τι θυμάμαι, βγαίνει για τρέξιμο. Τώρα σήμερα γιατί τρέξιμο έχεις γύρε Θανάση?
0: Μεγάλο
1: με το σόφο που κάνει και τη βροχή που ρίχνει. Ή εκτός και αν δεν βρέχει εκεί.
0: Δυναμώνει το ανοσοποιητικό του παιδί μου.
1: Με πνευμονία?
0: Όχι ρε εσύ.
1: Με τι το δυναμώνει το ανοσοποιητικό?
0: Σκληραγωγείται.
1: Γεια σου ρε Θανάση, καλημέρα.
0: Σας τα λέω από την αρχή γιατί θέλω έτσι να είστε ενημερωμένοι, έτσι μήπως το αγνοείτε. Με το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις έναν ακόμα λόγο να χαμογελάς αυτόν τον Οκτώβριο, γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς το λογαριασμό σου ρεύματος ή φυσικού αερίου, χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς μπόνους πόντους σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Μάθετε περισσότερα στο φυσικοαεριοελλάδος.gr.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε, αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά με τα θέματά μας.
1: Δεν
0: και λίγα.
1: Δεν
0: και λίγα, κυρία Κασκενή.
1: Πάει η Κίμπερλι.
0: Το
1: χάσαμε το κορίτσι. Ζητήθηκε η παραίτησή της από το Λευκό Οίκο. Εκείνη την παραίτησαν, εν πάση περιπτώσει. Η ίδια υποστηρίζει ότι είναι ψευδής κατηγορίες εναντίον της, όσα λέγονται και γράφονται. Από την άλλη, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ήμουν ευχαριστημένος από τη δουλειά που έκανε, αλλά δεν μου άρεσαν τα δημοσιεύματα που είδα για αυτή. Κάποια στιγμή είπε ότι μπορεί και κάποια στιγμή να τα είχε με το γιο μου, ενώ ξέρουμε ότι ήταν μνηστή του γιου του Τραμπ η Γκριφόλ. Εν πάση περιπτώσει, τα γνωστά τρελά. Τα γνωστά τρελά του Ντόναλντ Τραμπ. Το σημαντικό είναι ότι αποπέμπεται η Ελληνίδα πρέσβης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το ένα κομμάτι είναι το τι κάνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό αφορά στις Ηνωμένες Πολιτείες και την πίεση που ασκούν εκεί οι δημοκρατικοί, βρίσκοντας ένα θέμα για να πιαστούν. Γιατί είναι προφανές, υπάρχουν οι ενδιάμεσες εκλογές, οι οποίες βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής και θεωρούν ότι θα προκαλέσουν ένα τραύμα στον Τραμπ. Καθώς, όπως λέει και η Κασιανή μου εδώ, η Κίμπερλι ήταν δορυφόρος οικογένειας. Ήταν ένα πρόσωπο πάρα πολύ κοντά στην οικογένεια, στην ομάδα Μάγκα επίσης. Μία από τις επιφανείς προσωπικότητες που στήριζαν φανατικά τον Ντόναλντ Τραμπ. Άρα είναι ένας προφανής στόχος για τους δημοκρατικούς. Τώρα, για τις κατηγορίες και για τα απόνερα, θα έχουμε και το Θανάση Τσίτσα μετά τις 7. Τον άκουσα και τώρα που ερχόμουν στο Σπύρο Παπαδάκη που βγήκε, ο οποίος έλεγε ότι ανοίγει το θέμα και θα πάει σε μια πολύμηνη έρευνα ενδεχομένως. Ένα κομμάτι είναι ότι θα κάνουν οι Αμερικανοί, αυτό αφορά τους Αμερικανούς. Ένα κομμάτι είναι ότι θα κάνουμε εμείς. Εγώ απλώς να αναφέρω ένα πράγμα. Δεν κάτσω να την κρίνω ούτε για τις στιλιστικές της επιλογές ή για τις κοσμικές της επιλογές ή για τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε αυτούς τους μήνες στην Αθήνα. Αυτό δεν με απασχολεί καθόλου. Διαβάζω όμως πως για την υπόθεση του κάθε του διαδρόμου, που είναι μια εθνική υπόθεση όπως έχει αναγνωριστεί από τουλάχιστον 3 κόμματα με κυβερνητική προοπτική, αναφέρομαι στη Συμπολίτευση, στο ΠΑΣΟΚ και στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στην υπόθεση λοιπόν του κάθε του διαδρόμου διαβάζω ότι κάποια στιγμή άνοιξε διάβλο επικοινωνίας σε επίκαιρο χρόνο η Kimberly Guilfoyle ανάμεσα στην Αθήνα και στην Ουάσιγκτον. Και το λέω αυτό διότι έφερε σε επαφή δηλαδή τους αρμόδιους Αμερικανούς υπουργούς με τους Έλληνες υπουργούς. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο εμείς θα το κρατήσουμε, ως Ελλάδα εννοώ. Για τα υπόλοιπα, είναι προφανές ότι θα αποφανθούμε όταν έχουμε εικόνα, εγώ δηλαδή, μιλάω για μένα, για τον εαυτό μου. Θα έχω πλήρη εικόνα όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, γιατί βγαίνουν πράγματα ακόμα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να εκφράσει άποψη αυτή τη στιγμή, γιατί μπορεί όντως να είναι παρεξήγηση και ψευδής κατηγορίες, όπως λέει η κυρία Guilfoyle. Μπορεί όμως να πρόκειται και ένα Guilfoyle Gate, πώς το λένε στην Αμερική.
0: Αλλά υπάρχει και μια αθωότητα, εσύ, Κασιανή. Δηλαδή, την αφορά εννοώ ως προς τους Αμερικανούς. Εμένα μου είναι αδιάφορο. Ακούγεται τις ανακοινώσεις, συγγνώμη που σε διακόπτω για να το σχολιάσεις όλο μαζί. Ακούγεται τις ανακοινώσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που ζητούν από την κυβέρνηση και από τον Πρωθυπουργό να απολογηθεί, λέει, για τις κινήσεις, για αυτά που έκανε η πρέσβης. Καταλαβαίνω ότι και εδώ είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Αλλά εντάξει, είναι προφανές ότι ήταν ατυχής η επιλογή του Μητσοτάκη να ορίσει την Guilfoyle ως πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Είναι δυνατόν? Τι συζητάμε ακριβώς, δηλαδή τι ακριβώς έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση ή ο Μητσοτάκης? Και εν πάση περιπτώσει, κυρίως για τα κόμματα τα οποία έχουν κυβερνήσει, τι ζητάτε με τις ανακοινώσεις σας? Αυτά έχουν γίνει αντιστοίχως από τις επικεφαλής των κυβερνήσεων που πέρασαν από τη χώρα?
1: Ναι, ναι. Πήρε ο Τσίπρας και είπε: Άκου να δεις.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν τον εθέλω αυτόν που μου στείλετε εδώ.
0: Του Μητσοτάκη να του χρεώσει την ακρίβεια, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την εξωτερική πολιτική,
1: μάλιστα,
0: τα δημοσιονομικά μεγέθη.
1: Το στεγαστικό πρόβλημα.
0: Τι δουλειά έχει ο Μητσοτάκης με την επιλογή της Γκυλφόλη. Είναι λίγο αυτό το πράγμα. Πραγματικά, ξέρεις, νιώθω λίγο. Πώς να το πω τώρα. Μια μηχανία και μια αβεβαιότητα μας για το μέλλον μας. Αν τα εννοούν αυτά, δηλαδή, αν εννοούν αυτές τις ανακοινώσεις, αυτοί που τις εκδίδουν.
1: Γιώργο, πρώτη φορά το βλέπεις να γίνεται κάτι.
0: Όχι, ρε παιδί, μα,
1: και να υπάρχει
0: έτυπος.
1: Μια στήρα αντιπολίτευση απλά για να πούμε είναι κακιά η κυβέρνηση.
0: Έχεις πράγμα να πεις.
1: Έχεις πάρα πολλά να πεις.
0: Χαμός γίνεται.
1: Χθες συζητούσαμε για 40% αύξηση στα ενίκια των σπιτιών που είναι για οικογένειες.
0: Τη δημογραφική κρίση που δεν αντιμετωπίζεται τουλάχιστον κατά την απειλή μας άποψη με αποτελεσματικά μέσα.
1: Τις αυξήσεις στα προϊόντα σούπερ μάρκετ που έρχονται το επόμενο χρονικό διάστημα. Έχουμε σήμερα μια έρευνα του ΙΕΛΚΑ για το πόσο έχουν αλλάξει οι διατροφικές συνήθειές μας την ώρα που λόγω της οικονομικής κρίσης. Δηλαδή, όλα αυτά είναι πράγματα για να κάνεις αντιπολίτευση. Τώρα, απλά επειδή σου ήρθε στο μυαλό ή επειδή τα γράφουν κάποια μέσα και θες να πας μαζί τους να βγάζεις τέτοιες ανακοινώσεις. Μετά, γι' αυτό δεν πρέπει να εμπιστεύεται ο κόσμος στην αντιπολίτευση και βλέπεις να υπάρχει αποχή αντί να δίνονται οι ψήφοι που φεύγουν από τη Νέα Δημοκρατία στα κόμματα της αντιπολίτευσης και δυστυχώς μεγάλα.
0: Γιατί αυτό δείχνουν δημοσκοπήσεις. Ποιο δηλαδή? Ότι η οικονομική πίεση στην πλειοψηφία των Ελλήνων από την ακρίβεια φέρνει φθορά στην κυβέρνηση. Το θέμα είναι την εισπράττουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι δείχνουν δημοσκοπήσεις? Όχι. Και αν την εισπράττουν οριακά. Και όχι όλοι οι σχηματισμοί κομματικοί από πίσω που έρχονται με μια κυβερνητική λογική προοπτική. Γιατί υπάρχει μια ελαφρότητα. Προφανώς και θα το κάνεις και πρέπει να ασκήσεις και κριτική. Και μάλιστα ο Ανδουλέκης πάλι ήταν πολύ συγκεκριμένος στο κοινοβούλιο με συγκεκριμένες προτάσεις, συγκεκριμένες κατηγορίες. Εμείς από αυτό περιμένουμε την αντιπολίτευση μας. Να έρθει με συγκεκριμένες προτάσεις και να έχει έτοιμη μια λογική αντιπρότασης, κυβερνητικής αντιπρότασης. Μα γράφεις ανοησίες να απολογηθεί η κυβέρνηση για την Γκυλφόιλ, η οποία είναι πρέσβης επαναλαμβάνω των ΗΠΑ. Ο Τραμπ θα απολογηθεί στους δημοκρατικούς, απολογείται ήδη, ήταν σε αμηχανία σκάμερες, είπε δεν είναι όπως είπες εσύ ξεκινώντας την εκπομπή. Παιδιά δεν είναι η οικογένειά μου, ήταν έβγαινε με το γιο μου, ενώ ήταν μνηστή, ξέρω εγώ, του Ιού Τραμπ.
1: Τα τρελά του Τραμπ.
0: Αυτά που έλεγε, και ήταν δική του επιλογή επίσης. Ήταν προσωπική του επιλογή.
1: Και είχαμε την πληροφορία ότι μιλήσω και προσωπικά μαζί του, ότι ήταν από τις στενές του συνεργάτες.
0: Ναι, αλλά εγώ δεν τη δαιμονοποιώ, επαναλαμβάνω, γιατί από αυτά που έχουν διαβάσει, και δεν έχω διαβάσει κάτι που να το διαψεύδει αυτό, άνοιξε διάβλο ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και στην αμερικανική. Και ήρθαν εδώ, κατά επανάληψη, οι αρμόδιοι Αμερικανοί υπουργοί για τον κάθετο διάδρομο. Τι είναι ο κάθετος διάδρομος? Αυτό που αναγνωρίζει και το Πασοκ και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ως ένα έργο πολύ σημαντικό για ολόκληρη την Ελλάδα, για όλους τους Έλληνες. Όχι για τους μισούς, ή για το 1 τρίτο ή για το 1 πέμπτο. Αυτό εγώ δεν το διαγράφω. Τα υπόλοιπα βεβαίως σαφώς και με ενδιαφέρουν ως πολίτη αυτού του πλανήτη και αυτής της χώρας. Αλλά τι θα κάνουμε τώρα. Απασχολούν περισσότερο τους Αμερικανούς.
1: Ξέρεις τι, η αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή έπρεπε να πει: Ωραία, έγινε ό,τι έγινε, μας τη φέραν αυτή, δεν έκανε, την πήραν πίσω. Τι γίνεται τώρα, τι γίνεται με τις ανοιχτές τρύπες που έχουμε αφήσει με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Περιμένει το Τραμπ και ο Ρούμπιο, αν δεν τοποθετούν τα κόμματα στην Ελλάδα, δεν ορίζεται επόμενος πρέσβης.
1: Όχι, σου λέω. Ποια θα έπρεπε να είναι η ανησυχία των κομμάτων, όχι μόνο της αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης. Το τι θα γίνει στο εξής με τη σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν χαλάει κάτι με αυτό το πράγμα που έγινε. Να δούμε πρακτικά ζητήματα. Όχι ότι τοποθέτησε ο Μητσοτάκης στην κυβέρνηση. Όχι ο Μητσοτάκης, ναι. Η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία τοποθέτησε την Γκυλφόιλ στη θέση της πρέσβυρος, ναι, της Αθήνας.
0: Εδώ υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα σοβαρά, εκτός από τα εσωτερικά, υπάρχουν και τα εξωτερικά. Οι απειλές της Λιβύης, οι οποίες είναι του Αυγούστου, βέβαια, υπόθεση ότι θα σταματήσει.
1: 24 Αυγούστου, νομίζω.
0: Ναι,
1: είναι
0: μπράβο, 24 Αυγούστου. Ένα πράγμα είναι αυτό, θα σταματήσει τις συζητήσεις με την Ελλάδα. Διότι είναι προφανές ότι επηρεάζεται η Λιβύη από την Τουρκία. Η Λιβύη, όταν μιλάμε για Λιβύη, είναι στην ουσία δύο μέρη, γιατί αυτοί εξακολουθούν να βρίσκονται σε εμφύλιο. Έτσι είναι το καθεστώς Τρίπολης και το καθεστώς Βεγγάζης. Η Τρίπολη είναι γνωστό για ότι βρίσκεται στο άρμα του Γιαλατζή Σουλτάνου. Εδώ τώρα υπάρχουν ανησυχίες και για την Βεγγάζη, γιατί ο Ακύλα Σάλαχ, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, παραιτήθηκε και αυτός που έρχεται τώρα, λέει, είναι τουρκόφιλος. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Ένα άλλο ζήτημα είναι, μαζί με, βάζω πρώτα ιεραρχό την πόντιση του καλώδιου, μετά αυτό. Ένα άλλο ζήτημα είναι το Σινά και όσα γίνονται εκεί πέρα.
1: Και εκεί έχουμε,
0: μια περίεργη σιωπή των μονάχων, οι οποίοι μέχρι τις 23 Οκτωβρίου θα πρέπει να αποφανθούν για την πρόταση που τους έχουν κάνει εκεί οι Αιγύπτιοι. Και εγώ αναρωτιέμαι, λίγα περάσαμε, εγώ τα θυμάμαι γιατί έτυχε να είμαι στα Ιερουσαλήμα με αρκετές απόστολες πριν από 20 χρόνια. Ξεκινώντας από το 24 και με το παραδικαστικό και πώς κατέληξε αυτό στο Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων που το επηρέασε. Λίγα περάσαμε εκεί πέρα. Και δημιουργείται ένα ζήτημα πάλι, επίσης μαθαίνω και διαβάζω ότι παίζει ρόλο, παράδειγμα, η αγιοταφητική αδελφότητα του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων, η οποία θα μπορούσε να παρέμβει, αλλά δεν παρεμβαίνει, για να σηκώσουν το τηλέφωνο οι μοναχοί οι οποίοι έχουν τον ηγούμενο που είναι άρρωστος και δεν θέλουν και πολύ να μιλήσουν και τα καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα. Σαν να κάνουμε κύκλους στην ιστορία και να μην δασκόμαστε. Έχουν περάσει 20 χρόνια από μια άλλη ιστορία εκεί στο Πατριαρχείο των Ιερουσαλήμων. Όσοι είστε πιο παλαιοί, ενδεχομένως να θυμάστε τι θέλω να πω. Με την αλλαγή Πατριάρχη, αντικατάσταση. Γιατί ο Ειρηναίος αντικαταστάθηκε εν ζωή από το Θεόφιλο. Και είμαστε τώρα στο Σινά. Και είμαστε πάλι σε μια διαδικασία του μπορεί, θέλει ο ηγούμενος να σηκώσει το τηλέφωνο. Δεν θέλει, υπάρχει ένα ζήτημα ανάμεσα εκεί στους μοναχούς και τι. Και οι Αιγύπτιοι από την άλλη περιμένουν. Στις 24 Οκτωβρίου περνάνε οι μέρες. Ο εισαγγελέας από εκεί αναμένει για να κάνει ανακοινώσεις. Να τα θέματα. Από το να καθόμαστε να ασχολούμαστε με ανοησίες. Να απολογηθεί ο Μητσοτάκης για την Κιλφόιλ. Εδώ είναι τα ζητήματα. Εδώ πρέπει να μιλήσουν τα κόμματα. Όλα τα κόμματα. Το Σινά δεν είναι μόνο για αυτούς που έχουν ισχυρή πίστη. Όσοι έτσι το αντιλαμβάνονται, καληνύχτα σας. Όπως και το Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων και οι μονές στο Ισραήλ και στα Παλαιστινιακά εδάφη δεν είναι μόνο για αυτούς που κάνουν επισκέψεις το Πάσχα και τα Χριστούγεννα για να βαθιστούν στα νερά του Ιορδάνη ποταμού. Αλλά αυτά όμως απαιτούν μια ασχόληση. Και επίσης ένα κοινό παρανομαστεί ότι ομνύουν τα κόμματα σε αυτό που λέγεται συμφέρον της Ελλάδας. Αλλά εδώ ασχολούμαστε με τη δική μας την ατζέντα. Ποιος θα την πει σε ποιον και ποιος θα δώσει την ατάκα για να την παίξουμε μετά εμείς εδώ που κόβει η Κασιανή ηχητικά ανάμεσα με τους. Βεβαίως εμείς είμαστε μια εκπομπή από τις πολλές.
1: Τα πιστεύω, τα νεροποιείς.
0: Με αυτά ασχολούμαστε.
1: Τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Είμαι το άρθρο Καρτερού,
1: Τι είσαι?
0: Με το άρθρο Καρτερού ασχολούμαστε.
1: Α, βέβαια.
0: Με την κόντρα Πασόκ Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που συνεχίζεται.
1: Είχαμε νέο άρθρο. Είχαμε νέο άρθρο του κ. Καρτερού χθες στην Εφημερίδα των Συντακτών.
0: Ναι.
1: Έχουμε μόνο 2 λεπτά. Οπότε θα τα πω γρήγορα και θα τα αναλύσουμε στην πορεία.
0: Μάλιστα.
1: Ουσιαστικά αυτό που είπε ο κύριος Καρτερός στο νέο του άρθρο είναι ότι είναι δική του η ευθύνη, δεν είναι υποκινούμενο από τον Αλέξη Τσίπρα, δεν μιλάει για τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι δική του η άποψη που έγραψε για το όλο αυτό που έγραψε για τον κύριο Ανδρουλάκη που τον χαρακτήρισε πολιτικά βλάκα. Ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν ήσυχος μέχρι στιγμής, δηλαδή δεν είχε τη δράση, μάλλον το νέο άρθρο ήταν αυτόν που τον έκανε.
0: Τον έκανε να εκραγεί.
1: Ναι, ναι. Και απάντησε. Δεν θα προλάβουμε να το παίξουμε, Νίκο. Όχι, θα το παίξουμε μετά το διαφημιστικό.
0: Ναι, λίγα να παίξουμε μετά.
1: Ωραία. Ναι. Και συνεχίστηκε αυτό το.
0: Το γαϊτανάκι τη αντιπαράθεση.
1: Αυτό το γαϊτανάκι τη αντιπαράθεση σχετικά με το άρθρο αυτό. Οι μεν λένε, α, είδα τον κύριο Κόκαλη στον Αντένα.
0: Τον κύριο Βασιλικό Καλή.
1: Ναι, πολύ τον υπερασπίστηκε τον Αλέξη Τσίπρα και τον κύριο Καρτερό.
0: Μπήκε μέσα τώρα, έχει όρεξη. Έχει μπει με τη φανέλα τώρα του.
1: Δεν μπορεί, σου λέει, να χαρακτηρίζει ένα ολόκληρο κόμμα η άποψη ενός τελέχους.
0: Οπα.
1: Έτσι είπε.
0: Σαν τον Τέζερ μπήκε μέσα. Αντικαθιστώντας το. Ποιον ήταν, τον Τετέι, δεν θυμάμαι τώρα. Μπήκε, δηλαδή
1: ακόμα το μάτι του τη Κυριακή σκέφτεται.
0: Δεν σταματάει, αγάπη μου αυτό.
1: Οι εφιάλτες δεν έχουν σταματήσει.
0: Δεν έχω εφιάλτες, αγάπη μου. Παναθηναϊκός είμαι. Μπήκε μέσα, όπως λες και εσύ, για να παίξει με τη φανέλα του αναπληρωματικού και. Βασίλης Κόκαλης.
1: Τα έδωσε όλα.
0: Αντιαφιχθείς.
1: Έχουμε και άλλες αφήξεις. Θα τα πούμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Πάρα πολύ ωραία.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
3: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Isomat Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Isomat Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Isomat Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
9: Έκθεση.
8: Λαόρτ. Ballet National de Marseille.
9: Age of Content.
8: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
9: Oracle.
8: Ρόμπερτ Άικ.
9: Ιδίποδας.
8: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
9: Συζήτηση.
8: Ρωμαίο Καστελούτσι.
9: Φάουστ.
8: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
9: Τούμπι. Απαγωγή και παρατήρηση.
8: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
9: Λάμπλες.
8: Νίκος Καραθάνος.
9: Έπος.
8: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
10: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Πλημμυρικά φαινόμενα προκάλεσε η συνεχής βροχόπτωση στη Δυτική Αττική και σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Σε εξέλιξη είναι το κύμα κακοκαιρία σε όλη τη χώρα. Κλείστα θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβασα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την απόφασή του να ζητήσει την παρέτηση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Θα υπερασπιστώ τη φήμη μου, ανέφερε η Κίμπερλι Γκίλφοιλ, υποστηρίζοντας ότι οι καταγγελίες σε βάρος της είναι ψευδείς. Περισσότερα στο real.gr. Συνεχίζονται οι μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Κλειστά παρέμειναν 214 λύκεια, ενώ επηρεάστηκε περίπου το 90% των πανεπιστημίων. Επεισόδια σημειώθηκαν στα Τύρανα σε διαμαρτυρία φοιτητών για την εκπαίδευση και την ανεργία. Διαδηλωτές πέταξαν τούβλα και σημεντόλιδα προς το Υπουργείο Παιδείας, ενώ η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα.

0: Έλα, καλημέρα σας. 33 λεπτά μετά τις 6. Για κατεβάστε μπουφανάκια σιγά σιγά. Για κατεβάστε κανένα φουτεράκι.
1: Για ξεκινήστε το σπίτι, γιατί αναμένετε δύσκολη μέρα για στους δρόμους της Αθήνας όπως και χθες.
0: Μην λέτε μετά ότι δεν σας τα λέγαμε. Και ομπρελίτσα επίσης. Άμα έχετε φτιάξει μαλλί. Ομπρελίτσα, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Στην άνοδο του Κηφισού έχουν αρχίσει ήδη καθυστερήσεις από Σεπόλια μέχρι ψηλά τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην έξοδο της Λεωφοροθήνων από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Και επηρεάζεται και η άνοδο της Λεωφόρου Σχιστού. Τα υπόλοιπα δρόμοι ακόμα είναι σε καλή κατάσταση εκτός από.
2: Στους 97,8.

0: Έλα, καλημέρα σας. 33 λεπτά μετά τις 6. Για κατεβάστε μπουφανάκια σιγά σιγά. Για κατεβάστε κανένα φουτεράκι.
1: Για ξεκινήστε το σπίτι, γιατί αναμένετε δύσκολη μέρα για στους δρόμους της Αθήνας όπως και χθες.
0: Μην λέτε μετά ότι δεν σας τα

0: Έλα, καλημέρα σας. 33 λεπτά μετά τις 6. Για κατεβάστε μπουφανάκια σιγά σιγά. Για κατεβάστε κανένα φουτεράκι.
1: Για ξεκινήστε το σπίτι, γιατί αναμένετε δύσκολη μέρα για στους δρόμους της Αθήνας όπως και χθες.
0: Μην λέτε μετά ότι δεν σας τα λέγαμε. Και ομπρελίτσα επίσης. Άμα έχετε φτιάξει μαλλί. Ομπρελίτσα, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Στην άνοδο του Κηφισού έχουν αρχίσει ήδη καθυστερήσεις από Σεπόλια μέχρι ψηλά τη Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Λεωφοροθήνων από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Και επηρεάζεται και η άνοδο της Λεωφόρου Σχιστού. Τα υπόλοιπα δρόμοι ακόμα είναι σε καλή κατάσταση εκτός από το λιμάνι του Πειραιά. Ξεκινήστε σιγά σιγά, άμα θέλετε να φτάσετε, άμα έχετε και νωρίς δουλεύετε και πρωινή-πρωινή. Ξεκινήστε σιγά σιγά να μην έχετε προβλήματα αργότερα.
0: Ο φίλος μου ο Κωστάκης εδώ στο Messenger μου λέει: τι ομπρελίτσα μου λέει. Εγώ μου λέει: δεν έχω ανάγκη, μου λέει. Είμαι, μου λέει, αεροδυναμικός στο κεφάλι.
1: Και δεν
0: βάζει, βάζει τον εαυτό και το συγκρίνει. Κάτσε ρε Κωστάκη. Εντάξει, υπάρχει κόσμος ο οποίος θέλει να βάφει το μαλλί. Τα κάνουμε τώρα δηλαδή. Αυτές τις ικασκενείς που ξέρει η γυναίκα, οι μαφές, άμα βρέχει, φεύγουν. Από το
1: ανάλογα τι βαφή έχεις κάνει.
0: Κάμελ.
1: Αν έχεις κάνει χρωμό. Αν έχεις κάνει κάμελ θα φύγει. Αν έχεις κάνει χρωμό σαμπάν θα φύγει.
0: Δεν τα ξέρω αυτά.
1: Αν έχεις κάνει κανονική βαφή δεν θα φύγει.
0: Εντάξει, χρήσιμο αυτό να τα γνωρίζουμε.
1: Εγώ που τα βάφω με κανονική βαφή δεν φεύγουν στη βρέχη.
0: Εσύ τα βάφεις.
1: Τα βάφω.
0: Τα μαλάκια σου.
1: Έχω λευκές τρίχες πολλές.
0: Σοβαρά.
1: Άσπρη σαν μικρή, με αυτά που ακούω.
0: Όχι, εγώ αυτά να μου πεις. Μ' ακούς όλα αυτά που ακούς.
1: Έχουμε τάξει στους ανθρώπους εδώ να πούμε για τα πολιτικά μας.
0: Ναι, και έχω κι εγώ να σου πω μετά ενδιαφέροντα πράγματα.
1: Έχει.
0: Κύριε Σαπρανίδη, παρακαλώ, ετοιμάστε σιγά σιγά το χαλί Πούτιν, θα σας πω εγώ ποτέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλα, πάμε τα πολιτικά.
1: Ναι. Πάμε γρήγορα τα πολιτικά, γιατί θέλω να ακούσω για τον Πούτιν. Ο κύριος Ανδρουλάκης, λοιπόν, χθες ξεσπάθωσε σε ό,τι αφορά τα άρθρα καρτερού. Μίλησε για πιστόλια και νεροπίστολα, να τον ακούσουμε.
0: Βεβαίως.
2: Δεν χρειάζονται καμία ερμηνεία, διότι απλά είναι προφανή. Το πώς οργανώνονται οι επιθέσεις κατά του ΠΑΣΟΚ το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Όμως παρά αυτές τις επιθέσεις, από διάφορα πιστόλια ή νερομπίστολα, εμείς μένουμε ακλόνητοι στο στόχο μας. Και ο στόχος είναι ένας. Η πολιτική αλλαγή. Όταν λοιπόν επιλέγεις να έχεις στενότερους συνεργάτες, ανθρώπους που εκφέρουν τόσο τοξικό λόγο, δείχνεις τελικά και ποια είναι η αντίληψή σου για την πολιτική. Και αυτά δεν είναι πολύ πίσω. Τα ζήσαμε και τα έχουμε ζήσει όλοι οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορεί να λες τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρωθυπουργό μιας χώρας που δίνει αγώνα να κρατήσει όρθια τη χώρα μετά την πτώχευση, μετά τον όλεθρο το δημοσιονομικό Πινοσέτ.
0: Θα συμφωνήσω με τον πρόεδρο. Ξέρεις τι θα συμφωνήσω.
1: Σε τι.
0: Είναι κάτι τύποι μαθητευόμενοι μάγοι σωτηρίας που θεωρούν ότι θα μαυρίσουν, ρε παιδί. Συγκινούν τα πλήθη. Και με αυτόν τον τρόπο σιγά σιγά περνάμε την τοξικότητα μέσα στην κοινωνία, δηλαδή την ενδυναμώνουμε την τοξικότητα. Είμαι ήρωας άμα σε βρίσω εγώ και είναι ηρωικό να βρίζεις. Ηρωικό είναι να είσαι προετοιμασμένος, διαβασμένος, παύλα διαβασμένη, και όταν βγαίνεις κάπου σε δημόσιο βήμα, να μην μπορεί ο άλλος να περάσει από τη δυσκολία των επιχειρημάτων σου. Αυτό είναι ηρωικό. Το να βρίζεις και να κάνεις μαγκές ή να γράφεις μαγκές, αυτό το ξέρει ο καθένας να το κάνει. Και εγώ αναρωτιέμαι, επειδή κουβεντιάσουμε πολύ για το σημερινό άρθρο, άμα δεν είχε μέσα τον χαρακτηρισμό για τον Ανδρουλάκη, θα το συζητάγαμε δεύτερη μέρα, τρίτη μέρα σήμερα.
1: Δεν νομίζω, Τάκη.
0: Εκτός από τους ανθρώπους που καλά κάνουν, που θέλουν να διαβάζουν τη συγμένη στήλη, τη συγμένη εφημερίδα και πολύ καλά κάνουν και μπράβο τους. Άμα δεν είχε μέσα τον χαρακτηρισμό για τον Ανδρουλάκη, θα το συζητάγαμε εμείς εδώ, τρίτη μέρα. Το άρθρο αυτό. Θα προκαλούσε αντίδραση Ανδρουλάκη, θα βγαίνανε όλοι οι πολιτικοί.

0: να συζητάνε για την ένταση ανάμεσα στην ελληνική αριστερά και το Πασόκ με αποδείξεις. Άλλο να λες, μάλλον πλακώνονται, και άλλο να έχεις δηλώσει πάνω, αυτό που σου λέω εγώ, για αυτό που σου λέω εγώ. Αλλά εδώ είμαστε Ελλάδα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Εν τω μεταξύ, ο πλακωμός συνεχίζεται στα ανάμεσα στο Πασόκ και στην ελληνική αριστερά σήμερα. Δεν ξέρω, προσωπικό αυτή τη φορά.
0: Οπα.
1: Η κυρία Λιακούλη με τον κύριο Καραμέρο στον αέρα του Sky.
0: Ναι.
1: Είχαν μια προσωπική, έτσι, προσωπική επίθεση ο ένας με τον άλλον. Ο κύριος Καραμέρος είπε κάτι που είχε τσαντήσει την κυρία Λιακούλη και είχε παραιτηθεί από το Πασόκ, κάτι που τη είχε πει ο κύριος Ανδρουλάκης. Και εκείνη του απάντησε ότι μου τη φύλαγες γιατί δεν είχες επιχειρήματα στο προηγούμενο πάνελ που ήμασταν παρεούλα. Και μου τη φύλαγες να, επειδή δεν έχεις επιχειρήματα κανονικά, να μου κάνεις επίθεση υπ' προσωπικού. Πάμε να τους ακούσουμε.
0: Και
1: κύριε,
0: βέβαια πάμε.
2: Όταν λέγατε στον κύριο Ανδρουλάκη, δεν είμαι κυρία σου, είμαι εκλεγμένη βουλευτής.
3: Και?
2: Δεν σου επιτρέπω, εγώ είμαι ο πρόεδρος και εγώ αποφασίζω, σας έλεγε ο κύριος Ανδρουλάκης.
3: Ήρθατε προετοιμασμένος, χαίρομαι πάρα
2: όχι,
3: πολύ.
2: Ήμουνα πολύ.
0: Ήξερε με ποιον
2: τρόπο παρατηθήκατε.
3: Ναι.
2: Και όταν παρατηθήκατε από την κοινοβουλευτική ομάδα για αυτή την απρεπή συμπεριφορά του προέδρου σας, δεν μιλάγατε για ήθος.
3: Όχι, κύριε Καραμέρο, θα σας απαντήσω και θα μου δώσετε
2: δεν θα
3: το
2: λέτε για ήθος.
3: Την προηγούμενη φορά που με τον κύριο Καραμέρο και το καταγγέλλω δημόσια ήμασταν σε πάνελ, επειδή ακριβώς ανέπτυξα πολιτικά επιχειρήματα. Μου είπατε φεύγοντας, ναι, θα σου δείξω την επόμενη φορά.
2: Εγώ.
3: Αυτό κάνετε σήμερα.
2: Εγώ.
3: Δεύτερο.
2: Έτσι είπατε εσείς.
3: Δεύτερο.
2: Έχω να τη δω την κυρία Λιακούλη κανένα μήνα.
3: Δεύτερον, ψάξτε το προηγούμενο, το τελευταίο, ναι, πάνελ που ήμασταν μαζί. Δεύτερον, θέλω να απαντήσω σε αυτό.
0: Ισχύουν αυτά. Είπε ψέματα.
2: Αυτά τα έφτιαξα εγώ.
3: Σε ό,τι αφορά λοιπόν.
2: Αν σας λέει, κυρία μου, ο πρόεδρός σας και μιλάτε μετά για ήθος του Τσίπρα, είναι αντιφατικό, κυρία Λιακούλη.
3: Του κόμματός μου.
2: Και δεν συμμετέχω άλλο στον καθένα.
0: Ξέρεις πώς θα το περιέγραφω όλο αυτό το ηχητικό που επέλεξες, έτσι, ο ποιητής. Ε? Σιωπή που τρυπάει τα αυτιά.
1: Σιωπή κιόλας.
0: Ναι. Λοιπόν, είχε μέσα για την παράθεση, είχε αυτό που είπες, ότι λίγο θα σου δείξω εγώ, θα δείτε τι θα πάθετε. Είχε το... Α, έτσι, τέτοιος είσαι. Α, τώρα θα σου πω εγώ, θα δεις τι θα πάθεις κι εσύ.
1: Είναι προσωπική κόντρα, ναι, έτσι. Με αφού λες ότι ο Ανδρουλάκης έχει, θες να σου πω εγώ για τότε που εσύ παραιτήθηκες επειδή δεν σου άρεσε ο τρόπος που σου μίλησε.
0: Είναι αυτά τα καλά, τα ωραία επιχειρήματα. Ρε. Αυτά τα πολύ ωραία πολιτικά επιχειρήματα. Σαν να μην έχουμε άλλα προβλήματα εδώ γύρω-γύρω και ασχολούμαστε με αυτά τα ζητήματα. Διότι είπαμε, η μία μάχη που γίνεται είναι απέναντι στην κυβέρνηση, η άλλη μάχη είναι για το ποιος θα έχει εφαλτήριο δεύτερη θέση για την κατάκτηση της πλειοψηφίας. Πότε, δεν το ξέρω πότε θα κατακτήσει την εξουσία, αλλά εδώ η μάχη για το εφαλτήριο είναι σκληρή. Ο ένας είναι αξιωματική αντιπολίτευση στο κοινοβούλιο, ο άλλος είναι αξιωματική αντιπολίτευση στις δημοσκοπήσεις.
1: Εντάξει, και στο κοινοβούλιο αξιωματική αντιπολίτευση από συγκυρία είναι το Πασόκ, δεν εκλέχθηκε αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Προφανώς το 2023 ήταν τρίτη δύναμη το Πασόκ. Δεν φταίει το Πασόκ όμως που διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, απλά
0: με 2, 3, 4 διασπάσεις και δεν ξέρω πόσες αποχωρήσεις.
1: Τον Τσίπρα επέλεξε ο λαός για την πολίτευση του Τσίπρα.
0: Τώρα θέλω να ακούω. Είδες, γιατί σιγά σιγά τα θυμάμαι. Ότι γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα. Πολύ μεγάλη συζήτηση. Κάποιοι λέει από αυτούς οι οποίοι έχουν αναεξαρτοποιηθεί και κατευθύνονται προς ελληνική αριστερή συμπαράταξη, βάζουν θέμα. Σου λέει, κάτσε, εγώ πώς θα ζήσω. Μου ζητάτε να αφήσω την έδρα. Και οι εκλογές θα γίνουν Μάιο, Ιούνιο. Τι θα κάνω εγώ αυτούς τους μήνες, πώς θα πληρώνω. Έχω υποχρεώσει, κυρία μου. Κυρία Βράχα, εγώ υποχρέωση τι. Τι με κοιτάτε, κυρία Βράχα. Πώς θα τα απεξέλθω εγώ.
1: Δεν έχω μπει ποτέ σε αυτή τη διαδικασία. Για να ξέρω
0: μου ζητάτε να αφήσω την έδρα. Μάλιστα. Άμα την αφήσω την έδρα, ποιος θα μου πληρώνει εμένα.
1: Μην την αφήσεις, βρε Γιώργο μου.
0: Ναι, αλλά πώς θα έρθω στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη που χτυπάει η καρδιά μου.
1: Μετά το καλοκαίρι θα πρέπει να ψάξεις να βρεις για δουλίτσα. Που δεν θα μπορείς να είσαι ξανά υποψήφιος με κάποιο κόμμα.
0: Κάτσετε. Εγώ θέλω να είμαι και βουλευτής και να πληρώνουμε μέχρι τις εκλογές.
1: Και να ξανά είμαι και υποψήφιος με άλλο κόμμα.
0: Εννοείται εσύ αυτό. Με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ακούω λοιπόν ότι γίνεται αυτή η συζήτηση και περιμένει και ο ΣΥΡΙΖΑ να δει τι θα εισπράξει, λέει. Από τις έδρες αυτές οι οποίες θα πεθούν. Οπότε τώρα δεν εκνέει κάπου η υποθεσμία. Θα βγουν δηλώσεις με αυτούς οι οποίοι έχουν τις έδρες τώρα που είναι ανεξάρτητοι για το τι λέγανε για αυτούς που είχαν ανεξοποιηθεί σε προηγούμενο χρόνο ή για αυτούς που προσχώρησαν στη Νέα Αριστερά. Ωραία.
1: Α, περιμένουμε το από το ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια.
0: Ναι, ναι. Ωραία.
1: Ξέρεις ποιος άλλος όμως μπήκε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη χτε?
0: Ποιος?
1: Ο κ. Ζαχαριάδης. Ο κ. Κώστας Ζαχαριάδης δεν είχε εκλέγει βουλευτή στις τελευταίες εκλογές, οπότε δεν είχε να παραιτηθεί από κάποια έδρα.
0: Ναι, για μένα
1: ήταν εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε.
0: Οκ, okay, πολιτικά έτοιμη στάση. Εγώ τον πίεζα, θυμάμαι, πέρσι, μέσα στο 26, ως εκπρόσωπο τύπου, να μας πει εδώ για τον Αλέξη Τσίπρα. Ο άνθρωπος αυτός από την πρώτη στιγμή είπε ότι εμένα η καρδιά μου χτυπάει εκεί. Και δεν έκατσε, ξέρεις, να πει. Εντάξει, αλλά θα είμαι όμως στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ από την Εθνική Συμμαχία. Του ξεκαθάρισε. Μπαμ. Έφυγε.
1: Εγώ πιστεύω τον Αλέξη.
0: Ναι.
1: Πήγε κιόλας. Εν τω μεταξύ, σε όλο αυτό που συμβαίνει, σε όλο αυτό το ωραίο που συζητάμε, έχουμε και τον κύριο Χουρδάκη. Τον ξέρεις τον κύριο Χουρδάκη?
0: Εννοείται ότι τον ξέρω εσύ.
1: Ήταν στην κυρία Κωνσταντοπούλου, παραιτήθηκε, συμπορεύτηκε.
0: Ελληνική πλεύση πρώτα. Συγγνώμη, πλεύση ελευθερίας πρώτα. Πλεύση ελευθερίας. Μετά με τον ΣΥΡΙΖΑ του Κασελάκη. Ναι, και τώρα ΠΑΣΟΚ.
1: Δεν θυμάμαι αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ του Κασελάκη ή ο Κασελάκης Κασελάκης με το δικό του κόμμα. Αλλά
0: και μετά Κασελάκης Κασελάκης.
1: Πέρασε από Κασελάκη Κασελάκη.
0: Ναι, ναι.
1: Και τώρα είναι στο ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος λοιπόν αυτός, ενώ ναι, γίνεται αυτό το μάδημα σε τη Βουλή, τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά, πάνελ κτλ. Είπε ότι δεν είναι. Ποτέ μίλες ποτέ στην πολιτική για μια πιθανή συνεργασία ΠΑΣΟΚ Ελλάς.
0: Ναι.
1: Έτσι είπε ο κύριος Χουρδάκης, θα τον ακούσουμε στην δηλώση της Βουλής.
4: Είναι προφανές ότι όταν έχουν υπάρξει τέτοιες εκφράσεις από οποιαδήποτε μεριά και αν προέρχονται, δημιουργούν μια σαφή και εξαιρετική δυσκολία εργασιών. Από την άλλη, όλοι λέτε και λένε ότι στην πολιτική ποτέ μιλές ποτέ και ποτέ μιλές πάντα. Αυτό, αν θέλετε, ισχύει και στη ζωή. Σε κάθε περίπτωση όμως, το κομμάτι των συνεργασιών ούτε ξεκινάει ούτε τελειώνει με έναν άστοχο, αγενή ή προσβλητικό χαρακτηρισμό ενός προς ένα άλλο πρόσωπο. Θα έπρεπε να ξεκινάει, γιατί αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν προσωπικές φιλοδοξίες ή προσωπικές ενοχλήσεις πίσω από μια τέτοια συνεργασία. Το κομμάτι των συνεργασιών θα έπρεπε να ξεκινάει πίσω από προγραμματική συμφωνία.
0: Μάλιστα.
1: Ποτέ μιλες ποτέ. Και ποτέ δεν υπάρχει το για πάντα, σου λέει ο κύριος Χουρδάκης. Δυσκολεύουν λίγο τις συνεργασίες αυτές οι δηλώσεις που υπάρχουν και από τις δύο πλευρές, αλλά δεν μιλες και ποτέ.
0: Το στίγμα πάντως που εκπέμπει ο πρόεδρος και η Χαρδουλά Τρικούπη είναι άλλο. Ας τον ενημερώσει κάποιος τον κύριο Χουρδάκη, μήπως βρεθεί προεκπλήξαν.
1: Θα μου πεις τώρα για τον Πούτιν.
0: Ναι, έχω να σου πω. Λοιπόν, πόσο, κύριε Νίκο, να μας δώσεις για λεπτά. Να μας τα δώσεις. Βάλε και το χαλί από κάτω το σχετικό, σε παρακαλώ, για να μπω και εγώ σε ανάλογη διάθεση.
1: Σε μουντ. Σε ροσικό μουντ.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε τι αλίευσα χθες.
1: Για πες.
0: Οι Ουκρανοί χτύπησαν data centers στη Ρωσία. Data centers. Βάζω τον τίτλο τώρα. Και τι έγινε, λες?
1: Τι κακό μας βρήκε?
0: Εμφανίστηκαν λιγότερα bots στη Δύση. Τα ξέρεις τα bots?
1: Δεν τα ξέρω, τα έχουμε πει τα bots.
0: Τα ξέρεις τα bots. Να βοηθήσουμε και τον κόσμο. Είναι αυτοί οι λογαριασμοί οι οποίοι έρχονται με κάποιους φίλους, όχι πάνω από 20-30 ας πούμε, έχουν ένα περίεργο όνομα, μια φωτογραφία επίσης περίεργη. Και ανάλογα τώρα, είτε σε υποστηρίζουν είτε σταχώνουν. Δηλαδή, είτε υποστηρίζουν αυτό που σταχώνει, είτε υποστηρίζουν εσένα που έχει γράψει κάτι το οποίο μπορεί να ακούγεται λίγο, πώς θα το πω, περίεργο.
1: Η Γερμανία ξύπνησε, η Ελλάδα πότε, τα γνωστά.
0: Μάλιστα. Το Κίεβο λοιπόν βάρτισε τρία κέντρα δεδομένων του ρωσικού τεχνολογικού κολοσσού Yandex. Ο κολοσσός Yandex είναι, για να πούμε, ένα ρωσικό ισοδύναμο της Google, για να καταλαβαινόμαστε τώρα. Εντάξει. Χτύπησαν λοιπόν οι Ουκρανοί με drones τρία data centers. Και μετά από λίγες ώρες παρατηρήθηκε πτώση της αυτοματοποιημένης διαδικτυακής κίνησης, πυροδοτώντας συζητήσεις στην Ευρώπη για το ενδεχόμενο, πρόσεξε, να επηρεάστηκαν οι μηχανισμοί ρωσικής επιρροής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δώσε λίγο, κύριε Σαπρανίδη. Όπως σας είπα, η Yandex είναι η ρωσική εκδοχή της Google και τα ουκρανικά drones έπληξαν τις προηγούμενες ημέρες σε εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Σάσοβο, στην περιφέρεια Ριαζάν, στην περιφέρεια Καλούγκα, νοτιοδυτικά της Μόσχας, και στην περιφέρεια Βλαντίμιρ. Και εδώ τώρα αρχίζουν τα ενδιαφέροντα, κυρία Κασιανή Βραχά. Σύμφωνα, λέει, με την ανάλυση δεδομένων του Cloudflare Radar, υποθέτω ότι αυτός ο οργανισμός ευρωπαϊκός παρατηρεί την αντίδραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτοματοποιημένων λογαριασμών.
1: Το μπότσο.
0: Λοιπόν, η αυτοματοποιημένη διαδικτυακή κίνηση που προερχόταν, λέει, από το ρωσικό δίκτυο Yandex μειώθηκε την περασμένη Κυριακή που γίναν τα μπαμπούμ, Σαββατοκυριακή, κατά 94% σε σύγκριση με τα μέσα επίπεδα του δεύτερου μισού του Σεπτεμβρίου.
1: Και το εξετάζουν ακόμα στο ενδεχόμενο.
0: Προσέξτε τώρα αυτό, τι σημαίνει. Τι σημαίνει σε συνέπεια, ρε παιδί μου? Στη Γερμανία. Στη Γερμανία, λέει, υπήρξαν ισχυρισμοί για απότομη μείωση της διαδικτυακής δραστηριότητας γύρω από ένα κόμμα. Μήπως φαντάζεις ποιο κόμμα είναι αυτό?
1: Μη μου πεις ότι είναι το ΕΦΤΕ.
0: Το βρήκες, ρε Κασιάνη. Σε παραδέχομαι.
1: Τι κερδίζω?
0: Την αγάπη μου. Λοιπόν, στη Βρετανία παρατηρήθηκε, λέει, επίσης απότομη πτώση της δραστηριότητας γύρω από ένα άλλο κόμμα. Το Reform UK. Πρωτοστάτησε αυτό στο Brexit. Και στις ΗΠΑ, λέει, εντοπίστηκαν λιγότερες φιλοσυντηρητικές απαντήσεις στην πλατφόρμα X του Elon Musk. Εντάξει, σύντροφοι, συντρόφισσες και λεβέντες και λεβέντισσες, τι καταλαβαίνουμε από όλα αυτά? Καταλαβαίνουμε ότι όταν ο Μίτσουλας από τα Σεπόλια γράφει στο X μια εικασία του τύπου «απαγόρευσαν την πρόσβαση των 15χρονων στις πλατφόρμες για να ελέγξουν τα παιδιά μας», ή ότι η 40χρονη που δηλητηρίαζε με ατροπίνη τον πρώην σύζυγό της είχε κάνει εμβόλιο mRNA και χάλασε το μυαλό της, και αρχίζουν εκατοντάδες αναδημοσιεύσεις από διάφορους λογαριασμούς, είναι γιατί υπάρχει Yandex. Η οποία Yandex, όταν λειτουργεί, επιλέγει τι θα αναδημοσιεύσει και τι όχι. Καταλαβαίνεις εσύ τι σου λέω?
1: Γεια σου, ρε Yandex.
0: Καταλαβαίνεις, ε?
1: Τα σύμπα.
0: Και εμείς εδώ θεωρούμε που γράφουμε, ας πούμε, αυτά που γράφουμε, α, είμαστε πολύ τελικά. Και είναι από πίσω τα bots, το ένα πίσω από το άλλο, στοιχίζονται. Άμα δεν έχεις data center όμως, δεν έχεις και bots.
1: Δεν έχεις και Yandex.
0: Ναι. Έτσι, για να συνεννοούμαστε, παιδιά, να βλέπουμε λίγο πώς παίζεται το παιχνίδι με σύγχρονους όρους.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
4: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
5: Restart. Σκηνοθεσία. Βάνα Πεφάνη. Πρωταγωνιστή. Ο Πέτρος Λαγούτης. Και μια ομάδα εξαιρετικών ηθοποιών και μουσικών.
6: Εγώ αποφασίζω.
5: Όχι. Ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public.
7: Single student hot takes.
8: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
9: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
10: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
11: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Single Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Old Scoobit. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
15: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
14: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
16: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
17: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
18: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
19: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
20: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αχου, ναι. Σε αρέσει τραγουδάκι.
1: Πάρα πολύ.
0: Να πούμε ότι μας ενημερώσει η Ελευθερία Τζανακούλη. Έχουμε απογραφητικό απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά και από το λιμάνι του Λαβρίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού σώματος. Οπότε να ξέρετε, αν είχατε σκοπό να ταξιδέψετε, δεν ταξιδεύετε. Σήμερα έχει απογραφητικό απόπλου και από Πειραιά και από Λαβρίου.
1: Ο φίλος ο Γιάννης Bypass Εβός μου, καλημέρα φίλες, ευχαριστούμε και σήμερα για την καλημέρα. Λέει το χαλί του Πούτιν με βοήθησε να πιάσω βηματισμού 7 χιλιόμετρα ανά ώρα ταχύτητα και περπατάει τώρα, να ξέρεις, Θεσσαλονίκη ο Γιάννης.
0: Μπράβο ρε Γιάννη, θα στο βάζουμε συχνότερα. Να πάμε τώρα στο χαλί του Ερντογάν, όχι θα μην το βάλουμε, αλλά να μας τα πει εδώ τώρα ο Νίκος Νανούτζος στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Έχουμε και χαλί Ερντογάν, γιατί.
0: Έχουμε και χαλί Ερντογάν, να μας τα λέει στο χαλί Ερντογάν ο Νίκος.
1: Όχι, γιατί θα έχει κανένα θέμα άνθρωπος. Καλημέρα,
0: καλημέρα σας Νίκο.
2: Καλημέρα, Κωνσταντινούπολη.
0: Είχαμε χθες νέες δηλώσεις από τον Μπαχτσελή, τον κυβερνητικό εταίρο του Ερντογάν. Όποιες σχηματίες λέει και αν κάνει η Ελλάδα, δεν μπορεί να νιώθει ασφαλής.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι παρατήρησαμε μια διγλωσία αυτές τις προηγούμενες μέρες από την τουρκική κυβέρνηση. Γιατί από τη μία ακούσαμε τον Τούρκο πρόεδρο να αναφέρεται ότι στην επίλυση των προβλημάτων μέσω διαλόγου. Και όχι στα πεδία των μαχών.
1: Του έχει μείνει αυτό από τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, έτσι. Παρουσιάστηκε ως εκπρόσωπος της ειρήνης.
2: Από αυτές λοιπόν τις ήπιες δηλώσεις, είδαμε χθες τον κυβερνητικό εταίρο του Ραγίπ Ερντογάν, τον Τεβλέτ Παξελή, να επιτίθεται στην Ελλάδα και να βάζει στο κάδρο και το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, αλλά και τη συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, τη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ. Καταρχάς, ανέφερε στην ομιλία του χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα ότι. Το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση νομίζει ότι θα αισθανθεί ασφαλής αν προσεγγίζει το Ισραήλ σημαίνει ότι δεν έχει διδαχθεί απολύτως τίποτα από την ιστορία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Αναφέρθηκε στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης και αφού επικαλέστηκε και τη στήριξη που έδωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο συγκεκριμένο έργο, τόνισε ότι είναι λάθος να νομίζει η Ελλάδα ότι θα μπορέσει να ξεπεράσει τις ενστάσεις της Άγκυρας εξασφαλίζοντας τη στήριξη τρίτων χωρών. Και στη συνέχεια πρόσθεσε ότι η Ελλάδα πρέπει πλέον να κατανοήσει ότι όσο δεν αναγνωρίζει τα δικαιώματα της Τουρκίας και του ψευδοκράτους, τότε όσο δεν τα αναγνωρίζει δεν μπορεί να αισθανθεί ασφαλής. Γιατί ό,τι συμμαχίες και αν κάνει, ό,τι συμφωνίες και αν υπογράψει, όσα όπλα και αν πάρει. Ανέφερε χαρακτηριστικά, καμία δύναμη δεν μπορεί να φοβήσει την Τουρκία και κατέληξε λέγοντας ότι άπειροι πολιτικοί στην Αθήνα οφείλουν επιτέλους να κατανοήσουν ότι ο σεβασμός και η φιλία που μπορεί να προσφέρει η Τουρκία είναι τα ισχυρότερα όπλα από τα πυρομαχικά που θα πουλήσει το Ισραήλ στην Ελλάδα. Αρκετά σκληρές δηλώσεις. Ανέβασε τους τόνους χθες ο κυβερνητικός εταίρος του Ταγκίπ Ερντογάν στο κάδρο.
0: Το συνηθίζει να πούμε, δεν είναι ότι πέσαμε και από τα σύννεφα.
2: Ναι, αλλά η αλήθεια είχαμε καιρό να τον ακούσουμε και συνήθως δεν είναι τυχαίος άνθρωπος ο Τεβλέτ Παξελή. Συνήθως λέει και αυτά τα οποία θέλει να πει ο Ταγκίπ Ερντογάν και δεν τα λέει δημόσια καμιά φορά. Αυτό καταλάβαμε. Δηλαδή προχθές βλέπαμε έναν Τούρκο πρόεδρο να κρατάει ήπιους τόνους. Χθες ο Τεβλέτ Παξελή έβαλε τα δύο θέματα που καίνε την Άγκυρα, δηλαδή και το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, το οποίο συνεχίζει να αντιδράει. Ο κυβερνητικός εταίρος του Τούρκου πρόεδρου πάλι χθες αναφέρθηκε στο συντονισμό που απαιτείται σύμφωνα με την Άγκυρα για συνεχιστεί το έργο, αλλά και στη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, το οποίο είναι ένα θερμίζω θέμα για την Τουρκία, το οποίο ενοχλεί. Θυμόμαστε και τις αντιδράσεις που υπήρχαν και από το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας και από την Τουρκία Υπουργό Εξωτερικών σχετικά με τα Ισραηλινά αεροπορικά συστήματα που προμηθεύεται η Ελλάδα, το έβαλε χθες στο κάδρο και ο κυβερνητικός εταίρος του Ταγκίπ Ερντογάν.
0: Νίκο Νανούρη, να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε, Νικόλα. Καλημέρα, φίλε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
5: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
6: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας, για κατοικίες ομάδες ή επαγγελματικούς χώρους.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
6: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
5: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 70 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 195 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 255 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 385 ευρώ, πόρτες αποθήκης από 220 ευρώ και πόρτες εισόδου από 440 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
8: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
13: Του Πειραιά και του Λαβρίου, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Η κακοκαιρία συνεχίζεται με καταρακτώδεις βροχές και καταιγίδες, ενώ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε νέο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται 8 περιφέρειες. Στην Αττική, 10 αντλήσεις υδάτων πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Κλείστα θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβασα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αιτιολογώντας την απόφασή του να ζητήσει την παρέτηση της Αμερικανίδας πρέσβειος στην Ελλάδα. Η Kimberly Guilfoyle σημείωσε ότι οι καταγγελίες σε βάρος της είναι ψευδείς και πως θα υπερασπιστεί με αποφασιστικότητα τη φήμη και την ακεραιότητά της. Τα μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση αναμένεται να εξειδικεύσουν σήμερα κυβερνητικά στελέχη. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι και απευθείας επιδότηση στην αυλία. Στην Αντλία ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από επίθεση των ανταρτών Χούθη σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Ριάντ. Ο Ντόναλντ Τραμπ τους κατηγόρησε ότι επιχειρούν να αυξήσουν τις τιμές του πετρελαίου εν ώψη των ενδιάμεσων αμερικανικών εκλογών, ενώ παράλληλα διεμήνησε ότι δεν θα το ξεχάσει ποτέ. Συνεχίζονται οι μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Κλειστά παρέμειναν 214 λύκεια, ενώ επηρεάστηκε περίπου το 90% των πανεπιστημίων. Επεισόδια σημειώθηκαν στα Τύρανα σε διαμαρτυρία φοιτητών για την εκπαίδευση και την ανεργία. Διαδηλωτές πέταξαν τούβλα και τσιμεντόλιθα προς το Υπουργείο Παιδείας, ενώ η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα.
14: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
15: Φυσικά.
14: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
15: Ορίστε.
14: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
15: Όχι φυσικά.
14: Γιατί?
15: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
14: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
15: Όχι, όχι, όχι.
14: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
15: Όχι.
14: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
15: Όχι.
14: Α, εντάξει. Γεια σας.
16: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Με 102-97 στην παράταση, ο Ολυμπιακός κέρδισε στην Ισπανία την Βαλένθια για την πέμπτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Στο Βελιγράδιο, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 72-55 τη Παρτιζάν, διατηρώντας το αίτητό του στην διοργάνωση. Για το Eurocup, ο ΠΑΟΚ έχασε στη Λιθουανία με 95-86 από την Λιέτ Καμπέλης. Για το Basketball Champions League, το Περιστέρι κέρδισε με 85-82 την Βαρέζε. Περισσότερα στο philathlos.gr.
18: Το Ιντερβέτεν Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κατά τόπους ίσχυρες σε Χαλκιδική, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι τοπικά έως 10 μποφόρ στους 19 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 16 στη Θεσσαλονίκη.
19: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
20: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
19: Τι διαβάζεις?
20: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
18: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Real FM 97,8. 7 λεπτά μετά τις 7. Εδώ είμαστε. Να έχετε μια όμορφη μέρα, αν και θα είναι πολύ πολύ πιο δροσερή από χθες.
1: Και βροχερή. Είχαμε και πριν από λίγο νέο 112 για έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή πολιτικά Ευβοίας. Η Εύβοια είναι μία από τις περιοχές που ήταν σε red code. Αυτά τα ωραία.
0: Πολύ παθή Εύβοια. Πάρα πολύ Εύβοια.
1: Έχουμε και τα απαγορευτικά, το απαγορευτικό απόπουλου σε Πειραιά και Λαύριο που σας είπαμε και νωρίτερα. Οπότε θα είναι μια δύσκολη μέρα και στους δρόμους. Γι' αυτό ξεκινήστε όσο νωρίτερα μπορείτε.
0: Τον έχουμε τον Αμερικανό φίλο μας.
1: Τον έχουμε τον Αμερικανό φίλο μας.
0: Οπότε πάμε από Κωνσταντινούπολη, Νέα Υόρκη. Θανάση Τσίτσας, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Έλα, Θανάση μου. Πάμε να τα βάλουμε λίγο, να τα σταχυλογήσουμε, να τα βάλουμε σε τίτλους, γιατί είναι και πάρα πολλά. Και έχεις και μετά θα βγεις στον αντένα κιόλας.
2: Είναι ήδη πάρα πολλά, γιατί έχουμε νέα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα. Δύο τις τελευταίες ώρες, ένα της Daily Mail και ένα της Wall Street Journal. Ουσιαστικά είναι και τα δύο μια αποκαλυπτική περιγραφή των όσων διαδραματίστηκαν στο παρασκήνιο και πίσω από τις κλειστές πόρτες του Λευκού Οίκου αλλά και της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, που, όλα αυτά που οδήγησαν τελικά στην απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβειας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Τα δύο ρεπορτάζ περιγράφουν με πολύ λεπτομέρεια το τι έγινε και περιγράφουν μια διπλωμάτη που επιχείρησε μέχρι την τελευταία στιγμή να διασώσει τη θέση της σε ένα Αμερικανό πρόεδρο που έχανε την υπομονή του και μια Αμερικανική κυβέρνηση που ανησυχούσε ότι οι αποκαλύψεις για τα προσωπικά οικονομικά συμφέροντα θα έπληταν πολιτικά τον Ντόναλντ Τραμπ εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Wall Street Journal και σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις εξελίξεις που επικαλείται στα δημοσίευματά της εφημερίδα, η Guilfoyle είχε αρχίσει να ανησυχεί σοβαρά για την παραμονή της στην Αθήνα από τα τέλη του προηγούμενου μήνα, όταν υπήρξαν τα δύο αποκαλυπτικά δημοσίευματα της εφημερίδας.
0: Ναι.
2: Στο ότι προωθούσε επιχειρηματικά συμφέροντα. Η πρέσβυρα από τότε άρχισε να τηλεφωνεί στην Ουάσιγκτον και σε αξιωματούχους κυβέρνησης και σε επιφανείς υποστηρικτές του Τραμπ, ακόμα και τις πρώτες πρωινές ώρες στην Αθήνα, ζητώντας να παρέμβουν υπέρ της. Όταν δημοσιεύτηκε η δεύτερη έρευνα, σύμφωνα με την οποία έχει ζητήσει $100,000 από δωρητή του Τραμπ πριν την ακρόαση επικύρωσης του διορισμού της, η κυρία Guilfoyle επικοινώνησε με στελέχη του Λευκού Οίκου και ισχυρίστηκε μάλιστα ότι τα επίμαχα μηνύματα είχαν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Η κατάσταση επιδεινώθηκε και μετά την τρίτη δημοσιογραφική αποκάλυψη που αφορούσε ιδιωτικές πτήσεις και φιλοξενία σε ορισμένα από τα ακριβότερα ξενοδοχεία της Ευρώπης. Προσπαθούσε μάλιστα, όπως γράφει η Wall Street Journal, να εντοπίσει ποιοι διοχέτευαν αυτές τις πληροφορίες του δημοσιογράφου και οι υποψίες της μάλιστα στράφηκαν στο προσωπικό της πρεσβείας αλλά και σε άλλα μέλη της ομάδας ασφαλείας της. Mm-hmm. Τα δημοσιεύματα της Daily Mail περιγράφουν το τελευταίο 48ωρο ως μια περίοδο προσωπικής και διπλωματικής απομόνωσης. Μάλιστα φέρεται να είπε ότι δεν έχει κανέναν εδώ στον οποίο μπορεί να επιστρεφεί. Ήξερε ότι η καριέρα της στην Αθήνα τελείωνε. Είχε απομονωθεί στην κατοικία της και μάλιστα οι εφημερίδες δημοσιεύουν σχολιασμούς υπό το καθεστώς ανωνυμίας στελεχών της πρεσβείας που σχολιάζουν την εμπειρία της μαζί της όλο αυτόν τον καιρό, περίπου ένα χρόνο, και μάλιστα την περιγράφουν, όπως λέει η Daily Mail, αλαζονική, και ότι όσο περνούσε ο καιρός αυτή η συμπεριφορά γινόταν όλο και πιο ανεξέλεκτη, για να σχολιάσουν ότι δεν έχουν ξαναδεί τόσο βίαιο αποκεφαλισμό διπλωμάτη στην Αμερικανική Αποστολή στην Αθήνα. Στα δημοσιεύματα αυτά και συγκεκριμένα στην Daily Mail καταγράφονται και καταγγελίες οι οποίες σήμερα θα συζητηθούν, ότι η κυρία Guilfoyle αναζήτησε $250,000 από Έλληνες επιχειρηματίες για την αγορά πολυτελούς Mercedes Jeep, χωρίς όμως τελικά να λάβει το ποσό. Και αυτό ήταν το τι συνέβη το τελευταίο 48ωρο. Η αντίστροφη μέτρηση για την απομάκρυσή της φαίνεται ότι άρχισε με την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, όπου κατά την επίσκεψη αυτή η Guilfoyle φέρεται, σύμφωνα με την Daily Mail, να αποκλείστηκε από την κρίσιμη κατηδίαν συνάντηση του Ρούμπιο με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Πηγές που μίλησαν στην εφημερίδα, περιγράφουν τον Υπουργό Εξωτερικών ως ιδιαίτερα ψυχρό απέναντί της στο επίσημο γεύμα. Και μάλιστα όλες αυτές οι αγκαλιές που είδαμε μπροστά στις τηλεοράσεις ήταν, όπως γράφει η εφημερίδα, μια σιωπηρή έκκληση «σώσε με, σε παρακαλώ». Είναι, διαβάζοντάς τα εδώ και μερικές ώρες, πραγματικά δείχνουν παρασκήνιο όλης αυτής της υπόθεσης, της αποπομπής, της καρατόμησης. Όπως θέλετε, εδώ προκαλεί μεγάλη πολιτική αναταραχή και είναι εύλογο γιατί είμαστε τρεις εβδομάδες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Είναι ένα ζήτημα που ανεβάζουν οι δημοκρατικοί και είναι ένα ζήτημα που δεν θα τελειώσει στην προεκλογική περίοδο, καθώς οι δημοκρατικοί θέλουν να φέρουν στην διακρόαση στην κυρωσία την κυρία Guilfoyle, να ανοίξουν την υπόθεση και να προσκομίσει, όπως λένε, όλα τα οικονομικά στοιχεία, αλλά όλες και όλες τις επικοινωνίες που είχε με βάση αυτά που την κατηγορούν.
1: Θανάση, τι λένε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ποιες είναι οι πληροφορίες, ποιος θα αντικαταστήσει την Guilfoyle?
2: Ναι, είναι ο Τζόσουα Χακ, το νούμερο 2, μέχρι στιγμής θεωρείται μια μεταβατική λύση. Είναι διπλωμάτης καριέρας, με μεγάλη εμπειρία. Έχει υπηρετήσει σε θέση ευθύνης για την Νότια Ευρώπη και τον Κάφκασο. Γνωρίζει τα ζητήματα της περιοχής, της Ελλάδας, της Κύπρου και της Τουρκίας. Έχει υπηρετήσει Μάτσα και στη Σόφια. Η εμπειρία του προσφέρει μια θεσμική συνέχεια. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος διάδοχος. Είναι πολύ δύσκολο μέχρι το τέλος της χρονιάς, σχεδόν αδύνατο, να δούμε τον Αμερικανό πρόεδρο να επιλέγει κάποιο διάδοχο. Ακόμα και αν τον επιλέξει, θα χρειαστούν μήνες για την επικύρωση από την γερουσία. Και αυτό θα είναι επίσης εξίσου δύσκολο, γιατί αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις, η γερουσία και η Βουλή των Αντιπροσώπων θα είναι υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών και μια τέτοια πρόταση του Αμερικανού Προέδρου, ύστερα από όλα αυτά που συνέβησαν στην Αθήνα, είναι πολύ δύσκολο να περάσει. Επομένως, δεν είναι μονιμότερο του προσωπικού, του προσωρινού.
1: Θα μείνουμε με ένα προσωρινό πρέσβη, δηλαδή.
0: Δεν είναι τυχαίο, είναι πολύ έμπειρος διπλωμάτης. Αυτό που λέει ο Θανάσης.
1: Όχι, δεν διαφωνώ ότι μπορεί να είναι απλά.
2: Ναι, υπήρων τόνων, έμπειρος διπλωμάτης. Οι πληροφορίες λένε ότι η Αμερικανική διοίκηση σκοπεύει να τον ενισχύσει. Αυτή είναι η έκφραση η οποία χρησιμοποιείται. Μένει να δούμε αν αυτός θα αναλάβει τα ηνία μόνιμα το επόμενο διάστημα. Προς το παρόν είναι αυτός ο οποίος θα τρέχει τα θέματα της Αμερικανικής διπλωματίας στην ελληνική πρωτεύουσα.
0: Θανάση Τσίτσας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Θανάση μας.
1: Δεν διαφωνώ ότι μπορεί να είναι ένας εξαίρετος πρέσβης. Και από ό,τι καταλαβαίνω, έχει και εμπειρία στη διπλωματία, κάτι που δεν είχε η κυρία Guilfoyle. Το θέμα είναι να μην μείνει η Ελλάδα σε μια τέτοια συνθήκη.
0: Ναι.
1: Είναι και κρίσιμη σε σχέση με τις ΗΠΑ στη φάση που βρισκόμαστε διεθνώς.
0: Εμφαντικά, εσύ αυτό υπογραμμίζεις και καλά κάνεις. Έχει ενδιαφέρον, γιατί υπάρχει και ένας πρέσβης από την άλλη πλευρά του Αιγαίου, από εκεί. Ιδιαίτερα δραστήριος. Κοντά στον Ντόναλντ Τραμπ, Μπάρακ λέγεται.
1: Τα έχει κάνει και λίγο και αυτός, δεν τα έχει κάνει πολύ καλά, αλλά τέλος πάντων.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Άντριο. Φίλε Άντριο, χαίρομαι που σηκώνεσαι νωρίς και μας ακούς. Χαίρομαι. Τώρα, επειδή λες ότι με ξέρεις και μας ξέρεις και μας έχεις σε κάποια λίστα, υποθέτω ότι αυτή τη λίστα θα τη χρησιμοποιήσεις μελλοντικά, υποθέτω. Δημοκρατικά. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Όμως, ένας χώρος γεμάτος ιστορία γίνεται αφετηρία για νέες ιδέες και σύγχρονη δημιουργία. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει στις ρίζες του στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη και γιορτάζει 169 χρόνια ιστορίας και ενέργειας, αυτή τη φορά μέσα από τον πολιτισμό. Στις 19 Οκτωβρίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του Water Gas Project, όπου νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και παρουσιάζουν έργα video art, installations, γλυπτικής και ζωγραφικής σε διάλογο με τον αυθεντικό βιομηχανικό εξοπλισμό του νέου υδαταερίου. Στις 19 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη με ελεύθερη είσοδο.
1: ο ΣΥ δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψυκτήφι της Rainbow Waters. Σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε να πιείτε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι για το νερό και τα ροφήματά σας ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αβραάμ, τον Αβραμίδη από τη Θεσσαλονίκη. Το φάγανε το κορίτσι παιδιά, τουλάχιστον έκανε τον αργυρό χρυσό, λέει. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Γεια σου, ρε φίλε Αβραάμ.

0: Λοιπόν, ας πάμε και στα μέτρα τα οποία έρχονται να εξειδικευτούν σε λιγότερο από 3 ώρες από τώρα. Είπα 4 ώρες.
1: Στις 11,
0: ναι. Δημήτρης Χριστούλιας, καλημέρα κύριε Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα αγαπητοί μου συνάδελφοι. Τι κάνεις Γιώργο, τι κάνετε τη Κασιανή.
0: Υποδέχομαι το αληθινό φθινόπωρο, στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Το αληθινό φθινόπωρο. Φθινόπωρο αλήθειες.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσω καταρχάς με αυτό που είπες. Έχουμε νέες πληροφορίες αργά, πολύ αργά χτες το βράδυ. Λοιπόν, θα υπάρξει πριν τις 11 μία ανακοίνωση που θα μας λέει εκεί περίπου στις 9 η ώρα. Θα υπάρξει μια ανακοίνωση. Θα μας λέει ότι η ανακοίνωση θα γίνει στη 1:30. Αυτές είναι οι πληροφορίες που είχα χθες αργά το βράδυ. Σήμερα το πρωί μπορεί να υπάρξουν άλλοι. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που μαθαίνω είναι ότι οι ανακοινώσεις τόσο από το Υπουργείο, μιλάμε για τις ανακοινώσεις για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανση, για να μας καταλάβουν οι φίλες και οι φίλοι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, θα γίνει 1:30. Θα υπάρξει μια ανακοίνωση, κοινή ανακοίνωση και από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, αλλά και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και θα υπάρξουν και κάποιες δηλώσεις. Άρα ουσιαστικά 1:30 θα μάθουμε ακριβώς ποια θα είναι η επιδότηση. Εσείς όμως θα τη μάθετε τώρα.
1: Για πες μας.
0: Αυτά είδες όμως. Είδες ο ρεπόρτερ, παιδί μου. Θα φύγει πάλι ο φάρος από εδώ. Έλα ρεπόρτερ.
2: Ήθελα να του κάνω πλάκα του Γιώργου, αλλά ξέρω ότι από αυτά δεν παίζει. Όταν είναι για το ρεπορτάζ, ο Παχάνης δεν παίζει.
0: Όχι, δεν παίζει.
2: Πρέπει να σου πω. Λοιπόν, εγώ θα σου πω όλες τις πληροφορίες που έχω.
1: Διαβάστε.
2: Δεν θα σας κρύψω τίποτα. Λοιπόν, αυτό που μαθαίνω καταρχάς είναι ότι σήμερα θα ακούσουμε ένα μέτρο έκπληξη. Δηλαδή, θα είναι ένα μέτρο έκπληξη, θα ακούσουμε μέτρα έκπληξη. Συγγνώμη.
0: Είναι το φθινόπωρο που σε έπιασε. Ναι.
2: Συγγνώμη, αλλά είμαι πάρα πολύ γρυπωμένος νομίζω. Λοιπόν, θα προσπαθήσω.
1: Περαστικά.
2: Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να τα αναφέρω εις πέρας όμως το ρεπορτάζ.
0: Αναμφίβολα λοιπόν, θα
2: το αναφέρεις. Αυτό που μαθαίνω είναι ότι θα υπάρχει έκπληξη, όπως υπήρχε και χθες έκπληξη. Το συν 30% πάνω στο επίδομα θέρμανσης ήταν έκπληξη, διότι μέσα στη τελευταία στιγμή οι πληροφορίες έλεγαν, και ασφαλείς πληροφορίες που έχει πάντα ο Real FM, για 20%. Αυτή τη στιγμή, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, να σας πω ότι με 106,3 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή, το πετρέλαιο θέρμανσης, αν ξεκίναγε τώρα, θα ήταν πάνω από 1,95 ευρώ, 1,96, 1,97, κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο. Για να καταλάβουμε πόσο υψηλότερη θα ήταν η τιμή του σε σχέση με πέρυσι που είχε ξεκινήσει με 1,10 ευρώ. Μαθαίνουμε λοιπόν, οι πληροφορίες που έχουμε είναι καταρχάς ότι έχει κλειδώσει η επιδότηση. Δεν θα σκεφτούν κάτι καινούργιο από ό,τι φαίνεται σήμερα το πρωί τα στελέχη του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης. Η επιδότηση λοιπόν θα είναι περίπου τα 35 λεπτά, ώστε να φτάσει η τιμή κοντά στο 1,60, αν ξεκίναγε 1,95, δηλαδή να αφαιρεθούν 35 λεπτά και να φτάσει στο 1,60.
0: 1,60.
2: Ωστόσο, πρόσεχε Γιώργο, ναι. Τώρα τι λένε οι πληροφορίες.
0: Κρατήστε
2: το και σε 4-5 ώρες θα ξέρουμε τι
0: ακριβώς. Δεν έχεις βάλει. Για πες το. Ναι,
2: λοιπόν,
0: ναι.
2: Λοιπόν, δεν έχω βάλει την έκπληξη που εγώ μαθαίνω ότι μπορεί να
0: 20
2: γράψει.
0: Λεπτά.
2: Να γράψει και 1,50 κάτι η διάθεση αύριο του πετρελαίου θέρμανσης, να ξεκινήσει ο πετρελαίος θέρμανσης και με μεγαλύτερη επιδότηση της τάξης των 40 λεπτών.
0: Ερώτηση κύριε Χριστούλια.
2: Παρακαλώ κύριε Γιώργο.
0: Λοιπόν, αν είναι, είπες 30, είναι οι παρεμβάσεις από την πλευρά της κυβέρνησης.
2: Είναι, πρόσεχε, δεν είπα. Πάνε να μου πεις τώρα 30 και θα έρθουν τα δηλητήρια, αλλά 20, άρα πάμε για 50.
0: Αυτό πήγα να σου πω.
2: Έχει χάρη, Γιώργο, μετά από 20 χρόνια. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Εγώ θα σου πω το εξής. Εκεί, για να είμαστε τώρα ειλικρινείς, στο πόσο θα συνεισφέρουν και τα δηλητήρια θα παίξει καθοριστικό ρόλο.
0: Μάλιστα.
2: Το έχεις πιάσει, είσαι χρόνια ρεπόρτερ και καταλαβαίνεις τι γίνεται. Τώρα, εγώ πιστεύω ότι εάν το κράτος δώσει, για παράδειγμα, σου λέω 25 λεπτά. Κάνουμε ένα σενάριο, λέμε τώρα.
0: Ναι.
2: 25 λεπτά. Δεν θα δώσουν και τα δηληστήρια κάτι. Δίνουν τα δηληστήρια 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη. Για το πετρέλαιο θέρμανσης που καίει τόσο πολύ τον κόσμο, δεν θα δώσουν κάτι. Πιστεύω ότι θα δώσουν και θα δώσουν και κάτι και αρκετά.
0: Και εγώ ακούω ότι υπάρχουν προσδοκίες και διαβάζω και το ρεπορτάζ σου βέβαια. Ακούω ότι υπάρχουν προσδοκίες για 15 έως 20 λεπτά. Θα δούμε αν θα δικαιωθούν.
2: Θα δούμε. Εγώ πιστεύω ότι αυτές οι προσδοκίες πολύ πιθανό να επιβεβαιωθούν. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που βλέπω να γίνεται στο τέλος ημέρας είναι ότι η επιδότηση, δηλαδή η τιμή του πετρελαίου θέρμανση, αυτό που λέγαμε ότι θα είναι κάτω από 1,75, θα είναι πολύ κάτω από 1,75. Γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι πέρυσι είχε ξεκινήσει με ένα 10.
0: Εντάξει, δεν πανηγυρίζουμε. Δεν πανηγυρίζουμε. Δεν πανηγυρίζουμε, γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος και εκεί που θα πάει η τιμή, εκεί που θα διαμορφωθεί, πάλι δεν μπορεί να αγοράσει πετρέλαιο.
2: Δεν θα αγοράσει.
0: Έτσι.
2: Εγώ σου λέω ότι πάει 1,50. Ναι. Που είναι αυτό ένα σενάριο πάρα πολύ
0: πιθανό.
2: Για 45 λεπτά επιδότηση. Ναι. 1,50 στα 1000 λίτρα είναι 1500 ευρώ. Πόσο ακούγεται. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να το πάρει.
0: Προφανώς και είναι δύσκολο. Πολύ δύσκολο.
2: Πάρα πολύ δύσκολο να πάρει ο άλλος. Απ' την άλλη, επειδή εδώ τα λέμε όλα, υπάρχει ένας πόλεμος ο οποίος ανέτρεψε τα πάντα, έχει ανατρέψει την καθημερινότητά μας, έχει ανατρέψει την ζωή μας. Ξεκίνησε η χρονιά με πολύ χαμηλές τιμές. Θα σας πω ένα παράδειγμα.
1: Δημήτρη, ξέρεις τι θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο.
2: Πες. Λοιπόν, ότι πέρυσι τέτοια μέρα, 14 Οκτωβρίου του 2025, το πετρέλαιο Brent είχε 61 δολάρια και σήμερα έχει 107. Άρα καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη διαφορά, πάνω από 70% είναι αυτό. Το πέρυσι με το φέτος. Φέτος έχουμε έναν πόλεμο σε εξέλιξη. Και πέρυσι δεν είχα. Απ' την άλλη, το νοικοκυριό σου λέει ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω να ζητάω το σπίτι μου με κάθε τρόπο.
1: Μένα ναι, μένα όχι, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
2: Ναι, ναι.
1: Θα διευρυνθούν τα κριτήρια για το επίδομα θέρμανσης. Όχι.
2: Όχι.
1: Απλά θα αυξηθεί το νούμερο για τους δικαιούχους που θα είναι.
0: Για τις επόμενες 15 μέρες όμως. Γιατί αν 15 μέρες αυτά θα τα βλέπουν.
2: Η Κασιανή λέει για το επίδομα θέρμανσης. Μιλάμε που έχει εισοδηματικά κριτήρια.
1: Ναι.
2: Η επιδότηση
1: ναι.
2: Στην Αντλία δεν έχει τίποτα.
0: Μάλιστα,
2: είναι για όλους.
0: Μάλιστα, κύριε Δημήτρη, και ένα τελευταίο ερώτημα.
1: Όχι, δεν έχω.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Δημήτρη, επειδή γίνεται η συζήτηση για φορολόγηση δηληστηρίων και στην Ευρώπη, ερώτηση, επειδή εσύ τα ξέρεις καλά τα οικονομικά. Εάν πούμε ότι φορολογούμε σήμερα τα δηληστήρια, πούμε, ελάτε εδώ, θα σας φορολογήσουμε.
2: Ναι.
0: Πότε εισπράττει το κράτος, εισπράττει. Τώρα άμεσα, δηλαδή φορολογώ και τη Δευτέρα έχουμε τα έσοδα.
2: Αυτό πρέπει να το ρωτήσω, κύριε Γιώργο, και να σου απαντήσω αύριο μετά.
0: Ξέρεις γιατί στο λέω. Όχι, δεν ήθελα να σε. Δεν σε είχαν προετοιμάσει γι' αυτό. Γιατί εγώ ακούω ότι πρώτα θα πρέπει αυτοί να κάνουν φορολογικές δηλώσεις, να γίνει φορολογική εκτίμηση και μετά να γίνει. Πώς το λένε, ο καταλογισμός. Δηλαδή, μιλάμε για άνοιξη προς καλοκαίρι.
2: Γιώργο, έχει δίκιο σε αυτό που λες, αλλά ο κόσμος αυτό που θέλει είναι να πάει την Πέμπτη, να πάει την Παρασκευή στα πράσινα.
0: Εγώ
2: που προμηθεύεται πετρέλαιο θέρμανσης και να πάρει κάπως φτηνά, κάπως φτηνότερα από ό,τι θα ήταν χωρίς επιδότηση.
0: Σωστά, κύριε Χριστουλιά.
2: Όλα τα άλλα είναι τεχνικά θέματα.
0: Σωστά, κύριε Χριστουλιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα, Δημήτρη μας. Καλημέρα.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
5: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο.
6: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο. Τα σάλια μου τρέχουν.
5: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
6: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη. Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
5: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
6: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
5: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
7: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
8: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
7: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
8: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
7: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
9: Το τρέξιμο επιστρέφει στη Λευκάδα. Πιο δυνατό από ποτέ. Έρχεται το δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Διαδρομές 5-10 χιλιόμετρων, ημιμαραθώνιος, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon. Τρέξε μέσα στη μαγεία του πράσινου κάμπου της Βασιλικής, στις επίπεδες και πιστοποιημένες από την World Athletics διαδρομές. Εσύ θα το χάσεις. Μπες στο lefkadaisland.eu και κάνε τώρα την εγγραφή σου.
10: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
11: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
12: 90% των πανεπιστημίων. Διαμαρτυρία φοιτητών στα Τύρανα για την εκπαίδευση και την ανεργία. Διαδηλωτές πέταξαν τούβλα και τσιμεντόλιδα προς το Υπουργείο Παιδείας.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση έως Περιστέρι, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Εδώ είμαστε 34 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα σας με Τζόλιν. Για Κασιανή Βραχά. Να σας πω, περνάω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Ένας χώρος γεμάτος ιστορία γίνεται αφετηρία για νέες ιδέες. Το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, επιστρέφει εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία.
1: Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση έως Περιστέρι, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Εδώ είμαστε, 34 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα σας με Τζόλιν. Για Κασιανή Βραχά. Να σας πω, περνάω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Ένας χώρος γεμάτος ιστορία γίνεται αφετηρία για νέες ιδέες. Το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, επιστρέφει εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εδώ και 169 χρόνια συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα δίνει ενέργεια και στον πολιτισμό. Στις 19 Οκτωβρίου μας προσκαλεί στα εγγένεια του Water Gas Project. Νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και δίνουν τη δική τους ματιά στην ιστορία και τον χώρο του. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει έργα video art, installations, γλυπτικής και ζωγραφικής που συνδιαλέγονται με τον αυθεντικό βιομηχανικό εξοπλισμό του νέου υδαταερίου, συνδέοντας τη σύγχρονη τέχνη με την ιστορία του εργοστασίου και των ανθρώπων του. Στις 19 Οκτωβρίου στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη με ελεύθερη είσοδο.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε, αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα αποξέρειασης τι θέλετε. Επενδύσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ είχε αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα, με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας. Καλώντας το 210-55-98-700.
0: Καλημέρα στο φίλο μου το Λευθέρη τον Γραγιάννη, στο Ηράκλειο, εκεί τον πολύ καλό φίλο, ο οποίος είναι, είναι δάσκαλος πληροφορικής και μελισσοκόμος, κυρία Κασιανή. Καλημέρα στο φίλο μας τον Διονύση τον Κατιάνη, καλημέρα φίλε Διονύση. Καλημέρα στον Σαρακατσάνο, γεια σου Σαρακατσάνο.
1: Ο οποίος είναι ο ίδιος με τον Παντελή.
0: Με τον Παντέλο. Λοιπόν, καλημέρα στον Κώστα. Ο οποίος λέει εδώ είναι Βαλκάνια, Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα θέλει ελληνικό ποιμενικό, όχι κόκκερ σπάνιελ. Α, οκ. Και λέει αναδρομική προκαταβολή φόρου, όλα τα είχε καλύψει το μνημόνιο μέσω Τσίπρα Τσακαλώτου, τη μηχανή του χρόνου. Οκ. Τι με κοιτάς.
1: Δύσκολη μέρα σήμερα.
0: Δύσκολη μέρα.
1: Από όλες τις απόψεις. Ναι. Έχουμε σε ισχύ το δελτίο, έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Σας είπαμε πριν από λίγο και 112 στην Εύβοια. Καλούνται οι κάτοικοι στα πολιτικά να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Απαγορευτικό από όπλου είναι σε ισχύ από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου. Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο να μας πει για τα απαγορευτικά στους δρόμους.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
2: Πολύ κίνηση. Λογικό, δεν βοηθάει και ο καιρός. Νομίζω ότι θα πάει και όλη μέρα όπως εχθές. Ξεκινάμε από τον Κηφισό. Έτσι πιστεύω. Ναι. Ξεκινάμε από τον Κηφισό.
1: Πάντα έχουμε... όταν έχει βροχή Παναγιώτη, περισσότεροι άνθρωποι παίρνουν το αυτοκίνητά τους, άρα περισσότερη κίνηση στους δρόμους. Όταν βρέχει, υπάρχει και μια πιο φοβική οδήγηση. Επομένως, πιο χαμηλές ταχύτητες και πάει λέγοντας.
2: Είναι... Σαν να ξεχνάνε να οδηγούν είναι. Το είπα λίγο απότομα.
1: Το είπες λίγο επικριτικά. Πες τώρα τι γίνεται στους δρόμους.
2: Ουρές χιλιομέτρων έχουμε στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο.
0: Μάλιστα.
2: Αυξημένη κίνηση από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών. Υπάρχει κίνηση, αλλά είναι λίγο καλύτερη κατάσταση στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Στο κέντρο της Αθήνας είναι στο κόκκινο η άνοδος Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και η Βασιλής της Αμαλίας. Πυκνή ροή στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή στο Νέο Κόσμο. Δυσκολίες αρκετές αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκη έως Χαλάνδρη. Έχουμε μικρές καθυστερήσεις.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω, Παναγιώτη μου, αλλά είναι βεβαίως δύσκολη.

0: πολύ δύσκολη κατεχάκι προς Παπάγου επίσης και πιάνει από ψηλά. Έχετε το νου σας παρακαλώ πάρα πολύ. Περνώντας από την είσοδο της περιφερειακής του Ημιτού με κατεύθυνση προς Παπάγου θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ.
1: Και πιο κάτω από Ηλίουπολη μέχρι Βύρωνα υπάρχουν επίσης αρκετές καθυστερήσεις. Ανάλογη εικόνα και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού. Τώρα πάμε και στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος. Υπάρχει λίγο κίνηση στη Μαρίνα Φλίσβου και στο ανωδικό εκεί στην παραλία Καλαμακίου. Μικρά Ασία στον Πειραιά είναι φορτωμένη και ελάχιστα οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί επίσης στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάλιρο. Και ξεκινάμε και με καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού στις εξόδους για Λαμία.
2: Για το καθοδικό ρεύμα του Κηφισού τώρα που είναι μπλοκαρισμένο για αρκετά χιλιόμετρα.
0: Πολύ δύσκολα σήμερα έτσι, πιο δύσκολα από χθες.
2: Από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Εγάλο και από νωρίς χωρίς ατύχημα που είχαμε χθες. Είναι καλύτερα αυτή την ώρα να πάρετε τη Λεωφόρο Δημοκρατίας, να κατέβετε μόνο στο ύψος στη συμβολή με τη Φυλής. Θα βρείτε καθυστερήσεις αυτή την ώρα.
0: Πολύ καλή εναλλακτική δίνηση.
2: Θα βρείτε. Όχι, οπωσδήποτε μην χρησιμοποιήσετε τη Θιβόν, γιατί στο Περιστέρι είναι μπλοκαρισμένη και πιο κάτω συμβολή με την Αθηνών είναι επίσης μπλοκαρισμένη. Όχι Θιβόν. Αν μπορείτε και σας βολεύει η Δημοκρατίας, για την κάθοδο του Κηφισού χρησιμοποιήστε τη. Τώρα για την άνοδο. Η Αχαρνών είναι μια λύση, αλλά εκεί στο ύψος των εκτέλειωσίων κολλάει και η Αχαρνών για το ανωδικό ρεύμα του Κηφισού. Η Πατησίων είναι σε καλύτερη κατάσταση. Αλλά αν μπείτε από το κέντρο θα δυσκολευτείτε.
0: Αυτό που περιγράφει τώρα η Κασιανή το βλέπουμε στο χάρτη. Δηλαδή οι κάθετες στον Κηφισό για κέντρο είναι καθαρές. Απλά είναι μποτιλιαρισμένες εκεί που φεύγετε από το ποτάμι. Αν βρείτε εναλλακτική, αν κινήσετε για παράδειγμα από τον Πειραιά, από το Φάλιρο και έχετε να πάτε στο κέντρο, μην χρησιμοποιήσετε το ποτάμι.
2: Καλύτερα η Πειραιός. Καλή δύναμη, καλά κουράγια. Κύριε Παναγιώτη, έχετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο?
1: Όχι, καλή δύναμη να ευχηθώ κι εγώ. Γιατί από νωρίς ξεκινάμε δύσκολα.
2: Βρήκες και σε κίνηση ερχόμενος?
1: Βρήκαμε κίνηση, ναι.
0: Ελεύθερος ο μάρτυρας,
2: Ελεύθερος, άντε πήγαινε.
0: Καλημέρα σας κύριε Βολάνιο.
1: Καλημέρα.
0: Για να ξέρεις, λέει ο Λευθέρης κάτω στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, ελάχιστη βροχή τη νύχτα, τώρα μόνο σνεφιά. Μακάρι να πάει έτσι.
2: Μακάρι, γιατί έχουμε και ένα νέο κύμα μετά τις 9, να ξέρεις. Δηλαδή τα κύματα της κακοκαιρίας. Είχαμε ένα στις 6 το πρωί που είδαμε και τα 112 στην Εύβοια. Και έρχεται ένα νέο κύμα στις 9, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Οπότε περιμένουμε και το νέο κύμα που θα έρθει τώρα. Είναι μέσα η Αττική, στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Είναι η Εύβοια, είναι η Κρήτη, είναι τα Δωδεκάνησα, είναι πολλές περιοχές της χώρας. Μεγάλη προσοχή.
0: Λοιπόν, πάμε κυρία Κασιανή να συνεχίσουμε με τα πολιτικά, ηχητικά και τα συναφή.
2: Με τα πολιτικά θέλεις, θες να πάμε στο Περιστέρι, τι θέλεις?
0: Τι προτιμάω από τα δύο?
2: Ναι, τι θες να συζητήσουμε?
0: Ό,τι θέλεις, πάμε στο Περιστέρι. Ιστορία είναι για αυτή, φοβερή.
2: Αυτό που συζητούσαμε και με τον Θοδωρή πάνω, πολύ ωραία μας το περιέγραψε. Η κυρία αυτή, η οποία φέρεται να έχει δηλητηριάσει με ατροπίνη το σύζυγό της, να τον δηλητηρίαζε επί σειρά μηνών. Αυτό που αποκαλύπτεται τώρα, Γιώργο, είναι ότι η ατροπίνη που έβαζε η συγκεκριμένη στο σύζυγό της, στο φαγητό του, στο ποτό του, στο οτιδήποτε μπορεί να έχει συμβεί τους τελευταίους μήνες, του είχε δημιουργήσει παρεστήσεις, του είχε δημιουργήσει διάφορες παρενέργειες, με αποτέλεσμα να έχει νοσηλευτεί και σε ψυχιατρική κλινική. Γιατί η ατροπίνη δημιουργεί παρεστήσεις και ψυχουσικά επεισόδια. Και ο άνθρωπος αυτός νοσηλευότανε, χωρίς να ξέρει από τι προέρχονται αυτά τα επεισόδια τα οποία είχε. Αποκαλυπτικό ήταν το ρεπορτάζ του Αντένα χθες το βράδυ απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Να το ακούσουμε.
3: Η στιγμή που οι αστυνομικοί φτάνουν έξω από το σπίτι του γιατρού στο Περιστέρι. Λίγο νωρίτερα ο ίδιος είχε φτάσει εκεί και βρήκε την πρώην γυναίκα του στην είσοδο.
4: Είδα από το κινητό μου τηλέφωνο ότι κάποιος μπήκε σπίτι μου. Είδα την πρώην σύζυγό μου να είναι μέσα και να περιεργάζεται τρόφιμα στην κουζίνα μου. Δεν γνωρίζω πώς μπήκε στο σπίτι μου. Δεν της είχα δώσει ποτέ αντικλείδη.
3: Ο γιατρός οδηγεί την πρώην σύζυγό του προς το αυτοκίνητο που την ανέμενε ο πατέρας και η μητέρα της. Εκείνη φωνάζει. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τη γυναίκα και τους γονείς της.
5: Μπήκα στο σπίτι μόνο για να δω αν απουσιάζει ο πρώην άντρας μου. Έξω από το διαμέρισμα με περίμεναν οι γονείς μου. Μέσα στο αυτοκίνητο των γονέων της πρώην σύζυγου του γιατρού, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα φιαλίδιο ατροπίνης, μια χρησιμοποιημένη σύριγγα και ένα μικρό πλαστικό δοχείο με άγνωστη σκόνη. Δίπλα στα πόδια της κατηγορουμένης εντοπίστηκε και ένας μαύρος σκούφος.
3: Όπως καταγγέλει ο γιατρός, η πρώην γυναίκα του τον δηλητηρίαζε συστηματικά με ατροπίνη τον τελευταίο 1,5 χρόνο.
4: Δεν μπορούσε να διαχειριστεί το διαζύγιο, ήθελε να με πληγώσει. Εμπόδιζε την επικοινωνία μου με το παιδί. Από το Φεβρουάριο του 2025 παρουσίαζε επεισόδια με αλλοιωμένη γεύση, μυδρίαση οφθαλμών, ταχυκαρδία, πυρετό, σύγχυση, ψευδαισθήσεις, σπασμούς, συμπτώματα συμβατά με παρατεταμένη έκθεση σε ατροπίνη.
3: Μιλώντας στον Αντένα, πρόσωπο από το περιβάλλον του γιατρού περιγράφει τον εφιάλτη που βίωνε ο ορθοπαιδικός υπό την επίρρεια της ατροπίνης, όπως λέει.
6: Η αλήθεια είναι ότι επί 1,5 χρόνο τον θεωρούσαν όλοι τρελό. Τον κατέστρεψαν όχι μόνο την υγεία του και επαγγελματικά και ηθικά. Ο άνθρωπος έχανε επαφή με την πραγματικότητα και θεωρούσαν ότι έχει παρεστήσεις, ότι είναι τρελός από ένα σημείο και μετά. Αλλά τον νοσηλεύανε στην ψυχιατρική κλινική και του δίνανε κατασταλτικά φάρμακα. Αυτό γινόταν πάνω από 7, 8, 10 φορές. Δεν ξέρω, είχαμε χάσει το λογαριασμό.
3: Ένα δείπνο σε εστιατόριο τον περασμένο Αύγουστο έμελε σύμφωνα με τον γιατρό να επιβεβαιώσει τις υποψίες του.
0: Λοιπόν, επειδή εδώ έχουμε ένα κανονικό θρίλερ, εγώ δεν θα μπω στο πειρασμό για να πιάσω μια περίπτωση και να χαρακτηρίσω τους υπόλοιπους, ίσα ίσα που στις περισσότερες των περιπτώσεων οι κυρίες είναι τα θύματα. Αλλά εδώ τι έχουμε. Καταθέτει ο άνθρωπος αυτός ότι εκτός των υπολείπων παρεμπόδιζε την επικοινωνία του με το παιδί. Και θέλω να πω σε όσους το κάνουν ή σε όσες το κάνουν, στο τέλος της ημέρας τα παιδιά πληγώνονται. Επίσης, αν πετύχαινε η κυρία αυτό, το παιδί της θα μεγάλωνε πέρα από το εγκληματικό της πράξης, χωρίς πατέρα. Χρειάζεται να μπει ένα φρένο. Όταν έχεις θέματα με τον άνθρωπο, ώστε είναι γυναίκα, είτε είναι άντρας, όταν έχεις θέματα, πήγαινε και ζητά βοήθεια. Αν δεν μπορεί να τα λύσεις μόνος σου ή μόνη σου, πήγαινε ζητά βοήθεια. Και αν δεν έχεις τη δυνατότητα ή δεν εμπιστεύεσαι ψυχολόγους, ψυχιάτρους, εγώ θεωρώ κακός να τους εμπιστεύεσαι. Πρέπει να έχεις επίγνωση ότι χρειάζεσαι βοήθεια και να τους εμπιστεύεσαι. Πήγαινε, βρες έναν δικηγόρο. Ο άνθρωπος αποτύχει από εμπειρία, από επιστημονική γνώση, γιατί είναι στρατίατρος, κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά και το έψαξε συνέχεια μέσα από τις κάμερες και βρήκε το υλικό. Και έτσι τώρα ζει και βρίσκεται ανάμεσά μας. Αν δεν ήταν γιατρός, αν δεν ήταν τόσο παρατηρητικός, τι θα συνέβαινε σε λίγους μήνες ή σε λίγες εβδομάδες?
2: Φτάνοντας τους άνθρωπος, τα έχανε τη ζωή του και δεν θα μπορούσε ποτέ να αποδειχθεί και όλο αυτό, όλη αυτή η σκευωρία πίσω από το θάνατό του.
0: Γιατί κάποιοι είναι λυσασμένοι, άντρες και γυναίκες. Είναι λυσασμένοι. Έχουν λύσα.
2: Και από ό,τι αποκαλύπτει το περιβάλλον του, στη διάρκεια όλου αυτού του χρόνου που εκείνη προσπαθούσε να τον, τον δηλητηρίαζε σιγά σιγά, του δημιούργησε και άλλα προβλήματα με τη δουλειά του, με το περιβάλλον του.
0: Έτσι γίνεται συνήθως, Κασιανή μου. Έτσι γίνεται.
2: Νομίζω ότι ο άνθρωπος είναι τρελός. Στην ουσία ήταν δηλητηριασμένος από αυτό το πράγμα. Και να πούμε ότι ήταν και ιατρική επισκέπτρια η κυρία, γι' αυτό είχε και εύκολη πρόσβαση σε τέτοιες ουσίες.
0: Καλά, ας πάει τώρα να τα εξηγήσει στον εισαγγελέα και στον ανακριτή και ας πάνε και οι γονείς της, οι οποίοι ακούω ότι αφέθηκαν. Δεν ξέρω οι άνθρωποι τι ξέρανε, δεν ξέρανε. Αν ξέρανε ότι συνοδεύουν στο σπίτι του ανθρώπου, όπου η κυρία δήλωσε στους αστυνομικούς ότι εγώ ήθελα να μπω, λέει, μέσα για να δω αν είναι στο σπίτι ο πρώην σύζυγός μου. Μπορούσα να τον πάρετε ένα τηλέφωνο.
2: Και ο πρώην σύζυγος υποστηρίζει ότι δεν της είχε δώσει κλειδιά ποτέ. Άρα υπάρχει και αυτό το κομμάτι που πρέπει
0: γλίτωσε ο άνθρωπος, γλίτωσε ο άνθρωπος, πολλαπλώς γλίτωσε. Κυρίως στη ζωή του.
2: Και το παιδί.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά.
1: Χρώματα.
0: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
0: Υδραυλικά.
1: Μηχανήματα κήπου.
0: Κυγκαλερίας.
1: Είδη barbecue.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-29-665.
1: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
2: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Zikidis Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσικλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Zikidis Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue ετοιμοπαράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Zikidis Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Zikidis Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
3: Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Ιδρομαρίν.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κράμπες. Κόπωση. Μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφώτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style. Η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive. Δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
6: In Springfield, they're eating the dogs. They're eating the cats. They're eating the pets.
7: Γιατί το βάλαμε αυτό? Γιατί είπαμε είναι χαλή Τραμπ. Ανέβασε, τι ανέβασε, εσύ ο Θεός. Αυτή η ιστορία με τον νεαρό ο οποίος έπεσε στο χώρο της Τίγρεως στο Λονδίνο.
8: Α, ναι, ναι, αυτός ο τύπος που μπήκε μέσα να χαλέψει την τίγρη, να τον κατασπαράξει.
7: Ανέβασε βιντεάκι που κυνηγάει την τίγρη και την πιάνει και την ακινητοποιεί.
8: Ο Ντόναλτ.
7: Ναι.
8: Μου κάνεις πλάκα.
7: Όχι, ρε εσύ. Τώρα θα ανέβασε.
8: Έλα, έλα, με δουλεύεις.
7: Όχι. Αυτό είναι ωραίο τραγουδί που φτιάξανε με μια ατάκα που είχε πει. Το έφτιαξαν οι Αμερικανοί, εννοώ.
8: Ότι σε μια πολιτεία, ναι, τρώνε τα γατιά,
7: ναι,
8: και
7: τα γατιά και τους σκύλους. Ναι. Καλημέρα και στους υπόλοιπους φίλους στο Στέλιο, λέει το παλιόπεδο. Μπα να το βάλω όπως το λες, αδερφέ. Όπως υπογράφεις. Εμάς που η κυβέρνηση μας τοποθέτησε στη μεσαία τάξη, ποιο από τα μέτρα για την ενέργεια μας αφορά? Κανένα. Ούτε το μέτρο έκπληξη που είπε ο Παπαγάλος. Αναφέρεσαι στον συνάδελφο που είχαμε νωρίτερα. Ωραία, εντάξει.
8: Δεν είσαι σωστό, Στέλιο μου.
7: Ο Στέλιος είναι δημοκράτης. Έχει δημοσιογράφους και Παπαγάλους. Του Παπαγάλους φαντάζομαι τους επιθυμείς να είναι στην ανεργία, έτσι υποθέτει. Δημοκρατική παράδοση. Μέρα, καλημέρα και στο φίλο μας τον Χιλιάρχο. Για τους διανομής σε ελεύθερους επαγγελματίες που συνεργάζονται με πλατφόρμες και απασχολούμενους από κατάστημα εστίασης, ούτε κουβέντα, έτσι. Μην τυχόν και πλήξουμε τα συμφέροντα στις πλατφόρμες. Μην τυχόν και χάσουμε φορολογία, λέει και ΦΠΑ, από τα καταστήματα εστίασης. Καταπληκτικά και τα δύο υπουργεία, και το εργασίας και το πολιτικής προστασίας. Ο φίλος ο Δανιέλ, καλημέρα Δανιέλ, λέει, πού πάει η αγάπη όταν έρχεται η... Ατροπίνη. Καλή σας μέρα.
8: Περίπατο.
7: Δεν υπάρχει αγάπη, αδελφέ. Δεν υπάρχει πραγματική αγάπη.
8: Δεν υπάρχει αγάπη. Εντάξει.
7: Η αγάπη διαλύεται, Δανιήλ μου, όπως ενδεχομένως μπορεί να γνωρίζεις καλύτερα από μένα, όταν στην πρώτη δυσκολία ο δίθεν άνθρωπός σου σε έχει εγκαταλείψει αέρα πατέρα. Σφαίρα. Μπαμ.
8: Μην τον είδατε τον Παναή. Βλέπεις καπνός και λες, α, αυτός είναι.
7: Η κυρία Κωνσταντίνα, καλημέρα. Λέει, το θλιβερό με την υπόθεση Γκυλφών είναι το ποιος την αποκάλυψε. Ο ξένος τύπος. Γιατί από τα δικά μας, από τον δικό μας, μαθαίναμε για το πόσο καλό είναι το περιβάλλον του Τραμπ και πόσο όμορφη τη ρούχα φοράει και τα συναφή. Κυρία Κωνσταντίνα, θέλω να σας ενημερώσω. Οι καταγγελίες έρχονται από τις ΗΠΑ. Δεν ήρθαν από την Ελλάδα. Αυτά για τα οποία κατηγορείται η Γκυλφόη έχουν γίνει στις ΗΠΑ. Επίσης, εγώ επιμένω και χαρακτηρίζουμε όπως θέλετε. Εγώ θεωρώ ότι βοήθησε στην υπόθεση του κάθετου διαδρόμου. Τον οποίο εμείς δεν τον έχουμε αντιληφθεί ακόμα, αλλά τον έχουν αντιληφθεί τα κόμματα. Δεν είναι μόνο η συμπολίτευση, είναι και το Πασόκ, είναι και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη που θεωρούν ένα σημαντικό έργο για το μέλλον όλων μας εδώ. Βοήθησε. Από ό,τι διαβάζουμε και δεν διαψεύδεται, έκανε την ενδιάμεση για να μιλήσουν οι αρμόδιοι υπουργοί εδώ με τους αρμόδιους υπουργούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και θυμίζω ότι υπήρχε ένα ζήτημα, αν θυμάστε, μεταξύ Ρεπουμπλικανών του Τραμπ και των Ευρωπαίων οι οποίοι στήριζαν τους Δημοκράτες. Δεν υπήρχαν γέφυρες.
8: Νομίζω ότι αυτό που λες δεν τον αμφισβητεί κανένας. Το ζήτημα είναι τι κάνουμε τώρα, γιατί όπως μας είπε ο Καθανάσης Τσίτσας, θα έχουμε τον Τζόσουα Χακ, ο οποίος θα είναι προσωρινός και μπορεί όποιον προτείνει ο πρόεδρος την επόμενη μέρα, επειδή μπορεί να χάσει και τη γερουσία στις ενδιάμεσες εκλογές, να μην μπορεί να νομιμοποιηθεί.
7: Μάλιστα.
8: Υπάρχει αυτό το σενάριο τώρα.
7: Μακάρι να μπορούσα να σου πω περισσότερα, πρέπει να πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρία Λασκάνη Βραχά. Ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα? Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικοαεριοελλάδος.gr.
9: Οι Nextis Now και η DAM Consulting συνδιοργανώνουν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στην Έγκλης Ζαπίου το 6ο συνέδριο Cyber Greece 2026 με θέμα «Υβριδικές απειλές στο νέο τοπίο». Το συνέδριο φέρνει κοντά την πολιτική ηγεσία, κρατικούς αξιωματούχους, κορυφαίους ειδικούς, στελέχη κρίσιμων υποδομών και τεχνολογικές εταιρείες, ανοίγοντας το διάλογο για τις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα cybergreece.gr.
7: Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα αποχωρήσουμε. Ζήταμε συγγνώμη από τους φίλους και τις φίλες που δεν διαβάσαμε, δεν προλάβαμε να διαβάσουμε τα μηνύματά τους. Διαβάσαμε όσα περισσότερα μπορούσαμε. Φεύγουμε εμείς.
8: Πάμε στο καλό. Έρχεται ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης και η κυρία Μαλιακάτζου.
7: Και εσύ πότε θα ξανάρθεις εδώ?
8: Αύριο στις 6.
7: Αυτή σε παραδέχουμε. Καλημέρα σας, καλή δύναμη.
10: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
11: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza.

0: Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Πρέβεζα. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του Δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του Γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972-526153.
2: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
3: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
1: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε μας. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
1: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό!
1: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
7: Κανίδας πρέσβεος στην Ελλάδα. Η Kimberly Guilfoyle σημείωσε ότι οι καταγγελίες σε βάρος της είναι ψευδείς και πως θα υπερασπιστεί με αποφασιστικότητα τη φήμη και την ακεραιότητά της. Τα μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση αναμένεται να εξειδικεύσουν σήμερα κυβερνητικά στελέχη. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι και απευθείας επιδότηση στην αυλία ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Δεν θα παραλάβει εισιτήρια για τον αυριανό αγώνα με τη Μαρσέιγ στη Μασσαλία Ολυμπιακός για το Europa League, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του. Καλούμε τους φιλάθλους που βρίσκονται ήδη στη Μασσαλία να αποχωρήσουν με ασφάλεια από την πόλη, τονίζει η Ερυθρό Λευκή ΠΑΕ, καταγγέλλοντας τις γαλλικές αρχές για αδιανόητη παλινοδία στο χειρισμό που έχουν κάνει για την παρουσία των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κατά τόπους ισχυρές σε Χαλκιδική, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά έως 10 μποφόρ. Στους 19 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 16 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Πώς τα βλέπετε τα πράγματα για το χειμώνα και τις πληροφορίες που έχετε?
2: Πολλούς μήνες προειδοποιήσει σε σειρά συνεντεύξεων τον ελληνικό λαό ότι εισέρχεται η Ευρώπη, άρα και η Ελλάδα, στο πιο δύσκολο χειμώνα από το 1942.
3: Ήρθε ο χειμώνας και ο κοσμάκης τα έχει χάσει.
4: Φέτος θα παίρνουμε το πάπλωμα και θα...

0: βαρύς για το πορτοφόλι και την τσέπη των καταναλωτών προμηνύεται ο φετινός χειμώνας.
1: Κουβέρτες, δυνατές κουβέρτες.
0: Θα βγάλουμε κουβέρτες.
1: Θα πάρουμε δυνατές κουβέρτες.

0: Κατάλαβες, Αμαλία μου?
1: Εγώ δεν κατάλαβα.
0: Το πιο θερμό καλοριφέρ είναι τα φιλιά.
1: Ναι.
0: Σαν θα κοιμόμαστε, κουκλίτσα μου, αγκαλιά.
1: Ωραία, να αρχίσουμε λοιπόν τα φιλιά για να ζεσταθούμε, γιατί κατάλα για πετρέλαιο και air condition δεν το βλέπω φέτος. Οπότε για τη στριβή παράγεται θερμότητα.
0: Αυτό.
1: Αυτό.
0: Αγκαλιαστείτε και φιληθείτε. Για να ανέβουν οι θερμοκρασίες. Α, λύσουμε και το δημογραφικό. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας μέρα, καλό σας βρήκαμε.
1: Όλοι καλά να είστε, μια δύσκολη μέρα από άποψη. Τώρα δεν θέλω να βάλω την ακρίβεια και τα καύσιμα και όλα αυτά. Θα
0: συγκρατήσου λίγο.
1: Έτσι, μπράβο, μιλάω σε επίπεδο καιρού. Μια ακόμα δύσκολη μέρα, πολύ βροχή και στην Αθήνα. Όχι καταιγίδα, αλλά βρέχει από χθες αργά και όλη την είχα και δυνατή άνεμη. Μάλλον υπάρχει και απαγορευτικό, οπότε όσοι έχετε σχεδιάσει να ταξιδέψετε, να πάρετε τηλέφωνο τις εταιρείες ή τα κατατόπους λιμεναρχία. Λοιπόν, δύσκολη μέρα για την Εύβοια, πραγματικά δύσκολη με 112 κτλ. Αλλά και τις ποράδες. Δυτικά σήμερα ο καιρός θα είναι καλύτερος, και με ήλιο. Μια δύσκολη μέρα, από το βράδυ βελτίωση και αύριο και μεθαύριο καλύτερες μέρες. Μια μικρή επιδείνωση Παρασκευή με τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Μετεωρολόγος έχω γίνει. Ούτε Αρνιακός. Ο Τάσος Αρνιακός αν ακούει θα συμφωνεί. Λοιπόν, και τον Τάσο άκουσα. Λοιπόν, οπότε εντάξει, φθινοπορεινός ο καιρός, δυνατή άνεμη, πτώση της θερμοκρασίας κάτω από τα κανονικά επίπεδα, αλλά θα περάσει.
0: Όπως πολύ σωστά λοιπόν είπε η Αμαλία, σήμερα είναι η πιο δύσκολη μέρα της κακοκαιρίας. Υπάρχει 112 στην Εύβοια, εκεί έχουν φουσκώσει και ποτάμια. Προβλήματα στη Σκιάθο και απογορευτικό από όπλους σε Πειραιά και Λαύριο. Και άνεμοι οι οποίοι φτάνουν μέχρι και τα 10 μποφόρ σε κάποια σημεία του Αιγαίου. Οπότε μεγάλη προσοχή σήμερα. Όπως βλέπουμε και τον καιρό εδώ στην Αττική, αυτή την ώρα έξω από το στούντιο, μαύρη μαυρίλα πλάκωσε.
2: Πάρε κάτι σκοτάδια.
0: Κατά μαύρα. Σαν την ψυχή μας είναι μαύρα. Γιατί και η δική μου η ψυχή, να ξέρεις, είναι μαυρισμένη σήμερα.
1: Τι έχεις, πουλάκι μου, τι έπαθες?
0: Είμαι πολύ στεναχωρημένος.
1: Χολοσκασμένος.
0: Είμαι very very χολοσκασμένος.
2: Αχ, κακού μας βρήκε. Αχ, κακού μας βρήκε.
1: Τι μας βρήκε, πέρα από την ακρίβεια και όλα αυτά και το πετρέλαιο που ανεβαίνει πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι, να ξέρετε, και το κοίταξα μόλις τώρα. Τι κακό μας βρήκε εμάς?
0: Τι κακό μας βρήκε?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φεύγει η Κίμπερλι.
3: Ωρα, τι πάθαμε.
1: Φεύγει η Κίμπερλι, ναι.
0: Φάγανε το κορίτσι.
1: Το φάγαμε. Το φάγανε.
0: Όχι, όχι.
1: Συγγνώμη, το φάγανε. Ο Ντόναλτ Τραμπ. Όχι, το, ναι, την έφαγε. Την άδειασε μεγαλοπρεπώς. Δηλαδή, λέει, δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Μα τα είχε με το γιο του, αρευνιασμένη ήταν. Για
0: λέει, κάποτε έβγαινε, λέει, με το γιο μου.
1: Δεν
0: είναι μέλος της οικογένειάς μου.
1: Ναι, ναι, δεν
0: τι είναι. Δεν ήταν, ρε μεγάλε.
1: Εντάξει,
0: δεν ήταν. Συνέχεια ήταν και στις οικογενειακές συγκεντρώσεις και μετά όταν χώρισε με το γιο. Ήτανε μαζί στα τραπέζια και όλα τα υπόλοιπα. Θα μας τρελάνει τώρα και ο Προεδράρας. Αλλά υπό το βάρος των καταγγελιών που υπήρξαν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις στα αμερικανικά μέσα ενημέρωση και σήμερα.
0: Άκουγα τον Θανάση Τσίτσα στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά που έλεγε και για νέα καταγγελία.
1: Ναι.
0: Ότι αξίωνε, λέει, αυτή είναι η καταγγελία. Η Kimberly Guilfoyle 250.000 δολάρια για να αγοράσει ένα τζιπ. Ένα τζιπ ήθελε να πάρει.
1: Τι τα ήθελε για αυτή τα τζιπ? Τι τα ήθελε? Εντάξει, πάντως δεν είναι πια πρέσβης της Αμερικής στην Ελλάδα. Θα μας αποχαιρετήσει. Έχει κουνάει το μαντίλι. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή.
0: Έτσι είναι η ζωή.
2: Αχ, κακού μας βρήκε. Αχ, κακού μας βρήκε.
1: Εντάξει τώρα.
0: Πώς θα τα αντέξουμε αυτό σήμερα? Πώς θα τα αντέξουμε?
4: Εγώ πηγαίνει πρεσβείος και πρέπει διάλος όλος όταν μέσα όλος.
0: Πηγαίνει πρεσβείος και τους παίρνει ο διάολος όλους.
1: Όλους.
0: Θα επανέλθουμε στο θέμα γιατί τι γελάδα κάτσι να
1: πω. Τι να κάνω, κλαίω.
0: Αφού Λολίτα πάει πρεσβείος. Δεν ξέρεις πρεσβείος.
2: Θέλεις πρεσβείες
4: είστε. Πρεσβεία, μαμά, τι πρεσβεία?
0: Την πρεσβεία εκεί, τη Βασιλή Σοφία.
1: Αρχανική πρεσβεία.
0: Εκεί. Ακουνήσει μάντιλη λοιπόν η Kimberly Guilfoyle.
2: Bye bye my darling.
0: Τι τραβάμε κι εμείς σε αυτή τη ζωή?
1: Ρίτσα μου, δεν ξέρουμε για τις πτήσεις πραγματικά λόγω του καιρού αν έχουν ή κάποιες θα αναβληθούν. Το καλύτερο είναι να επικοινωνήσεις με την εταιρεία που έχει εκδώσει το εισιτήριο για να σου πούν.
0: Το σίγουρο είναι για τα πλοία, έτσι, ναι, ότι υπάρχει απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά και από Λαύριο. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, όπως πολύ σωστά είπε η Αμαλία, επικοινωνήστε με τις αεροπορικές εταιρείες.
1: Εντάξει, πέρα από ότι είμαστε πολύ χολοσκασμένοι, very, very, με την... αυτό το... παιδί μου, το ότι δεν θα έχουμε την Κίμπερι Γκυλφόιλ εδώ, εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Πάρα πολύ χαρούμενη.
0: Εσύ είσαι χαρούμενη.
1: Χαρούμενη γιατί χθες ο Ολυμπιακός, ενώ εκεί που έχανε με 28 πόντους, γύρισε το παιχνίδι. Μπράβο στην Ολυμπιακάρα, μπράβο. Και εγώ κάποια στιγμή απογοητεύτηκα, αλλά μετά μόλις είδα ότι πήραμε τα πάνω μας, χάρηκα και γύρισε το παιχνίδι και κέρδισε εκτός έδρας τη Βαλένθια. Σου λέει κάτι, Βαλένθια. Εσένα σου λέει κάτι.
0: Ήταν μια επική ανατροπή για τα δεδομένα της Ευρωλίγκας.
1: Σου λέει κάτι, λέω το όνομα αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, Βαλένθια, Ισπανική πόλη.
1: Ναι, λέω, σου λέει κάτι.
0: Ο Λέο Ταύρος.
1: Σου λέει, σου θυμίζει κάτι.
0: Γιατί μου κουνάς τα δαχτυλάκια σου έτσι, δεν μπορώ να σε καταλάβω πρωί-πρωί. Μπράβο στον Ολυμπιακό, εξαιρετική εμφάνιση, η ανατροπή στο δεύτερο μέρος του ημικρόνου.
1: Μπράβο και στο Μαθηναϊκό που νίκησε την Παρτιζάν πολύ εύκολα.
0: Καλά, εκεί τρόμος.
1: Έτσι.
0: Εκεί τρόμος. Στο Βελιγράδι τρόμος. Εκεί οι άλλοι για να βάλουν καλάθι φτύνανε αίμα. 55 πόντους βάλανε με τα χίλια ζώνια.
1: Πολύ καλή, πολύ καλός ο Παναθηναϊκός. Μπράβο, αλλά εγώ λέω συγχαρητήρια στην ομάδα.
0: Μπράβο και στον Ολυμπιακό για την πολύ μεγάλη ανατροπή που έκανε μέσα στη Βαλένθια. Μπράβο και στον Παναθηναϊκό. Ελπίζουμε να πούμε μπράβο και το βράδυ στην ΑΕΚ που αγωνίζεται με τη Σακτάρ για το Champions League. Καλή επιτυχία και στην ΑΕΚ σήμερα.
1: Δώρο στον Παλιάτσο αυτό, γιατί πρωί-πρωί χτύπησε και είπε: δεν μπορεί η Αμαλία με να αναφερθεί. Να, Παλιάτσε μου, να είσαι καλά. Καλημέρα.
0: Τα είπαμε όλα τα ευχάριστα. Όχι, έχουμε και κάποια άλλα ευχάριστα.
3: Στην πολιτική πρέπει να μιλάμε ξεκάθαρα.
0: Να μιλάμε.
3: Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας.
0: Εμείς δεν θέλουμε. όχι στην αρχή τουλάχιστον. Να περιμένετε λίγο, κύριε Ζαχαριάδη.
1: Άστο λίγο, μην μπαίνεις στα
0: βαριά. Παρακάτω λίγο.
1: Όχι στα βαριά. Έχω την Κίμπερλι, τον καημό μου με την Κίμπερλι. Μου βάζεις και τον Ζαχαριάδη. Πώς να αντέξω.
0: Θα τα πούμε πιο αναλυτικά για το θέμα της κυρίας Γκυλφόιλ και στη συνέχεια. Θα τα πούμε και για τα πολιτικά, γιατί έχουμε και αυτό τον πόλεμο μεταξύ Πασόκ, Ελλάς, δηλώσεις επί δηλώσεων. Είχαμε χθες και την ανακοίνωση του κ. Ζαχαριάδη ότι εντάσσεται στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Ακριβώς. Και να δούμε και τι άλλο, ποιες άλλες εξελίξεις. Πάντως φαίνεται ότι αυτή η κόντρα κάνει καλό στο Πασόκ, γιατί και στην interview για την political στη δημοσκόπηση βλέπουμε να μειώνεται η διαφορά ελληνική αριστερή συμπαράταξη με Πασόκ και στην opinion poll χθες για το Action 24. Και εκεί είναι σημαντικά τα ευρήματα, αλλά σημαντικά τα ευρήματα και για την κυβέρνηση, αλλά θα τα πούμε.
0: Και για την ακρίβεια.
1: Καμπανάκια χτυπάνε για την ακρίβεια, βέβαια. Έχει δίκιο ο Ιωσήφ.
0: Το θέμα όμως της ημέρας είναι οι ανακοινώσεις που περιμένουμε για το επίδομα θέρμανσης και για την επιδότηση στην Αντλία, γιατί για το επίδομα θέρμανσης ακούσαμε χθες από τον Υπουργό Οικονομικών, από τον Κυριάκο Πιερακάκη, την αύξηση του επιδόματος κατά 30%. Ήταν απόλυτα ξεκάθαρος ο Κυριάκος Πιερακάκης για το ύψος του επιδόματος θέρμανσης.
5: Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια διεθνή ενεργειακή κρίση. Μπορούμε όμως να μην αφήσουμε τους πολίτες να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της. Και θα είμαστε δίπλα τους για όσο χρειαστεί. Προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
1: Επειδή τα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης ενδιαφέρουν όλους, σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον οικονομικό σύμβουλο, τον Γιάννη τον Χατζησαλάτα, για να κάνουμε μια αποκωδικοποίηση των όσων ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Οικονομικών. Να σας πω όμως ότι στην Αντλία η επιδότηση θα αφορά όσους δεν είναι δικαιούχοι του πετρελαίου θέρμανσης, του επιδόματος του πετρελαίου θέρμανσης. Άρα, όσοι θα μείνουν εκτός ή θα μείνουν εκτός από το επίδομα, θα δουν την επιδότηση στην Αγγλία. Αυτή θα μας εξηγήσει και ο Γιάννης ο Χατζησαλάτας ακριβώς. Απλώς να σας πω ότι στη βενζίνη έχουμε μια σημαντική διαφορά. Τα διελιστήρια αποσύρουν την επιδότηση των 10 λεπτών, την οποία έδιναν επί μισό χρόνο. Και τη στήριξη αυτή των 10 λεπτών στην αμόλυβδη θα τη δίνει πλέον το κράτος. Άρα θα διατηρηθεί και η στήριξη στην αμόλυβδη κατά 10 λεπτά. Θα διατηρηθεί, το ξαναλέω, γιατί και η αμόλυβδη είναι θέμα. Δεν είναι μόνο το πετρελαιό κίνηση και το πετρελαιό θέρμανση.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, το πετρέλαιο θέρμανση στα 15 λεπτά θα καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό και τα υπόλοιπα 20 λεπτά από τα δηληστήρια. Αυτό σαν μια γενική, σαν ένα γενικό σχόλιο για αυτά τα μέτρα στήριξη για το επίδομα θέρμανση.
0: Αυτά που περιμένουμε λοιπόν να ανακοινωθούν σήμερα από την κυβέρνηση. Ακούσατε ήδη για την αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης. Όμως, για να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες.
1: Ακριβώς, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστούμε τον οικονομικό σύμβουλο και φίλο μας, τον Γιάννη το Χατζησαλάτα. Γιάννη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, Μαρία, καλημέρα. Εσείς, καλημέρα σε όλους.
1: Σε ξυπνήσαμε πρωί-πρωί, Γιάννη μου.
6: Όχι. Έχω συνηθίσει πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ξυπνάω πολύ νωρίτερα. Και από ό,τι φαίνεται και οι καιρικές συνθήκες μας έχουν βάλει στο θέμα του επιδόματος θέρμανσης, που όντως άνοιξε χθες με τη δήλωση κατά αύξηση κατά 30% όσον αφορά το επίδομα. Περιμένουμε σήμερα τις ανακοινώσεις να δούμε πόσο θα είναι η τιμή διάθεσης του πετρελαίου. Τα 35 λεπτά φαίνεται ότι θα είναι η επιδότηση και από τη ληστεία, όπως πολύ σωστά είπατε και οι δύο προηγουμένως. Και αυτό το μέτρο, αυτή η επιδότηση θα είναι για 15 μέρες. Κάθε 15 μέρες θα αναπροσαρμόζεται η επιδότηση ανάλογα με τις διεθνείς τιμές.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στο επίδομα θέρμανσης που θα είναι αυξημένο κατά 30%, Γιάννη μου, γιατί έχεις δει και εσύ τα στοιχεία. Με τα ίδια εισοδηματικά κριτήρια, δεν αλλάζουν τα κριτήρια από ό,τι εγώ έμαθα. Το ξέρεις και εσύ.
6: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Λοιπόν, άρα σημαίνει ότι πού μπορεί να φτάσει το επίδομα θέρμανσης, βεβαίως, αναλόγως και με τη γεωγραφική περιοχή, έτσι. Δεν θα είναι το ίδιο για τη Φλόρινα και το ίδιο για τη Βιωτία.
6: Σωστά. Η τιμή διαμορφώνεται από έναν πολλαπλασιασμό της βασικής μονάδος ανάλογα να επιλέξουμε πετρέλαιο, ρεύμα ή φυσικό αέριο. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια συγκεκριμένη τιμή επί της βαθμοημέρες, πόσο κρύο δηλαδή κάνει στην συγκεκριμένη περιοχή και αν υπάρχουν προστατευόμενα μέλη στην οικογένεια. Όλα αυτά λοιπόν αν τα βάλουμε κάτω, τότε βλέπουμε ότι διαμορφώνεται πλέον το έμπρος του επιδόματος από 130 ευρώ, πέρυσι ήταν 100, γι' αυτό έχουμε και την αύξηση 30%, έως 1560 σε ακραίες περιπτώσεις, πολύ ορεινές περιοχές και με πάρα πολλά παιδιά οικογένεια. Πέρυσι το ανώτερο ποσό ήταν 1200 ευρώ.
1: Μάλιστα. Εγώ αναρωτιέμαι τώρα αν θα κάτσει κάπου γύρω στο 1,60 το πετρέλαιο θέρμανσης, από ό,τι καταλαβαίνω με την επιδότηση. Κάπου εκεί.
6: Σωστά.
1: Έτσι. Πέρυσι είχε 1,13.
6: Σωστά.
1: Άρα λοιπόν και πάλι η αύξηση είναι μεγάλη.
6: Βεβαίως.
1: Βέβαια η κυβέρνηση προχωρά σε μια γενναία στήριξη, αλλά η αύξηση δεν είναι ηλιτέα.
6: Εννοείται, όσο μεγάλη και να είναι μια τέτοια επιδότηση, δεν πάβει να είναι πολύ ακριβό το καύσιμο. Είναι σαν να λένε Αμαλία και Ιωσήφ ότι αυτή τη στιγμή όποιος πάρει τηλέφωνο στη Mercedes και χρησιμοποιεί τυχαία μια τέτοια μάρκα γιατί είναι ένα ακριβό αυτοκίνητο, θα έχει μια έκπτωση 15.000 ευρώ. Καταλαβαίνεις ότι δεν θα είναι πολλοί αυτοί που θα σπεύσουν. Ναι, μεν μια γενναία μείωση 15.000 ευρώ, αλλά όταν έχει ένα αυτοκίνητο 100.000 ευρώ, είναι πολύ λίγοι αυτοί που θα αποφεληθούν αυτή τη μείωση. Αυτό που έχει σημασία να πούμε για τα συστηματικά που είπες προηγουμένως, ότι όπως παραμένουν τα ίδια, να τα θυμίσουμε πολύ πολύ γρήγορα για να ξέρει και ο κόσμος τι γίνεται. 16.000 ο άγαμος, 24 η οικογένεια χωρίς τέκνα, συν 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο και 29.000 η μονογονεϊκή, συν 5 για κάθε τέκνο. Δεν είναι μόνο όμως τα εισοδηματικά, είναι και τα περιουσιακά.
1: Ναι.
6: Θα πρέπει η αξία της περιουσίας μας έως 200.000 για τον άγαμο, 260.000 για τον έγκαμο, συν 40 για κάθε τέκνο. Ποτέ φυσικά δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο μπαίνει το περιουσιακό κριτήριο μέσα στα επιδόματα. Ποτέ δεν το κατάλαβα.
1: Ναι, το έχουμε ξαναπεί αυτό, το έχουμε ξανασχολιάσει εδώ.
6: Είναι δυνατόν, Μαρία μου. Αν έχεις μεγάλη περιουσία, θα έχεις μεγάλα εισοδήματα, οπότε σε πιάνουν περιουσιακά. Σε πιάνουν τα εισοδηματικά, συγγνώμη.
1: Σωστά.
6: Τα περιουσιακά για ποιο λόγο πηγαίνεις σε αυτή τη διαδικασία και τα βάζεις. Και από αυτή τη διαδικασία να πούμε ότι εξαιρούνται, να μην το ξεχνάμε, οι φιλοξενούμενοι και τα εξαρτώμενα μέλη. Δεν μπορεί δηλαδή κάθε μέλος να κάνει μία αίτηση. Όσοι εμπίπτουν στο φόρο πολυτελείας, και μας φαίνεται οξύμορο. Φόρο πολυτελείας έχουν και τα αυτοκίνητα πάνω από 1.900 κυβικά. Οι κάτοχοι περισσότερων των δύο οχημάτων, οι φορολογούμενοι κάτοχοι.
1: Δηλαδή, ακόμα και αν έχεις ένα παλιό αυτοκίνητο, ρε παιδί μου, 1.000 κυβικά, 800 που ήταν παλιά, και κάνει, δηλαδή το έχεις για να κάνεις, ξέρω εγώ, και πάλι μένεις εκτός.
6: Ναι. Ναι. Θα πρέπει να είναι διαφορετικό. Εμείς, ο σύζυγος, τη σύζυγος, τα παιδιά,
1: μωρό,
6: φορολογούμενοι που είναι κάτι και εξωτερικού. Όσοι είναι δικαιούχοι του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου μόνο για το ηλεκτρικό ρεύμα, δηλαδή αν επιλέξουν ηλεκτρικό ρεύμα δεν μπορούν να επιδοτηθούν, μπορούν όμως πετρέλαιο, και οι επαγγελματίες με δύρο άνω των 80.000 ευρώ και τα νομικά πρόσωπα. Επίσης να πούμε ότι όταν ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις, η οποία αναμένεται περίπου στο πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη, μέχρι τις αρχές του Δεκέμβρη, συνήθως αυτό είναι το διάστημα που είναι ανοιχτή, να σπεύσουν να κάνουν αίτηση όσοι είναι δικαιούχοι του επιδόματος. Γιατί αν δεν κάνουμε αίτηση μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που είναι περίπου στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκέμβρη, χάνουμε το δικαίωμα. Δεν έχουμε δικαίωμα πλέον μετά να κάνουμε πρόθεσμη τέτοια αίτηση.
1: Πολύ βασικό.
6: Και χάνουμε
1: αυτό.
6: Και το επίδομα.
1: Μάλιστα. Να τα ακούσουν λοιπόν, τα ακούνε οι ακροατές μας. Γιάννη μου, θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Αυτά είναι τα βασικά. Να δούμε σήμερα και την εξειδίκευση όλων αυτών των μέτρων. Και θα είμαστε εδώ να τα σχολιάσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλή δύναμη. Εγώ ευχαριστώ.
1: Εγώ κρατάω αυτό που είπε για τα περιουσιακά, έτσι, και τα εισοδηματικά. Από εκεί και πέρα και αυτό που είπε ότι πρέπει να κάνουμε εμπρόθεσμα την αίτηση, γιατί εκπρόθεσμη αίτηση ουσιαστικά βγαίνει εκτός το μέτρο του επιδόματος.
0: Και αφορά περισσότερο από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, έτσι, ναι, να το πούμε αυτό. Περιμένοντας να δούμε και την εξειδίκευση των μέτρων, πόσο ακριβώς θα είναι η επιδότηση πλέον και στην Αγγλία.
1: Ξέρετε τι παρατηρώ, ότι πολλές μικρές επιχειρήσεις συνεχίζουν να δουλεύουν με την ίδια λογική που δούλευαν πριν από χρόνια. Παλιά ταμιακοί, πολλές διαφορετικές συσκευές, διαδικασίες που καθυστερούν την εξυπηρέτηση. Και επειδή πλέον όλα περνάνε στην ψηφιακή εποχή, αρκετοί επιχειρηματίες ψάχνουν κάτι πιο απλό και πιο σύγχρονο. Εκεί έρχεται το ES1 Go Retail της Entersoft One. Που είναι, τι είναι λοιπόν αυτό το σύστημα, μια all-in-one λύση για τη λιανική και την εστίαση που συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή POS και διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για την αποστολή παραστατικών στην ΑΔΕ, ακόμα και offline. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο es1goretail.gr.
0: Καλημέρα στο Βασίλη. Αφού θα έχουμε, λέει, βαρύ χειμώνα φέτος, βλέπω να το ξανασκεφτόμαστε εκεί για εκείνη την πρόταση κοινοβίου στη δουλειά για να γλιτώσουμε και τα έξοδα. Αυτά τα οποία λέγαμε τώρα εδώ στην εκπομπή. Καλημέρα και στο φίλο τον Παύλο στο Ντίσελντορφ. Σε ευχαριστούμε πάρα
1: καλημέρα,
0: πολύ.
1: Καλημέρα, Παύλο μας.
0: Καλημέρα στο Γιάννη στα Μελίσια. Σας ακούμε, λέει, ανέλειπος, μιας και μόνο με χαμόγελο μπορούμε να παλέψουμε την καθημερινότητα. Και επειδή η κυρία Ντεζογράφια έχει απογειώσει το επίπεδο της εκπομπής σαν ραφάλ.
1: Ναι. Πω.
0: Για δείτε ένα ραφάλ από το Βελανίδη.
1: Ας το Βελανίδη ήσυχο, ας το. Έχουν ανάψει τα τζάκια, έχουν πάρει να ξέρεις εκεί.
0: Ποιος τολμάει να ανάψει τα τζάκια, ποιος είναι αυτός.
1: Τζάκι είναι, εκτός ξύλο το ξύλα... Δεν τα παίρνουν από εκεί, τα κόβουν.
0: Τα κόβουν, έχεις δίκιο.
1: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Παρακολουθούσα χθες λοιπόν το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, όπου μίλησαν πολίτες για το πώς θα ζεσταθούν φέτος, εάν θα βάλουν πετρέλαιο και όλα τα υπόλοιπα. Και άκου τώρα τι απαντήσεις δόθηκαν.
7: Το πετρέλαιο είναι απλησίαστο.
8: Εάν δεν φτύνει το πετρέλαιο, δεν πρόκειται να ανάψουμε ποτέ.
9: Τρίτη εκνοικογένεια για το πετρέλαιο θέρμανσης. Όχι φέτος. Είναι ανέγκυκτο θέμα.
10: Πώς θα το κρατάς και πιο κάτω, το ΦΠΑ.
11: Πιο λίγο, αλλά θα το ανάψουμε, δεν γίνεται.
8: Για πόσο θα είναι αυτή η επιδότηση, για 10 μέρες μετά.
12: Η επιδότηση είναι μικρή. Δεν φτάνει βέβαια.
13: Μάλλον με τα κλιματιστικά.
14: Εγώ έχω ξυλόσωμπα και έτσι δεν έχω τέτοιο πρόβλημα.
15: Όμως και βέρση με το κλιματιστικό.
16: Με λίγα ξύλα. Και αυτό θα μαζεύω από εδώ και από εκεί λίγα πέφκα, λίγα προσανάματα. Θα πάρουμε κοβέρτες και θα σταθούν με τις κοβέρτες.
0: Με ξύλα λοιπόν που θα μαζεύουμε από εδώ και από εκεί και με τις κουβέρτες.
1: Η κουβέρτα παίζει πάρα πολύ, να ξέρεις. Φεύγει αφέτος. Πάρα
0: τι να κάνει
1: πολύ.
0: Ο κόσμος.
1: Εντάξει,
0: από
1: ναι.
0: τη μία το πετρέλαιο, από την άλλη το φυσικό αέριο, από την άλλη το ρεύμα.
1: Πες με, το φυσικό αέριο έχει πετάξει σε υψηλά επταετίας. Ρεκόρ. Και το ηλεκτρικό ρεύμα στη χονδρομπορική χθες πάλι και αυτό. Νέο άνοδο. Δηλαδή η κατάσταση ήταν εκεί και το πετρέλαιο σε εθνείς αγορές πάνω από τα $106 το βαρέλι. Δηλαδή πλέον με αυτούς τους πολέμους που έχουμε γύρω-γύρω. Δεν θα παίρνουμε ανάσα. Δεν γίνεται αυτό.
0: Καλημέρα στη Μαρία στην Καλυθέα. Καλημέρα στο φίλο μας τον αγαπητό. Καλημέρα στον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Να σε καλά, φίλε. Τα 10 λεπτά λέει είναι μόνο για ψυχολογική υποστήριξη. Καθίστε αναπαυτικά. Καθόμαστε, αγαπητέ. Καλημέρα και στην Αναστασία στο Πορτοράφτη. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε, κυρία Κάτζου, και με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, γιατί σήμερα, όπως είπαμε, είμαστε very very
1: χολοσκασμένοι.
17: Ωρα τι πάθαμε.
18: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
19: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
20: Στην Κρήτη έφτασαν 17 βάρκες με μετανάστες από τη Λιβύη μέσα σε 48 ώρες. Οι αφιχθέντες είναι κυρίως υπήκοοι του Σουδάν και του Μπαγκλάντες. Περίπου 750 άνθρωποι φιλοξενούνται σε ακατάλληλες εγκαταστάσεις. Εκτιμήσεις για περισσότερες από 20.000 αφίξεις σε Κρήτη και Γάβδο από την αρχή του έτους. Σκηνικό ένταση στο Σύνταγμα όταν αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να ανακόψουν την προσπάθεια φοιτητών να προχωρήσουν σε παρέμβαση μπροστά από τη Βουλή, υψώνοντας πανό διαμαρτυρόμενοι για το τεράστιο ζήτημα της φοιτητικής στέγης. Ο Δήμος Αθηναίων έχει μηχανικούς, έχει αρμοδιότητα, έχει ευθύνη, την οποία από διάφορες δηλώσεις αντιλαμβάνομαι ότι προσπαθεί να αποφύγει, αναφέρει σε επιστολή του το τεχνικό επιμελητήριο για το θέμα της οσμής αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, μετά από ανακοίνωση του Δήμου, στην οποία αναφέρεται ότι καθυστερούν οι έλεγχοι του επιμελητηρίου.

0: Μπορεί θα όσο δες χαμηλά. Θα μην γυρνώ.
1: Ο πρίγκιπας Θεοδόρη άρπαξε το σπαθί του και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
2: Γιωργάκη, τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους.
3: Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
4: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75 Πρέβεζα.
1: Επιστρέφω αμέσως. Μη φύγει κανείς.
4: Και τώρα που χτύπησε το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά μπραντς. Γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
5: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
5: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
6: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
6: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
5: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
7: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
8: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
7: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
8: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
8: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
7: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
8: Εσύ από πού έρχεσαι?
7: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
9: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: 1 έως 10 Μποφόρ. Καταρακτώδεις βροχές και καταιγίδες πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας, με 8 περιφέρειες να βρίσκονται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβαζα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την απόφασή του να ζητήσει την παραίτηση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Θα υπερασπιστώ τη φήμη μου, ανέφερε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, υποστηρίζοντας ότι οι καταγγελίες σε βάρος της είναι ψευδείς. Περισσότερα στο real.gr.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Περιστέρι και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Κηφισίας από Μαρούση έως Πανόρμου και από Κατεχάκη έως Χαλάνδρη. Στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό από Κόμβο Δημοκρατίας έως Κόμβο Κηφισίας.
9: Real FM.
12: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
13: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.

0: Πέρασαν 22 ολόκληρα χρόνια.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Βλάσης Μπονάτσος.
1: Εξαιρετικός.
0: Τι να πεις για τα ταλέντα του.
1: Ναι.
0: Τραγουδιστής, ηθοποιός, αλλά πάνω απ' όλα ένας άνθρωπος γεμάτος ζωντάνια, γεμάτος όρεξη για τη ζωή. Σαν βρίσκω
1: μαχικό ραβδί. Έφυγε πολύ μικρός.
0: Με αστήρευτο χιούμορ και με μία μοναδική φωνή. Εδώ από τη συνεργασία του με τον Θάνο Μικρούτσικο σε στίχους του Άλκη Αλκαίου. 35 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και προσοχή παιδιά με τον καιρό. Είναι έντονα τα καιρικά φαινόμενα, κυρίως στην Εύβοια αυτή την ώρα. Εκεί εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα και με υπερχυλήσεις ποταμών. Οπότε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί εκεί και στις μετακινήσεις σας. Πριν πάμε παρακάτω, να σας πω ότι όλοι έχουμε στο περιβάλλον ηλικιωμένους ανθρώπους που μπορεί να έχουν ανάγκη από διατροφική υποστήριξη. Τα θρεπτικά σκευάσματα Fortimel, υψηλά σε πρωτεΐνη και ενέργεια, είναι σύμμαχός μας. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενη σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Όταν δούμε λοιπόν αγαπημένους μας ανθρώπους, κυρίως στην τρίτη ηλικία, να παρουσιάζουν και μία ανεξήγητη απώλεια βάρους, να μην έχουν όρεξη κτλ., μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε. Σύμμαχός μας λοιπόν είναι τα Fortimel.
1: Ξέρεις τι χρειάζεται ένα σπίτι για να είναι ολοκληρωμένο? Τώρα εγώ σκέφτομαι πάρα πολλά πράγματα. Ναι, αλλά θα σας πω ότι το πιο σημαντικό είναι το ίντερνετ. Για να στριμάρεις και να δουλεύεις από το σπίτι χωρίς λαγκαρίσματα, μαζί με σταθερό τηλέφωνο για να μιλάς με όλους χωρίς προβλήματα. Και όλα αυτά με ΔΕΗ Fiber, γιατί το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ έχει και σταθερό. Τώρα απολαμβάνεις ίντερνετ με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα με 19,90 ευρώ το μήνα και με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Επισκέψου το ΔΕΗ.gr / Fiber και μάθε ό,τι χρειάζεσαι.
0: Καλημέρα και στον Τόλι στην Εμία. Άκουσα το τραγούδι έτσι τη Σκάτζα που έχει και την αναφορά στην Εμία και έστειλε το μήνυμά σου. Καλημέρα και στον Ιωάννη. Είναι στενάχωρο, λέει, να ακούς ανθρώπους σε μεγάλη ηλικία να λένε ότι θα ζεσταθούν. Πώς θα ζεσταθούν, μάλλον. Και σκέφτομαι πώς κατάντησαν την αξιοπρέπεια του Έλληνα. Καλημέρα στον Γιάννη που μας ακούει στην Κρήτη. Και στον Σταύρο, στα Γιάννενα. Το χάσαμε, λέει, το κορμί, παιδιά. Την ματιάξατε και δεν στέριωσε το κορίτσι. Ο Σταύρος, αν θυμάσαι, ήταν από αυτούς που πανηγύριζαν με την έλευση της κυρίας Γκυλφόιλ.
1: Ναι.
0: Έτσι ήταν πολύ ενθουσιώδης. Τώρα λοιπόν απογοητεύτηκε ο Σταύρος, γιατί το χάνουμε το κορμί. Καθώς ζητήθηκε από τον Λευκό Οίκο, από την κυρία Γκυλφόιλ, να παραιτηθεί. Ήταν κάτι το οποίο περιμέναμε, είχε ακουστεί, είχε κάνει και δημόσια δήλωση ο Ντόναλντ Τραμπ, την οποία επανέλαβε. Και χθες λέει: εντάξει, καλή ήταν στα καθήκοντά της, αλλά δεν μας άρεσαν αυτά τα οποία διαβάζαμε τον τελευταίο καιρό. Και έσπευσε να διευκρινίσει ότι δεν ανήκει στο περιβάλλον του και στην οικογένειά του. Λέει: έβγαινε κάποτε με το γιο μου. Προσπαθεί τώρα να κρατήσει αποστάσεις.
1: Ήταν ευγνιασμένη με το γιο του επί 4 με 5 χρόνια. Έτσι. Βγαίναν παντού μαζί.

0: Πώς δεν ήταν, την αποθέωνε.
1: Τώρα δεν σε είδα, δεν σε ξέρω. Από την άλλη συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχαμε και νέα δημοσιεύματα. Ξεκινάει και έρευνα από το State Department και όχι μόνο για την κυρία Guilfoyle και για την παρουσία της στην Ελλάδα, αλλά και για τις καταγγελίες που γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η τελευταία, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, τη μετέφερε το πρωί ο ανταποκριτής μας στη Νέα Υόρκη, ότι ζήτησε 250.000 δολάρια για να αγοράσει ένα τζιπ.
0: Εντάξει, τώρα μαζί με τα άλλα, με την υπόθεση του επιχειρηματία Eric Dieters, έτσι, έρχονται και άλλες αποκαλύψεις και άλλα δημοσιεύματα. Πάντως, επειδή ακούω και διάφορα περί αθέμητης επιρροής στο θέμα του κάθε του διαδρόμου υπέρ συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων και για τη χρήση ιδιωτικών τζετ και τις αναστροφές στην Ελλάδα. Τώρα, είναι απίστευτο το να στοχοποιούνται και μάλιστα με πειρά στο εσωτερικό της Ελλάδας συγκεκριμένα αέρια και έργα που είναι εθνική σημασία, όπως είναι ο κάθετος διάδρομος. Αναρωτιέμαι γιατί το κάνουμε αυτό. Να πω λοιπόν και να θυμίσω ότι η συμφωνία για τον κάθετο διάδρομο και τη διάθεση αμερικανικού LNG μέσω της κοινοπραξίας DEPA Actor ανακοινώθηκε στη διάρκεια της Συνόδου της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας στις 6-7 Νοεμβρίου. Παρουσία του επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας και Υπουργού Εσωτερικών του Ντάρκ Μπέργκαμ και του Chris Wright, του Υπουργού Ενέργειας. Η κυρία Guilfoyle είχε φτάσει στην Αθήνα την 1η Νοεμβρίου και στις 4 Νοεμβρίου είχε επιδώσει τα διαπιστευτήριά της στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Άρα, μην μπλέκουμε πράγματα που δεν έχουν σχέση με την κυρία Guilfoyle. Ο κάθετος διάδρομος ήταν απόφαση του Μπέργκαμ. Και δεν είναι τυχαίος ο Μπέργκαμ, και του Wright. Και επειδή βρέθηκα σε αυτή τη διαδικασία, θυμάστε στο Ζάπιο που γίνανε και ανακοινώσεις κτλ. Άρα, μην τα βάζουμε όλα, παιδιά, στο μήλο. Όλα μαζί.
1: Άλλο το τι έκανε η κυρία Guilfoyle και άλλο οι ενεργειακές συμφωνίες και οι σχέσεις Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Τώρα από την άλλη, γιατί μας προκαλεί έκπληξη, τι να κάνουμε ρε παιδιά. Αυτό είναι το πολιτικό προσωπικό του κινήματος MAGA.
0: Α, αυτό θες να πεις. Ναι,
1: αυτό είναι το τραμπικό πολιτικό προσωπικό.
0: Από την άλλη πλευρά, τώρα και αν η ίδια είχε, ρε παιδί μου, είχε πράγματα που έπρεπε να κρύψει ή που κάποιοι βρήκαν το timing να τις τα βγάλουν στη δημοσιότητα, γιατί υπάρχουν και διάμεσες εκλογές. Και οι Δημοκρατικοί δεν θα το αφήσουν έτσι όλο αυτό. Αυτό λένε και ανταποκριτές στις ΗΠΑ. Και θα δούμε τι θα γίνει με αυτή την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.
1: Πάντως δεν πρόλαβε να κρατήσει ούτε ένα χρόνο η παρουσία της στην Ελλάδα. Ναι. Νοέμβριο είχε έρθει πέρσι, Οκτώβριο φέτος μας αποχαιρετά.
0: Εντάξει, κάποιοι μπορεί να μην θέλουν να μας αποχαιρετήσει, δεν ήθελα να μας αποχαιρετήσει, κάποιοι δεν την γενικώς επέκρατηναν και την εξωτερική της εμφάνιση. Όλα αυτά τώρα όμως είναι εντάξει, τώρα τελείωσε όλο αυτό. Να πω επίσης ότι οι αποφάσεις για τον κάθετο διάδρομο έχουν αρχίσει και είχαν αρχίσει να σχεδιάζονται μια δεκαετία πριν και κλείδωσαν το Σεπτέμβριο-Νοέμβριο, ήρθε εδώ η Guilfoyle, σε επαφές του Υπουργού Ενέργειας του Σταύρου Παπασταύρου με τον Υπουργό Εσωτερικών. Άρα και είχε αποφασιστεί ήδη και η σύνθεση του σχήματος που θα αναλάμβανε το έργο. Το λέω αυτό γιατί ακούγονται πολλά. Θα ξαναπώ, μη βάζουμε και τα βάζουμε τώρα και πράγματα και θέματα εθνικής σημασίας με την αποχώρηση της Guilfoyle Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Ελλάδα.
1: Παναγιώτης Βολάνιος, επίσης very very χολοσκασμένος, έχει μπει στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
2: Καλημέρα, γιατί σκασμένος?
0: Δεν είναι χολοσκασμένος.
1: Κυρίας Guilfoyle. Δεν με παρακολουθείς.
2: Όλα παίζουν το ρόλο τους.
1: Αυτό εννοώ.
2: Με καλύτερες καιρικές συνθήκες σήμερα, παρόλα αυτά είναι αυξημένη κίνηση, όπως και χθες, από νωρίς. Ξεκινάμε από τον Κηφισό, με ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο να έχουν σχηματιστεί από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Ουρές χιλιομέτρων έχουμε και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου στην Ομόνοια. Στο κόκκινο είναι το ανωδικό ρεύμα της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε Αγία Παρασκευή Χολαργό, στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Ουρές οχημάτων έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλίουπολη μέχρι Βύρονα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Παλαιό Φάληρο, αλλά και στο Μοσχάτο. Είναι στο κόκκινο τα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάληρο και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι. Έχουμε και αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία και 25-30 λεπτών από κόμβο Δημοκρατίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.
1: Αυτά ήταν, Παναγιώτη Βολάνη.
0: Ναι, τελείωσε.
1: Έχεις μια φωτογραφία αφιερωμένη εξαιρετικά με πολύ αγάπη από τον Νίκο τον Μποζιονέλο που μας ακούει κάθε
0: καλημέρα,
1: πρωί
0: Νίκο.
1: Εδώ. Να, καλημέρα, καλά, καλημέρα, καλημέρα Νικόλα. Του άρεσε η φωτογραφία. Κάτσε τώρα, επειδή μας λίγο, Παναγιώτη, για την κίνηση.
0: Ναι.
1: Παιδιά, σήμερα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής υπάρχει ένα εξαιρετικό θέμα για τη μέση ταχύτητα που αναπτύσσουν τα οχήματα σε κεντρικές λεωφόρους της Αθήνας.
0: Αναπτύσσουν.
1: Που προσπαθούν τουλάχιστον να αναπτύξουν. Λοιπόν, τα οχήματα στις λεωφόρους Κηφισού, Κατεχάκη και Κηφισίας κινούνται όλο και πιο αργά λόγω της κίνησης και το κυκλοφοριακό πρόβλημα γίνεται κάθε χρόνο και χειρότερα. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του παρατηρητηρίου κινητικότητας Αθηνών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, που έχει δημοσιεύσει σήμερα η Καθημερινή, στις τρεις βασικές αυτές λεωφόρους του Λεκανοπεδίου καταγράφεται σημαντική μείωση των μέσων ταχυτήτων τα τελευταία χρόνια, γεγονός που μεταφράζεται σε μποτιλιάρισμα. Μόνο, λέει, στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα από το κέντρο της Αθήνας, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας μειώθηκε το 9μηνο από τα 20,5 χιλιόμετρα στα 17,36.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Αυτή είναι η μέση ταχύτητα λοιπόν με την οποία κινούνται τα οχήματα.
0: Πολύ ωραία.
1: Ο μέσος όρος είναι 18 χιλιόμετρα την ώρα στην Κηφισίας.
0: Πολύ ωραία.
1: Κουράγιο, παιδιά, όσοι είστε Κηφισίας, Κατεχάκη, Κηφισός, σας στέλνουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
0: Εγώ θα πω του Ιωσήφ ότι μόλις μου έσκασε στο κινητό μου μία έρευνα για το πώς θα μπορεί να μειώσει το λίπος στην κυλίτσα.
1: Εμένα τι με νοιάζει.
0: Ωραία, παιδί μου, δεν λέω για σέρια, για τους ακροατές μας.
1: Α, εντάξει, για τους ακροατές μας.
0: Έτσι, δεν λέω εγώ τίποτα, θα το πω μετά. Λοιπόν, θα το πω και αυτό. Δεν γίνεται να μην το πω τώρα, μου σκάσει έρευνα. Με την πω, φρέσκια, φρέσκια, έτσι. Λοιπόν, αν αγαπάτε τα ζυμαρικά, αλλά θέλετε και μια διαφορετική επιλογή, τα Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δίκτυα αξίζει να τα γνωρίσετε. Έχουν την ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά, αλλά 60% λιγότερα σάκχαρα. Μάλιστα, αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 σε έρευνα, με τη συμμετοχή 3.200 ανθρώπων, ενώ διαθέτουν και διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δίκτυα. Θα τα βρείτε σε σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες. Γιατί τελικά, όταν θέλετε το αγαπημένο σας πιάτο, υπάρχει και μια διαφορετική επιλογή. Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη.
1: Τώρα που είπες για αγαπημένο πιάτο.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι το κάνω εγώ το αγαπημένο πιάτο.
0: Τι το κάνεις, τι το κάνεις.
3: Το καθαρίζω.
0: Όχι, όχι, όχι, και εσύ.
1: Το καθαρίζω εγώ το αγαπημένο πιάτο περισσότερα μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Επειδή λέμε για την Κυριακή Λφόη και όλα τα υπόλοιπα, να θυμηθούμε έτσι μερικές από τις στιγμές της παρουσίας της αυτών των ένα χρόνο σχεδόν στη χώρα μας.
3: Το καθαρίζω.
1: Και εγώ.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Το τρέξιμο επιστρέφει στη Λευκάδα. Πιο δυνατό από ποτέ. Έρχεται το δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Διαδρομές 5-10 χιλιόμετρων, ημιμαραθώνιος, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon. Τρέξε μέσα στη μαγεία του πράσινου κάμπου της Βασιλικής, στις επίπεδες και πιστοποιημένες από την World Athletics διαδρομές. Εσύ θα το χάσεις. Μπες στο lefkandaisland.eu και κάνε τώρα την εγγραφή σου.
6: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
7: Η πόλη απολαμβάνει.
6: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
7: How shall I begin my story?
6: Η μπάρα επιλέγει. Signature Cocktails, επιλεγμένη κάβα κρασιών, premium ποτά και όχι μόνο.
7: Ο χώρος προδιαθέτει.
6: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Bario All Day Cafe Bar, Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Bario, μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
8: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
8: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
8: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
9: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
10: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
11: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
10: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
11: My Nutri Health.
10: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
4: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
5: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
6: Κύριε, κύριε!
5: Κωστάκι, για πες μας.
6: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
5: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
6: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
5: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
6: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
7: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
8: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Ρηγορίου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη και στο 2310-52-85-62. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
9: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
10: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
9: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
10: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
11: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
10: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
11: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
10: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
11: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
10: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
11: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνο 2682-089-100.
12: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
13: Τώρα ελέγχουμε τις καταστάσεις εδώ,
14: ναι.
13: Κάνουμε παιχνίδι.
14: Ναι.
13: Μεταξύ άλλων ήταν και ο κύριος Καμένος. Το θυμάστε τον κύριο Καμένο και τον Μελχίσεδεκ.
14: Εγώ δεν θυμάμαι.
13: Θυμάστε, τι να κάνει άραγε ο Μελχίσεδεκ.
14: Τι να κάνει.
13: Τώρα που φεύγει η Κίμπερλι. Γιατί όσο ήταν εδώ η Κίμπερλι, έλεγε ο κύριος Καμένος.
15: Τι κάνεις, πώς είσαι, πες μου.
16: Εντάξει με, γνιάζει, ξαναργόμαστε. Περίμενε.
15: Λοιπόν, άκου τώρα κάτι σημαντικό. Υπάρχει στα Χανιά ένας δεσπότης, ο Μελχισεδέκ, είναι αρχιμαδρίτης.
16: Ναι.
15: Αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μας άνθρωπος και κατεβαίνει τώρα για να γίνει δεσπότης, επειδή πέθανε ο προηγούμενος.
16: Ναι.
15: Ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μου φίλος, του έχω μιλήσει για σένα. Ο άνθρωπος και μπορεί να στηρίξει ο Καμένος, τον θέλει και η Αμερικάνικη βάση και τον θέλει και ο ίδιος ο Τραμπ.
16: Έρχεται εδώ η Κίμπερλι, όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα. Εγώ μαζί της είμαι τώρα. Δίπλα μου είναι.
15: Τι λες τώρα.
16: Λοιπόν, μην μιλάς πολύ.
15: Και το βλαμμένο.
16: Άστο, να φύγει.
15: Δόξα τω Θεώ, πω πω.
16: Εάν εξαρτάται από τους Αμερικάνους, εγώ το καθαρίζω.
15: Όχι, εξαρτάται μόνο από τους Αμερικάνους, γιατί είναι η περιοχή δικιά τους.
16: Το καθαρίζω.
15: Ο Πατριάρχης τους έστειλε εδώ κάτω τέτοια ότι θα κάτσει ο Μελχισεδέκ.
16: Το καθαρίζω. Έρχεται εδώ η Κίμπερλι, όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα. Εγώ μαζί της είμαι τώρα. Δίπλα μου είναι.
15: Τι λες τώρα. Μελχισεδέκ λέγεται.
16: Το κατάλαβα. Το καθαρίζω.
15: Προεδράρα μου.
14: Το καθαρίζει.
13: Ρε το Μελχισεδέκ.
14: Ρε το
13: Μελχισεδέκ. Τι όνειρο να βλέπω ο
14: Μελχισεδέκ. Το βράδυ. Να ξέρεις πάντως, εντάξει, το καθαρίζει.
13: Το καθαρίζει,
14: εντάξει.
13: Δηλαδή ήταν δίπλα του.
14: Έτσι.
13: Η Κίμπερλι, ο άλλος, τι λες τώρα.
14: Τι λες, είναι δίπλα σου η Κίμπερλι.
13: Τώρα εδώ το καθαρίζω, εγώ κανονίζω για το Μελχισεδέκ. Τον κάνουμε αρχιεπίσκοπο το Μελχισεδέκ.
14: Έτσι.
13: Έτσι.
14: Κοίτα, με βάση τα μηνύματα των ακροατών, έχουν, ρε παιδί μου, θέλουν να ακούσουν αυτή την έρευνα για την κοιλίτσα. Για τα πώς θα χάσουν το λίπος στην κοιλιά.
13: Θα τα ακούσουν μετά τις 9.
14: Ωραία, εντάξει.
13: Δίνω υπόσχεση.
14: Απέτηση των ακροατών.
13: Δίνω υπόσχεση και εγώ ότι υπόσχεση δίνω, την κρατάω.
14: Ωραία, εντάξει.
13: Θα ξεκινήσει η δεύτερη ώρα λοιπόν με την έρευνα που έχει ανακαλύψει η κυρία Κάτζου. Γιατί όταν λέω κάτι εγώ, είναι δέσμευση, έτσι. Όταν λέω κάτι εγώ.
16: Το καθαρίζω.
13: Το καθαρίζω εγώ.
14: Έτσι. Απλώς να πω ότι η έρευνα η συγκεκριμένη είναι από την ιατρική σχολή του Yale.
13: Α,
14: εντάξει, δηλαδή.
13: Από το Yale.
14: Εντάξει, δεν είναι. Οπότε νομίζω ότι μας ενδιαφέρει όλους. Κυρίως τον Καλαμαράκι για να χάσει την μπάκα.
13: Καλημέρα Νικόλα, δεν ξέρω σε ποιο τραγούδι αναφέρεσαι. Αν θέλεις στείλε ένα μήνυμα για να σου δώσω και την ανάλογη απάντηση. Καλημέρα και στο Σταμάτη στην Βροχερή Χίο.
14: Πανέμορφη Χίος, πανέμορφη.
13: Καλημέρα Λέλα, όντως λέει, μας καθαρίζουνε, σιγά σιγά. Ο καθένας ό,τι μπορεί κάνει.
16: Το καθαρίζω.
13: Και εγώ. Κάτσε να μεταφέρουμε μια είδηση όμως, Αμαλία, που πραγματικά ενδιαφέρει αρκετούς συμπολίτες μας και το θυμάσαι ότι μας απασχόλησε όλο το προηγούμενο
14: διάστημα. Α, και το προλαμβάνω για το νέο, για τα φάρμακα της παχυσαρκίας λες.
13: Ακριβώς.
14: Ωραία.
13: Συνεχίζεται λοιπόν το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας.
14: Ακριβώς. Ανακοινώθηκε χθες από την κυρία αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, την κυρία Αγαπηδάκη. Να δούμε όμως ότι θα είναι μέχρι 8 δόσεις σε όσους ήδη έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και οι άνθρωποι είχαν μείνει εκτός προγράμματος γιατί κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες έπρεπε να μεταφερθούν πόροι σε κάποιο ταμείο και να βρεθούν. Βρέθηκαν, άρα νομίζω 43.500 είναι ήδη ενταγμένοι, ωφελούμενοι. Ο ακριβής λέει αριθμός των δόσεων 1, 1 έως 8 θα καθορίζεται εξατομικευμένα από θεράποντα ιατρό. Λοιπόν, άρα λοιπόν, ξεκινάει ξανά το πρόγραμμα παχυσαρκίας, το προλαμβάνω, για τις 43.500 ήδη ενταγμένους. Νέοι δικαιούχοι πιθανόντα ενταχθούν, αλλά αυτό θα ανακοινωθεί εν καιρό σε συνεργασία με τον Υπουργό Υγείας τον Άδωνη Γεωργιάδη. Άρα τουλάχιστον οι άνθρωποι που έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα θα συνεχίσουν να παίρνουν δωρεάν τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας.
13: Και αυτή είναι μια πολύ καλή είδηση.
14: Πάρα πολύ καλή είδηση.
13: Γιατί θυμάσαι πόσα μηνύματα είχαμε δεχθεί το προηγούμενο διάστημα.
14: Πάρα πολλά.
13: Βρέθηκαν
14: μηνύματα.
13: Λοιπόν οι πόροι, θα συνεχιστεί το πρόγραμμα και ταυτόχρονα έχουμε και το πρόγραμμα Προλαμβάνω για την ψηφιακή μαστογραφία. Για το πρόγραμμα λοιπόν για το μαστό, που θα πούμε περισσότερα το επόμενο διάστημα.
14: Θα πούμε για όλα τα προγράμματα, είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα, προλαμβάνω. Λοιπόν, θα διαβάσω μόνο τη Κρίση το μήνυμα. Λέει: καλημέρα σας, χαρούμενο πρωινό. Φέτος θα πορευτούμε με το μην. Μην βάλετε πετρέλαιο. Μην ξοδεύετε πολύ βενζίνη. Μην ψωνίζετε πολύ στο σούπερ μάρκετ. Μην αγοράζετε ακριβό κρέας, δηλαδή μοσχάρι. Οπότε πράξτε ανάλογα και ο Θεός βοηθός. Καλημέρα, Κρίστη.
13: Καλημέρα και στην Κατερίνα. Γιατί δεν διαβάζει δηλαδή την Κατερίνα? Δεν κατάλαβα.
14: Την Κατερίνα, ρε παιδί.
13: Την Κατερίνα από το Πασά λιμάνι.
14: Τι λέει, ο Μελχισεδέκα έχει κάποια πραγματική συγγένεια με τον Χατζημούνα? Με έχετε κάνει να κλαίω από τα γέλια πάλι σήμερα. Την φθινοπορεινή καλημέρα μου, είστε υπέροχη Κατερίνα μου, να σε καλά Πασά λιμάνι.
13: Καλημέρα Κατερίνα, αφιερωμένο σε σένα.
17: Έγιναν οι προφητείες του Χατζιφλουρέντζου, του Χατζημούνα. Θα έρθει καιρό που θα γυρεύετε γαϊδούρια και δεν θα βρίσκεται. Γιατί θα γυρεύουμε γαϊδούρια? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα.
13: Τα έλεγε ο Χατζημούνας.
14: Τα έλεγε, να τα γαϊδούρια να βγουν στην Κηφισία.
13: Και ο Μελχισεδέκ.
14: Πιο γρήγορα θα πηγαίνουν τα γαϊδούρια.
13: Και ο Μελχισεδέκ τα έλεγε.
14: Στην Κηφισία από τα αυτοκίνητα με αυτά που μας διάβασες. Πιο γρήγορα θα είναι τα γαϊδούρια να τα παίρνουμε και να πηγαίνουμε.
13: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το δελτίο ειδήσεων, καθώς πλησιάζουμε στις 9.
14: Αντί τελείωνε.
16: Καθαρίζω.
13: Περίμενε, εσύ το καθαρίζεις. Θα πάμε λοιπόν σε δελτίο ειδήσεων και όταν επιστρέψουμε, έχουμε και άλλες πολύ σημαντικές ειδήσεις που θα πρέπει σίγουρα να αναφερθούμε. Δεν πρέπει η Αμαλία Κάτζου να μείνει τίποτα απ' έξω.
18: Στην πολιτική πρέπει να μιλάμε ξεκάθαρα. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας.
14: Μπράβο.
13: Ναι, αν έχετε την καλοσύνη μετά το δελτίο ειδήσεων εδώ, να τις μοιραστείτε μαζί μας.
19: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 9.
20: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
21: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
22: Εκεί

0: ή καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
2: Κάτω από τα πλατάνια. Εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
0: Μέντα καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
0: Μέντα καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
5: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
6: Πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Ισόπαλη 3-3 ήρθε στη Νορβηγία η Bayern Μονάχου με τη Viking στην δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Ακόμη στις χθεσινοβραδινές αναμετρήσεις είχαμε Lens Sporting Λισαβόνας 0-2, Arsenal Lille 3-0, Atletico Madrid's Manchester United 2-0, Galatasaray Barcelona 1-4, Villarreal Napoli 3-1 και Inter Brest 3-4. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κατά τόπους ισχυρές σε Χαλκιδική, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι τοπικά έως 10 μποφόρ στους 19 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 16 στη Θεσσαλονίκη.
13: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
14: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
13: Τι διαβάζεις?
14: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
15: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
12: Real FM.
16: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
17: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
18: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8, επιστροφή με Cliff Richard, γεννημένος μια ημέρα σαν τη σημερινή, το μακρινό 1940. Με τεράστια καριέρα φυσικά, και στο τραγούδι, αλλά και στον κινηματογράφο. Για τα μεγαλύτερα παιδιά αυτής της ραδιοφωνικής συντροφιάς υπήρξε ένας ήρωας από την νεανική τους ηλικία, ο Cliff Richard, γεννημένος σαν σήμερα.
1: Παιδί μου, έχει σκοτεινιάσει έξω, βρέχει. Βρέει ο Σιφ, καθάρισε εδώ το τζάμι να βλέπουμε έξω.
0: Αμέσως.
2: Το καθαρίζω.
0: Μπράβο. Εδώ έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο. Καθαρίζει τα πάντα, όλα τα σπάζει, όλα τα μαχαιρώνει.
1: Έτσι.
0: Τι λέμε τώρα. Τι έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά δεν βαριόμαστε ποτέ. Να είναι καλά οι άνθρωποι, να έχουμε εμείς δουλειά. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου, η οποία είναι πάρα μα πάρα πολύ στεναχωρημένη σήμερα το πρωί.
3: Ωρα τι πάθαμε!
1: Και το χολοσκασμένο Σιφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο για τον ίδιο λόγο είναι χολοσκασμένος, το είπα.
4: Τες πρεσβείες της...
3: Τι πρεσβεία, μάνα, τι πρεσβεία.
0: Τι πρεσβεία, η γνωστή πρεσβεία. Γιώργη Σταβαρίνο στην επιμέλεια του ήχου απέναντί μας.
5: Bye bye my darling.
0: Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
3: Εγώ
0: πηγαίνει πρεσβείο
3: και
0: πρεσβείο
3: όλο
0: στο μέσα, όλο. Όπου πάει η παιδιά.
1: Κατευθείαν στην πρεσβεία πάει.
0: Κατευθείαν πρεσβείος.
1: Πρεσβείος.
0: Στην πρώτη ώρα της εκπομπής είπαμε φυσικά για το θέμα που μας καίει όλους, δηλαδή το πετρέλαιο θέρμανση, σήμερα οι ανακοινώσεις και για την επιδότηση στην Αντλία, καθώς χθες ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, ανακοίνωσε ότι το επίδομα θέρμανσης θα αυξηθεί 30%.
1: Διπλή στήριξη και επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα τα δούμε όλα σε λίγη ώρα που θα έχουμε την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης.
0: Αυτό είναι το βασικό θέμα και ταυτόχρονα η κυρία Γκυλφόιλ μετά τον Λευκό Οίκο που ζήτησε να παραιτηθεί από τα καθήκοντά της στην Αθήνα, λέγοντας ότι ήταν πάρα πολύ καλή σε αυτό, αλλά με τα όσα ακούμε και τα όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας, το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να παραιτηθεί. Ήδη από την πλευρά της λέει ότι οι κατηγορίες που ακούγονται όλο το τελευταίο διάστημα δεν ισχύουν, δεν είναι αληθινές και ότι φυσικά θα υπερασπιστεί την τιμή και την αξιοπρέπειά της. Τώρα, κάτι σας έχει υποσχεθεί η Αμαλία,
1: ναι,
0: από το τέλος της προηγούμενης ώρας.
1: Ακριβώς, γιατί καταλαβαίνω ότι πάρα πολύ.
0: Όχι
1: γυναίκες,
0: εγώ.
1: Ναι, καλά. Και γυναίκες και άντρες, όταν πατάμε τα 50, εκεί μαζεύεται το λίπος, σωρεύεται στην κοιλιά. Υπάρχει μια καινούργια λοιπόν έρευνα, όπως υποφέρουν οι μπλούζες του Ιωσήφ Καλαμαράκη. Υποφέρουν, να το ξέρετε.
0: Πάπου να λυσάξει πρωί.
1: Δεν ξέρω αν έχουν μπει στο πλυντήριο, όπως έχουν μπει και του Γιάννη και δεν του κάνουν. Πάντως υποφέρουν. Λοιπόν, άκου, μια νέα έρευνα λοιπόν, σε συνεργασία το κάνει και η σχολή του Yale, η ιατρική σχολή. Λοιπόν, μπορεί να χάσεις, λέει, κατά μέσο όρο 6 κιλά και το περισσότερο είναι λίπος γύρω από την κοιλιά. Και το είπα, αλλά και την κοιλιά. Τι πρέπει όμως να τρως. Το πρόγραμμα λοιπόν κάναν... Άκουρε παιδί μου.
0: Ναι, ακούω.
1: Λοιπόν, είναι ολόκληρη έρευνα αυτή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρέπει να τρως λαχανικά.
0: Βεβαίως. Αυτό κάνω, δεν κάνω τίποτα άλλο.
1: Κολοκυθάκια, αγκουράκια, μπρόκολο, κουνουπίδι, παντζάρια, έτσι, και πολύ αγκούρι, πολύ.
0: Μελωμένο γράμμα διαβάζεις.
1: Ωραία.
0: Αγκούρια τρώω.
1: Ναι. Όσπρια. Όσπρια, ναι. Φρούτα. Πολλά φρούτα,
0: πολλά,
1: αλλά όχι γινωμένα φρούτα. Δηλαδή θέλεις να είναι, ρε παιδί μου, το ξινόμηλο. Θα πάω να φας τώρα στα φίλη, έτσι.
0: Δημητρία... Κατά πώς θα λες μέχρι τώρα,
1: ναι,
0: εάν τρώω όλη τη μέρα φρούτα, λαχανικά, όσπρια,
1: ναι,
0: είναι λογικό να πέσει η κοιλιά.
1: Ναι, θα πει στην ταλέτα εννοείς. Λειτουργεί ο μεταβολισμός, γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπορεί να έχει και αυτό το, δεν ξέρω, και αυτό. Εκεί να καταλήγουν όλα, ρε παιδί μου. Και δημητριακά ολικής άλυσης. Και θα περιορίσει σημαντικά τα λιπαρά. Όχι βούτυρα, όχι κρέατα, όχι τηγανιτά, όχι λουκάνικα, όχι πατάτες με αυγά τηγανιτά, όχι. Αυτά λένε.
0: Μα δεν τρώω εγώ τέτοια.
1: Πώς τέτοια τρως. Όλα τέτοια τρως. Τι δεν τρως. Όχι πίτσες, όχι σουβλάκια, τίποτα από αυτά.
0: Για πίτσες, σουβλάκια δεν τρώω.
1: Ναι.
0: Το βράδυ δεν τρώω ποτέ. Το βράδυ για ορτάκι.
1: Μια φορά έχεις φάει πίτσα με αγριογούρουνο.
0: Μια φορά το χρόνο. Εντάξει τώρα, το βράδυ τρώω γιαούρτι, ναι, με γλυκό του κουταλιού.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Με ένα γλυκό του κουτάλιου.
1: με ένα βάζο.
0: Ένα βαζάκι.
1: Ναι, ένα βαζάκι, δηλαδή πιο πολύ το γλυκό του κουτάλιου παίζει το γιαούρτι. Τέλος πάντων, αγαπητοί μου, αγαπημένοι μου ακροατές, εγώ σας δίνω λοιπόν αυτή την έρευνα. Πρέπει λοιπόν κατά 70% να είναι αυτά, 75% αυτές τις τροφές που σας είπα. Τρώτε μαρούλια, τρώτε μπρόκολα, τρώτε κουνουπίδια, τρώτε αγουράκια. Ναι. Φρούτα τρώτε, φρούτα άγουρα όμως. Μην μπλακωθείτε τώρα και μπανάνα, αλλά όχι πολύ γινωμένη. Και δημητρικά ολικής άλυσης. Και λίγα λιπαρά, λίγα και καλά λιπαρά. Φάει αβοκάντο. Δεν είχαν στην Κεσαριανή.
0: Να φάω αβοκάντο.
1: Δεν στην Κεσαριανή αβοκάντο.
0: Όχι, αβοκάντο δεν έχουμε.
1: Δεν έχετε εκεί στο Δουκάτο.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, άρα 75% λέει υδατάνθρακες και 15% από πρωτεΐνες και 10% λίπος. Μόλις 10% τα βαρύνω ακούς. Και θα δεις, λέει, τεράστια διαφορά στο λίπος γύρω από την κοιλιά. Δεν το λέω εγώ. Η κοιλιά σου θα πέσει γιατί έχεις γίνει. Τώρα, παιδιά, έχει σαν φούσκα, να ξέρετε. Φούσκα.
0: Λύσαξε, ρε παιδιά, πρωί-πρωί. Με έχει ματιάσει.
1: Αυτό η έρευνα είναι της ιατρικής σχολής του Yale.
0: Δεν ξέρω τι λέει το Yale. Εγώ ξέρω τι λένε οι γυναίκες.
2: Οι άντρες με κυλίτσα είναι σαν καραμελίτσα και τους αγαπάω.
1: Και ακούει και ο Γιάννης και λέει: σ' ακούω εκεί που είναι, πρόσεχε
0: τι λες. Καλημέρα, Γιάννη, ήρωα.
1: Εγώ δεν είπα, λέω ότι υποφέρουν οι μπλούζες σου τελευταία.
0: Καλημέρα, ήρωα. Κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ, εάν έχεις την καλοσύνη.
1: Ναι.
0: Μπορείς να διαβάσεις το μήνυμα που έχει στείλει η Μαρία 8 και 53 πρώτα λεπτά.
1: Πού να το βρω το 8 και 53?
0: Κατέβα λίγο πιο κάτω, εντάξει, θα κατέβεις εκεί πέρα στο 8 και 53, μετά το 8 και.
1: Καλέ μου, εσύ δεν έχεις κυλίτσα, έχεις θήκη για την ομορφιά σου. Άλλωστε τα καλύτερα πακέτα έρχονται σε λίγο πιο στρογγυλή συσκευασία. Πρόσεχε μόνο, γιατί με τόση γοητεία θα μας κάνεις όλες να συντονιστούμε όχι στη συχνότητά σου, αλλά στην κυλίτσα σου. Μαρία. Πρόσεξε λίγα. Δηλαδή,
0: Μαρία, αυτό, την αγάπη.
1: Δες το λίγο, πραγματικά. Πήγαινε στο γιατρό, σε παρακαλώ.
0: Την αγάπη μου, Μαρία, να είσαι καλά. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη το Μαύρο, ο οποίος λέει προσοχή μόνο στα ευερέθιστα έντερα. Και έχει απόλυτο δίκιο.
1: Δημήτρη, εσύ είσαι τώρα με τον καλαμαράκι ή με
0: μένα. Όχι, έχει δίκιο ο Δημήτρης αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν,
0: λέει.
1: Και λέει ο Δημήτρης ότι μιλάμε για δίαιτες πρωί-πρωί, ήταν να τα ακούσουν στην κυβέρνηση, να υποψιαστούν ότι θα αυξηθεί η ζήτηση και θα φτάσει το αγκουράκι. Και θα δείτε που θα φτάσει, λέει, το αγκουράκι και το μπρόκολο.
0: Εντάξει, όποιος θέλει, παιδιά, μπορεί να κρατήσει την έρευνα που μόλις μας ανέπτυξε η κυρία Κάτζου. Οι υπόλοιποι αφήστε να έχουμε την κυλίτσα μας.
1: Λέει ο Κώστας, μη φοβάσαι, το αβοκάντο είναι μια πολύ χοντρή ελιά. Μη φοβάσαι, σε σένα το λέει το μη φοβάσαι.
0: Ναι, σίγουρα, θα φάω σήμερα δύο.
1: Και λέει ο Γιώργος να την ακούς την Κάτζου καλαμαράκι, για να κάνεις κυλιακούς σαν τους δικούς της, six pack.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Εν τω μεταξύ από αυτά δεν τρώει τίποτα ο καλαμαράκης. Τίποτα. Μόνο baby σπανάκι με ρόκα, μια ντουζίνα παρμεζάνα και μπαλσάμικο. Και τι τρώει άλλο, και γίγαντες.
0: Και κουκουνάρι και σταφίδες, τέτοια πράγματα.
1: Αυτό δεν είναι σαλάτα όμως.
0: Τι είναι, υπερπαραγωγή.
1: Αυτό είναι.
0: Άσε ρε παιδί, να το ρίξουμε και λίγο έξω.
1: Ξαναλέω, υποφέρουν οι μπλούζες σου.
0: Καλημέρα στο Διονύση. Ο Διονύση επανέρχεται στο θέμα που λέγαμε χθες με τις συντρόφους και τους συντρόφους, τα λεφτά που κρύβουν κτλ. Και λέει: έχουμε βαρεθεί να πηγαίνουμε να παίρνουμε πακέτα από τις θηρίδες με τις αγορές που κάνετε.
1: Ναι.
0: Αγοράστε και καμιά μπλούζα για τον άντρα σας. Έχει δίκιο. Παιδιά, τι γίνεται εκεί σε αυτά τα κουτιά που πηγαίνεις τα πράγματα για να τα παραλάβεις από τις αγορές. Χαμός! Χαμός, όλες οι κυρίες είναι εκεί στα κουτιά να πούμε και παίρνουν συνέχεια.
1: Θα μας πεις τι κάνουμε.
0: Φαντάσου τι γίνεται. Για πάμε και παρακάτω, γιατί έχουμε και άλλα θέματα στην επικαιρότητα. Φυσικά έχουμε και πολιτική επικαιρότητα, Λέτε. Την οποία θα αναπτύξουμε στη συνέχεια. Αλλά έχουμε και θέματα πάλι με τους γείτονες. Συμβαίνουν διάφορα εδώ στη γειτονιά μας, τα οποία καλό είναι να μην τα προσπερνάμε με μεγάλη ευκολία. Χθες ο κύριος Παπασταύρου, ο αρμόδιος υπουργός, σε τηλεοπτική του εμφάνιση στον Αντένα, στο πρωινό με τον Άκη Παυλόπουλο και τον Βασίλη Χιώτη, αποκάλυψε ότι η πώντιση του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο θα ξεκινήσει το Νοέμβριο. Είναι κάτι το οποίο ακούμε πρώτη φορά επίσημα από χίλιοι κυβερνητικού στελέχους. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Παπασταύρου.
4: Σε πόσες εβδομάδες
6: προχωρούμε. Εντός του Νοεμβρίου λοιπόν θα δούμε τα πλοία να ξεκινούν τις πρώτες εργασίες.
4: Ότι προχωράει η εταιρεία στην υλοποίηση που
6: πριν τα Χριστούγεννα.
4: Πριν τα Χριστούγεννα. Ναι, το Νοέμβριο, όπως είπε ο Σιώτης.
0: Το Νοέμβριο λοιπόν. Ξεκινάνε οι εργασίες για την πώντιση του καλωδίου. Κάτι το οποίο προκαλεί φυσικά από την πλευρά της Τουρκίας αντιδράσεις.
1: Χθες υπήρξε αντίδραση από την Τουρκία και λέει ότι πρέπει να πάρετε την άδειά μας για να κάνετε τις έρευνες για την πώντιση του καλωδίου.
0: Βέβαια, Αμαλία μου, εδώ να πούμε.
1: Πρέπει να ξεκαθαρίσει, δεν παίρνουμε άδεια από κανέναν.
0: Ναι, να πούμε βέβαια απ' την άλλη ότι υπάρχει μια διγλωσία. Δηλαδή βγαίνει και ο Ερντογάν και λέει ναι. Όλες οι διαφορές λύνονται με διπλωματία
1: ναι.
0: και όχι επί του πεδίου.
1: Σωστά.
0: Και βγαίνει ο κυβερνητικός του εταίρος, ο Μπαχτσελή, ναι. ο γνωστός ακραίος
1: ναι.
0: Μπαχτσελή.
1: Ναι.
0: Και λέει ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να αισθάνεται ασφαλής, όποιες συμμαχίες και
1: ναι,
0: να κάνει,
1: ναι.
0: όποια όπλα
1: απειλές,
0: και να αγοράσει.
1: Απειλές.
0: Εάν δεν αναγνωρίσει τα δικαιώματά μας σε Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και στα κατεχόμενα, όπως εκείνος θα χαρακτηρίζει τη δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Και σαν να μην έφταναν αυτά, έχουμε και τη Λιβύη ξαφνικά. Μάθαμε χθες ότι υπήρξε μια ρηματική
1: ναι.
0: διακοίνωση από την Λιβύη, η οποία καταγγέλει την Ελλάδα.
1: Για τις έρευνες της Δρονάνθρακες.
0: Ακριβώς, για τις έρευνες που θα γίνουν νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Λέγοντας ότι παραβιάζει τα δικαιώματά της και την υφαλοκρηπίδα της.
1: Ναι, τη λιβική υφαλοκρηπίδα, ότι ναι. παραβιάζεται.
0: Αυτή η ρηματική διακοίνωση είναι από τα τέλη Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Χθες όμως δημοσιοποιήθηκε, έγινε γνωστή. Από την ελληνική πλευρά δεν εκφράζεται κάποια ανησυχία. Τι λέει λοιπόν η Ελλάδα? Ότι από τη στιγμή που δεν έχει υπάρξει συμφωνία με τη Λιβύη, προχωρήσαμε σε αυτό που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή πήραμε τη μέση γραμμή.
1: Ακριβώς.
0: Το ανάλογο λέει έχει κάνει και η Λιβύη.
1: Εντάξει, αλλά είναι μια εξέλιξη, έτσι. Είναι μια εξέλιξη. Τώρα θα δούμε πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει κάποιες εξελίξεις. Όμως, όπως ακούσατε, και θα ξεκινήσουν οι έρευνες για υδρογονάνθρακες, καθώς υπάρχουν και δύο αμερικανικοί κολοσσοί, έτσι, που θα κάνουν, που θα είναι, που θα συμμετάσχουν στις έρευνες. Είναι η ExxonMobil και η Chevron, δηλαδή δεν είναι τυχαίοι. Αμερικανική ενεργειακή κολοσσοί. Και δια στιγμή ο κ. Παπασταύρου λέει ότι το Νοέμβριο ξεκινά η πόντιση του καλωδίου.
0: Είναι δύο θέματα λοιπόν που θα μας απασχολήσουν πολύ το επόμενο διάστημα, κυρίως τον Νοέμβριο, γιατί εκεί θα δοκιμαστούμε επί του πεδίου. Θα δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της Τουρκίας στην έναρξη των εργασιών. Αλλά και αυτή η αντίδραση τώρα από τη Λιβύη καθόλου τυχαία δεν είναι, καθώς δύο εβδομάδες πριν από αυτή τη ρηματική διακοίνωση είχε ταξιδέψει στη Λιβύη ο Φιντάν. Είχε κάνει εκεί λοιπόν τις συναντήσεις του. Και αμέσως μετά ήρθε η ρηματική διακοίνωση. Κάτι συμβαίνει εκεί στη Λιβύη, κάτι γίνεται. Γιατί έχουν αλλάξει και οι ισορροπίες. Έχει φύγει ο πρόεδρος της Βουλής που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, που κρατούσε μια ουδέτερη στάση και δεν είχε προχωρήσει στην κύρωση του παράνομου Τούρκο-Λιβικού μνημονίου. Υπάρχει ένας νέος πρόεδρος εκεί στη Λιβύικη Βουλή, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Τουρκο-Λιβικής Φιλίας. Οπότε καταλαβαίνουμε
1: λοιπόν
0: που κινείται ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
1: Για όλα αυτά θα συνομιλήσουμε με τον δόκτορα διεθνούς δικαίου, τον κύριο Λικούργο Λιακάκο. Καλημέρα σας.
0: Καλή σας
7: ημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Αγκάτσου, κύριε Καρμαράκη, τι κάνετε?
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, ακούσατε λίγο όλα αυτά που ανέφερε και ο Ιωσήφ για τη ρηματική διακοίνωση της Λιβύης, αλλά και όσα είπε ο κύριος Παπασταύρου, ότι τον Νοέμβριο θα ξεκινήσει η πόντιση του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Πώς ταξιολογείτε όλα αυτά, κύριε Λιακάκο?
7: Λοιπόν, βλέπουμε ότι η Λιβύη επανέρχεται με αξιώσεις θαλάσσιες περιοχές νοτίωσης Κρήτης. Είδαμε να αφισβητεί τις ελληνικές έρευνες υδρογονανθράκων και να απειλεί ακόμα και με διακοπή των διμερών διαπραγματεύσεων. Θέλω όμως να επισημάνω κάτι που το θεωρώ πάρα πολύ θεμελιώδες και βασικό, ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται την άδεια της Τρίπολης για να ασκήσει τα νόμιμα κυριαρχικά της δικαιώματα και δεν πρέπει να ξεχνάμε ένα εξαιρετικότατα, εξαιρετική σημασία σε ισχυρό νομικό εργαλείο. Από το 2011 διαθέτουμε τον νόμο 4001 ή αλλιώς 4001-2011 ή αλλιώς γνωστό και ως νόμο Μανιάτη, ο οποίος καθιερώνει ως ελληνική νομοθετική αφετηρία τη μέση γραμμή ελήψη διμερούς οριοθέτησης, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τόσο τις υπηρετικές όσο και τις νησιωτικές ακτές μας. Η μέση ακτή δεν υποκαθιστά την τελική διεθνή συμφωνία, αλλά σε κάθε περίπτωση αποτελεί συγκεκριμένη νομική βάση για την ελληνική διεκδίκηση. Και εδώ προκύπτει ένα ερώτημα. Γιατί η Ελλάδα να περιορίζεται διαρκώς η διπλωματική αντίδραση, αντί να διαμορφώνει η ίδια τις εξελίξεις? Και κατά την άποψή μου, θα πρέπει να κινηθούμε σε τρεις κατευθύνσεις αυτή τη στιγμή νότια της Κρήτης: να επεκταθούν τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια, να θεσπιστεί η λεγόμενη συνορεύουσα ζώνη έως 24 ναυτικά μίλια, ώστε να ενισχύσουμε τους νόμιμους ελέγχους απέναντι σε κυκλώματα παράνομης διακίνησης μεταναστών. Πάντοτε με σεβασμό στις διεθνείς μας υποχρεώσεις. Δηλαδή, με τη συνορεύουσα ζώνη δεν αποκτάς κυριαρχία, αλλά έχεις ειδικές αρμοδιότητες στο να μπορείς να κάνεις ελέγχους για να μην θεωρείται πειρατεία και να τσακώνεις τους διακινητές. Και το τρίτο και βασικότερο, να κηρυχθεί επιτέλους αποκλειστική οικονομική ζώνη, με αφετηρία τιμές στη γραμμή, όπως προβλέπει και ο νόμος Μανιάτη, με επιδίωξη οριστικής οριοθέτησης. Σε περίπτωση που η Λιβύη διαφωνεί και δεν της αρέσει αυτό το νομικό πλαίσιο, υπάρχει πάντα ο δρόμος της διεθνούς δικαιοσύνης. Να συμφωνήσουμε σε ένα δηλαδή συνυποσχετικό και να παραπέμψουμε τη διαφορά στη Χάγη. Και πρέπει να θυμηθούμε μια απόφαση ιστορικής σημασίας, Λιβύη εναντίον Μάλτα του 1985, που εκεί το Διεθνές Δικαστήριο αναγνώρισε στη μικρή νησιωτική Μάλτα δικαιώματα υφαλοκρηπίδας απέναντι στην τεράστια υπηρεκτική ακτή της Λιβύης.
0: Μάλιστα. Οπότε αυτό που πρέπει να κρατήσουμε σύμφωνα με το σχόλιο σας είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει να ανησυχεί σε κάτι με αυτή τη ρηματική διακοίνωση.
7: Σε καμία περίπτωση. Και το λέω αυτό διότι τότε η Λιβύη είχε καταδεχτεί το δίκαιο της θάλασσας και το Διεθνές Δικαιοδοτικό Όργανο και μιλάμε για τη Μάλτα όταν η Κρήτη είναι περίπου 26 φορές μεγαλύτερη με σημαντικό μήκος ακτών και πληθυσμό εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων.
0: Πολύ σωστή σημείωση.
7: Οπότε αυτό για την ελληνική επιχειρηματολογία είναι πολύ σημαντικό και επίσης πρέπει να πούμε και κάτι άλλο σημαντικό σε αυτό το σημείο, ότι το 2010, λίγο πριν την κατάρρευση του καθεστώτος Καντάφη, η ίδια η Λιβύη είχε αποστείλει στην Ελλάδα δύο χάρτες διαπραγματευτικών προτάσεων για την οριοθέτηση, οι οποίες ως σημείο εκκίνησης δίνανε πλήρη επίρρεια στην Κρήτη. Μάλιστα. Και δίνανε χαμηλή επίρρεια στη Γάβδο, στο Φάδε, στη Σαπιέντζα, Σχίζα από τη μία πλευρά, όπως βλέπουμε δυτικά το χάρτη, και ανατολικά Χρυσή και Κουφονήση Λασιθίου. Και αποτελούν τεκμήρια της τότε επίσημης λιβικής διαπραγματευτικής.
1: Μάλιστα.
7: Στάση της ενιαίας και ισχυρής Λιβύης. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε και θα πρέπει να προσκοπιστούν αυτοί οι χάρτες στο δικαστήριο σε περίπτωση που γίνει...
0: Οδηγηθούμε εκεί.
1: Μάλιστα, κύριε Λιακάκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πολύ για τις πληροφορίες.
7: Να είστε καλά. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Στην Κρήτη έφτασαν 17 βάρκες με μετανάστες από τη Λιβύη μέσα σε 48 ώρες. Οι αφιχθέντες είναι κυρίως υπήκοοι του Σουδάν και του Μπαγκλάντες. Περίπου 750 άνθρωποι φιλοξενούνται σε ακατάλληλες εγκαταστάσεις. Εκτιμήσεις για περισσότερες από 20.000 αφίξεις σε Κρήτη και Γάβδο από την αρχή του έτους. Σκηνικό ένταση στο Σύνταγμα όταν αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να ανακόψουν την προσπάθεια φοιτητών να προχωρήσουν σε παρέμβαση μπροστά από τη Βουλή, υψώνοντας πανό διαμαρτυρόμενοι για το τεράστιο ζήτημα της φοιτητικής στέγης. Ο Δήμος Αθηναίων έχει μηχανικούς, έχει αρμοδιότητα, έχει ευθύνη, την οποία από διάφορες δηλώσεις αντιλαμβάνομαι ότι προσπαθεί να αποφύγει, αναφέρει σε επιστολή του το τεχνικό επιμελητήριο για το θέμα της οσμής αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, μετά από ανακοίνωση του Δήμου στην οποία αναφέρεται ότι καθυστερούν οι έλεγχοι του επιμελητηρίου.

0: Στην κίνηση βρίσκετε τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
6: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
7: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
6: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
7: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
7: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
8: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
7: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
8: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
7: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 2682-089-100.
9: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
2: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
10: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
2: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
10: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
11: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
10: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
11: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
12: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
13: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
12: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
13: My Nutri Health.
12: Ανακαλύψτε τις εξατομικές.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Isomat Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Isomat Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Isomat Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
6: Με την εκδρομή που έχουμε στο διαγωνισμό μας αυτή την εβδομάδα. Ναι. Είναι μια μοναδική εμπειρία. Μια μοναδική εκδρομή
1: στα 6820-89-040. Ανοιχτά καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα. Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά?
0: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
1: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
0: My Nutri Health.
1: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες

0: την παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.

0: καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
6: Με την εκδρομή που έχουμε στο διαγωνισμό μας αυτή την εβδομάδα. Ναι. Είναι μια μοναδική εμπειρία. Μια μοναδική εκδρομή στην ορεινή Πίνδο. Ο Real FM λοιπόν και η Manessis Travel σας χαρίζουν μια μοναδική φθινοπορεινή απόδραση για δύο άτομα στην καρδιά της Πίνδου. Τέσσερις ημέρες στη μαγευτική Βάλια Κάλτα από 22 έως 25 Οκτωβρίου με επισκέψεις στη Σαμαρίνα, τη Βοβούσα, το Μέτσοβο και τα πανέμορφα ορεινά χωριά της περιοχής. Και εκεί θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε μια διαδρομή με Jeep 4x4 στην καρδιά του Εθνικού Δρυμού. Είναι μια εκδρομή διαφορετική από όλες τις άλλες, με τη γνώση και την εμπειρία της Manessis Travel. Δεύτερο δώρο, δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home από 9 έως 17 Οκτωβρίου, 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες. Μοντέρνοι, άνετοι και ποιοτικοί καναπέδες ελληνικής κατασκευής που μπορούν να κατασκευαστούν στις διαστάσεις που επιθυμείς. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιό Φάληρο ή το gotsopoulos.gr. Και τρίτο δώρο, μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premium Plus. Για να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο realplayer.gr. Εκεί βρείτε το διαγωνισμό, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Τετραήμερο στην ορεινή Πίνδο, στην καρδιά του Εθνικού Δρυμού, στη Βάλια Κάλτα. Έφευγα τώρα, δηλαδή έτσι και μου έλεγες για αυτή την εκδρομή, έφευγα τώρα. Στην πολιτική επικαιρότητα τι γίνεται, Αμαλία Κάτζου?
7: Διατηρείται αυτή η μάχη για τη δεύτερη θέση, τι εννοώ? Η κόντρα που υπάρχει μεταξύ του Πασόκ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αν και ο Αλέξης Τσίπρας προσπάθησε να ρίξει τους τόνους, άναψε φωτιές στο άρθρο του Θανάση του Καρτερού, είπε ότι δεν είμαστε αντίπαλοι. Μπορεί να διαφωνούμε, αλλά δεν είμαστε αντίπαλοι, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Παρ' όλα αυτά, το Πασόκ ανεβάζει τους τόνους και από ό,τι λέει το ρεπορτάζ θα συνεχίσει να επιτίθεται και όταν το προκαλείται κιόλας, γιατί οι φωτιές ανάψανε με το χαρακτηρισμό βλάκας για τον κύριο Ανδρουλάκη που υπήρχε στο άρθρο του Θανάση του Καρτερού.
6: Και επέμεινε και χθες.
7: Ναι, ναι.
6: Και στο χθεσινό του άρθρο.
7: Ακριβώς.
6: Λέγοντας ότι είναι δική μου ευθύνη.
7: Ακριβώς.
6: Είναι δική μου γραφίδα.
7: Και δεν δίνω λόγο σε κανέναν, έτσι. Ακριβώς αυτό είπε ο κύριος Καρτερός. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι το Πασόκ θα διατηρήσει υψηλούς τόνους απέναντι στην Ελλάδα του κύριου Τσίπρα.
6: Και είχαμε και την τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη χθες για το συγκεκριμένο θέμα.
8: Τα προφανή δεν χρειάζονται καμία ερμηνεία, διότι απλά είναι προφανή. Το πώς οργανώνονται οι επιθέσεις κατά του Πασόκ το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Όμως παρά αυτές τις επιθέσεις, από διάφορα μπιστόλια ή νερομπίστολα, εμείς μένουμε ακλόνητοι στο στόχο μας. Και ο στόχος είναι ένας, η πολιτική αλλαγή. Όταν λοιπόν επιλέγεις να έχεις στενότερους συνεργάτες, ανθρώπους που εκφέρουν τόσο τοξικό λόγο, δείχνεις τελικά και ποια είναι η αντίληψή σου για την πολιτική. Και αυτά δεν είναι πολύ πίσω. Τα ζήσαμε και τα έχουμε ζήσει όλοι οι πρόεδροι του Πασόκ. Δεν μπορεί να λες τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρωθυπουργό μιας χώρας που δίνει αγώνα να κρατήσει όρθια τη χώρα μετά την πτώχευση, μετά τον όλεθρο το δημοσιονομικό Πινοσέτ.
6: Αυτό είναι για μια παλαιότερη τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα που ήταν τότε στην αντιπολίτευση προς τον Γιώργο Παπανδρέου.
7: Ναι.
6: Έτσι. Είχε κάνει μια αναφορά ο Αλέξης Τσίπρας στη Βουλή για πολιτικές τύπου Πινοσέτ. Και αυτό ανέφερε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Από εκεί και πέρα είχαμε και μια τοποθέτηση του κυρίου Χουρδάκη, ο οποίος έχει εκλεγεί βουλευτής με την Πλεύση Ελευθερίας, αποχώρησε.

0: εντάχθηκε στο Πασόκ.
1: Πήγε σε συνέχεια με τον κύριο Κασελάκη, μετά... αποχώρησε και τώρα είναι στο Πασόκ, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο.
0: Σε άλλη γραμμή, από την επίσημη γραμμή τη Χαριλαοτρικού.
1: Λέγοντας ότι ποτέ μιλές ποτέ για ένα ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάς. Και ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη που έδωσε στο Κρέτα TV αναφέρθηκε και εκείνος στο ενδεχόμενο συνεργασίας την επόμενη μέρα και μάλιστα μετά τις δεύτερες εκλογές.
2: Λέμε ότι η χώρα έχει ανάγκη πολιτική αλλαγή, αλλά και αλλαγή πολιτικής. Και πώς μπορεί αυτό να γίνει εάν δεν καταφέρουμε να κερδίσουμε την πρώτη θέση στις εκλογές, στις δεύτερες εκλογές με αξιώσεις θα διεκδικήσουμε να νικήσουμε και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις είτε να είμαστε μια κυβέρνηση η οποία θα έχει την πλειοψηφία, αν, ενώ να έχουμε εμείς την πλειοψηφία, αν δεν την έχουμε θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα στη βάση του προγραμματός μας με τις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου να φτιάξουμε μια κυβέρνηση. Στις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου λοιπόν απευθυνόμαστε λέγοντας είμαστε ανταγωνιστές αλλά όχι αντίπαλοι.
1: Νίκη στις δεύτερες εκλογές λοιπόν και σχηματισμός κυβέρνησης με τις προοδευτικές δυνάμεις. Αυτά είπε ο Αλέξης Τσίπρας που χθες υποδέχθηκε στους κόλπους της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και τον Κώστα Ζαχαριάδη που ανακοίνωσε τις αποφάσεις του με βίντεο στα social media.
3: Στην πολιτική πρέπει να μιλάμε ξεκάθαρα. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας. Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και προοδευτική αλλαγή στο περιεχόμενο της ασκούμενης πολιτικής. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι σήμερα ο χώρος που μπορεί να υπηρετήσει τις αξίες που με κινητοποιούν και η συνέχεια της διαδρομής μου. Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αναδιατάσσει το χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς και μπορεί να πετύχει την ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών. Γι' αυτό αποφάσισα να συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια με στόχο την προοδευτική αλλαγή. Τώρα είναι η ώρα για τη μεγάλη πολιτική συσπήρωση του χώρου μας. Τώρα είναι η ώρα για την πανστρατιά.
1: Πήρε τις αποφάσεις.
0: Ναι, ο κ. Ζαχαριάδης εντάχθηκε λοιπόν στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, όπως πριν από κάποια 24 ώρα και η κυρία Έφη Αξιόγλου.
1: Τώρα τι θα γίνει με τον Τάκη, δεν ξέρω.
0: Α, ούτε εγώ το ξέρω.
1: Τι θα γίνει, παιδιά, με τον Τάκη, είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα.
3: Έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής.
4: Στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ναι.
4: Γύρισε κάποιος.
3: Ναι.
4: Ποιος.
3: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
4: Γύρισε ο Τάκης.
3: Ναι.
4: Αλήθεια.
3: Ναι.
1: Ο Τάκης από τα Βρυλίσια εδώ τι θα κάνει που ο Κώστας Ζαχαριάδης.
0: Θα πάει στην Ελλάς.
1: Θα φύγει τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ ο Τάκης από τα Βρυλίσια.
0: Πού να ξέρω εγώ.
1: Έλα ρε παιδιά. Τώρα από εδώ και από εκεί δηλαδή. Κάπου να σταθεροποιηθούμε δηλαδή.
0: Έλα Παναγιώτη μου, ήρθε ο Παναγιώτης Βολένιος. Θες να πεις κάτι άλλο.
1: Όχι.
0: Α, για τα νέα της κίνησης.
1: Έλα Παναγιώτη.
5: Καλημέρα και πάλι. Αυξάνεται η βροχή, αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται και η κίνηση.
1: Λογικό.
5: Σίγουρα δεν βοηθάει η κακοκαιρία. Βέβαια, κάποιοι δυνατοί επιστρέφουν και από το μείον 28. Δεν πτωούνται, αντέχουν.
1: Τι σχέση έχει αυτό τώρα με την κίνηση και με τη βροχή, δηλαδή.
5: Εγώ λέω η κίνηση.
1: Τι συνειρμούς κάνεις.
5: Η βροχή με την βροχή. Ναι. Πέφτει και η θερμοκρασία.
1: Ναι.
5: Λέω κάποιοι είναι τόσο δυνατοί που επιστρέφουν και από το μείον 28. Δεν πτωούνται.
6: Παρακάτω.
5: Εννοείται. Παρακάτω.
1: Έλα, παιδί μου!
5: Στο κόκκινο η άνοδος του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και η κάθοδος από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο, σε επιφυλακή έχουν τεθεί αρχές γιατί έχει ανέβει σημαντικά η στάθμη στο ποτάμι. Προς το παρόν δεν έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στην κυκλοφορία. Ουρές χιλιομέτρων έχουμε στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από Νέα Σμύρνη. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους.
1: Σε διακόπτω, απλά επιβεβαιώνουν τα λεγόμενά σου και όσοι έρχονται τώρα στο σταθμό. Έρχονται οι άνθρωποι ταλαιπωρημένοι, δηλαδή φαντάσου ότι έχουν τραβήξει στο δρόμο. Τώρα, αγαπητέ Παναγιώτη Βολάνη, μπορείς να συνεχίσεις με δόξα και τιμή.
6: Παρακάτω.
5: Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στη λεωφόρα Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Μαρίνα Αφλίσβου μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Μοσχάτο. Αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο.
0: Δεν βλέπω να τελειώνει σήμερα, ναι.
5: Τελειώνω. Και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό αρκετές καθυστερήσεις. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Κόμβο Φιλής μέχρι Κόμβο Κηφισίας.
1: Τώρα πιάσαμε τους κόμβους.
0: Ναι.
5: Προς Ελευσίνα 20-25 λεπτών από Κόμβο Ανθούσας μέχρι Κόμβο
0: Κηφισίας.
5: Άλλους δύο θα πω και.
0: Ωραία.
1: Έλα ρε παλικάρι μου.
5: Στην περιφερειακή Ημιτού καθυστερήσεις 20-25 λεπτών από Κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι Κόμβο Κηφισίας.
0: Κι άλλος κόμβος.
1: Λοιπόν, όλα αυτά που μας είπες τώρα, ξέρεις πώς θα τα έλεγε ο Νίκος Ευαγγελάτος.
5: Δεν ξέρω.
4: Δηλαδή, όποιος τώρα κινείται στην Αθήνα θα φτύσει το γάλα της μάνας του.
0: Ακριβώς.
5: Κάπως έτσι.
0: Η Φωτεινή πάντως λέει μπράβο Παναγιώτη.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο στον
0: μπράβο,
1: Παναγιώτη.
0: Μπράβο, μπράβο Παναγιώτη, μπράβο. Που ξέρεις γιατί το λέει η Φωτεινή Παναγιώτη.
1: Ναι, ναι, ευχαριστούμε πολύ, να πας στο καλό.
5: Ευχαριστούμε.
0: Αν έχετε καταλάβει, ο Καλαμαράκης διώχνει από το στούντιο τον Παναγιώτη Βολάνιο. Δηλαδή, του ασκεί μπούλινγκ. Εγώ αυτό θέλω να σας πω. Τέλος το παιδί. Λοιπόν, δεν περίμενα ποτέ ότι θα μπορώ να κάνω από το σπίτι μου ό,τι θέλω και όπως το θέλω. Και θα σας το εξηγήσω τι εννοώ. Δηλαδή να στριμάρω, να βλέπω ταινίες, να δουλεύω και να μιλάω στο σταθερό τηλέφωνο παράλληλα χωρίς κανένα λαγκάρισμα. Και πώς το κάνω αυτό? Με το Day Fiber που φέρνει άφθονο απλό προς το ίντερνετ και με σταθερό. Με εγγυημένα υψηλές ταχύτητες 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες στο day.gr/fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
1: Yes, καλημέρα και στο Διονύση τον Καρδιάνη, καλημέρα και στον Γιάννη. Όλοι λέει μιλάνε για προοδευτικές δυνάμεις. Ποιες είναι αυτές τέλος πάντων? Είναι τα κόμματα τα οποία αυτοπροσδιορίζονται έτσι από το χώρο του κέντρου και προς τα αριστερά.
0: Ναι. Ο Γιώργος Ολικουρέτζος, ο οποίος καλημέρα αγαπημένος συνάδελφος, μας στέλνει φωτογραφία από την Κατεχάκη, παιδιά. Δεν εννοώ, ο άνθρωπος πρέπει να ταλαιπωρείται πάρα πολύ. Και λέει, πες του Βολάνη ότι υπάρχουν κι άλλοι που είναι άνετοι σε όλο το μάτς, χωρίς να χρειάζεται να φτάσει στο μείον 28.
1: Πες τα, Γιώργο.
0: Εντάξει, Γιώργο μου.
1: Πες τα, Γιώργο μου. Πες τα, Γιώργο μου, γιατί τα λέω εγώ και δεν με πιστεύουνε. Κατάλαβες. Καλημέρα, Γιώργο, και κουράγιο εκεί στην Κατεχάκη.
7: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
8: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972-526153.
9: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεωργίου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
10: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
11: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
12: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
11: μονωτικά και στεγανοτικά
12: χρώματα,
11: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
12: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
11: υδραυλικά,
12: μηχανήματα κήπου,
11: κυγκαλερίας,
12: είδη barbecue.
11: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
12: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνο 26820-29-665.
12: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
11: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
13: Ήρθε το νέο Chery Tingo 9, το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
14: Ζικίδης Group, επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
15: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
16: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
15: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
16: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
15: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
16: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
15: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
16: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
15: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
16: Τηλέφωνο 26820-89-720.
15: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22-313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
7: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: Θα σε ρωτήσω να μου πεις και για τις δημοσκοπήσεις και κυρίως για τα ποιοτικά στοιχεία, ναι. Όχι τόσο για τα ποσοστά των κομμάτων.
1: Ναι, τα οποία
0: γιατί εντάξει. Αυτό έχουν περισσότερο ενδιαφέρον. Πάρε το χρόνο σου, Αμαλία Κάτζου μου, γιατί εγώ θέλω να πω ότι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων που ήταν πρόσφατα, mm-hmm. δίνουμε βάρος στα σημάδια της δυσθρεψίας. Είναι μια ανεπιθύμητη απώλεια βάρους. Όρεξη που συνεχώς μειώνεται. Κούραση και αδυναμία. Τα σκευάσματα ειδικής διατροφής Fortimel σε ρόφημα αλλά και σε κρέμα προσφέρουν στοχευμένη διατροφική υποστήριξη. Ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ, τα Fortimel και σε ρόφημα και σε κρέμα και σε εξαιρετικές γεύσεις. Μπορείτε να τα βρείτε σε γεύσεις σοκολάτα, φράουλα και μπανάνα.
1: Λοιπόν, θα πω λίγο για την δημοσκόπηση. Είχαμε interview για την Political εχθές και το πρωί και το βράδυ την Opinion Poll για το Action 24. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι δεν θα μείνουμε σε αυτό. Αυτό έχει δίκιο ο Ιωσήφ στα ποσοστά, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη και στις δύο δημοσκοπήσεις, βλέποντας και το 3 μπροστά, δηλαδή 30, κάτι. Λοιπόν, η Ελλάς παραμένει δεύτερη. Και το Πασόκ τρίτο, που έχει μειώσει τη διαφορά κάπως με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Όμως θα μείνω στα ποιοτικά. Γιατί το λέω? Γιατί στην δημοσκόπηση Opinion Poll η ακρίβεια και ο πληθωρισμός είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που, με διαφορά, που απασχολεί τους πολίτες, συγκεντρώνοντας ποσοστό 59%. Μετά είναι η οικονομία και η ανάπτυξη με 27,2% και το κόστος της θέρμανσης 21,2%. Θέλω να σας πω λοιπόν και κάτι άλλο. Το 58,5% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι το βιωτικό του επίπεδο έχει χειροτερεύσει τον τελευταίο χρόνο, το 58,5%, ενώ το 32,9% ανέφερε ότι έχει παραμείνει στα ίδια επίπεδα. Μόλις το 8% μιλάει για βελτίωση. Επίσης, έντονη ανησυχία για την οικονομική κατάσταση των οικοκυριών. Το 42% εκτιμά ότι θα επηρεαστεί πολύ αρνητικά η οικονομική τους κατάσταση. Το 41,3% αρκετά αρνητικά. Λοιπόν, τα παραπάνω στοιχεία τι δείχνουν? Ότι το πραγματικό διακύδευμα της οικονομικής πολιτικής ποιο είναι? Είναι η επίδραση των τιμών και του ενεργειακού κόστους στο διαθέσιμο εισόδημα, αλλά και στην καθημερινότητα των πολιτών. Ότι ναι, στα με ναι, μέτρα στήριξης, ναι, επιδοτήσεις και αυτοκυβέρνηση παίρνει, λαμβάνει μέτρα. Όμως αυτά τα μέτρα δεν φαίνονται. Γιατί?
0: Γιατί οι παρενέργειες λοιπόν που υπάρχουν από αυτή την κρίση και την ενεργειακή που έχει προσθεθεί σε αυτή που υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ακριβώς μαζί με τις υψηλές τιμές στα τρόφιμα, των περιουσιών κτλ. Το ενεργειακό κόστος είναι το μεγαλύτερο. Σου λέει ότι οι περισσότεροι είναι απεσιόδοξοι και νομίζω ότι αυτό θα μετρήσει και την ώρα της κάλπης. Πέρα από την επίσκεψη του Ρουμπίου, όπου υπήρχαν και εκεί διάφορες απόψεις κτλ. Ναι, τα εξωτερική πολιτική, όλα αυτά. Το κομμάτι της ακρίβειας. Και ότι ο κόσμος δεν τα βγάζει πέρα. Αυτό λέει.
0: Ενδιαφέρει τον κόσμο.
1: Εντάξει, τώρα εμείς
0: αυτό είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Ακριβώς. Το φωνάζουμε τόσο καιρό. Το νούμερο ένα πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Πώς θα το κάνουμε?
1: Τώρα εδώ πέρα λέμε το 76,2% στην Opinion Poll θεωρεί ότι η κυβέρνηση καθυστερεί και επιδεικνύει ολιγορία. Έτσι, για την ακρίβεια. Άρα πρέπει να είναι ένα καμπανάκι για την κυβέρνηση αυτό. Πρέπει να το δουν.
0: Άκουσα τον κύριο Θεοδωρικάκο χθες. Ο κύριος Θεοδωρικάκος είπε ότι έχει αποδώσει καρπούς η Συμφωνία Κυρίων, γιατί ήταν αρνητικός ο πληθωρισμός τροφίμων, ναι, το Σεπτέμβριο. Ναι. Λέει ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε ανατιμήσεις. Κάποιες λέει θα είναι λογικές λόγω του αυξημένου κόστους παραγωγής. Κάποιες όμως λέει θα είναι και αδικαιολόγητες και εκεί λέει ότι θα υπάρξουν έλεγχοι και πρόστιμα. Και ταυτόχρονα είπε ότι θα υπάρξει και ένα εορταστικό καλάθι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, έρχεται για τις ημέρες δηλαδή των Χριστουγέννων ένα εορταστικό καλάθι. Θα περιμένουμε λοιπόν να τα δούμε όλα αυτά. Όμως το νούμερο ένα πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία είναι η ακρίβεια. Χθες είχαμε και διαμαρτυρία των φοιτητών, ναι, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Συντάγματος. Έκαναν ολονυχτία.
1: Ναι, ναι.
0: Έμειναν εκεί σε σκηνές τα παιδιά, τα οποία διαμαρτύρονται για το κόστος που καλούνται να πληρώσουν για τα πολύ ακριβά ενίκια. Ταυτόχρονα και για την κατάσταση που επικρατεί σε φοιτητικές εστίες και ζητάνε λοιπόν αναβάθμιση των εστιών, αύξηση του στεγαστικού επιδόματος. Και έμειναν εκεί όλη τη νύχτα τα παιδιά, μια ειρηνική και πολύ ουσιαστική διαμαρτυρία. 5 λεπτά πριν από τις 10, εμείς φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά, γιατί σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Τελευταίο με τη φωνή του Βλάση Μπονάτσου, που όπως λέγαμε και νωρίτερα έφυγε μια ημέρα σαν τη σημερινή.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
6: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
7: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
8: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
7: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
8: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
7: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και επίβηση. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 70 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 195 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 255 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 385 ευρώ. Πόρτες αποθήκης από 220 ευρώ και πόρτες εισόδου από 440 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος «Εξοικονομώ κατοίκον».
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: Περιοχές της χώρας, οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες προκάλεσαν προβλήματα κυρίως σε Εύβοια και Σκιάθο, όπου δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν, ενώ σημειώθηκαν και πτώσεις δέντρων. Στην Αττική Φούσκος, ο ποταμός του Κηφισού και οι αρχές βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή. Στη Ρόδο, η πρεσβευτική απεγκλώβησε γυναίκα από το αυτοκίνητό της, το οποίο ακινητοποιήθηκε λόγω συσσόρευσης υδάτων. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των θελωδών ανέμων στα Πελάγη που φτάνουν τοπικά τα 10 μποφόρ. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Περισσότερα στο enikos.gr. Σήμερα αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης για την ενεργειακή κρίση. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβαζα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ήδη υποστήριξε ότι οι καταγγελίες σε βάρος της είναι ψευδείς και πως θα υπερασπιστεί στεναρά τη φήμη και την ακεραιότητά της. Η Ρωσία εξαπέλυσε νέα επίθεση ενεργειακή υποδομή του Κιέβου, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Επίσης ανέφερε ότι χτυπήθηκε πολυκατοικία με απολογισμό 2 νεκρούς και 21 τραυματίες.
11: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
13: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι, ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από τη Βαλένθια, επικρατώντας της τοπικής ομάδας με 102-97 στην παράταση για την πέμπτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Στο Βελιγράδι, ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 72-55 την Παρτιζάν, διατηρώντας το αίτητο που έχει στη διοργάνωση. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Κατά τόπους ισχυρές σε Χαλκιδική, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 10 μποφόρ. Στους 19 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 16 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Βροχερές καλημέρες σήμερα. Και σε πολλές περιοχές της χώρας υπάρχουν προειδοποιήσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα, για καταιγίδες. Ας προσέξουμε λίγο σήμερα για να προσέχουμε για να έχουμε, όπως έλεγε το παλιό σύνθημα. Σήμερα περιμένουμε και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Για να δούμε τι θα δούμε. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι η τιμή του θα κυμανθεί ανάμεσα στο 1,50 και στο 1,60. Θα είναι κάτω από 1,60, εν πάση περιπτώσει, αλλά όχι και κάτω από 1,50. Θα μάθουμε σε λίγη ώρα.

τώρα για το κυκλοφοριακό, για το τι γίνεται στην Αθήνα, δηλαδή κάθε φορά που πέφτουν λίγες σταγόνες νερό, δεν θέλω να μιλήσω. Θα το αφήσω για αύριο, γιατί σήμερα είμαι λίγο φορτισμένος. Είμαι λίγο φορτισμένος. Έκανα το διπλό χρόνο σήμερα για να έρθω στο ραδιόφωνο από τις υπόλοιπες μέρες και μόλις μπήκα στο στούντιο, που έπεσε το βλέμμα μου αμέσως. Η Καθημερινή έχει ένα από τα μεγάλα θέματα στην πρώτη της σελίδα: μέση ταχύτητα 18 χιλιόμετρα την ώρα στην Κηφισίας. Επιδεινώνεται το κυκλοφοριακό, τι δείχνουν τα στοιχεία του 9 μήνου. 18 χιλιόμετρα την ώρα, πάμε με το ποδήλατο, όχι με το αυτοκίνητο. Και μη μου πείτε ότι δεν έχετε σκεφτεί πολλές φορές να τραβήξετε χειρόφρενο και να το κόψετε με το πόδι. Ειδικά κατεβαίνοντας στο κέντρο της Αθήνας, το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές. Να τραβήξω ένα χειρόφρενο δυνατά, το αφήσω στη μέση του δρόμου και να το κόψω με το πόδι. Και όπως επισημαίνει και το σχετικό δημοσίευμα, στις λεωφόρους Κηφισού, Κατεχάκη και Κηφισίας πάνε όλο και πιο αργά τα αυτοκίνητα λόγω της κίνησης και το κυκλοφοριακό πρόβλημα γίνεται κάθε χρόνο και χειρότερο. Δεν τα λέω εγώ, δεν τα λένε οι συνάδελφοι της Καθημερινής, τα λέει το Παρατηρητήριο Κινητικότητας Αθήνας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Για παράδειγμα, για να δείτε τι γίνεται από χρόνο σε χρόνο, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα από το κέντρο της Αθήνας, μειώθηκε το 9μηνο από το 25 στο 26 από 20,68 χιλιόμετρα την ώρα σε 17,36. Έπεσε δηλαδή σχεδόν κατά 3 χιλιόμετρα. Και πηγαίνοντας προς το κέντρο έχεις ακόμη μεγαλύτερη επιβράδυνση. Εκεί η ταχύτητα από 23,7 χιλιόμετρα την ώρα πέρυσι έπεσε στα 19,21. Κάθε χρόνο και χειρότερα πλησιάζει η ώρα που όσοι είναι πιο fit ανάμεσά μας, λίγο πιο γυμνασμένοι, θα το κόβουν με το πόδι.

Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη. Ο λόγος που περιμένουμε όλοι με αγωνία τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης είναι για την ίδια στιγμή, διαβάζω στην Κόντρα σήμερα, έρευνα της μέτρων ανάλυσης, νέα δημοσκόπηση, 7 στους 10 συμπατριώτες μας, αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, 70% φοβούνται το δύσκολο χειμώνα. Το 82% των Ελλήνων δεν τα βγάζει πέρα. Αναμένουμε λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, με μεγάλη αγωνία να ακούσουμε ποια θα είναι τα μέτρα, ποιες θα είναι οι κινήσεις που θα κάνει η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα για να μην υπάρξει κανένα νοικοκυριό, κανένα σπίτι που να κρυώνουν τα παιδιά φέτος το χειμώνα.

Νάτος εδώ ο Κωνσταντής, ο Κωνσταντής ο Γούσης, που με τσιγκλάει να μιλήσω για το γεγονός ότι φεύγει η Κίμπερλι. Γράφει ο Κωνσταντής, κλαίει και ο Θεός που φεύγει η Κίμπερλι, αυτή η όμορφη και μορφωμένη κυρία που ακούγαμε ότι είναι στο περιβάλλον του Τραμπ και μας υπολείπτεται. Γράφει με ισχυρές δόσεις ηρωνίας ο Κωνσταντής. Θα σου πω, Κωνσταντή, λοιπόν, θα πω τη γνώμη μου για το γεγονός ότι φεύγει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ας ξεκινήσουμε από τα απλά και τα βασικά. Θα μείνουμε πάλι για αρκετούς μήνες, όπως όλα δείχνουν, χωρίς πρεσβευτή. Θα μείνουμε δηλαδή με επικεφαλής το νούμερο 2 της πρεσβείας. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι άριστος διπλωμάτης ο άνθρωπος, πάντως είναι υπηρεσιακός και σίγουρα δεν συνομιλεί απευθείας με το Λευκό Οίκο. Η συγκεκριμένη κυρία, είτε μας άρεσε το lifestyle της είτε όχι, συνομιλούσε απευθείας με τον Τραμπ και με το Λευκό Οίκο. Και με τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος είδατε τι εναγκαλισμούς είχε μαζί της ο Ρούμπιο, ακόμα και στην πιο δύσκολη στιγμή της, όταν δεχόταν ισχυρές επιθέσεις από τη Wall Street Journal, που δεν είναι μια απλή εφημερίδα, είναι ένα προπύργιο της συντηρητικής ενημέρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με πολύ μεγάλη επιρροή, με πολύ μεγάλο βάρος, ιδιαίτερα στους Ρεπουμπλικανούς που βρίσκονται σήμερα στην εξουσία. Τώρα, για την Γκιλφόιλ, να πω 2-3 πράγματα πριν πάω και σε αυτά που αφορούν τα εθνικά μας συμφέροντα αυτής της περίοδου. Η Γκιλφόιλ ήταν χωρίς αμφιβολία μια τηλεοπτική σταρούμπα, η οποία έσκασε μύτη στην Ελλάδα με το ντύσιμό της να είναι ντύσιμο στάρ του Χόλιγουτ και όχι πρεσβευτού, πράγμα που ξένησε στην αρχή. Right, just... με την ζωή της να είναι εξόχως κοσμική, πράγμα που δεν συνηθίζεται για πρέσβης και μάλιστα για πρέσβη της υπερδύναμης που όλα τα φώτα είναι στραμμένα πάνω της. Δεν έλειπε από δεξίωση, δεν έλειπε από εγγένεια νέου νυχτερινού κέντρου. Ήταν πάντα ντυμένη και βαμμένη σαν στάρ του Hollywood. Και αυτά τράβηξαν επάνω της την προσοχή, όχι πάντα με θετικό τρόπο. Συχνά είχαμε και αρνητικά σχόλια για τις εμφανίσεις της, ακριβώς επειδή ήταν συμπεριφορά στάρ του Hollywood και όχι διπλωμάτη και μάλιστα πρεσβευτή της υπερδύναμης στην Ελλάδα. Επί της ουσίας όμως, πρέπει να πω, και παρακολούθησα αυτούς τους 11 μήνες την δραστηριότητά της με μεγάλη προσοχή, ότι σε σχέση με τα εθνικά μας συμφέροντα έκανε καλή δουλειά. Λυπάμαι που το λέω, μπορεί να μην μας άρεσαν τα φορέματά της, τα μίνι της, το βαθύ ντεκολτέ, το στυλάκι της, οι σχέσεις της με τους τραγουδιστές και τους άλλους celebrity που σχολιάστηκαν έντονα κάποια στιγμή. Όμως σε ό,τι αφορά τα οικονομικά συμφέροντα της χώρας μας αλλά και τα εθνικά μας θέματα, ήταν μία πρέσβης που θα έλεγα ότι έκανε καλή δουλειά. Και πάντως αυτά για τα οποία κατηγορείται έγιναν πριν έρθει στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτή η ιστορία με τις 100.000 δολάρια για την κάρτα της, για την American Express, για την οποία την κατηγορεί ένας ρεπουμπλικανός επιχειρηματίας που υποστηρίζει τον Τραμπ και έχει στηρίξει από ό,τι καταλαβαίνω και οικονομικά τον σημερινό πρόεδρο της καμπάνιας του επίσημα, δεν μας αφορούν. Έγιναν πριν έρθει στην Ελλάδα. Επίσης, δεν πήρε η κυρία καμιά σημαντική απόφαση για τα μεγάλα έργα που γίνονται στην Ελλάδα. Οι αποφάσεις αυτές ήταν ήδη λυμένες όταν ήρθε. Λέω παράδειγμα τώρα, ποιο είναι ένα μεγάλο
ένα μεγάλο πλεονέκτημα που κέρδισε το τελευταίο διάστημα η χώρα μας σε σχέση με τους Αμερικανούς, είναι ο κάθετος διάδρομος από τον οποίο θα περνά το LNG μέσω της Ελλάδας, θα φτάνει στην Αλεξανδρούπολη και από εκεί θα πηγαίνει στην βορειοανατολική Ευρώπη. Όλες οι αποφάσεις για τον κάθετο διάδρομο είχαν ληφθεί πριν έρθει η Guilfoyle στην Ελλάδα. Και η απόφαση για το ποιος θα αναλάβει το έργο, όπου μετέχει και το δημόσιο να πω, δεν είναι δηλαδή όπως ορισμένοι με προφανή στόχευση γράφουν μόνο η ιδιωτική εταιρεία, δεν είναι μόνο ο άκτορας. Ο άκτορας έχει το 60% της εταιρείας που ανέλαβε το έργο, το άλλο 40% το έχει η ΔΕΠΑ Εμπορίας, δηλαδή μια αμιγώς κρατική εταιρεία, μια εταιρεία που ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Και τις επιλογές αυτές δεν τις έκανε η Kimberly Guilfoyle. Όταν ήρθε στην Ελλάδα, οι επιλογές αυτές είχαν ήδη κλειδώσει. Άκουσα για παράδειγμα τον Μιχάλη Ιγνατίου, τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα για το ρεπορτάζ του από τις Ηνωμένες Πολιτείες, να λέει στον Sky ότι, και το ίδιο άκουσα να λέει και ο Τσούνης, ο πρώην πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτείων, που ήταν με τους Δημοκρατικούς, δεν ήταν με τους Ρεπουμπλικάνους, ότι η επιλογή της Άκτορ δεν έγινε από την πρέσβη, έγινε από τον Μπέργκαμ και έγινε μήνες πριν έρθει η πρέσβη στην Ελλάδα. Τώρα θέλετε τη γνώμη μου, γιατί έφυγε, γιατί φεύγει η Kimberly Guilfoyle από την Ελλάδα? Φεύγει γιατί μπήκε στο στόχαστρο 2 υπερδυνάμεων, εντός εισαγωγικών βάλτε τη λέξη, ξέρετε τη λέω όπως τη λένε οι πιτσιρικάδες στο δρόμο, λένε αυτή η κυρία είναι υπερδύναμη ή αυτός ο κύριος είναι υπερδύναμη. Έπεσε απέναντι σε 2 υπερδυνάμεις εντός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η μία υπερδύναμη είναι η εταιρεία που έχασε τη δουλειά. Είναι η Αμερικάνικη εταιρεία που θα ήθελε να έχει πάρει τη συγκεκριμένη δουλειά και η οποία δεν τα κατάφερε, την έχασε τη δουλειά και γι' αυτό έκτοτε πυροβολεί την άλλη Αμερικανική εταιρεία η οποία πήρε τη δουλειά του κάθετου διαδρόμου και θα συνεργαστεί τώρα με την Atlantic, θα συνεργαστεί δηλαδή με τον Άκτορα και με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας. Αυτή η εταιρεία έχει εξαπολύσει μεγάλο πόλεμο πλέον κατά του κάθετου διαδρόμου. Μεγάλο πόλεμο κατά του κάθετου διαδρόμου έχουν εξαπολύσει και εντός Ελλάδος όσοι χάνουν από την παρουσία των Αμερικανών στο LNG. Δηλαδή όσοι έκαναν δουλειές με τη Ρωσία για το συγκεκριμένο θέμα. Και βάλτε και αυτόν τον παράγοντα, τον σίγουρο παράγοντα σε ό,τι αφορά τις επιθέσεις κατά του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί για την Ελλάδα μας εθνική υπόθεση, είναι η Τουρκία, η οποία επίσης προσδοκούσε να περάσει το αμερικανικό LNG από την επικράτειά της και είδε ξαφνικά να χάνει αυτή τη δυνατότητα και να την αποκτά η Ελλάδα. Είναι αρκετές αυτές οι δυνάμεις για να κατανοήσετε ότι όσοι ψάχνετε τους βαθύτερους λόγους των επιθέσεων στη Kimberly Guilfoyle, τους βαθύτερους λόγους για την απομάκρυνσή της, είναι χωρίς αμφιβολία η Τουρκία ένας από τους σημαντικούς παράγοντες που έπαιξαν ρόλο και με τις επικοινωνιακές δυνάμεις της εντός Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αλλά και με την διπλωματία της που παραμένει φαναριώτικη σε πολλά θέματα.

Ενόχλησε η Kimberly Guilfoyle χωρίς αμφιβολία, γιατί βοήθησε στην προώθηση του κάθε του διαδρόμου. Βοήθησε δηλαδή στην προσπάθεια της Ελλάδας μέσω της Atlantic, μέσω της κοινής εταιρείας Άκτορα και Ελληνικού Δημοσίου, Άκτορα και ΔΕΠΑ Εμπορίας, να προωθήσει τον κάθετο διάδρομο σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Να προωθήσει την εμπορία του αμερικανικού LNG που θα περνά από τη χώρα μας σε πολλές χώρες της βόρειο-ανατολικής Ευρώπης. Εκεί πράγματι συνέβαλε η Kimberly Guilfoyle και αυτό είναι φυσικό να ενοχλούσε αυτούς για τους οποίους σας μίλησα. Αυτούς οι οποίοι θα προτιμούσαν ο συγκεκριμένος διάδρομος είτε να έχει πάει στην Τουρκία, είτε να έχει γίνει από την άλλη αμερικανική εταιρεία, είτε να μην γίνει καθόλου. Αυτό το τελευταίο σίγουρα το προτιμούσαν όσοι συνεργάζονται τα τελευταία χρόνια με τους Ρώσους και φέρνουν το αμερικανικό φυσικό, το ρωσικό φυσικό αέριο στην Ελλάδα. Η παρουσία των Αμερικανών τους ενόχλησε και αντέδρασαν. Τώρα αν με ρωτάτε αν και κατά πόσον η κυρία έδωσε αφορμές, κατά τη γνώμη μου έδωσε αφορμές και με το lifestyle, το οποίο ήταν σε ορισμένες περιπτώσεις υπερβολικό, αλλά πιθανότατα περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα προκύψει από την έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πριν έρθει στην Ελλάδα είχε κινηθεί με έναν τρόπο που δεν θεωρείται ευπρεπής. Και προσέχω τα λόγια μου, γιατί δεν ξέρουμε τι θα αποδειχθεί τελικά από την έρευνα που θα γίνει εκεί. Άλλωστε η ίδια απορρίπτει τις σχετικές καταγγελίες και επικαλείται ότι ο συγκεκριμένος που την καταγγέλει τώρα της χρωστούσε χρήματα από διαλέξεις και επικοινωνιακές συμβουλές που είχε δώσει στις εταιρείες του. Είναι κάτι που βρίσκεται σε εξέλιξη. Καλό είναι να μην τοποθετηθούμε πριν δούμε πώς θα διαμορφωθεί η τελική εικόνα.

0: Γι' αυτό μου γράφει εδώ ο Μιτσάρας, ο τακτικός ακροατής και οι προπετής θα πρέπει να προσέξουν τι κρύβεται πίσω και ποιοι κρύβονται πίσω από την απομάκρυνση της Guilfoyle, τους πραγματικούς λόγους, διότι προφανώς, ακόμη και αν εκείνη φύγει, οι λόγοι ακόμη υφίστανται. Έχουμε πολύ δυνατές συνεντεύξεις σήμερα, σας το είπα. Μετά τους τίτλους ειδήσεων, Γιάννης Βαρουφάκης, γραμματέας του κόμματος Μέρα 25. Και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, Μαριζέτα Αντωνοπούλου, τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής παιδιού και οικογένειας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και στη συνέχεια, Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Στην Κρήτη έφτασαν 17 βάρκες με μετανάστες από τη Λιβύη μέσα σε 48 ώρες. Οι αφιχθέντες είναι κυρίως υπήκοοι του Σουδάν και του Μπαγκλάντες. Περίπου 750 άνθρωποι φιλοξενούνται σε ακατάλληλες εγκαταστάσεις. Εκτιμήσεις για περισσότερες από 20.000 αφίξεις σε Κρήτη και Γάβδο από την αρχή του έτους. Σκηνικό ένταση στο Σύνταγμα όταν αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να ανακόψουν την προσπάθεια φοιτητών να προχωρήσουν σε παρέμβαση μπροστά από τη Βουλή, υψώνοντας πανό διαμαρτυρόμενοι για το τεράστιο ζήτημα της φοιτητικής στέγης. Ο Δήμος Αθηναίων έχει μηχανικούς, έχει αρμοδιότητα, έχει ευθύνη, την οποία από διάφορες δηλώσεις αντιλαμβάνομαι ότι προσπαθεί να αποφύγει, αναφέρει σε επιστολή του το τεχνικό επιμελητήριο για το θέμα της οσμής αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας μετά από ανακοίνωση του Δήμου στην οποία αναφέρεται ότι καθυστερούν οι έλεγχοι του επιμελητηρίου.

0: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
2: Το τρέξιμο επιστρέφει στη Λευκάδα, πιο δυνατό από ποτέ. Έρχεται το δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Διαδρομές 5-10 χιλιόμετρων, ημιμαραθώνιος, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon. Τρέξε μέσα στη μαγεία του πράσινου κάμπου της Βασιλικής, στις επίπεδες και πιστοποιημένες από την World Athletics διαδρομές. Εσύ θα το χάσεις. Μπες στο lefkandaisland.eu και κάνε τώρα την εγγραφή σου.
3: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
7: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
6: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
7: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
7: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
6: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
7: Εσύ από πού έρχεσαι?
6: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
8: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ. Φαινόμενο απόλαυσης.
9: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: Τον υπηρεσιακό πρεσβευτή, δηλαδή τον επιτετραμένο που ήδη αναπληρώνει την Kimberly Guilfoyle στην Ελλάδα, και αυτό αυτή την περίοδο δεν είναι το καλύτερο δυνατό. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telecom. Μέσα στην ημέρα όλοι μπορεί να παραγγείλουμε κάτι από ένα καφέ μέχρι το βραδινό μας. Στο box όμως, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας, 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σας, ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Πρωτέρια. Επειδή ο χειμώνας έφτασε, ας είμαστε τουλάχιστον προετοιμασμένοι κατάλληλα. Και με την Πρωτέρια τώρα είναι η καλύτερη εποχή, γιατί επιλέγοντας αντλία θερμότητας στον πιο αποδοτικό τρόπο θέρμανσης, κερδίζετε συνολικό όφελος 1.000 ευρώ. 1.000 ευρώ! Και εκτός αυτού δεν χρειάζεται να κάνετε απολύτως τίποτε. Αναλαμβάνει τα πάντα η Πρωτέρια. Από την αυτοψία του χώρου σας μέχρι και την εγκατάσταση. Κάνετε την αίτησή σας μέχρι το τέλος Οκτωβρίου στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή στο 18311. 18311. Ο Real Blogger λέει, ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά ο ανισόρροπος της Ουάσιγκτον, ντροπή Real Blogger, δεν θα μας στείλει την Όπρα Γουίνφρεϊ.

Ενώ ο Κώστας μου λέει μήπως με τις νέες ταχύτητες οχημάτων που μας είπες ότι διαμορφώνονται πλέον στην Αττική, η κυβέρνηση να επαναφέρει το επίδομα έγκαιρης προσέλευσης.

Μετά από ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θα είναι μαζί μας ο γραμματέας του κόμματος Μέρα 25, ο κύριος Γιάννης Βαρουφάκης. Φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η πρωτέρια. Επειδή ο χειμώνας έφτασε, ας είμαστε τουλάχιστον προετοιμασμένοι κατάλληλα. Και με την πρωτέρια τώρα είναι η καλύτερη εποχή, γιατί επιλέγοντας αντλία θερμότητας, τον πιο αποδοτικό τρόπο θέρμανσης, κερδίζεται συνολικό όφελος 1.000 ευρώ. 1.000 ευρώ. Και εκτός αυτού δεν χρειάζεται να κάνετε απολύτως τίποτε. Αναλαμβάνει τα πάντα η πρωτέρια. Από την αυτοψία του χώρου σας μέχρι και την εγκατάσταση. Κάνετε την αίτησή σας μέχρι το τέλος Οκτωβρίου στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia ή στο 18311. 18311. Ο Real Blogger λέει, ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά ο ανισόρροπος της Ουάσιγκτον, ντροπή Real Blogger, δεν θα μας στείλει την Oprah Winfrey. Ενώ ο Κώστας μου λέει, μήπως με τις νέες ταχύτητες οχημάτων που μας είπες ότι διαμορφώνονται πλέον στην Αττική, η κυβέρνηση να επαναφέρει το επίδομα έγκαιρης προσέλευσης.

11 18 3 11. Ο Real Blogger λέει, ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά ο ανισόρροπος της Ουάσιγκτον, ντροπή Real Blogger, δεν θα μας στείλει την Όπρα Γουίνφρεϊ.

Ενώ ο Κώστας μου λέει μήπως με τις νέες ταχύτητες οχημάτων που μας είπες ότι διαμορφώνονται πλέον στην Αττική, η κυβέρνηση να επαναφέρει το επίδομα έγκαιρης προσέλευσης.

Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.

0: είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
5: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
6: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
6: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
5: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
7: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
7: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
7: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
7: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 89 720.

0: Χώτη Αμποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
3: Τη γνώμη σας να κάνει η κυβέρνηση και αν έχετε την ελπίδα ότι μπορεί να γίνει κάτι σημαντικό για τα νοικοκυριά ή όχι.
4: Κοιτάξτε, ας είμαστε καλοπροαίρετοι. Δεν έχω καμία ελπίδα, αλλά η ελπίδα
3: πεθαίνει τελευταία.
4: Πεθαίνει, έτσι. Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνόλα, γενικότερα, κάθε φορά που έχουμε μια ενεργειακή κρίση, παρατηρούμε μια επιδηματική πολιτική η οποία ρίχνει λάδι στη φωτιά. Εμείς τι θα κάναμε, για να είμαι συγκεκριμένος, για να μην μιλάμε και θεωρητικά. Αν έρθει κάποιος και μου πει, κάποιος πετρελαίας, ότι ξέρεις, ανέβηκε η τιμή κόστους μου 10% και θα ανεβάζω και εγώ τη λιανική 10%, το καταλαβαίνω. Αυτό που δεν επιτρέπεται είναι αυτό που γίνεται από την περίοδο της πανδημίας και μετά. Κάθε φορά που έχουμε μια αύξηση λόγω των εφοδιαστικών αλυσίδων που σπάσανε, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, τώρα λόγω του πολέμου στο Ιράν, έχουμε μια αύξηση 10%, οι τιμές της λιανικής αυξάνουν 20%. Έπρεπε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, όχι να πάμε να επιδοτήσουμε τους ολιγάρχες, έπρεπε η Επιτροπή Ανταγωνισμού να τους βάλει λουκέτο όταν αυξάνουν τα κέρδη τους χρησιμοποιώντας, κάνοντας την κρίση ευκαιρία. Είναι πολύ απλό.
3: Το
4: δεν
3: επίδομα...
4: επιτρέπεται να αυξάνει η λιανική πιο πολύ από ό,τι αυξάνει η χοντρική.
3: Το επίδομα θέρμανσης είδαμε ότι αυξήθηκε κατά 30% και έρχεται η επιδότηση στην Αντλία. Όλα όμως δείχνουν ότι το καλύτερο σενάριο είναι να είναι στο 1,50. Αυτό είναι το καλύτερο σενάριο. Το πετρέλαιο θέρμανσης, όταν πέρυσι η χρονιά ξεκίνησε με 1,10. Βέβαια έκλεισε με 1,70 κάτι.
4: Εμείς στο ΜΕΡΑ25 λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Χρειάζεται επίδομα στο βαθμό που υπάρχει αύξηση του κόστους. Αυτό δεν φταίει ούτε η ελληνική εταιρεία, ούτε το ελληνικό κράτος, όταν έχεις ένα πόλεμο στο Ιράν. Φταίει βέβαια το γεγονός ότι εμείς αγκαλιάζουμε ακόμα και την κυρία Γκίλφοϊλ την ώρα που η Αμερική κάνει ένα πόλεμο ανόητο, εγκληματικό στο Ιράν, που έχει αντίκτυπο στην οικονομία μας, αλλά στο βάλουμε αυτή στην άκρη. Εμείς το ΜΕΡΑ25 λέμε κάτι πολύ απλό. Να μην επιτρέπεται ποτέ αύξηση στην Αγγλία που να είναι μεγαλύτερη από το ποσοστό της αύξησης του έξωθεν κόστους της ενέργειας. Και η αύξηση του κόστου της ενέργειας που δεν μπορεί να αποφευθεί γιατί έρχεται απ' έξω να καλύπτεται επιδοματικά, αλλά όχι να επιδοτούμε τους ολιγάρχες. Αυτό που γίνεται, το ελληνικό δημόσιο επιδοτεί τους ολιγάρχες και έχει τους ολιγάρχες οι οποίοι μετά πηγαίνουν στα διάφορα φόρα και γιορτάζουν την αύξηση της κερδοφορίας τους εν μέσω ενεργειακής κρίσης την ώρα που κλείνουν οι φούρνοι της γειτονιάς, αυτό είναι απαράδεκτο.
3: Λοιπόν, εδώ ένας ακροατής μας στέλνει ένα σχόλιο, μου γράφει αν τολμάς πες το στον Βαρουφάκη το σχόλιο που σου στέλνω. Είναι δηλητηριώδες και κατά τη γνώμη μου ελαφρώς λαϊκίστικο, αλλά θα το μεταφέρω όπως το γράφει. Τι θα έκανε λοιπόν ο κύριος Βαρουφάκης? Όπως έκλεισε τις τράπεζες θα έκλεινε τα δηληστήρια, τον άκουσα να λέει λουκέτο.
4: Μακάρι να είχα τη δύναμη εγώ να κλείσω τις τράπεζες, αγαπητέ κύριε ακροατή. Τις τράπεζες έκλεισε ο κύριος Ντράγκη για να εκβιάσει όλους εσάς να αποδεχτείτε όλα αυτά τα οποία γίνεται αυτή τη στιγμή εναντίον σας, στο όνομά σας. Που σας παίρνει τα σπίτια, που έχει τους ολιγάρχες, είτε είναι μέσα από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, να βάζουν βαθιά το χέρι τους και να σε λιλατούν την ώρα που αυτοί γιορτάζουν την τεράστια αύξηση των μερισμάτων τους. Εγώ λέω κάτι συγκεκριμένο, κύριε Χατζηνικολάου, και αγαπητέ κύριε Ακροατή. έχουμε μια επιτροπή ανταγωνισμού. Τι τους πληρώνουμε? Γιατί η επιτροπή ανταγωνισμού επιτρέπει την αύξηση γενικής να είναι μεγαλύτερη από την αύξηση του κόστους παραγωγής? Ένα απλό ερώτημα.
3: Η υψηλή κρατική φορολογία.
4: Η υψηλή κρατική φορολογία είναι επιπεδημένη από το τρίτο μνημόνιο. Είναι ο λόγος για τον οποίο εκείνο το βράδυ παραιτήθηκα. Είναι ο λόγος για τον οποίο ο κ. Δάκη μας έκλεισε τις τράπεζες. Για να μας επιβάλλει αυτή την υψηλή κρατική φορολογία. Όλοι όσοι μαζεύτηκαν την 6η Ιουλίου του 2015 στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Τσίπρας.
3: Σας ρωτάω, γιατί ακούω τον κ. Ανδρουλάκη, για παράδειγμα, ναι, και το Πασόκ να επιμένουν στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
4: Καλά κάνουν. Αλλά δεν μου λέτε πότε, πού ήταν το Πασόκ. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας τότε όταν δίναμε τη μάχη για να μην υπάρξει υπερφορολόγηση, να μην υπάρχουν αυτά τα αιματοβαμμένα πλεονάσματα που έχει το ελληνικό κράτος? Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης τι λέει? Εγώ τι κάνω? Εφαρμόζω αυτά τα οποία μου επέβαλαν με το τρίτο και το τέταρτο μνημόνιο. Όπως και ο κύριος Τσίπρας. Αυτό σημαίνει υπερφορολόγηση. Σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε υπερπλεονάσμα. Το οποίο ξέρετε τι σημαίνει, κύριε Χαντζημαρκάκη, σημαίνει υπερέλλειμμα δικό σας. Γιατί όταν το κράτος έχει υπερπλεόνασμα, ο ιδιωτικός τομέας έχει υπερέλλειμμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
3: Εδώ βλέπω σήμερα, για παράδειγμα, στην εφημερίδα Κόντρα να δημοσιεύει στοιχεία από μια νέα δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, όπου πάνω από 8 στους 10 Έλληνες στερούνται οικονομικής άνεσης ή ασφάλειας και δηλώνουν ότι ή τα βγάζουν πολύ δύσκολα ή δεν τα βγάζουν καθόλου πέρα. Το ερώτημα είναι τι μπορεί να γίνει. 7 στους 10 συμπατριώτες μας, λέει η έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης, φοβούνται το δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Τι μπορεί να γίνει, ποια είναι η λύση, για να μην μιλούμε μόνο αφοριστικά?
4: Βεβαίως, κοιτάξτε, ο λόγος που ιδρύσαμε το ΜΕΡΑ25, εκείνο το Μάρτιο του 2018, άνθρωποι που δεν είχαμε καμία όρεξη να ιδρύσουμε ακόμα, ήταν ότι το βλέπαμε και το λέγαμε. Το λέγαμε από την ιδρυτική μας συνέλευση. Λέγαμε ότι αλλάζουν τα πράγματα. Από το 2010 μέχρι το 2018, κύριε Χατζηνικολάου, σχεδόν όλες οι τάξεις υπέφεραν. Ακόμα και πλούσιοι του Κολονακίου έβλεπαν τα εισοδήματά τους, κάποιοι είχαν και μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας. Από το 2018, με το τρίτο και το τέταρτο, αυτό το μεταμνημόνιο που για μας ήταν το τέταρτο μνημόνιο, φαινόταν ότι πηγαίνουμε για μια κατάσταση διχοτόμηση της χώρας μεταξύ του 80% που δεν θα τα βγάζει πέρα κάθε χρόνο και του 20%. Αυτή ήταν η εκτίμησή μας. Δυστυχώς πέσαμε μέσα. Δυστυχώς. Και το ερώτημα είναι τι κάνουμε. Εμείς απαντάμε με μία λέξη. Επανάκτηση. Επανάκτηση όλων αυτών των εργαλείων που μας πήραν για να μας λαιλατούν. Δεν είναι δυνατόν να έχεις τους αυτοκινητόδρομους σε 3 εταιρείες, 2 εταιρείες ουσιαστικά πια, να χρεώνουν απίστευτα διόδια ως ποσοστό των εισοδημάτων των Ελλήνων. Ταυτόχρονα να έχεις ένα τρένο το οποίο είναι υπανάπτυκτο επίτηδες για να μην είναι ανταγωνιστικό απέναντι στους αυτοκινητόδρομους. Δεν είναι εδώ να έχουμε πάρει τη ΔΕΗ του Κωνσταντίνου Καραμαλή, να την έχουμε σπάσει σε κομμάτια και να έχουμε φτιάξει ένα καρτέλ και να έχεις το μεγαλύτερο ποσοστό κερδοφορίας εταιριών ηλεκτρικής παραγωγής και παροχής σε μια χώρα στην οποία κλείνουν οι φούρνοι, όπως είπα πριν. Επανάκτηση όλων αυτών των εργαλείων. Αλλιώς δεν έχουμε κράτος. Αλλιώς δεν μπορούμε να μιλάμε για κυρίαρχη οικονομική πολιτική.
3: Τώρα, το ερώτημα που θα σας θέσω έχει και ένα, εμπεριέχει και ένα χιουμοριστικό σχόλιο, αλλά έχει ενδιαφέρον. Το στέλνει ο Κώστας ο Τσιαλίκης, άλλος ακροατής, και λέει μήπως πρέπει να κάνει και ο Γιάννης Βαρουφάκης ένα rebranding, μήπως και ενισχύσει τα ποσοστά του. Είναι καλή παρέμβαση χιουμοριστική και καλή.
4: Πάρα πολύ θα ήθελα να κάνω, γιατί όχι rebranding, θα ήθελα να μπορώ να έχω την ευκαιρία, ξέρετε, να καταθέτω την άποψή μου, γιατί αυτό το πρόβλημα το οποίο είχαμε ως ΜΕΡΑ25 και εγώ προσωπικά είναι ότι μιλάγαν όλοι για μας χωρίς εμάς. Το 2023, ας πούμε, νομίζω ότι βγήκαμε από τη Βουλή, γιατί όλοι μιλούσαν για την πρότασή μας για το σύστημα συναλλαγών Δήμητρα, χωρίς εμάς. Αλλά
3: εμείς εδώ σταθερά σας δίνουμε το λόγο.
4: Εσείς το ξέρετε, κύριε. Ναι. Γνωρίζετε και την εκτίμησή μου για αυτό που κάνετε. Αλλά είστε η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα, δυστυχώς. Για μας, δυστυχώς. Κοιτάξτε, ένα rebranding τύπου Τσίπρα θέλει και 2-3 ολιάρχες και αρκετά εκατομμύρια για να γίνει. Τέτοιου είδους rebranding να μου λείπει.
3: Τώρα, ρωτά εδώ άλλος ακροατής και σήμερα στηρίζομαι στα ερωτήματά τους γιατί έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί κάποιοι από τους πολιτικούς σχηματισμούς από τα πολιτικά κόμματα της αριστεράς δεν συνεργάζεστε στις επόμενες εκλογές. Για παράδειγμα, λέει ο ακροατής μας, είναι τόσο δύσκολο να βρείτε μια κοινή συνισταμένη με την κυρία Κωνσταντοπούλου, για παράδειγμα. Μπορεί να έχετε διαφορές στον τρόπο της εκφοράς, στον τρόπο με τον οποίο διατυπώνετε και εκφράζετε τις απόψεις σας, αλλά σε πολλά θέματα φαντάζομαι, γράφει, ότι μπορείτε να τα βρείτε.
4: Κύριε Χατζηνικολάου, αγαπητέ κυρία Κροατή, κυρία Κροάτρια, δεν θα με έχετε ακούσει ποτέ να πω κάτι αρνητικό για την κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί όταν έχω φάει ψωμί καλά τι με κάποιον έστω για 5 λεπτά, η τάση μου είναι να μην στρέφουμε με οποιοδήποτε αρνητικό τρόπο εναντίον ανθρώπων με τους οποίους έχω συμπαριστεί. Αλλά θέλω να απαντήσω πολύ συγκεκριμένα. Το 2020, μέσω πανδημίας, το μέρα 25, που ήμασταν στη Βουλή τότε, είχαμε κάνει ένα γενικότερο κάλεσμα σε όλο το χώρο αυτόν, πέραν της Νέας Δημοκρατίας. Και είχαμε πει, επειδή τότε, κύριε Χατζηνικολάου, είχαμε και την απλή αναλογική. Και είχαμε και μια υποχρέωση, δεδομένου ότι σεβόμαστε και αγαπάμε την ιδέα της απλής αναλογικής, να το κάνουμε. Και ζητήσαμε όχι να συνεργαστούμε πριν φτάσει στην συνεργασία, να κάτσουμε γύρω από ένα τραπέζι, να δούμε ποια είναι τα προβλήματα, τα βασικά προβλήματα της χώρας που την καθιστούν μη βιώσιμη, και να δούμε αν υπάρχει κάποια ταύτιση απόψεων για το ποιο είναι το πρόβλημα και τι πρέπει να γίνει. Το πρώτο κόμμα το οποίο δημοσίευσε, και θα αναφέρω και πού, στο The Press Project του Κώστα Εφημερίου τότε, εκτενέστατη απάντηση για τους λόγους που δεν μπορεί ποτέ να συμβρεθεί με εμάς, ήταν η Πλεύση Ελευθερίας.
3: Υπάρχει, για να προχωρήσω το ερώτημα του ακροατή μας, υπάρχει συζήτηση σήμερα με κάποιους άλλους πολιτικούς σχηματισμούς για συμπόρευση στις επικείμενες εκλογές? Για παράδειγμα, μπορεί να δούμε τη Νέα Αριστερά να συμπορεύεται με το Μέρα 25?
4: Καταρχάς,
3: και μετά θα πάω και στην ημέρα μετά τις εκλογές.
4: Επειδή δεν πρέπει να μιλάω με τρόπο που να θυμίζει μεταγραφολογία. Ναι. Μας ενδιαφέρει μεταγραφές.
3: Ναι, γιατί τη ζούμε τελευταία έντονα πάλι.
4: Εμείς δεν το κάνουμε. Αυτό θεωρούμε ότι είναι το τέλος της οποιοδήποτε σοβαρής πολιτικής συζήτησης. Αλλά θα σας απαντήσω συγκεκριμένα. Η Νέα Αριστερά έχει ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο το έχει από την αρχή. Συγκροτήθηκαν ως αντίδραση στην έλευση του κ. Κασελάκη. Μεταξύ τους, όπως απεδείχθη, δεν είχαν κάποιο συνεκτικό ιδεολογικό ή προγραμματικό λόγο. Αποτέλεσμα ήταν ο κ. Χαρίζης, κ. Χρυσόγλου, φύγαν, τώρα πηγαίνουν στην Ελλάς, του κ. Τσίπρα. Αλλά ακόμα και αυτοί που έχουν μείνει. Έχει τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, ο οποίος είναι πολύ αγαπητός, σε προσωπικό επίπεδο κιόλας μάλιστα. Όπως είπα και χθες το βράδυ σε ένα τηλεοπτικό σταθμό, ήταν και φοιτητής μου κάποτε.
3: Είναι ένας συμπαθής άνθρωπος και
4: τον συμπαθώ,
3: και καθαρός άνθρωπος.
4: Έχει πρόβλημα όμως, γιατί έχει μέσα στο Νέα Αριστερά, παρά τις πολλές διασπάσεις που έχουν υποστεί, έχει ακόμα υπουργούς οι οποίοι με τη βούλα τους έγινε, για παράδειγμα, το καρτέλ ενέργειας, έγινε η υπογραφή όλων αυτών των αφορομπηχτικών φορολογικών συστημάτων, στα οποία αναφερθήκαμε στην προηγούμενη συζήτηση. Με αυτού δεν μπορούμε εμείς να συνεννοηθούμε, αλλά είναι μέσα στο κόμμα του. Οπότε είναι πρόβλημά τους. Δεν μπορούμε εμείς να λύσουμε το πρόβλημα ενός άλλου κόμματος, το οποίο αυτή τη στιγμή ουσιαστικά έχει, μετά από όλες αυτές τις διασπάσεις που προέκυψαν λόγω του γεγονότος ότι δεν είχε λόγο ύπαρξης, πέραν του κ. Κασελάκη. Εμείς το Μέρα 25 κατεβαίνουμε ως Μέρα 25 ενώ και αριστερά. Μιλάμε με όλους όσους συμφωνούν με αυτό που σας είπα πριν για την ανάγκη επανάκτησης. Και προχωράμε.
3: Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι έχετε καλές πιθανότητες να είστε στην επόμενη Βουλή. Αν αυτό συμβεί, θα μπορούσατε να συνεργαστείτε σε ένα ευρύ κυβερνητικό σχήμα στην περίπτωση που βγαίνουν οι αριθμοί? Δηλαδή, θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα ή με το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη ή και με τους δύο?
4: Σε καμία περίπτωση.
3: Ή όχι και γιατί?
4: Σε καμία περίπτωση και είμαι ξεκάθαρος για να μην μασάμε τα λόγια μας. Ο λόγος είναι αυτό που σας είπα πριν. Από το 2015, τόσο το Πασόκ, όσο και ο κύριος Τσίπρας, στο Προεδρικό Μέγαρο, μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και με το Ποτάμι τότε, αν θυμάστε, συμφώνησαν την υπερφορολόγηση, συμφώνησαν στη δημιουργία ενός καρτέλ ενέργειας, δώσανε το τρένο σε μια πτωχευμένη τελική εταιρεία για να παραμείνει υπανάπτυκτο, τους αυτοκινητόδρομους, τα αεροδρόμια, τα λιμάνια σε εταιρείες οι οποίες απομισούν αυτή τη στιγμή πλούτο από τη χώρα και τα πάνε στο Cayman Islands. Φτιάξανε ουσιαστικά μαζί αυτό που σήμερα λέγεται Ηρακλής, 1 εκατομμύριο ακίνητα στο σφυρί για να βγουν 60-70-80 δισεκατομμύρια και αυτά στα Cayman Islands. Με αυτούς γιατί να συνεργαστούμε? Ας συνεργαστούν εκείνοι μεταξύ τους και με τον κύριο Μητσοτάκη. Έχουν πολύ μικρές διαφορές μεταξύ τους. Επί της ουσίας.
3: Και με τον κύριο Μητσοτάκη έχουν μικρές διαφορές, λέτε?
4: Πολύ μικρές διαφορές. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης τι κάνει τόσα χρόνια? Εφαρμόζει το πρόγραμμα του κύριου Τσίπρα. Και ζακώνονται μεταξύ τους για το ποιος θα το εφαρμόζει καλύτερα. Εμείς είμαστε κοντά σε αυτό το πρόγραμμα. Γιατί να συνεργαστούμε με οποιαδήποτε πτυχή αυτού του ολιγαρχικού μπλοκ?
3: Θα ευχαριστήσω θερμά τον γραμματέα του Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Γραμματέα, τις επόμενες μέρες, ένα πρωί να μας έρθετε εδώ στο στούντιο για να έχουμε και εικόνα από τα site μας της συνέντευξης και για να έχουμε χρόνο να απλωθούμε σε πολλά θέματα.
4: Θα είμαι εκεί. Θα
3: ευχαριστώ
4: είμαι
3: πολύ. Καλημέρα.
4: Γεια σας.
3: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Ανακέμ. Η Ανακέμ, στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθησίας που χαρακτηρίζει την πολυετή πορεία της, προχώρησε στη δημιουργία του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών με την ονομασία Ανακέμ Παράθυρο Ζωής και αριθμό Μητρώου 16360. Η κοινωνική ευαισθησία γίνεται τώρα πράξη αλληλεγγύης, γιατί το αίμα είναι ζωή. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στην Ανακέμ στο 2314 40 5300. Το ξαναλέω, 2314 40 5300, και γίνετε και εσείς κρίκος αυτής της αλυσίδας αγάπης. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 11.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
3: Κύριε, κύριε!
2: Κωστάκι, για πες μας.
3: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τρεχανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
2: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
3: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
2: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
3: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
1: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
4: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
5: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
5: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
6: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
7: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
6: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
7: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
6: Με έκανες χώμα.
7: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
9: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
10: Νέο σύγκλι από το περχόμενο άλμπουμ του που θα κυκλοφορήσει το 2027 μας παρουσίασε ο αγαπημένος μας Teddy Swims. Λέγεται Perfect Man. Ας το ακούσουμε. Πάμε να ανεβάσουμε ρυθμούς με το Agua, τη νέα συνεργασία Maluma με Shakira. Ας πάρουμε μια ιδέα. Zero, μας λέει και η άλλη αγαπημένη μας, η Taylor Swift, το πρόσφατο σύγκλι της που μόλις κυκλοφόρησε. Ας το ακούσουμε.

0: Το Telecom Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι στο telecom.gr και επέλεξε το πρόγραμμα Telecom Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Γεια σας. Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Τον Ρώσο Ντανίλ Μεντβέντεφ, νούμερο 5 στην παγκόσμια κατάταξη, θα αντιμετωπίσει σήμερα ο Στέφανος Τσιτζιπάς με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά του τουρνουά τένις της Σανγκάης. Πρώτο σέρβις όχι πριν τη μία το μεσημέρι. Περισσότερο στο φίλαθλος.gr.
3: Το Interveten Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Elvial των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κατά τόπους ισχυρές σε Χαλκιδική, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι τοπικά έως 10 μποφόρ. Στους 19 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 16 στη Θεσσαλονίκη.
6: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
7: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
6: Τι διαβάζεις?
7: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
8: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και φθινοπορεινές καλημέρες, βροχερές καλημέρες από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα, πάνω από 25, που αναμεταδίδουν το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, Αντώνης Δελατόλας και Νίκος Χατζηνικολάου στα μικρόφωνα του Real FM. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα. Αυτό θα πει λοιπόν κλιματική αλλαγή. Από τους 31 βαθμούς 10 κάτω,
0: τρομερό.
1: Και από το μπάνιο που κάνανε κάποιοι φίλοι μου το Σαουδικιακό, χιόνια λέει στην Μπάρνηθα.
0: Ναι, έχει ρίχνει χιόνι. Ρίχνει χιόνι.
1: Αυτή είναι η επίπτωση.
0: Ρίχνει χιόνι.
1: Και πώς ακόμα.
0: Και περιμένουμε όλοι βέβαια τώρα να δούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σε μία ώρα είναι ή σε δύο, δεν θυμάμαι, τις ανακοινώσεις που θα υπάρξουν για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Ναι.
0: Οι πρώτες προβλέψεις είναι για μια τιμή που θα διαμορφωθεί ανάμεσα στο 1,50 και στο 1,60.
1: Ναι. 25% κάτω από την αρχική που πώς ξεκίνησε πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: 25 πάνω.
1: 25 πάνω. Sorry,
0: πάνω, ναι, ναι, ναι, πάνω. Πάνω.
1: Δηλαδή παρόλα αυτά...
0: 1,10 ξεκίνησε πέρυσι.
1: Ναι, μπράβο. Παρότι τις μειώσεις και αυτή και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια, είναι 25% πάνω στο νοικοκυριό από πέρυσι. Δηλαδή μόνο αυτό ακούς και
0: μεγάλη επιβάρυνση.
1: Μεγάλη επιβάρυνση. Η οποία είναι και δημιουργεί και ντόμινο μετά σε όλες τις αυξήσεις που υπάρχουν.
0: Σε όλα. Στην παραγωγή.
1: Και οι Ευρωπαίοι λένε ότι χωρίς χαλάρωση δημοσιονομική στήριξη. Τώρα πώς θα γίνει αυτό δεν ξέρω. Θα δούμε. Περιμένουμε Πέμπτη Παρασκευή, νομίζω αύριο μεθαύριο είναι η Σύνοδος Κορυφής. Σημαντική. Αλλά το έχουμε ξανακούσει αυτά. Εσύ το λες 5-6 χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Για την γρηγοράδα που διέπει τις αποφάσεις.
0: Καλά. Κοιμούνται όρθιοι. Κοιμούνται όρθιοι στην Ευρώπη.
1: Στο θέμα του πρέσβη, εδώ άκουσα το πρωί σε ένα ραδιόφωνο το πρωί, έτσι πιστά γρήγορα, ένα όνομα και νόμιζα στην αρχή ότι είναι, βάζουν πρέσβη το Μηταράκι, αλλά λέγανε για ένα μπιλιαράκι.
0: Μπιλιράκης.
1: Μπιλιράκης, όπως λέγεται.
0: Γκάς Μπιλιράκης.
1: Ναι, βουλευτής.
0: Βουλευτής επί αν πολλά είναι χρόνια. Είναι βουλευτής 20 χρόνια. Έμπειρος πολύ. Και προσωπικότητα της ομογένειας, αλλά και του κοινοβουλίου. Τώρα ένας βουλευτής ο οποίος εκλέγεται επί 20 χρόνια συνεχώς,
1: ναι, έχει
0: έχει βάρος.
1: Δεν ξέρω που έχει και καλές σχέσεις με τη χώρα εδώ.
0: Ναι, αν θες τη γνώμη μου, δεν ξέρει κανείς ποιος θα είναι.
1: Ναι, ακόμα. Νομίζω
0: δεν ξέρει κανείς.
1: Τα ονόματα.
0: Απλώς τώρα γίνεται αυτό που πώς το λένε, name dropping, το λένε οι Αμερικάνοι. Που πετάνε τα ονόματα, ας πούμε, πάνω στο τραπέζι για να επηρεάσουν τις αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας και όχι επειδή ξέρουν τι θα γίνει. Πάντως αυτό θα ήταν καλή περίπτωση αν ερχόταν.
1: Καλή περίπτωση, ναι. Το ίδιο συνέβαινε και όταν ήταν να μπει ο Μπάρακ, ο πρέσβης εκεί στην Τουρκία, ο Αμερικάνος.
0: Αυτός είναι πολύ περίεργη ιστορία. Αυτός είναι περίεργη ιστορία.
1: Ένας δισεκατομμυρίουχος μεσίτης.
0: Αυτός κάνει δουλίτσες, ακούω, μαθαίνω κλπ. Και εμείς στη Real News θα έχουμε ρεπορτάζ γι' αυτόν, αναλυτικό την Κυριακή. Αναλυτικό.
1: Λέει, αντί να είναι της αμερικανικής πολιτικής, είναι της τουρκικής.
0: Ναι, ναι. Έτσι προκύπτει. Ότι είναι...
1: Θέλω να δούμε ποιος θα είναι το πρέσβης, αν είναι κάποιος όπως αυτό το όνομα που είπαμε πριν ή κάποιος σε περίπτωση που είναι πιο κοινά αποδεκτός παρά την ψηφοφορία που πρέπει να περάσει από τον Κογκρέσο, θα γίνει και πιο γρήγορα. Αλλιώς από το καινούριο χρόνο
0: θα έχουμε. Θα πάρει 6 μήνες η διαδικασία και μπορεί να λέω και λίγο. Ενώ αν είναι μια περίπτωση, έχεις δίκιο απόλυτο, τύπου μπιλιράκι, θα περάσει γρήγορα και εύκολα.
1: Γρήγορα, ναι.
0: Ναι, ναι. Δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Μαριζέτα Αντωνοπούλου σε 1-2 λεπτά, τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής, παιδιού και οικογένειας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. και στη συνέχεια Αλεξάνδρα Ασδούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας και τέος υπουργός. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telekom. Και είτε πρόκειται για τον καφέ στο γραφείο, είτε για το φαγητό στο σπίτι, κερδίζετε όλο και περισσότερο όταν επιλέγετε το Box. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας από 2 έως και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες. Ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και βέβαια μαζί μας η Πρωτέρια, μαζί μας η Μέτλεν. 10 χρόνια συμπληρώνει φέτος το πρόγραμμα έμεις της πρακτικής εργασίας μηχανικής στην πράξη της Μέτλεν, έχοντας εξελιχθεί σε σταθερό σημείο αναφοράς για νέες και νέους μηχανικούς που κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα. Ο 10ος κύκλος του προγράμματος είναι σε εξέλιξη, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά το σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον της Μέτλεν, με συμμετοχή σε πραγματικά έργα της εταιρείας. Οι αιτήσεις είναι ανοιχτές έως και τις 20 Οκτωβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αίτησης, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μέτλεν. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, που είναι η τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής, παιδιού και οικογένειας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Καλημέρα, κυρία Αντωνοπούλου.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα, κύριε Δελατόλα. Καλημέρα.
2: Κυρία Αντωνοπούλου, ας αρχίσουμε πριν πάμε στα πιπεράτα κομματικά, να τα πω ό,τι να πω τα, που αφορούν την κέντρο αριστερά, να σας ρωτήσω λόγω της ιδιότητας που έχετε στο νέο φορέα, πώς βλέπετε τη στήριξη που παρέχει η κυβέρνηση στα νοικοκυριά για το κόστος της ενέργειας, μιας και λέγαμε με τον Νίκο ότι σε σχέση με πέρυσι, ήδη παρά τις όποιες επιδοτήσεις και ενισχύσεις, το κόστος είναι 25% πάνω στο πετρελοθέρμανσης και μόνο σε αυτό.
3: Και 50% και πάνω είναι στο δίζελ και στο πετρέλαιο και στη θέρμανση.
2: Και νομίζω
3: είναι γύρω στο. Ναι, ναι, ναι. Και νομίζω γύρω στο 35-36% είναι πάνω στο φυσικό αέριο. Το ερώτημα εδώ πέρα είναι τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση. Έχουμε ακούσει εξαγγελίες. Όσοι είμαστε και σε δημόσια σφαίρα, τι έχουμε ακούσει και παρκώς, νομίζω, δηλαδή. Το 30% που θα ξαναγγεί, που έχει ήδη εξαγγελθεί, χωρίς να αλλάζουμε εισοδηματικά κριτήρια, αν είναι σωστό αυτό το οποίο είπε χθες ο εκπρόσωπος ο κ. Μαρινάκης, και με μία επιδότηση στην Αντλία. Εμένα το ερώτημά μου το διαρκές σε όλους τους εκπρόσωπους της Νέας Δημοκρατίας είναι πώς ξέρουμε και πώς θα διασφαλίσουμε όχι 15-20 μέρες, αλλά το σύνολο του χειμώνα. Γιατί βλέπουμε ότι κάθε επιδότηση η οποία δίνεται 15-20-30 λεπτά, δεν μπορούμε να πούμε ότι δίνεται, φυσικά και δίνεται. Το ερώτημα είναι ότι καταπίνει συνέχεια ο πληθωρισμός και οι διαρκείς ανατιμήσεις. Άρα το ερώτημα το πρώτο είναι ποια μέτρα θα είναι εκείνα, ποιο είναι το μείγμα μέτρων εκείνο που θα διασφαλίσει μεσοπρόθεσμα ότι όντως θα πέσει η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης που θα απασχολήσει ένα πολύ μεγάλο ποσό των οικοκυριών σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λέμε, γιατί έχουμε μια φοβερή εξάρτηση από το πετρέλαιο, ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη είναι σταθώς μικρότερα νούμερα, δηλαδή στα 8-10%, ενώ η Ελλάδα κινείται γύρω στο 50-55%. Και το υπόλοιπο είναι φυσικό αέριο, άρα έχουμε μια πολύ μεγάλη εξάρτηση από εκεί. Και από την άλλη, θα μου επιτρέψετε ένα ακόμα κομμάτι, το οποίο αφορά το κόστος του ηλεκτρισμού, τη ΔΕΗ, τέλος πάντων. Το είπα τώρα γιατί βγήκε αυθόρμητα. Προφανώς δεν είναι μόνο η ΔΕΗ, υπάρχουν και άλλοι πάροχοι. Εκεί πέρα λοιπόν υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο το έχουμε θέσει από τον Μάιο, το οποίο τι λέμε, ότι θα μπορούσαμε μέσω καλύτερη διαχείριση στον ΑΠΕ, βάζοντας τη ΔΕΗ ως στρατηγικό παίκτη εντός της ενέργειας που θα καθορίζει τη χαμηλότερη τιμή, να έχουμε μια εξοικονόμηση περίπου 30%. Και εδώ θα με επιτρέψετε για να κάνω
2: πάση. Είναι αλήθεια, πριν σας επιτρέψω, ότι η ΔΕΗ.
3: Θέλετε να ρωτήσετε.
2: Όχι, να ρωτήσω.
0: Καταρχήν, να μην φαντάζεστε τι θέλουμε να ρωτήσουμε.
3: Όχι, το εμείς. Πριν για την κέντρο αριστερά, οπότε πήγα να δω το πάσο.
2: Μετά, ο Νίκος
3: είναι. Να πω λοιπόν ότι αυτό το έχει πει και το πάσο.
0: Μην θέτετε μόνοι σας και τις ερωτήσεις. ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Ναι, ναι, ναι. Παρακαλώ,
3: όχι,
0: κυρία Αντωνοπούλου.
3: Είπε ο κύριος Δηλατρός της κεντροαριστερά, γι' αυτό το είπε.
2: Ναι, θα σας διακόψω, θα ήθελα να σας διακόψω να σας πω ότι η πράγματι ΔΕΗ στο ήδη υψηλό κόστος της ενέργειας είναι αυτοί που πολλές φορές είναι αλήθεια αποτοσταθεί και ακολουθούν αναγκαστικά λόγω ανταγωνισμού σε ένα βαθμό όλες οι άλλες, οι άλλοι πάροχοι. Οπότε με έναν τρόπο ήδη το κάνει αυτό. Οφείλουμε να το δούμε τώρα. Αν δεν επαρκεί ή που δεν επαρκεί, είναι βέβαιο.
3: Αυτό ακριβώς δεν επαρκεί από τη μία, και από την άλλη υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα αποθήκευσης, το οποίο ακριβώς το έχουμε αναδείξει, δηλαδή το έχει αναδείξει και η Ελλάς. Έχει αναδειχθεί και από το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή είναι σύσσωμη αντιπολιτευτική η οποία το λέει, και θα με επιτρέψετε. Δεν το αρνείται η κυβέρνηση. Θυμίζω ότι οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ περίχαν και αυτό το κομμάτι μέσα. Άρα το ερώτημα είναι γιατί άργησε να το κάνει και γιατί δεν βάζει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ώστε και να μειώσουμε το κόστος εντός νοικοκυριού που αφορά τον ηλεκτρισμό, και ταυτόχρονα να πάρει συγκεκριμένα μέτρα. Έχουμε κάνει 4 πρώτα, ας πούμε, δώσει 4 εργαλεία ως Ελλάς εδώ και περίπου ένα μήνα. Στα οποία λέμε, πρώτον, δύο από αυτά δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, ίσα ίσα φέρουν και έσοδα στα ταμεία. Μάλιστα, το θέμα της έκτασης φορολόγησης των υπερκερδών λόγω της αύξησης των τιμών των δηληστηρίων και των παρόχων ενέργειας έχει τεθεί από τη Γερμανία, την Αυστρία, την Πολωνία, την Ιταλία, την Πορτογαλία ως ένα θέμα ευρωπαϊκό πλέον, και το επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με συγκεκριμένη επιτροπή, η οποία δημιουργήθηκε τις προηγούμενες ημέρες, ώστε να επεξεργαστεί ένα τέτοιο φόρο άμεσο για να ελαφρυνθούν συνολικά τα νοικοκυριά. Και εκεί η Ελλάδα απουσιάζει. Έχουμε στείλει κάποιες επιστολές και η Ελλάδα απουσιάζει από μια πολύ συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η οποία είναι σε ανώτατο ευρωπαϊκό.
0: Βάλτε μια τελεία, κυρία Αντωνοπούλου. Βάλτε μια τελεία για να κάνουμε και καμιά ερώτηση. Γιατί μας έχετε πάρει μονότερμα.
2: Σβάρνα.
0: Λοιπόν, σβάρνα που λέγαμε παλιά. Θέλω να σας ρωτήσω για το θέμα που υπήρξε με τον κύριο Καρτερό, το μέλος της πολιτικής σας επιτροπής, και με το άρθρο του, στο οποίο επιτίθεται με προσωπικούς, βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς, στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό, αν πρέπει κατά τη γνώμη σας το θέμα αυτό να συζητηθεί στο κόμμα σας, και με ποιον τρόπο θα προσεγγίσετε και θα συνεργαστείτε, αν χρειαστεί, μετεκλογικά με το ΠΑΣΟΚ, όταν διαμορφώνεται ένα τέτοιο βαρύ κλίμα στις σχέσεις των δύο κομμάτων, με επιθέσεις κατά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τόσο ανίκιους χαρακτηρισμούς.
3: Πρώτον, ο κ. Καρτερός νομίζω έγραψε και ένα δεύτερο άρθρο όπου αναλαμβάνει.
0: Στο οποίο δεν πήρε πίσω τίποτα.
3: Λέει στο τέλος ότι.
0: Τίποτα δεν πήρε πίσω. Λέει αυτά είναι δική μου ευθύνη και τα λάθη είναι δικά μου.
3: Ωραία.
0: Αυτό δεν είναι αλλαγή θέσης, δεν είναι αλλαγή γραμμής.
2: Τυχόν λάθη.
0: Τι εννοείς τυχόν λάθη?
2: Ξέρω εγώ, έτσι λέει,
3: τυχόν λάθη.
0: Να λέει βλάκα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι τυχόν λάθος.
3: Τώρα αυτό αφορά τον κύριο Καρτερό, δεν αφορά σε καμία περίπτωση.
0: Ο κύριος Καρτερός είναι μέλος της πολιτικής σας επιτροπής. Δεν είναι, δημοσιογράφος, είναι πολιτικός στέλεχος πλέον.
3: Δεν θα νιώμουν ποτέ μια ιδιότητα η οποία είναι πασίδηλη. Δηλαδή θα ήταν λάθος και σε σχέση με τους ακροατές μας και προς το σεβασμό απέναντι σε εσάς. Έχω μια αρχή όμως, η οποία είναι προσωπική και θα τη τηρώ μέχρι τέλους. Δεν θα σχολιάσω και δεν έχω σχολιάσει ποτέ στη δημοσιοσφαίρα δημοσιογράφους και αρθρογράφους.
0: Δεν είναι δημοσιογράφος, είναι πολιτικός σας στέλεχος. Είναι μέλος της κεντρικής σας επιτροπής. Δημοσιογράφοι δεν είναι τα στελέχη των κομμάτων, που μάλιστα κατέχουν διοικητικές θέσεις ή υψηλές πολιτικές θέσεις. Είναι πρώην δημοσιογράφοι. Είναι πολιτικό σας στέλεχος.
2: Εντάξει, μην διαλέγετε ιδιότητα.
0: Και υπουργοί αρθρογραφούν. Τι θα πει αυτό?
3: Έχετε δίκιο. Η πένα του Θανάση Καρτερού είναι συγκεκριμένη. Την γνωρίζουμε τουλάχιστον 4 με 5 δεκαετίες. Δεν πρόκειται να σχολιάσω ένα τέτοιο άρθρο. Εγώ προσωπικά δεν θα έγραφα ποτέ κάτι, δεν θα χρησιμοποιούσα τέτοιους χαρακτηρισμούς. Ιδιαίτερα και επειδή προέρχω από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Πιστεύω ότι η Δημοκρατική Παράταξη στο σύνολό της, τα τελευταία περίπου 15 χρόνια, στο σύνολό της δηλαδή, όλα τα κόμματα της κεντροαριστεράς και αριστεράς, έχουν υποστεί μάλλον και έχουν υποπέσει και σε σφάλματα έχουμε δεχθεί μια πολύ μεγάλη πίεση, ακριβώς γιατί αναλάβανε και πάρα πολλές ευθύνες και κάποιες στιγμές ήταν πιο βαρκές από τις πλάτες τους. Νομίζω ότι ο χώρος έχει βγει με αρκετά τραύματα και πρέπει αυτή τη στιγμή να ανακτήσει συνολικά την αξιοπιστία του.
0: Αυτή είναι μια καλή είναι... και έντιμη τοποθέτηση, κυρία Αντωνοπούλου. Μια... και τη δέχομαι ως απάντηση. Και σας τιμά.
2: Κυρία Αντωνοπούλου, ξέρετε, κάνουμε αυτή την κουβέντα γιατί οι ακροατές τώρα, όσος του ενδιαφέρει, τη γράφει ο Καρτερός, ο οποίος παλιότερα έγραφε να, όταν έγινε το Τσέρνομπιλ, να τρώμε μαρούλια για να αποδείξουμε ότι δεν είχαμε ενέργεια. Αλλά επειδή είναι στέλεχος και ξέρετε γιατί. Γιατί εάν μέσα από αυτή την εξίτητα μπορεί να βγει μεθαύριο μια δυνατότητα συγκυβέρνησης ή εμπαστώσει, αν χρειαστεί, τα κόμματα να συνυπάρξουν. Όταν υπάρχει αυτή λοιπόν η οξύτητα, και μάλιστα απορώ, ο Τσίπρας, ο οποίος προφανώς βγήκε και στο Crete TV, είπε: εγώ δεν βρίζω, δεν κάνω, και τι κοστίζει να αποκηρύσσονται αυτές οι οξύτητες. Όπως και ο Ανδρουλάκης, κακώς, ας πούμε, δεν παρενέβη να πει ότι ήταν απαράδεκτη η συμπεριφορά του πρώην βουλευτή προς στέλεχό σας σε ένα τηλεοπτικό πάνελ.
0: Σωστά. Δηλαδή, γιατί τόσο έπρεπε πράγμα. Και εκείνος να παρέμβει και να το πει.
2: Να πει ότι είναι αυτά, δεν τα υιοθετώ. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνω. Όπως παλιά οι Σιριζέοι, ας πούμε, λέγαν διάφορα και δεν τα παίρναν πίσω ποτέ, ας πούμε.
0: Πάμε.
2: Ζητάγαμε, sorry Νίκο μου, να το
0: θυμηθούμε. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
2: Με τον Νίκο εδώ πολλές φορές ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ να καταδικάσουν επεισόδια και το γυρίζανε γύρω-γύρω μια ώρα. Κανείς πρέπει να έχει μια ευθύτητα στις απαντήσεις τους. Όπως η απάντηση που δώσατε σε ό,τι αφορά τη δική σας λογική για τον
0: πάμε
2: τρόπο
0: σε που τίτλους,
2: και
0: πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σας τηλεφωνούμε, κυρία Αντωνοπούλου, σε 4-5 λεπτά για να δώσετε την απάντηση.
3: Έγινε, να είστε καλά.
4: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Στην Κρήτη έφτασαν 17 βάρκες με μετανάστες από τη Λιβύη μέσα σε 48 ώρες. Οι αφιχθέντες είναι κυρίως υπήκοοι του Σουδάν και του Μπαγκλαντές. Περίπου 750 άνθρωποι φιλοξενούνται σε ακατάλληλες εγκαταστάσεις. Εκτιμήσεις για περισσότερες από 20.000 αφίξεις σε Κρήτη και Γάβδο από την αρχή του έτους. Σκηνικό ένταση στο Σύνταγμα όταν αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να ανακόψουν την προσπάθεια φοιτητών να προχωρήσουν σε παρέμβαση μπροστά από τη Βουλή, υψώνοντας πανό διαμαρτυρόμενοι για το τεράστιο ζήτημα της φοιτητικής στέγης. Ο Δήμος Αθηναίων έχει μηχανικούς, έχει αρμοδιότητα, έχει ευθύνη, την οποία από διάφορες δηλώσεις αντιλαμβάνομαι ότι προσπαθεί να αποφύγει, αναφέρει σε επιστολή του το τεχνικό επιμελητήριο για το θέμα της οσμής αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, μετά από ανακοίνωση του Δήμου στην οποία αναφέρεται ότι καθυστερούν οι έλεγχοι του επιμελητηρίου.

0: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούζε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
3: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
5: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Γρηγορίου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη και στο 2310-528562. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
6: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
7: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
8: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
7: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
8: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
8: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
9: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
8: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
9: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
8: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 2682 089 100.
10: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με Laser Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
11: Μπάριο All Day Cafe Bar.
12: Η πόλη απολαμβάνει.
11: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
12: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
11: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
12: Ο χώρος προδιαθέτει.
11: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
13: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
14: Ερωτημένη πώς θα φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό απασχολεί τον κόσμο. Νομίζω είναι...
15: Καλά, για εσάς είναι αυτό το μεγάλο ερώτημα. Για άλλους είναι άλλα.
14: Προφανώς. Εγώ μιλάω από τη στιγμή στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Άρα το ερώτημα και ο βασικός μας, ο κύριος αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι τα προβλήματα του κόσμου. Είναι το πρόβλημα το οποίο στήσαμε στην αρχή της συζήτησής μας. Από εκεί και πέρα, κατά τη γνώμη μου, κατά το υπηρετώ αυτό σε όλη την πολιτική μου πορεία, πιστεύω ξεκάθαρα ότι πρέπει να υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι με τους όμορους χώρους κεντροαριστεράς. Αυτό το οφείλουμε και στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, το οφείλουμε όμως και εντός μας. Και θα με επιτρέψετε και ένα σχόλιο ακόμα. Έχω την αίσθηση ότι όσο οι διαγωνισμοί αυτοί γίνονται σε βαθύτατο πολιτικό επίπεδο, δηλαδή προγραμματικά, σε επίπεδο θέσεων, σε επίπεδο οργάνωσης, σε επίπεδο ηγεσίας, σε επίπεδο στρατηγικής ηγεσίας, εκεί τελικά ο μόνος κερδισμένος είναι η μεγάλη προοδευτική παράταξη, γιατί ακριβώς μπορεί να ενσωματώνει πτυχές όλου του κοινωνικού φάσματος. Να ενσωματώνει προβληματισμούς, να ενσωματώνει όλα αυτά τα οποία συζητάει η κοινωνία. Με κυρίαρχο και μοναδικό αντίπαλο αυτή τη στιγμή τη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Άρα αυτός είναι ο κεντρικός στόχος. Δεν μπορούμε να παίξουμε σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν βοηθάει τελικά το να ακουστούν τα προβλήματα της κοινωνικής πλειοψηφίας, των μικρομεσαίων και των μεσαίων, γιατί πέρα από τα νοικοκυριά, όλο αυτό που είπαμε πριν πήγε για την ενέργεια, σχετίζεται άμεσα και με τις επιχειρήσεις. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Άρα πώς οποιοδήποτε ανταγωνισμός που φυσικά και έχουν τα κόμματα, ειδικά προς την πορεία προς τις εκλογές, δηλαδή δεν είναι κάτι καινούριο και δεν θα μπορούσε να είναι κι αλλιώς.
13: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
14: Ερωτημένη πώς θα φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό απασχολεί τον κόσμο. Νομίζω είναι...
15: Καλά, για εσάς είναι αυτό το μεγάλο ερώτημα. Για άλλους είναι άλλα.
14: Για μας. Προφανώς. Εγώ μιλάω από τη στιγμή στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Άρα το ερώτημα και ο βασικός μας, ο κύριος αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι τα προβλήματα του κόσμου. Είναι το πρόβλημα το οποίο στήσαμε στην αρχή της συζήτησής μας. Από εκεί και πέρα, κατά τη γνώμη μου, κατά το υπηρετώ αυτό σε όλη την πολιτική μου πορεία, πιστεύω ξεκάθαρα ότι πρέπει να υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι με τους όμορους χώρους κεντροαριστεράς. Αυτό το οφείλουμε και στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, το οφείλουμε όμως και εντός μας. Και θα με επιτρέψετε και ένα σχόλιο ακόμα. Έχω την αίσθηση ότι όσο οι διαγωνισμοί αυτοί γίνονται σε βαθύτατο πολιτικό επίπεδο, δηλαδή προγραμματικά, σε επίπεδο θέσεων, σε επίπεδο οργάνωσης, σε επίπεδο ηγεσίας, σε επίπεδο στρατηγικής ηγεσίας, εκεί τελικά ο μόνος κερδισμένος είναι η μεγάλη προοδευτική παράταξη, γιατί ακριβώς μπορεί να ενσωματώνει πτυχές όλου του κοινωνικού φάσματος. Να ενσωματώνει προβληματισμούς, να ενσωματώνει όλα αυτά τα οποία συζητάει η κοινωνία. Με κυρίαρχο και μοναδικό αντίπαλο αυτή τη στιγμή τη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Άρα αυτός είναι ο κεντρικός στόχος. Δεν μπορούμε να παίξουμε σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν βοηθάει τελικά το να ακουστούν τα προβλήματα της κοινωνικής πλειοψηφίας.

0: υπάρχουν ανοιχτοί διαβλοί με τους όμορους χώρους κεντροαριστερά. Αυτό το οφείλουμε και στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, το οφείλουμε όμως και εντός μας. Και θα με επιτρέψετε και ένα σχόλιο ακόμα. Έχω την αίσθηση ότι όσο οι διαγωνισμοί αυτοί γίνονται σε βαθύτατο πολιτικό επίπεδο, δηλαδή προγραμματικά, σε επίπεδο θέσεων, σε επίπεδο οργάνωση, σε επίπεδο ηγεσία, σε επίπεδο στρατηγική ηγεσία, εκεί τελικά ο μόνος κερδισμένος είναι η μεγάλη προοδευτική παράταξη, γιατί ακριβώς μπορεί να ενσωματώνει πτυχές όλου του κοινωνικού φάσματος. Να ενσωματώνει προβληματισμούς, να ενσωματώνει όλα αυτά τα οποία συζητάει η κοινωνία. Με κυρίαρχο και μοναδικό αντίπαλο αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άρα αυτός είναι ο κεντρικός στόχος. Δεν μπορούμε να παίξουμε σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν βοηθάει τελικά το να ακουστούν τα προβλήματα της κοινωνικής πλειοψηφίας, των μικρομεσαίων και των μεσαίων. Γιατί πέρα τα νοικοκυριά, όλο αυτό που είπαμε πριν πήγε για την ενέργεια, σχετίζεται άμεσα και με τις επιχειρήσεις. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Άρα, πώς οποιοδήποτε ανταγωνισμός που φυσικά και έχουν τα κόμματα, ειδικά προς την πορεία προς τις εκλογές, δηλαδή δεν είναι κάτι καινούριο και δεν θα μπορούσε να είναι κι αλλιώς. Πώς αυτό θα βοηθήσει τελικά τα προγράμματα, πώς θα βοηθήσει την τακτική και τη στρατηγική τους και όχι να οξύνει μεταξύ μας αντιθέσεις προς όφελος τελικά της Νέας Δημοκρατίας αντί να βγαίνει η Νέα Δημοκρατία μειωμένη.
1: Πολύ αγαπησιάρα καταλέτε, όπως ο κύριος Τσίπρας στο Κρήτη TV, μακάρι να σε ακουστείτε. Αλλά...
2: Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, την τομεάρχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
6: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
6: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
6: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
6: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
5: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
6: Στο αυτόματο

0: κλιντήριο Clean & Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απειονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
1: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
0: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
6: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
0: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
6: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
0: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
6: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
7: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, την κυρία Αλεξάνδρα Ζδούκου. Κυρία εκπρόσωπε, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Θα ξεκινήσω ζητώντας το σχόλιο σας για την Kimberly Guilfoyle, για την απόφαση του Λευκού Οίκου να την αντικαταστήσει. Πώς τη βλέπετε αυτή την απόφαση? Σας προβληματίζει το γεγονός ότι τους επόμενους μήνες ουσιαστικά η πρεσβεία μας θα είναι ακέφαλη? Εδώ η πρεσβεία η Αμερικανική στην Αθήνα, σε μια περίοδο πολύ κρίσιμων εξελίξεων, με το καλώδιο μπροστά μας, με θέματα που αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Σας προβληματίζει αυτό ή όχι?
1: Κοιτάξτε, δεν θα μπορούσα να σχολιάσω κάτι για την απόφαση όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί δεν διαλέγουμε εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, ποιος θα είναι ο πρέσβης.
0: Σωστά, αλλά
1: κάθε χώρα στην Αθήνα.
0: Αλλά έχει επίπτωση η απόφαση.
1: Ναι, ναι. Σας πω, εμείς οφείλουμε να συνεργαζόμαστε με κάθε διπλωματικό απεσταλμένο ξένης χώρας. Το ίδιο έγινε και με την κυρία Guilfoyle όσο ήταν εδώ. Το ίδιο θα γίνει και με τον αντικαταστάτη της. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι οι σχέσεις μας, κύριε Χατζηνικολάου, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα λέω ότι δεν είναι θέμα προσώπων, δεν είναι ζήτημα προσώπων. Έχουμε μία στρατηγική σχέση πολλών δεκαετιών.
0: Παίζουν και τα πρόσωπα ρόλο, κυρία εκπρόσωπε. Παίζουν τα πρόσωπα ρόλο.
1: Είναι κάτι
0: στην πολιτική.
1: Πάντοτε, σίγουρα. Από εκεί και πέρα όμως, ό,τι έχουμε δομήσει ως τώρα ως στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ειδικότερα στα θέματα της ενέργειας.
0: Δηλαδή αυτός ο Μπάρακ απέναντι, που από αυτά που ακούω και μαθαίνω και βάζω την λέξη που θα πω σε πολλά εισαγωγικά, είναι διάβολος, είναι τρομερός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο.
1: Παίζουν ρόλο τα
0: το
1: πρόσωπα.
0: Το ίδιο θα ήταν να ήταν εκεί ένας διπλωμάτης καριέρας. Δεν θα ήταν το ίδιο.
1: Είναι μια ειδική περίπτωση, θα έλεγα, ο Μπάρακ, αλλά για να επιστρέψω στα δικά μας. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε, νομίζω, χτίσει μια καλή στρατηγική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την οποία την δουλέψαμε, κύριε Χατζηνικολάου, και πολύ πριν έρθει η κυρία Guilfoyle. Δηλαδή, ο κάθετος διάδρομος που ακούτε είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση από τα προηγούμενα χρόνια να πετύχουμε, να αυξήσουμε περισσότερο το γεωπολιτικό μας αποτύπωμα, να, όπως καταλαβαίνετε, να αποτελέσει η χώρα μας μια πύλη εξόδου φυσικού αερίου και προς τις άλλες χώρες. Επομένως, αυτά θα συνεχίσουμε να τα δρομολογούμε.
2: Θα έχουν επιπτώσεις στο χρονοδιάγραμμα όλα αυτά, με την απουσία πρέσβη και τη συγκεκριμένη πρέσβεως στον στρατηγικό σχεδιασμό συστικά με τον κάθετο διάδρομο?
1: Εγώ θα σας έλεγα πως όχι, δεν θα έχουν, αφενός γιατί και ο αντικαταστάτης προσωρινός, δεν ξέρω, της κυρίας Guilfoyle, είναι βαθύς γνώστης των θεμάτων και των ενεργειακών, γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Επίσης, είναι μια σειρά από τεχνικά ζητήματα σε ό,τι αφορά, θέλω να πω, την έρευνα εκμετάλλευση υδρογόνων ανθράκων και τη συνεργασία που έχουμε με την Chevron και την ExxonMobil ή και τα θέματα του κάθετου διαδρόμου. Είναι θέματα τα οποία άπτονται αυτή τη στιγμή των αρμοδιοτήτων, των διαχειριστών, των χωρών. Επομένως, νομίζω ότι και ο αντικαταστάτης της κυρίας Guilfoyle, προσωρινός για την ώρα όπως ακούω, θα μπορέσει να διαχειριστεί τα θέματα τα οποία χρειάζονται.
0: Άλλωστε, ο κάθετος διάδρομος, και νομίζω θα συμφωνήσετε, κυρία Ζδούκου, μαζί μου, δεν ήταν απόφαση της πρέσβεως, ήταν κεντρική πολιτική απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης.
1: Πάει πολλά χρόνια πίσω ο κάθετος διάδρομος και θα έλεγα ότι η συμβολή της Ελλάδας στο να πιέσει και τις άλλες χώρες για να σχηματίσουμε αυτή τη διαδρομή είναι πάρα πολύ καθοριστικό.
0: Σωστά. Να αλλάξουμε θέματα. Έλα, Αντώνη.
2: Θα μπούμε στα δικά μας. Είδαμε χθες μια δημοσκόπηση με ενδιαφέρον στο Άξιον που αφορούσε και μάλιστα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της. Έδειχναν ότι ο κόσμος έχει μεγάλα προβλήματα σε ό,τι αφορά το βιωτικό το επίπεδο, με επιπτώσεις στο κόστος της ζωής του, από το ύψος στις τιμές της ενέργειας που επηρεάζει όλη την αλυσίδα, τη διατροφική και όχι μόνο. Και αυτό θα είναι καθοριστικό στην πορεία προς τις εκλογές, σε μια προεκλογική περίοδο που υπάρχουν εντάσεις και άλλα θέματα όπως είναι τα ελληνοτουρκικά. Εσείς θεωρείτε ότι μέχρι τώρα η δυνατότητα της οικονομίας είναι αυτές και δεν έχει κάτι παραπάνω, εάν συνεχιστεί αυτή η δυσκολία στα οικονομικά των οικοκυριών το επόμενο διάστημα?
1: Εγώ, κύριε Δελατόλα, λαμβάνω υπόψη μου, ως πολίτης περισσότερο θα σας έλεγα, τον τρόπο με τον οποίο έχει διαχειριστεί και ο Πρωθυπουργός προσωπικά και η κυβέρνηση και όλες τις προηγούμενες κρίσεις που αντιμετωπίσαμε σε αυτά τα χρόνια. Γιατί και ο κορονοϊός όταν ήρθε ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Και η ενεργειακή κρίση όταν ξέσπασε με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας ήταν κάτι που δεν είχε ξανά συμβεί ποτέ. Και παρόλα αυτά καταφέραμε να βρούμε τον τρόπο να στηρίξουμε την κοινωνία με όποιο τρόπο μπορούσαμε και στο μέγιστο βαθμό. Το καταλαβαίνετε και εσείς ότι στην παρούσα συνθήκη δεν μπορούμε να απομονώσουμε την Ελλάδα από μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιορίσουμε τις συνέπειες, να στηρίξουμε την κοινωνία. Σε λίγο θα ακούσουμε το νέο πακέτο των μέτρων. Όποιος βγαίνει και λέει από την αντιπολίτευση ότι εγώ έχω τον τρόπο να ρίξω τις τιμές αύριο ή να σταματήσω τον πόλεμο και λέει εύκολα λόγια, λέει ψέματα στον κόσμο, έτσι. Σίγουρα αντιλαμβάνομαι και
2: άλλο. Βέβαια, κυρία Δούκου, μην είστε τόσο απόλυτοι.
0: Ναι, ακούμε από το Πασόκ, ας πούμε, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
2: Ναι,
0: το επανέλαβε χθες.
2: Τι θα πει ψέμα?
1: Λέω ότι σε πολλά από αυτά που έχουν ακουστεί είναι ανεφάρμοστα, γιατί προσκρούν είτε σε ευρωπαϊκούς κανόνες είτε είναι μη αποτελεσματικά. Το πρόβλημα με τις υψηλές τιμές, ειδικά στη βενζίνη αυτή τη στιγμή ή στο πετρέλαιο κίνηση της θέρμανσης, είναι τώρα. Τώρα θέλει ο πολίτης να δει αύριο που θα παραγγείλει το πετρέλαιο πόσο είναι η τιμή ή πηγαίνοντας στο βενζινάδικο να δει πόσο είναι η τιμή στο ταμπλό. Από εκεί και πέρα εμείς αυτό που λέμε λοιπόν είναι ότι οι παρεμβάσεις που κάνουμε θέλουμε να είναι στοχευμένες παρεμβάσεις, θέλουμε να καταλαμβάνουν όσο το δυνατόν περισσότερο τους πολίτες και να έχουν άμεση ισχύ τώρα. Δηλαδή το να λέμε θα φορολογήσετε τα υπερκέρδη, το οποίο το έχουμε κάνει και στο παρελθόν, άρα δεν είναι θέμα ιδεοληψίας ή δογματικής θέσης Νέας Δημοκρατίας ότι εμείς δεν φορολογούμε. Το κάναμε στο παρελθόν, αλλά το ζήτημα είναι να μπορείς να ρίξεις την τιμή αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Επομένως, το πακέτο των μέτρων το οποίο δρομολογεί η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει άμεση επίπτωση και ισχύ σήμερα. Όχι να φορολογήσουμε του χρόνου και να πάρουμε τα χρήματα του χρόνου. Αυτό εξηγώ. Οπότε, σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, επειδή με ρωτάτε, εγώ βλέπω μια αγωνία και μια αβεβαιότητα του κόσμου και δικαιολογημένη στο χειμώνα που έρχεται, γιατί υπάρχει ακρίβεια, σαφέστατα. Θα πω με ειλικρίνεια ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι το πρόβλημα έρχεται απ' έξω και δεν το ελέγχουμε σε μεγάλο βαθμό. Από εκεί και πέρα εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε να το περιορίσουμε με τους πόρους που διαθέτουμε. Λέμε επίσης με ειλικρίνεια ότι οι πόροι δεν είναι απεριόριστοι και είμαστε εδώ να στηρίξουμε όσο θα κρατήσει αυτή η κρίση. Γι' αυτό και είπαμε ότι και κάθε 15ήμερο επίσης θα επαναξιολογούμε τα δεδομένα.
0: Αντώνη, εσύ ή εγώ?
2: Εγώ θα ρωτήσω.
0: Έλα.
2: Κοιτάξτε, είπατε για τις δημοσκοπήσεις. Βλέπουμε όμως και μια σταθερότητα της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς με διαφορά σημαντική από το δεύτερο κόμμα, εκεί με εκτίμηση στο 30. Και το βλέπουμε και με πολύ ενδιαφέρον σήμερα, το είδαμε αυτό από τη δημοσκόπηση της Opinion, ότι στην πρόθεση ψήφου Νέα Δημοκρατία έχει 25,5, που σημαίνει ότι αφού είναι 0,5 πάνω από το 25 δεν φεύγει ο Μητσοτάκης αν έρθει αυτό το αποτέλεσμα. μα έτσι αυτό ο ίδιος το έχει πει.
1: Νομίζω
2: πέρασε
1: ότι
2: τον πύχη μέχρι τώρα τουλάχιστον.
1: Έγινε πολύ ντόρος θα έλεγα για αυτή την αποστροφή του λόγου του Πρωθυπουργού και θα έλεγα να μην κάνουμε τα απλά περίπλοκα. Ρωτήθηκε υποθετικά ο Πρωθυπουργός.
2: Αυτό στην άνοιξη την κουβέντα,
1: απάντησε υποθετικά. Εγώ εκτιμώ ότι υπάρχει ένας Πρωθυπουργός που είναι προσγειωμένος και πατά στην πραγματικότητα και δεν γατζώνεται και με την καρέκλα. Από εκεί και πέρα σήμερα βρισκόμαστε το 30%, έλεγα, πάνω κάτω, 30-31%. Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ ξεκάθαρος. Στους μήνες που διανύουμε μέχρι τις εκλογές, θέλουμε αυτοδυναμία. Πιστεύουμε ότι θα την πετύχουμε. Δεν το λέω αυτό.
2: Πολύ ευχαριστώ.
1: Δεν το λέω με αλαζονία και δεν το λέω επίσης και με μια κομματική αιμονή. Το λέμε γιατί θεωρούμε ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα, ιδιαίτερα σήμερα με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας.
0: Πιστεύετε ότι μπορεί να πετύχετε αυτοδυναμία και μετά την εμφάνιση νέου κόμματος υπό τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά? Γιατί τα αποτελέσματα που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις τώρα είναι χωρίς να υπάρχει κόμμα Σαμαρά.
1: Ναι, πιστεύουμε, κύριε Χατζηνικολάου, είναι η απάντηση.
0: Δηλαδή πιστεύετε ότι δεν θα σας κόψει τίποτε ο Σαμαράς κάνοντας νέο κόμμα? Γιατί τα σημερινά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση ψήφου κυμαίνονται περί το 30%. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, ανάλογα με τη δημοσκόπηση. Δεν θα κόψει τίποτε ο Σαμαράς?
1: Το πιστεύουμε γιατί εξαρτάται, θα έλεγα, από το πώς θα πάμε εμείς στην ακρίβεια και στην καθημερινότητα, που είναι το κύριο κριτήριο των πολιτών και το βλέπετε αυτό σε κάθε δημοσκόπηση, το είδατε και στις χθεσινές δημοσκοπήσεις, ότι αυτό είναι που επηρεάζει κυρίως την γνώμη των πολιτών. Οπότε η δική μας δουλειά μέχρι τις εκλογές είναι να σταθούμε πάνω στο πρόβλημα αυτό. Η εμφάνιση, όταν γίνει, του κόμματος του κυρίου Σαμαρά, θεωρώ ότι θα επηρεάσει περισσότερο τα κόμματα που είναι δεξιότερα. Αλλά για μας το ζητούμενο είναι ποιες πρακτικές λύσεις μπορούμε να δώσουμε σήμερα στα προβλήματα που απασχολούν, κυρίως την πίεση που έχει σήμερα το νοικοκυριό και η επιχείρηση στο ζήτημα της ακρίβειας.
2: Κυρία Σδούκου, ένα δίκιο έχετε, γιατί έχουμε και δρόμο ακόμα προς τις εκλογές, αν οι κυρίως αυτές αν γίνουν Ιούνιο και ίσως και προς το τέλος του Ιουνίου, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα το μετά, το οποίο ακόμα και το 30% δίνει 122 βουλευτές. Βλέπουμε όμως μια προθυμία κομμάτων, είτε εκ δεξιών αυτό που υπάρχουν, είτε πιθανόν κύριο Σαμαράς αργότερα, αλλά και από το ΠΑΣΟΚ, και ας προσθέσω και τον κύριο Τσίπρα που δεν υπάρχει περίπτωση, να συνεργαστούν με τον Πρωθυπουργό, με τον ίδιο τον Μητσοτάκη. Τώρα,
1: απροθυμία και, λέτε.
2: Απροθυμία, ναι. Και αυτό δυσκολεύει την κυβέρνηση υπό τον Μητσοτάκη, αν πάνε τα αποτελέσματα κάτω από τον πύχη της αυτοδυναμίας. Είναι σαφές, το βλέπουμε μπροστά μας, δηλαδή σε κάθε δημοσκόπηση. Δεν λέω
1: αυτό
2: καινούργιο.
1: Είναι που καθιστά.
2: Δεν σας απασχολεί αυτό? Δηλαδή να ήρθετε πρωτοκόμμα, να πάρετε 35%, 34% και να μην υπάρξει αδυναμία. Τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές ή θα αναζητηθεί κάτι άλλο, λέτε?
1: Κοιτάξτε, εμείς λέμε ότι πρέπει το βράδυ των εκλογών να υπάρχει κυβέρνηση. Και πρέπει την επόμενη μέρα να υπάρχει κάποιος ο οποίος θα μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις σε αυτή τη χώρα. Πολύ περισσότερο, επαναλαμβάνω, σε ένα περιβάλλον και σε ένα σκηνικό που δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Από ελληνοτουρκικά έως τις κρίσεις που μένονται αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό λοιπόν συνεχίζουμε να λέμε με εμφατικά γιατί είναι σημαντικό να συνεχίσουμε αυτή την πορεία σταθερότητας και προόδου στη χώρα. Και θα πω και κάτι σε σχέση γενικότερα με το που πηγαίνει το πολιτικό σύστημα. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε και 2-3 άλλα πράγματα. Στην Ευρώπη σήμερα, κύριε Δελατόλα, εγώ βλέπω μια αριστερά, κεντροαριστερά, ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία που αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δεν καταφέρνει να δώσει πιστικές απαντήσεις στα ζητήματα της εποχής. Δηλαδή συνεχίζουν και χρησιμοποιούν εργαλεία, επιχειρήματα που με γυρίζουν πίσω στη δεκαετία του 80 και 90. Η συζήτηση που γίνεται, και το βλέπετε και στο ΠΑΣΟΚ εδώ, είναι σε μεγάλο βαθμό πώς θα μοιράσουμε τον πλούτο που ήδη υπάρχει. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι η Ελλάδα χρειάζεται σήμερα να παράγει περισσότερο πλούτο, να τον παράγει γρηγορότερα, να έχουμε περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες επιχειρήσεις, καλύτερες δουλειές, υψηλότερους μισθούς. Προφανώς χρειάζεται και μια δίκαιη κατανομή του πλούτου, αλλά αν δεν μεγαλώσει η οικονομία και δεν μπορούμε διαρκώς να μοιράζουμε τα ίδια χρήματα και να περιμένουμε ότι θα γίνουμε πλουσιότεροι. Και αυτή η πολιτική μας θεωρώ ότι έχει φέρει αποτελέσματα. Το λέω αυτό γιατί νομίζω ότι στα στοιχεία με τα οποία θα επιλέξει κανείς στο τέλος το πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να κυβερνήσει σε αυτή τη χώρα, θα το λάβει πολύ σημαντικά υπόψη. Το δεύτερο είναι η καταλληλότητα για πρωθυπουργία.
2: Και με αυτό να κλείσουμε.
1: Οι πολίτες, ξέρετε, αξιολογούν την εμπειρία του Κυριάκου Μητσοτάκη, τη δυνατότητα διαχείρισης κρίσεων, τη σταθερότητα και την προοπτική, όπως είπα. Και, και ένα τρίτο στοιχείο θα έλεγα ότι είναι και ότι η Νέα Δημοκρατία είναι, παραμένει μια βαθιά λαϊκή παράταξη που έχει ρίζες στην ελληνική κοινωνία, στις πόλεις, στις γειτονιές, στα χωριά, στην επαρχία. Το ΠΑΣΟΚ βλέπετε ότι έχει κάποιες ανισορροπίες, δηλαδή διατηρεί ίσως κάποια προσωπικά ή κομματικά δίκτυα.
0: Πρέπει να κλείσουμε, κυρία Σδούκου.
1: Αλλά δεν έχει την παρουσία αυτή σε όλη την Ελλάδα. Επομένως, εγώ αυτό που λέω είναι ότι αν συνεχίσουμε εμείς να δουλεύουμε μέχρι τις εκλογές, πείθοντας τον κόσμο, θα πετύχουμε και την αυτοδυναμία.
0: Ευχαριστούμε την εκπρόσωπο καλημέρα τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Καλημέρα, κυρία εκπρόσωπε. Εμείς έχουμε ραντεβού αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ και 7 παρατέταρτο σας περιμένω στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
3: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 12. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Prevezza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
6: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλα στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
7: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
7: μονωτικά και στεγανοτικά
8: χρώματα,
7: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
8: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
7: υδραυλικά,
8: μηχανήματα κήπου
7: και γκαλερίας,
8: είδη μπαρμπεκιού.
7: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
8: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνος 45, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 26820-29-665.
8: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
7: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
9: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
7: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
9: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
7: My Nutri Health.
9: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες αναλύσεις.

0: καρπός, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφή.
4: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε, μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσικλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Ζικίδης Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
5: Στους 97,8.
6: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Έλα στο πλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
9: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
10: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
11: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
12: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
11: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
12: Εννοείται, αγάπη μου.
11: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
12: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
11: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
12: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
13: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
14: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Δώσε μου την προσοχή σου, γιατί θα πω κάτι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Να φύγω ή να μείνω?
0: Μείνε να ακούσεις. Είσαι έτοιμος?
1: Έτοιμος.
0: Τίποτα, ήθελα απλώς να πάρω το πάνω χέρι της εκπομπής.
1: Ω, τι ωραία.
0: Άντε και πάμε και καλό μεσημέρι. Ωραία, ωραία υγρασία έχει.
1: Εντάξει.
0: Ωραία θερμοκρασία.
1: Που και που θα βρέχει.
0: Ναι. Που και που θα βρέχει. Κάνει, κάνει, είναι και αυτό. Έχει προκαλέσει βέβαια μερικά προβλήματα εκτός Αττικής.
1: Που και που θα έχει και μερικά προβλήματα.
0: Ναι, εντάξει. Το θέμα είναι να μην έχει προβλήματα. Τα προβλήματα από την κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή είναι θεμητά, είναι αναμενόμενα. Από την ανθρώπινη βλακεία να μην είναι.
1: Έχεις δίκιο για την ανθρώπινη βλακεία, αλλά μήπως η μεγαλύτερη ανθρώπινη βλακεία είναι ότι δεν κάθεται να ακούς προσεκτικά τι λένε οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φάει τη ζωή τους.
0: Σωστό.
1: Να προσπαθούν να καταλάβουν, διότι είναι δύσκολο να προβλέψεις τον καιρό.
0: Περίμενε τώρα, δεν πηγαίνω από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά θα πάω.
1: Εμένα δεν με πειράζει καθόλου.
0: Ναι, το ξέρω ότι δεν σε πειράζει, είναι το φαΐ σου αυτό. Το ψωμί σου που λένε. Λοιπόν, μια και είπα ανθρώπινη βλακεία, τι μου ήρθε. Το άρθρο αυτό το συγκεκριμένο για το οποίο συνεχίζει να γίνεται λόγος για το χαρακτηρισμό του Νίκου Ανδρουλάκη. Από τον κύριο Καρτερό, από τον αρθρογράφο, επειδή ακούω και γίνεται συνέχεια, δίνεται συνέχεια στην κουβέντα και καλώς δίνεται συνέχεια στην κουβέντα. Έχω κρατήσει από σήμερα δύο από τη σημερινή δημόσια συζήτηση, δύο απαντήσεις που μου άρεσαν πολύ. Καθαρές απαντήσεις. Η μία το πρωί του κυρίου Τεμπονέρα στην εκπομπή, που είπε: παιδιά, εγώ δεν συμφωνώ. Τέλος. Ούτε με ήξεις, ούτε αφήξεις, ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Άκουσα και την κυρία Αντωνοπούλη νωρίτερα. Την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου στον Νίκο Χατζηνικολά και τον Αντώνη Δελατόλα, καθαρό. Δεν με εκφράζει. Αυτές είναι καθαρές απαντήσεις. Και καλό είναι όταν έχουμε τέτοια ζητήματα που αγγίζουν ζητήματα ηθικής, να μην έχουμε τα γύρω-γύρω, αυτά τα γύρω-γύρω τα μισώ και με τρελαίνουν. Μα ξέρετε που δεν είναι έτσι και είναι αλλιώς και είναι γιουβέτσι, δεν είναι κανονικά. Έτσι, γι' αυτό ξεχώρισα τις δύο απαντήσεις και του κυρίου Τεμπονέρα και της κυρίας Αντωνοπούλου τώρα ερχόμενος. Έτσι,
1: αυτό που λες ότι είπε ο κύριος Τεμπονέρας δεν τον άκουσε, ναι. Την κυρία Αντωνοπούλου την άκουσε προηγουμένως.
0: Mm-hmm.
1: Εν τω μεταξύ ο Τεμπονέρας,
0: ναι.
1: Όταν τον πρωτογνώρισα, λέω ο Χαμάν θα πιαστούμε.
0: Γιατί?
1: Διότι είναι ενθουσιώδης, μπαίνει πάντα δυναμικά.
0: Είναι πολύ υγιής συνομιλητής.
1: Ναι,
0: είναι...
1: και όταν μπήκαμε λοιπόν τότε που τον πρωτογνώρισα σε πάνελ, εννοώ, δηλαδή δεν τον ήξερες κι αλλιώς πιο πριν, μόνο τον πατέρα του είχα γνωρίσει.
0: Εντάξει.
1: Αλλά, πώς πω, και λόγω του πατρός του ήμουνα πολύ προσεκτικός να καταλάβω τι έβγαλε. Mm-hmm. Λέω, για δες ρε παιδί μου, πόσο μαχητικός είναι, πόσο ωραίο, και εμένα μου άρεσε αυτό.
0: Ναι.
1: Παρατήρησα δε ότι ενώ σου χύμα για να σε φάει ζωντανό, δεν ήταν ποτέ προσλητικός.
0: Όχι.
1: Ποτέ.
0: Όχι, αυτό σου λέω.
1: Τώρα καταλαβαίνεις, με εμένα καταλαβαίνεις ποια είναι τα συναισθήματα των συνομιλητών.
0: Δεν έχει να κάνει μόνο με συναισθήματα. Ξέρεις, δεν είναι υγιές να μπορείς να διαφωνείς και να ανταλλάσσεις απόψεις.
1: Το λατρεύω.
0: Αυτό
1: το λατρεύω.
0: Όταν δεν σε προσβάλλει ο άλλος.
1: Το λατρεύω.
0: Για σένα το λέω. Ναι. Όταν δεν σε μειώνει ο άλλος, για σένα επίσης τα λέω. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Τι φωνάκου να δεις, αρκετά είπες.
0: Λοιπόν, λέω απλώς ότι το θέμα είναι ότι πρέπει στη δημόσια συζήτηση όχι να τηρούνται κανόνες, ρε παιδί μου, να υπόνονται καθαρές κουβέντες. Να είναι καθαρές οι κουβέντες. Δεν χρειάζεται τα έχεις αφήξει, ναι, αλλά ξέρετε και τα λοιπά. Είπε ο άλλος κάτι. Άκουσα και τον κύριο Τσίπρα, που το έλεγε, που το σχολιάζαμε. Είπε, με έχετε ακούσει εμένα και τα λοιπά. Θα προτιμούσα βέβαια να πω. Παρά το γεγονός ότι κράτησε αποστάσεις από τον κύριο Καρτέρο, να πει: όχι, παιδιά, δεν συμφωνώ. Τέλος. Τελειώνει εκεί. Και ξέρεις, δεν δίνεις και το δικαίωμα στον δημοσιογράφο να συνεχίσει παρακάτω, γιατί είναι καθαρή η δήλωσή σου. Έτσι, γι' αυτό επικαλέστηκα Τεμπονέρα και Αντωνοπούλου. Καθαρά
1: παιδί
0: πράγματα.
1: Παιδί μου, ένα απλό. Εγώ δεν θα το έγραφα έτσι. Δεν με εκφράζει. Δεν απηχεί τίποτε δικό μου. Πες κάτι τώρα, τόσο πολύ με το Θανάση, ποια λατρεία. Λοιπόν.
0: Καμία λατρεία, τι εννοείς?
1: Του Τσίπρενο.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay. Ως πολιτικός τελεχός, γιατί είναι συμπαμπή. Εντάξει.
1: Ναι, αλλά βλέπεις ότι έχει γίνει φασαρία. Επιμένει κιόλας ο Καρτερός. Δηλαδή, δεν λέει κι αυτός, ρε παιδιά, μου ήρθε, το έγραψα εκείνη τη στιγμή, συγγνώμη. Εγώ τις προάλλες έκανα ένα ατόπιμα, μπέρδεψα στο μυαλό μου κάτι. Την επόμενη μέρα το διόρθωσα, είπα, οκ, okay, mm-hmm. Μπερδεύτηκα.
0: Okay.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Ναι.
1: Δεν είναι και δόξα τω Θεώ και η άλλη πλευρά κατάλαβε ότι όντως. Δεν είναι εκεί, αλλά πρέπει να μπορούμε να κρατάμε τον διάλογο ζωντανό και ζωηρό. Mm-hmm. Διότι υπάρχουν θέματα, χρειάζονται ιδέες, χρειάζονται απροσδόκητες λύσεις. Άρα mm-hmm. πρέπει να είναι ζωηρός ο διάλογος. Για να είναι ζωηρός, πρέπει να τηρούνται κάποιοι κανόνες. βασικός κανόνας είναι δεν προσβάλλω το συνομιλητή μου.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Συμφωνούμε απόλυτα.
1: Τώρα όμως που το είπα αυτό.
0: Ναι, τι.
1: Μέσα μου έψανα τι να σου πω για να σε ανάψω.
0: Έχεις πολλούς λόγους.
1: Πού να σε ανάψω.
0: Έχεις πάρα πολλούς τρόπους. Αυτό το καταφέρνεις κάθε μέρα. Τώρα σήμερα δεν το καταφέρεις. Κάθε διάρκεια κατά το ρουν. Που έτσι. Λέμε κατά το ρουν θα
1: μας πάρει ο ρουν της βροχής. Του το λέει λοιπόν που λέγαμε για τους επιστήμονες. Mm-hmm. Κάποια στιγμή λοιπόν κάτσαν εκεί και μας έβγαλαν όλοι. Έβγαλε και ο διεθνής οργανισμός και όλοι οι τοπικοί. Είπαν παιδιά, φέτος το Ελνίνιο θα μας απαυτώσει.
0: Ναι.
1: Και παρόλο ότι έχω διαβάσει πολλές φορές για το Ελνίνιο, λέω κάτσα να τα ξαναδώ από την αρχή. Το Ελνίνιο. Κάποιοι λένε ότι είναι ανεξάρτητο φαινόμενο από την κλιματική αλλαγή. Άλλοι λένε. Ναι, είναι ένα φαινόμενο που το είχε πάντοτε η Ηφείλειος, ο πλανήτης Γη, αλλά η κλιματική αλλαγή το έχει επηρεάσει. Και σίγουρα έλεγαν οι άνθρωποι θα το ζήσουμε περίεργα. Και το ζούμε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να παίρνουμε τα μέτρα μας, ότι δεν πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Τώρα να μην πω.
0: Όχι, να
1: μην πω.
0: Το Ελλήνιο, μάλλον η ακρότητα των φαινομένων θεωρείς ότι σχετίζεται με τον καπιταλισμό.
1: Ε, βέβαια.
0: Ε?
1: Αν δεν είχαμε καπιταλισμό, δεν θα είχαμε Ελλήνιο.
0: Έτσι. Να τα λέμε αυτά.
1: Ε, φυσικά.
0: Να τα λέμε αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ε, βέβαια.
0: Ο καπιταλισμός δεν έχει επηρεάσει την κλιματική αλλαγή, την κλιματική κρίση. Δεν έχει επισπεύσει.
1: Απολύτως.
0: Έλα, μην ειρωνεύεις.
1: Αυτό που δεν έχει.
0: Επίσης, ακούω τόση ώρα ανάλυση για το Ελλήνιο, δηλαδή πραγματικά τρέχουν επίδομα θέρμανση, επίδομα στην Αντλία, από εδώ, από εκεί έχει ξεκινήσει η διαδικασία για το Ελλήνιο. Λέω να το
1: καταλήξουμε. Το Ελλήνιο δεν θα έχει επίδομα.
0: Έτσι θέλεις. Ωραία, ο καπιταλισμός έχει παίξει ρόλο.
1: Φυσικά.
0: Έχει παίξει ρόλο.
1: Άσε που
0: ναι.
1: Ο σοσιαλισμός δεν θα υπήρχε ποτέ χωρίς τον καπιταλισμό.
0: Λοιπόν, σε μία ώρα και ένα τέταρτο.
1: Κόκκινο.
0: Ναι, τι. Σε μία ώρα και ένα τέταρτο. Λογικά, σήμερα με την τελευταία ενημέρωση.
1: Η οποία άρχισε να βγει.
0: Ναι, θα έχουμε
1: το πρωί δεν ξέραμε τι ώρα θα γίνουν οι ανακοινώσεις.
0: Ναι. Θα γίνουν οι ανακοινώσεις για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Από τον Παπασταύρου των ενέργειας και περιβάλλοντος, ναι. Που λέγαμε για το Ελνίνιο.
0: Και τον
1: επικεφαλής του ταμείου. Ότι αυτός είναι εδώ κλειδί. Τον κύριο Πετρελιά.
0: Πες το τόση ώρα που έχει κολλήσει το μυαλό μου και με κοιτάς και σκητώ.
1: Τι έχεις πάθει.
0: Έχω πάθει.
1: Είπαμε να κάνουμε μαζί εκπομπή, όχι να πάρεις τα κουσούρια μου.
0: Έχω πάθει Παπαδημητρίου. Λοιπόν, έχει Παπαστάρα μου και ο Πετρελιάς. Λοιπόν, τώρα υπάρχουν κάποιες πληροφορίες. Δεν ξέρω τι ξέρεις, δηλαδή για το πού θα πάει.
1: Δεν έχω πληροφορία γιατί αυτά τα ξέρουν οι συνάδελφοι που κάνουν το σχετικό ρεπορτάζ.
0: Κάτι εγώ
1: το
0: ακούω.
1: Απολογίζω ένα 55, ένα 50 εκεί ανάμεσα.
0: Ακούω κάτι για ένα 45 με ένα 50 εκεί μέσα. Βάσει υπολογισμών όμως. Δηλαδή τι θα δώσουν τα δηληστήρια, τι θα πάρουν από εδώ, θα πάρουν. Με έχει τρομάξει κάτι που άκουσα ως πληροφορία. Δεν το έχω διασταυρώσει. Συγχωρήστε με που δεν το έχω διασταυρώσει και με τα δεδομία τέτοια πληροφορία είναι σχεδόν κουτσομπολιό. Ναι. Είναι σχεδόν κουτσομπολιό, αλλά έγκυρο κουτσομπολιό.
1: Α, είναι έγκυρο η πληροφορία δηλαδή.
0: Δίδονται μέχρι στιγμής τα δηληστήρια δίνουν 20 λεπτά
1: okay.
0: Στο καύσιμο. Σωστό.
1: Αυτό είναι σωστό, το ξέρω κι εγώ.
0: Ότι θα πάρουν τα 10 από την αμόλυβδη, τα 10 λεπτά, για να τα βάλουν στο πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Ή θα πάρουν τα μισά από τα 10, τα 5.
0: Δεν ξέρω.
1: Κυκλοφορεί και αυτό, να σου πω κάτι.
0: Άρα λοιπόν, αφού κυκλοφορεί αυτό, αυτό που με τρομάζει είναι ότι αν πάρουν τα 10 από εκεί, από την αμόλυφτη, και την πάνε στο πετρέλαιο θέρμανσης, ναι, μεν καλύτερα για το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά θα δεις από αύριο τη βενζίνη, σχηματικά από αύριο, 10 λεπτά ακριβότερη. Και δεν καλό, μπαμπή.
1: Ναι. Πρόσεξε τώρα. Βενζίνη καταναλώνουμε πολύ περισσότερο σε ποσότητα από ότι πετρέλαιο θέρμανσης. Το δεύτερο είναι ότι όταν έχεις να κάνεις επιλογές, εμένα η επιλογή μου θα ήταν εδώ τώρα, θα έλεγα παιδιά βενζίνη κίνησης, βενζίνη κίνησης δεν υπάρχει και κάτι άλλο,
0: ναι, παιδί μου, ναι.
1: Αν και χρησιμοποιείται και σε άλλα μηχανήματα, στα αγροτικά για παράδειγμα.
0: Άντερση, μπαμ, πες το.
1: Μεικτό με λαδάκι μαζί.
0: Ναι.
1: Όχι, το χρησιμοποίησα την Κυριακή, γι' αυτό λέω. Είδα και έπαθα να το βάλω μπροστά το μηχάνημα.
0: Δεν είχα ποτέ δίχρονο. Για πες.
1: Ναι.
0: Είχες φαντάζομαι δίχρονο μηχανάκι. Είχες.
1: Δίχρονο μηχανάκι είχα, ένα γκαρέλι.
0: Είχες γκαρέλι.
1: Γκαρέλι 125, πόσο ήταν, 150, 150
0: τόσο πολύ ήταν, 150.
1: Με ταχύτητες στο χέρι.
0: Ναι.
1: Σαν μοτοποδήλατο ήταν,
0: ναι.
1: αλλά είχε ταχύτητες στο χέρι.
0: Ναι. Υπάρχει ένα στη γειτονιά μου απόλυτα λειτουργικό που το έχει γείτονας.
1: Μα αν το είχα κρατήσει, λειτουργικό θα ήταν και τώρα. Αυτά δεν πέθαιναν ποτέ, αν τα φρόντιζες και λίγο.
0: Σωστό.
1: Ερχόμαστε λοιπόν, θα έλεγα ότι παιδιά, κομμένη επιδότηση στη βενζίνη, όλα στο πετρέλαιο θέρμανση.
0: Δεν το πιάνω, πάμε πάλι.
1: Κομμένη επιδότηση στη βενζίνη, όλα στο πετρέλαιο θέρμανση. Όλα τα λεφτά στο πετρέλαιο θέρμανση.
0: Αυτό θα έκανες.
1: Ναι.
0: Α, είδες που έψαχνα τον τρόπο να με φουντώσεις. Τι είναι αυτά που λες, Παπί.
1: Καλά, εσύ πετρέλαιο κίνησης βάζεις.
0: Και τι είσαι, για μένα.
1: Μα δεν μπορείς να σε πιάσω πουθενά.
0: Μα για μένα θα μιλήσω μόνο.
1: Τι είσαι εδώ, εκπρόσωπος των πολιτών ή των ακροατών.
0: Των ακροατών. Οι ακροατές όλοι πετρέλαιο κίνησης έχουν ή πάνε όλοι με τα μέσα
1: βενζίνη. Φυσικά, οι περισσότεροι έχουμε βενζίνη.
0: Οι περισσότεροι έχουμε βενζίνη. Άρα, πού το πας. Πού θες να το πας.
1: Ότι αν θες να κάνεις επιλογές προτεραιοτήτων που να έχουν κοινωνικό πρόσωπο, να απηχούν τις ανάγκες του κόσμου και τα λοιπά, κάπου αν δεν έχεις αρκετά χρήματα, τότε πρέπει να κάνεις επιλογή, να πεις αυτό μπορώ, εκείνο δεν μπορώ, τι κάνω, κάπου διαλέγεις, φτάνεις σε ένα σημείο που διαλέγεις. Αυτό που το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι ότι ο Μητσοτάκης που έλεγε ότι εγώ έχω λεφτά, έχω υπεραπόδοση, έχω υπερπλεώνασμα, έχω πήγα καλά δημοσιονομικά, έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Δηλαδή θα πρέπει να αρχίσει να διαλέγει. Θα το κάνω αυτό ή δεν το κάνω. Έχω λεφτά, δεν έχω και για τα δύο.
0: Περίμενε. Γιατί ναι, αυτό είναι μια επιλογή. Υπάρχει επιλογή. Προσπαθώ να ελαφρύνω από λίγο όλους. Για παράδειγμα σου λέω. Έτσι έχεις και τη βενζίνη και το πετρέλαιο. Υπάρχει μια άλλη επιλογή που παραπέμπει και σε πολιτικό ερώτημα. Δεν είναι ερώτημα γιατί η ελληνική κυβέρνηση κάνει αυτή την επιλογή, όταν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι ηγέτες πηγαίνουν στην Σύνοδο Κορυφής ζητώντας ή κάζεται ότι θα ζητήσουν το ελεύθερο για τη μείωση των ειδικών φόρων και όλο το υπόλοιπο κομμάτι.
1: Και ο Μητσοτάκης αυτό θα ζητήσει.
0: Όχι, με συγχωρείς. Ο κύριος Χατζηδάκης χθες στο Open έλεγε εμείς έχουμε επιλέξει άλλο δρόμο.
1: Ναι, νομίζω ότι ο Μητσοτάκης έχει αποφασίσει να βάλει το θέμα αυτό.
0: Ναι, αλλά καταλαβαίνω ότι μου λες και είναι λογική η προσέγγιση. Και το ακούω, αλλά
1: μήπως ο Χατζηδάκης ήθελε να πει έχουμε επιλέξει το δρόμο αυτόν που τώρα τρέχει η κυβέρνηση.
0: Μπορεί να ήθελε να πει αυτό, αλλά μάλλον, αυτό δεν αποκλείει αυτό που λες. Και η δική μου αίσθηση αυτή είναι ότι ο Πρωθυπουργός θα ζητήσει αυτό.
1: Και δεν θα είναι ο μόνος. Θα είναι και η Μελώνη, θα είναι και ο Μακρόν.
0: Αυτό λέω. Αυτό λέω γιατί φέρνω από το brief που έχω. Είναι προφανώς πρώτο θέμα Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία. Είναι αυτό θέμα, το θέμα. Αυτό που συζητάμε σήμερα. Δηλαδή, αν βάλει κάποιος ένα ιταλικό ραδιόφωνο, ένα γαλλικό ραδιόφωνο, καλά, η Γαλλία έχει και όλα τα υπόλοιπα, ένα γερμανικό ραδιόφωνο, αυτά συζητάνε. Δεν συζητάνε κάτι άλλο.
1: Εδώ διάβασα κάπου. Κάτσε, πού το διάβασα. Σε ένα οικονομικό ρεπορτάζ ήταν, σε μια ξένη εφημερίδα, ότι τα μεγάλα δηληστήρια, οι εταιρείες δηλαδή διήλυσης, λένε ότι αν θέλετε να σας δώσουμε φθηνό το κάψιμο, βάλτε προσωρινή αναστολή στην εκπομπή κάποιων ρήπων που προκειμένου να μην εκλείονται στο περιβάλλον. Τα διηλυστήρια κάνουν πιο περίπλοκη διήλυση και αυτό αυξάνει το κόστος, το περιθώριο διήλυσης που λέμε. Αυτά.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει, πώς θα πάει. Κράτησα έναν διάλογο επίσης, όπως πάντα κρατάω ένα, ξέρεις τι κάνω εγώ όταν που έχουμε κάποιον στο σπίτι και λέμε είμαστε έξω για φαγητό, λες να πάρω κάτι να του πάω στο σπίτι για φαγητό, ή παραγγείλεις και μια μερίδα, πες να την πάρω στο σπίτι για τον γιο, για την κόρη, για τη σύζυγο, οποιονδήποτε. Εγώ κρατάω από την εκπομπή, πάντα κρατάω κάτι, βάζω σε ταπεράκι και λέω οπ, αυτό και τον Μπάμπι. Είχε ένα πολύ ωραίο διάλογο σήμερα, ο οποίος θα σου άρεσε πάρα πολύ, γιατί άκουσε τον διάλογο κτηνοτρόφου με γαλακτοπαραγωγό, με τυροκόμ μάλλον, και του λέει ο κτηνοτρόφος, για κάτσε αδελφέ, συγγνώμη, εσείς γάλα αγοράσατε Σεπτέμβρη, αυτή ήταν η περίοδος, μία τιμή, γιατί αυξάνε το τυρί? Δεν πήρε απάντηση.
1: Εμένα αυτό το πράγμα, η συντονισμένη προετοιμασία της κοινή γνώμη,
0: ναι,
1: για την αύξηση της τιμής της φέτας,
0: ναι,
1: μου μυρίζει από, γιατί είχε ξαναγίνει, γιατί...
0: Όχι, έχει λογική.
1: Έχει λογική. Δεν λέω ότι είναι παράλογο.
0: Έχει λογική, αλλά το θέμα είναι ότι ο κτηνοτρόφος τι λέει? Καθίστε ρε παιδιά, σας ακούω ότι λέτε και τις αυξήσεις που έρχονται, αλλά γάλα πήρα το Σεπτέμβριο, τελείωσε. Έληξε, πήρατε. Οκ, για να φτιάξετε τυρί. Το πήρατε στη διάρκεια αυτού του μήνα. Σε μία τιμή. Τι γίνει ξαφνικά και ανεβαίνει. Και λέτε ότι ανεβαίνει λόγω του γάλακτος.
1: Εγώ το ακούω πολύ σοβαρά αυτό. Το ένα. Το δεύτερο που ακούω όμως και προσέχω είναι ότι όταν έχουμε μία συζήτηση που έχει πάντοτε όλα αυτά εδράζονται επί πραγματικών γεγονότων. Λέω ότι λένε ψέματα οι άνθρωποι. Αλλά το πόσο είναι άλλο θέμα. Το ένα λοιπόν γεγονός είναι ότι τα σκοτώσαμε τα εγώ πρόβατα. Γιατί ήταν άρρωστα ή γιατί φοβόμασταν μη διαδοθεί αρρώστια. Άρα λιγότερο γάλα. Οκ. Δεύτερο, ακρίβηναν τα πάντα. Ακρίβηναν, έτρεχαν τα εγωπρόβατα με το πετρέλαιο, ακρίβηνε το πετρέλαιο.
0: Ναι, σωστά.
1: Τρίτον, για να φτιαχτεί το γάλα, χρειάζεται να βάλουμε και λίγο πετρέλαιο μέσα. Για να γίνει το γάλα φέτα, του βάζουμε και λίγο πετρέλαιο μέσα. Ακρίβηνε το πετρέλαιο, ακριβαίνει και η φέτα. Έλεωσε, παιδιά. Ακριβαίνει το πετρέλαιο, ακριβαίνουν τα καύσιμα, ακριβαίνει η ενέργεια. Αλλά μην γίνεται αφορμή γενικότερης ανατίμησης των πάντων όλων, επειδή φτιάξαμε καλά περιθώρια κέρδους στη φέτα, γιατί φτιάξαμε, και επειδή έχουμε επιτυχία στις εξαγωγές, άρα έξω έχουν να πληρώσουν παραπάνω. Τους βάζεις ένα ευρώ παραπάνω στη φέτα, όσοι τη θέλουν και την αγαπούν θα το δώσουν οπωσδήποτε. Μένουν λιγότερα εδώ μέσα. Φτιάχνουμε δηλαδή ένα περιορισμό στην προσφορά, διότι έχουμε ένα θέμα αύξησης των τιμών λόγω κακής διαχείρισης της προσφοράς. Αλλά αυτά είναι βαθιά οικονομικά και δεν έχω καμία όρεξη τώρα να κάθομαι να ζαλίζω τα αυτιά των ακροατών μας με κάτι τέτοιο.
0: Τι είναι το τελευταίο που είπες?
1: Να προσέχεις, το είπα, πάει, τελείωσε. Αύριο πάλι συνέχεια στο μάθημα.
0: Εντάξει.
2: Radio Preveza, Real FM.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας, η κακοκαιρία έχει προκαλέσει προβλήματα στη Σκιάθο, την Εύβοια, τη Ρόδο αλλά και στην Αττική. Κλειστά τα σχολεία σε νησιά του Αιγαίου και τρεις δήμους της Εύβοιας. Με στόχο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης να ξεκινήσει αύριο Πέμπτη με τιμή γύρω στο 1,60 ευρώ το λίτρο ή και χαμηλότερα, η κυβέρνηση ανακοινώνει σήμερα το ύψος της επιδότησης στην Αγγλία. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι συνταξιούχοι ζητώντας αυξήσεις στις συντάξεις, καταβολή του 70% στις συντάξεις χειρίας, χορήγηση επιδόματος 400 ευρώ χωρίς ηλικιακούς όρους, επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης, κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης και καταβολή των αναδρομικών. Επιπλέον διεκδικούν δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ενίσχυση του προσωπικού στις δημόσιες δομές υγείας και επαναφορά κοινωνικών παροχών. Αλλαγές για απλήρωτα ενίκια και λήξη μισθωτηρίων στο νέο νόμο για τις εξώσεις.
2: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
3: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
7: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
6: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
7: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
6: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
6: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
7: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 26820-89-720.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
8: Χριστόφορο Street Food. Η απόλαυση της Πρέβεζας.
9: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
8: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
9: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
8: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
9: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 2682026732.
8: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
10: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
11: Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, από κάτω Πατήσια έως Αγίους Αναργύρους, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κηφισίας και στις δύο κατευθύνσεις σε Μαρούση, Χαλάνδρη, Ψυχικό και Αμπελοκήπους, στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Αχ. Κατέβω στο μικρόφωνο. Την Κίμπερλι πολύ αγάπησαν. Την πρεσβεία ουδής.
1: Τι εννοείς τώρα για την κυρία?
0: Δεν είπα κάτι για την κυρία. Λέω επειδή τώρα έξω διαβάζει, ήμουν στην αίθουσα σύνταξη με τους συναδέλφους και εμφανίστηκε δήλωση η πρώτη αντίδραση του κυρίου Αργυρού.
1: Του τραγουδιστή.
0: Όπου το ρώτησαν για την Κίμπερλι Γκριφόι. Γνωστή η σχέση κοινωνική του ανθρώπου με την κυρία Γκριφόι.
1: Εγώ έτσι έμαθα τον Αργυρό.
0: Πώς καταστρέψεις κάθε κουβέντα. Λοιπόν. Και απάντησε ο άνθρωπος, δεν έχω παρακολουθήσει, ας πούμε, για μουσική.
1: Καλό.
0: Καλό.
1: Καλό. Για διπλωμάτης τέλειος.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα, γιατί ο συνάδελφος, ο Κώστας Παπανδρέου, με εφοδίασε με νέα έρευνα της Ελστάτ. Και στην Έφερα.
1: Φρέσκια κουλουράκια.
0: Κι όμως δεν μπορώ, γιατί δεν θα αφήσω με τίποτα τον προσκεκλημένο μας να περιμένει στην τηλεφωνική γραμμή. Ωστόσο, λέει για απώλεια, διαβάζω μόνο το πρώτο έβριμα. Το 7,5% του πληθυσμού της χώρας αντιμετώπισε το 25 μέτρια ισοβαρία ανεπάρκεια τροφής. Mm-hmm. Ξέρω σιγά σιγά πώς θα την αποδομήσεις. Είμαι προετοιμασμένος, αλλά θα την κρατήσω για να την πούμε μετά. Έτσι, θα την κρατήσω. Λοιπόν, ο κύριος Χριστός Ξενάκης είναι καθηγητής ψηφιακών συστημάτων και κυβέρνων ασφάλειας. Και τον υποδεχόμαστε στην εκπομπή. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ξενάκη, κύριε καθηγητά.
2: Καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας.
0: Προσπαθούμε να καταλάβουμε όλοι από προχθές που μας έστειλε το μήνυμα στην κοινή συνομιλία όταν κάνουμε τη σύσκεψη και την εκπομπή ο Μπάμπης Παπαδημητρίου που παρακολουθεί επισταμμένα τα γαλλικά μέσα. Αυτήν την ιστορία, και το περιγράφω κύριε καθηγητά για όσους δεν το έχουν ακούσει, ότι έγινε μια κυβερνοεπίθεση, μπήκε στο σύστημα, μπήκαν στα συστήματα που ρυθμίζουν από απόσταση την ψήξη, τη θερμοκρασία των ψυγείων στα σούπερ μάρκετ, ανέβασαν τη θερμοκρασία, κατέστρεψαν χιλιάδες τόνους τροφίμων, προκάλεσαν μια τεράστια ζημιά.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, ναι.
2: Όχι, παρακαλώ.
0: Όχι, ένα πρώτο σχόλιο γι' αυτό, γιατί ως μέθοδος, μας εντυπωσίασε, μας εξέπληξε.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν ήξερα ότι όλα αυτά ρυθμίζονται από κάποιον που είναι κάπου αλλού.
0: Έλα μόνο τώρα.
1: Δεν το ήξερα, ρε παιδί μου.
0: Μπάμπη.
1: Καλά. Κοιτάξτε.
2: Κοιτάξτε. Τα συστήματα πλέον ψηφιοποιούνται, έτσι. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε μεγάλα ψυγεία, είναι λογικό να έχουμε συναγερμούς και να έχουμε και απομακρυσμένη πρόσβαση, έτσι ώστε να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τη θερμοκρασία. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα μιας ευελιξίας στη διαχείριση.
0: Νέα έρευνα της Ελστάτ. Και στην Έφερα.
1: Φρέσκια κουλουράκια.
0: Κι όμως δεν μπορώ, γιατί δεν θα αφήσω με τίποτα τον προσκεκλημένο μας να περιμένει στην τηλεφωνική γραμμή. Ωστόσο, λέει για απώλεια, διαβάζω μόνο το πρώτο έβριμα. Το 7,5% του πληθυσμού της χώρας αντιμετώπισε το 25 μέτρια ισοβαρία ανεπάρκεια τροφής. Mm-hmm. Ξέρω σιγά σιγά πώς θα την αποδομήσεις. Είμαι προετοιμασμένος, αλλά θα την κρατήσω για να την πούμε μετά. Έτσι, θα την κρατήσω. Λοιπόν, ο κύριος Χριστός Ξενάκης είναι καθηγητής ψηφιακών συστημάτων και κυβέρνων ασφάλειας. Και τον υποδεχόμαστε στην εκπομπή. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ξενάκη, κύριε καθηγητά.
2: Καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας.
0: Προσπαθούμε να καταλάβουμε όλοι από προχθές που μας έστειλε το μήνυμα στην κοινή συνομιλία όταν κάνουμε τη σύσκεψη και την εκπομπή ο Μπάμπης Παπαδημητρίου που παρακολουθεί επισταμμένα τα γαλλικά μέσα. Αυτήν την ιστορία, και το περιγράφω κύριε καθηγητά για όσους δεν το έχουν ακούσει, ότι έγινε μια κυβερνοεπίθεση, μπήκε στο σύστημα, μπήκαν στα συστήματα που ρυθμίζουν από απόσταση την ψήξη, τη θερμοκρασία των ψυγείων στα σούπερ μάρκετ, ανέβασαν τη θερμοκρασία, κατέστρεψαν χιλιάδες τόνους τροφίμων, προκάλεσαν μια τεράστια ζημιά.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, ναι.
2: Όχι, παρακαλώ.
0: Όχι, ένα πρώτο σχόλιο γι' αυτό, γιατί ως μέθοδος, μας εντυπωσίασε, μας εξέπληξε.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν ήξερα ότι όλα αυτά ρυθμίζονται από κάποιον που είναι κάπου αλλού.
0: Έλα μόνο τώρα.
1: Δεν το ήξερα, ρε παιδί μου.
0: Μπάμπη.
1: Καλά.
2: Κοιτάξτε.

0: την εκπομπή. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ξενάκη, κύριε καθηγητά.
1: Καλό σας μεσημέρι.
2: Γεια σας.
0: Προσπαθούμε να καταλάβουμε όλοι από προχθές που μας έστειλε το μήνυμα στην κοινή συνομιλία όταν κάνουμε τη σύσκεψη και την εκπομπή ο Μπάμπης Παπαδημητρίου που παρακολουθεί επισταμμένα τα γαλλικά μέσα. Αυτήν την ιστορία, και το περιγράφω κύριε καθηγητά για όσους δεν το έχουν ακούσει, ότι έγινε μια κυβερνοεπίθεση, μπήκε στο σύστημα, μπήκαν στα συστήματα που ρυθμίζουν από απόσταση την ψήξη, τη θερμοκρασία των ψυγείων στα σούπερ μάρκετ, ανέβασαν τη θερμοκρασία, κατέστρεψαν χιλιάδες τόνους τροφίμων, προκάλεσαν μια τεράστια ζημιά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Όχι, παρακαλώ.
0: Όχι, ένα πρώτο σχόλιο γι' αυτό γιατί ως μέθοδος, μας εντυπωσίασε, μας εξέπληξε.
2: Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν ήξερα ότι όλα αυτά ρυθμίζονται από κάποιον που είναι κάπου αλλού.
0: Έλα μωρέ τώρα.
2: Δεν το ήξερα, ρε παιδί μου.
0: Ναι, Μπάμπη.
2: Καλά. Εντάξει.
1: Κοιτάξτε. Τα συστήματα πλέον ψηφιοποιούνται, έτσι. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε μεγάλα ψυγεία, είναι λογικό να έχουμε συναγερμούς και να έχουμε και απομακρυσμένη πρόσβαση, έτσι ώστε να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τη θερμοκρασία. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα μιας ευελιξίας στη διαχείριση του supply chain, των αποθηκών και φυσικά και των ψυγείων. Αυτή είναι μία πλευρά, η θετική πλευρά. Mm. Τώρα, ό,τι όμως συνδέεται στο διαδίκτυο μας δίνει έχει αυτές τις δυνατότητες, από την άλλη πλευρά θα πρέπει να ελέγξουμε τα επίπεδα κυβερνοασφάλειας. Δυστυχώς, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, υπήρξαν κενά ασφαλείας. Τα κενά αυτά κάποιος τα βρήκε, τα εντόπισε, τα εκμεταλλεύτηκε και προξένησε αυτή τη ζημιά.
0: Ναι.
1: Οι αδυναμίες αυτές είναι γνωστές, είναι πολλά χρόνια. Δηλαδή πολλές φορές αυτά που ονομάζουμε industrial control systems, δηλαδή είναι συστήματα βιομηχανικής παραγωγής, δεν είναι ακριβώς βιομηχανικό το θέμα, αλλά είναι στο supply chain, οπότε μπορούμε να το εντάξουμε εκεί. Έχουν μελετηθεί και στη βιβλιογραφία και οι επιστήμονες τα έχουν δει, τα έχουν εντοπίσει. Απλά δεν είχαμε μέχρι τώρα σοβαρά τέτοια περιστατικά. Οπότε, αν θέλετε, τα είχαμε αφήσει λίγο εκτός της προσοχής μας, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι. Βέβαια, εδώ μπαίνει το ερώτημα εάν οτιδήποτε είναι τηλεχειριζόμενο, είναι και ευάλωτο. Τηλεελεγχόμενο, τηλεποπτευόμενο, είναι και ευάλωτο.
1: Και
0: να το θέσω και προς τη χώρα μας το πάω σιγά σιγά.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα είναι ευάλωτο. Όλες οι δραστηριότητες πλέον που αποκτούν και μια ψηφιακή μορφή θα πω, θα πρέπει να ελέγξουμε το επίπεδο κυβερνοασφάλειας. Mm-hmm. Εδώ να τονίσω ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η χώρα μας, υπάρχει ένας ευρωπαϊκός νόμος, μια ευρωπαϊκή οδηγία, το NIS2, το οποίο για συστήματα και υπηρεσίες τα οποία αγγίζουν τα όρια της κρίσιμης υποδομής, δηλαδή των σημαντικών υπηρεσιών ή υποδομών, και η αλυσίδα τροφίμων, όπου ανήκει αυτό το περιστατικό, συμπεριλαμβάνεται στις κρίσιμες υποδομές. Δηλαδή φανταστείτε, σας λέω ένα υποθετικό σενάριο τώρα, ότι έχουμε μια κυβερνοεπίθεση σε μια χώρα και δεν έχει, και καταστρέφεται το γάλα, ας πούμε, από κάποιες βιομηχανίες ή το γάλα, ας πούμε, που δίνουμε στα παιδιά, στα βρέφη, έτσι. Mm-hmm. Φανταστείτε ότι αυτό αυτόματα είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για την κοινωνία. Να μην έχεις βρεφικό γάλα, ας πούμε, να δώσεις στα νεογέννητα. Δηλαδή κάτι θα πρέπει να κάνει η χώρα μετά. Θα πρέπει να βρει μέσα σε 2-3 μέρες γάλα για να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες. Άρα όλα αυτά τα συστήματα θα πρέπει να τα συμπεριλάβουμε σε μελέτες ασφαλείας, να δούμε κατά πόσο έχουμε ελέγξει τα συστήματα ασφαλείας αυτά και πόσο θα παρακολουθούμε.
2: Και ξανά και να κάνω μια ερώτηση που μπορεί να φανεί χαζή σε κάποιους, αλλά και σε μένα δηλαδή μου φαίνεται λίγο χαζή που θα την κάνω. Αλλά όταν φτιάχνουμε τέτοια συστήματα και λέμε θα συνδέσουμε όλα αυτά, τα ψυγεία μας, τα μπήξε, τα δείξε, με ένα σύστημα το οποίο ελέγχεται κεντρικά, το πρώτο πράγμα που κοιτάμε δεν είναι αν θα λειτουργεί με ασφάλεια και αν είναι ευάλωτο σε εξωτερικές επιθέσεις, όταν πια ξέρουμε ότι οι hackers δεν είναι χθεσινή υπόθεση, είναι τώρα, αναπτύχθηκαν όλα τα πολλά τελευταία χρόνια.
1: Κύριε Παπαδημητρίου, είναι πολύ σωστό το ερώτημα σας και δεν είναι καθόλου αφελές. Είναι αγγίζει την καρδιά του προβλήματος. Θα σας πω λοιπόν ότι όχι, δεν κοιτάζουμε τελικά το cyber security, την κυβερνοασφάλεια, στο βαθμό που που πρέπει να την κοιτάξουμε. Δηλαδή, μπορεί να κοιτάξουμε, ας πούμε, σε θέματα που έχει

0: ιατρικά δεδομένα ή στους τραπεζικούς, οργανισμούς, στους οργανισμούς που διαχειρίζονται οικονομικά δεδομένα και στοιχεία. Εκεί ναι, έχουμε ένα επαυξημένο επίπεδο ασφάλειας και μια εγρήγορση, γιατί αυτοί οι οργανισμοί είχαν βρεθεί, είχαν πέσει θύματα κυβερνοεπιθέσεων τα τελευταία 15-20 χρόνια, αλλά στο κομμάτι των ψυγείων, των σούπερ μάρκετ και σε άλλες, θα έλεγα εγώ, των μέσων μαζικής μεταφοράς και σε άλλους τομείς, δεν έχουμε δείξει την επιμέλεια που πρέπει. Και για να μην ρίξουμε το φταίξιμο, γιατί ξέρω θα πείτε, α, δεν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας και αυτά. Είναι τόσο πολύπλοκα τα συστήματα, τα οποία αναπτύσσονται σιγά σιγά, κομματάκι-κομματάκι, χωρίς μια συνολική μελέτη και μια συνολική εικόνα της κυβερνοασφάλειας. Καταλάβατε, δηλαδή δεν παίρνουμε ένα σύστημα αμέσως και το βάζουμε, απλά βάζουμε ένα ψυγείο, βάζουμε δεύτερο ψυγείο, μετά λέμε ας τα μεγάλα ψυγεία ας καθίσουμε να τα συνδέσουμε για να μην πηγαίνει ένας άνθρωπος εκεί να παρακολουθεί και ούτω καθεξής
1: να
0: και
1: δημιουργούνται
0: τα προβλήματα.
1: Εσύ το συγγνώμη που διακόπτω, αλλά είναι εκλαϊκεύω λίγο την απορία μου, επειδή κινούμενος κι εγώ στο χώρο των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, των ψηφιακών μάλλον, μήπως έχουμε παγκοσμίως υπερεκτιμήσει και την κυβερνοασφάλεια, δηλαδή θέλω να πω ότι εδώ δίνονται πάρα πολλά λεφτά και η κυβερνοασφάλεια γίνει πάρα πολύ ακριβή. Δηλαδή, και φυσικά δεν το θέτω για τέτοια μεγέθη και τέτοια κλίμακα, όταν θες να ελέγξεις χιλιάδες σούπερ μάρκετ ή εκατοντάδες σούπερ μάρκετ, λέω από μικρότερες επιχειρήσεις για παράδειγμα, γιατί όλο αυτό που λέμε έχει μια σμίκρυνση, δεν είναι μόνο η μεγέθησή του, ότι είναι πια πολύ ακριβό το σπόρο, το προϊόν της κυβερνοασφάλειας.
0: Κοιτάξτε, όντας μέσα στο χώρο, θα σας πω ότι είναι πολύ εξειδικευμένο,
1: ναι,
0: και ακριβό με την έννοια ότι χρειάζεται ανθρώπους και λύσεις μπροστά στην τεχνολογία, αυτό που λέμε state of the art, έτσι, να είναι στην αιχμή της τεχνολογίας. Δεν θεωρώ ότι έχουν γίνει σοβαρές επενδύσεις. Και θα σας πω μία άλλη ειδοποιώ διαφορά με τους άλλους χώρους της τεχνολογίας. Επειδή και εμένα οι σπουδές μου ξεκινήσει από πληροφορικίας δίκτυα και μετά ασχολήθηκα με κυβερνοασφάλεια. Κυβερνοασφάλεια είναι υπηρεσία, ενώ δεν είναι υποδομές. Δηλαδή η κυβερνοασφάλεια είναι κάτι σαν την άμυνα, ας πούμε, ή την ασφάλεια της αστυνομίας. Πρέπει να το φροντίζεις κάθε μέρα. Δηλαδή το ότι αν αγόρασες περιπολικά και αγόρασες και ασυρμάτους, δεν σημαίνει ότι είσαι ασφαλής. Θα πρέπει να έχεις ενημερωμένους αστυνομικούς, οι οποίοι να κάνουν περιπολίες και φυσικά να χρησιμοποιούν την τεχνολογία εμείς που τους έχουμε δώσει, ώστε να είμαστε ασφαλείς.
1: Μάλιστα.
0: Άρα εκεί είναι μια ειδοποιώς διαφορά. Δεν ξέρω αν έγινε απόλυτα κατανοητός.
1: Κατανοητός. Απλώς η σκέψη μου πήγε, μιλώντας για μικρότερα μεγέθη, ότι όλο αυτό που πολύ σωστά λέτε παίρνουμε περιπολικά. Εγώ θα πω ότι πρέπει να επενδύσουμε και πολλά στη συντήρησή τους. Αντίστοιχο παράδειγμα. Αλλά λέω ότι η συντήρηση πλέον κοστίζει και πάρα πολύ ακριβά. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, ή να το πω διαφορετικά, ότι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με το αντικείμενο αυτό, τώρα πηγαίνω σε άλλη αλλού την κουβέντα, αλλά μήπως οι άνθρωποι είναι πολύ ακριβοπληρωμένοι, μήπως είναι δυσέβρετοι, μήπως δεν έχουμε και, ας πούμε στην Ελλάδα, δεν έχουμε και τόσο εξειδικευμένο προσωπικό ή χρειαζόμαστε περισσότερη εξειδίκευση σε προσωπικό και ποσότητα και αριθμό για να ανταποκριθούμε.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Χρειαζόμαστε. Και αν μου επιτρέπετε να σας δώσω έτσι ένα ωραίο στοιχείο εδώ, το οποίο σαν επιστήμονας του χώρου,
1: ναι.
0: Είναι ακριβή η κυβερνοασφάλεια. Χρειαζόμαστε πολύ κόσμο και πρέπει να επενδύσουμε. Είναι βασική παράμετρος της σύγχρονης κοινωνίας. Εγώ θα έλεγα το εξής. Οφείλουμε να αξιοποιήσουμε πλήρως την ψηφιακή τεχνολογία, γιατί όταν ψηφιοποιηθούμε σε μεγάλο βαθμό και χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της, μπορούμε να κάνουμε αυτό που ονομάζουμε budget cut, δηλαδή μείωση κόστου. Άρα λοιπόν, μια κοινωνία μπορεί να επενδύσει σε τεχνολογίες αιχμής, θα τις ακριβοπληρώσει. Από την άλλη, όμως, θα κερδίσει πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να τα διοχετεύσει στην κοινωνία.
1: Σωστό.
0: Και εγώ πιστεύω ότι δεν είμαι άνθρωπος να επενδύσουμε μόνο στην τεχνολογία χωρίς να κοιτάξουμε τον άνθρωπο, αλλά να δούμε πώς μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε και να υπηρετήσουμε τον άνθρωπο.
1: Μάλιστα.
2: Μία παρατήρηση ακόμη.
1: Παρακαλώ.
2: Διότι, για παράδειγμα, αγοράζω εγώ έναν ωραίο κομπιούτερ. Δίνω ένα χιλιάρικο, παίρνω ωραίο. Και λέω, μάλιστα, επειδή μου λέει και ο γιος η κόρη, πάρε και ένα που να έχει και έναν επεξεργαστή για τα παιχνίδια, δίνω 1100. Και μετά έρχεται η ώρα και λέω, μου έρχεται και μια ειδοποίηση, αγόρασε ένα πρόγραμμα ασφάλειας. Ένα shield. έτσι, μια ασπίδα. Και εκεί αυτό κάνει 20 ευρώ, δεν τα δίνω. Μήπως συμπεριφέρονται έτσι οι εταιρείες τελικά και τα στελέχη που σου λένε θα έχω εξοικονόμηση από εδώ, ας να το φανείς όσο γίνεται πιο φτηνό αυτό.
0: Επειδή έχετε απόλυτο δίκιο, επειδή την ασφάλεια είναι κάτι μη ορατό, δηλαδή ο υπολογιστής τον παίρνει, τον βλέπετε στο γραφείο σας και άμα είναι και γρήγορος παίζετε και τα παιχνίδια τα βλέπετε. Η ασφάλεια δεν το βλέπετε. Απλά είναι αυτό που λέτε ότι κάποια στιγμή μπορεί να μην πάθω το χειρότερο, να μην πάθω το κακό. Άρα λοιπόν, έτσι αφού δεν το βλέπουμε, θεωρούμε ότι ίσως δεν χρειάζεται, δεν είναι τόσο απαραίτητο. Και εκεί πέρα λοιπόν χάνουμε και τα 1000 και χάνουμε και τα υπόλοιπα 100 ευρώ που δώσαμε.
1: Καταλαβαίνει την αξία της όταν πάθεις το κακό. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
0: Γεια σας.
1: Μισό λεπτό να σου δείξω κάτι. Εσένα, το βλέπεις αυτό το κίτρινο κουμπάκι? Ναι, το είδες. Την πουλήσεις πώς το ελέγχουμε μακριά. Αυτό είναι το καλοριφέρ στην Αίγινα. Που το ανάβω από εδώ μέχρι να πάω. Το βλέπεις αυτό το κουμπάκι? Αυτό είναι κλιματιστικό στην Αίγινα. Σε συγκεκριμένη θερμοκρασία.
2: Η σκούπα σου τι κάνει?
1: Η σκούπα. Α, η σκούπα. Απόρρισες πώς το είναι αυτό από μακριά και δεν απόρρισες που ελέγχεις από μακριά τη σκούπα.
2: Να τη δώσει χαιρετίσματα όταν γυρίσει.
1: Βέβαια, και φιλιά.
2: Θα έχει σκουπίσει, θα έχει πλύνει, θα έχει κάνει όλα.
1: Ναι, σιγά σιγά θα έχει μαγειρέψει και όλα. Σκούπα.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
4: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
3: Κότσο Δημήτρης.
4: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
4: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
3: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
5: Το τρέξιμο επιστρέφει στη Λευκάδα. Πιο δυνατό από ποτέ. Έρχεται το δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Διαδρομές 5-10 χιλιόμετρων, ημιμαραθώνιος, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon. Τρέξε μέσα στη μαγεία του πράσινου κάμπου της Βασιλικής, στις επίπεδες και πιστοποιημένες από την World Athletics διαδρομές. Εσύ θα το χάσεις. Μπες στο lefkandaisland.eu και κάνε τώρα την εγγραφή σου.
6: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
6: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
8: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
9: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
8: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
9: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
8: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.
10: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
11: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Mobile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Mobile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Mobile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
12: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
13: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
14: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
15: Isomat Premium.
14: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
15: Isomat Premium.
14: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
15: Isomat Premium.
14: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
16: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
17: Και από κρωματάκι.
16: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
18: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
19: Να μην το ξεχάσω. Το κους με κάπα.
20: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
21: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Τώρα έχει ένα δίκιο βέβαια ο Θοδωρής. Με συγχωρείτε. Που λέει διακοπή ρεύματος εδώ και 24 ώρες στην Αρτέμιδα. Ας έχουμε πρώτα ηλεκτρισμό και βλέπουμε για το cyber security μετά. Σωστός.

0: Ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον μήνυμα έρχεται από τον Μιχάλη. Καλημέρα σας, Μιχάλης, οδηγός ταξί. Ακούω το σταθμό από την πρώτη μέρα και ώρα λειτουργίας. Θα ήθελα να απευθυνθώ στον κύριο Μπάμπη. Όταν ξεκίνησε τη συνεργασία με το σταθμό, είπα όχι αυτός ρε παιδιά. Λέει τώρα, λάθος μου. Θεωρώ ένας ακόμα χρόνος να μείνει και θα γίνει δικός μας. Βέβαια πρέπει να σου πω ότι το παλέψαμε πολύ, γιατί προσπάθησε να μας κάνει δικούς του. Μεγαλύτερο χτύπημα από αυτό δεν μπορούσες να το κάνεις, Μιχάλη. Δηλαδή αν έψαχνα να βρω ένα όπλο να πυροβολήσω τον Πάπα Παπαδημητρίου ή οτιδήποτε άλλο, οποιοδήποτε όπλο τέλος πάντων, για να τον πλήξω, δεν θα ήταν πιο αποτελεσματικό από τα λόγια σου. Πάτα τώρα και την κόρνα, Μπάμπη.
1: Α, τώρα Μπάμπη. Πάτα και την κόρνα, ε.
0: Πάτα και την κόρνα. Παναγιώτης Βολάνιος. Έλα, Παναγιώτη, δώσε τα δυσάρεστα.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, φίλε.
2: Δυσάρεστα και λόγω κακοκαιρίας αυξάνονται. Δύσκολη κατάσταση ανατμήματα στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην Κάφοβα από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη Σαρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Κηφισίας σε Πανόρμου και Ψυχικό. Πυκνή είναι η ροή στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς στο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάληρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Πρέπει να σου πω τώρα, πέρασε ο Μπάμπης και μου έβαλε ένα δεκάρικο στην τσέπη μου, λέει πες και αυτό το θέμα, γιατί έχει πρωτοσέλιδο η Καθημερινή, ένα πολύ ωραίο θέμα, στο πρωτοσέλιδο της μάλλον, μέση ταχύτητα 18 χιλιόμετρα την ώρα στην Κηφισίας. Έτσι, γιατί έχουμε συνηθίσει και λέμε όλες αυτές τις μέρες, λέμε για το Κηφισό, μόνιμος είναι πυγμένος Κηφισός, και αν κάποια στιγμή δεν είναι ο Κηφισός πυγμένος, λέμε όλα μια χαρά. Στα προβλήματα, στα οδικά προβλήματα, είναι και η Κηφισίας.
2: Ανάλογη εικόνα και εκεί. Συμφωνώ.
0: Ναι. Την ώρα που φεύγουμε στο μεσημέρι, έχει ένα μικρό μποτιλιάρισμα, Μπάμπη, αλλά όχι το.
1: Όχι, καλό είναι.
0: Ναι, θέλω να καλά πω ότι πάνε. Είναι συγκεκριμένα σημεία, δηλαδή λίγο στο ψυχικό.
1: Ναι, και το ότι είναι σε συγκεκριμένα σημεία, κάτι πρέπει να λέει για τους συγκοινωνιολόγους, για την αστυνομία, για την τροχέα, ότι κάποια διόρθωση επιδέχεται.
0: Σωστό. Έχεις δίκιο σε αυτό. Γιατί είναι πολύ πολύ συγκεκριμένα τα σημεία της Κηφισίας που πείζουν, ας πούμε. Είναι αυτό, είναι κάποιες άλλες ώρες στο γυροκομείο εκεί. Νομίζω είναι 2-3 σημεία πάντως που είναι σταθερά. Δεν είναι γενικότερα όλη η Κηφισίας πυγμένη.
2: Και απεσταλμένοι της τροχιάς βρίσκονται μόνο στο ψυχικό και στους αμπελοκήπους πιο χαμηλά.
0: Ναι. Και οι αμπελόκηποι μερικές φορές πείζουν εκεί στη συμβολή με την Αλεξάνδρας. Αλλά έχεις δίκιο, είναι πολύ πολύ συγκεκριμένα τα σημεία που πείζει η Κηφισίας, έτσι. Δηλαδή είναι γνωστά πια. Μάλιστα. Λοιπόν, πάντως, παιδιά, το έχουμε ξαναπεί και μου το έχει πει μια και έστειλε μήνυμα ο Μιχάλης, μου το έχει πει ταξιτζής. Και μου λέει, Μάνο, ακόμα και εμείς που τα γνωρίζουμε όλα, δεν μπορούμε να λύσουμε το κυκλοφοριακό. Δεν είναι απλή ιστορία. Να σε καλά, Παναγιώτη Βολάνη.
3: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι μία. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
5: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
6: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
5: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
5: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
5: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
6: Το μέλλον στο σπίτι σας.
7: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
8: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
7: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
8: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
8: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
7: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
8: Εσύ από πού έρχεσαι?
7: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
9: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
10: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
9: Spot by Huga.
10: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
9: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
10: Spot by Huga.
9: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
10: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
9: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
11: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
12: Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI, της μαμάς εταιρείας του ChatGPT, κατάφερε να εντυπωσιάσει τους μαθηματικούς και όχι μόνο. Βρήκε πιθανές λύσεις σε πάνω από εκατοντάδες μαθηματικά προβλήματα που απασχολούσαν τους επιστήμονες για πολλά χρόνια. Βέβαια, τώρα οι μαθηματικοί θα έχουν πολλή δουλειά να κάνουν, αφού θα πρέπει να ελέγξουν κατά πόσο αυτές οι λύσεις είναι σωστές. Πάμε στα αυτοκίνητα, όπου μια Ολλανδική υπηρεσία πληροφοριών ανέφερε ότι τα σύγχρονα αυτοκίνητα θα μπορούν να μας κατασκοπεύουν. Κάμερες, GPS, μικρόφωνα, αισθητήρες, όλα αυτά θα μπορούν να συλλέγουν πληροφορίες για το που πάμε και τι λέμε. Ενώ σε μερικά αυτοκίνητα υπάρχει και η δυνατότητα να ενεργοποιηθούν από μακριά. Γι' αυτό, εάν έχετε καινούριο αυτοκίνητο, καλύτερα να κρατάτε τα μυστικά σας για όταν θα κατέβετε. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Telecom Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι στο telecom.gr και επέλεξε το πρόγραμμα Telecom Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
11: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
13: Με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Σαχτάρ Ντόνετσκ ΑΕΚ παίζουν απόψε στις 10 στο Λονδίνο για την δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League. Κανονικά υπολογίζεται στην ένωση ο Βάργα που ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
16: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Κατά τόπους ισχυρές σε Χαλκιδική, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 10 μποφόρ. Στους 19 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 16 στη Θεσσαλονίκη.
19: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
20: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
19: Τι διαβάζεις?
20: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
21: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Άκου να μην το ξεχάσω. Τι μου έλεγε ο Απόστολος Ζωραφτόπουλος. Πρέπει να το τσεκάρουμε. Βγήκε χθες το επίδομα θέρμανσης αυξημένο κατά 30%. Όπως καταλαβαίνεις και είναι λογικό και έτσι γίνεται πάντα, ορίζεται ανάλογα την περιφέρεια. Έτσι, δηλαδή.
1: Με τις παραλλήλους, κάτι τέτοιο, ναι.
0: Ο παιδί μου, ναι, ανάλογα την περιοχή που μένεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, το Πήλιο, το Καρπενήσι, όλα αυτά. Προφανώς παίρνεις πολύ περισσότερα χρήματα από ότι όταν μένεις σε μια πιο νότια περιοχή. Έτσι. Και μου έλεγε. Όταν λέμε ακραία χαμηλά θερμοκρασίες, είναι στο μυαλό μας τον Ευρωκόπη. Προφανώς είναι. Το κάτω Ευρωκόπη παίρνει λιγότερα λεφτά από ότι, για παράδειγμα, παίρνει το Πήλιο, γιατί ο μετεωρολογικός σταθμός είναι 150 χιλιόμετρα έξω από τον Ευρωκόπη και γράφει, πώς λέγονται αυτές,
1: Άρε Κάφκα!
0: Κάτι βαροβαθμίδες, δεν ξέρω και τα λοιπά. Ναι. Και καταγράφει λιγότερες βαροβαθμίδες. Και λες, παιδιά, δεν είναι κανονικό το ρόλο αυτό που ζούμε, έτσι. Δεν είναι. Δεν είναι χαζό, ρε παιδί μου.
1: Πολύ καλό.
0: Ότι ο μετρολογικός σταθμός καταγράφει λιγότερες βαροβαθμίδες, γιατί είναι 150 χιλιόμετρα έξω από τον Ευρωκόπη. Είναι για γέλια και για κλάματα. Συνάμα που λέμε.
1: Είναι καφέικο εντελώς.
0: Ναι, ναι, εντελώς. Εντελώς,
1: ναι. Λοιπόν. Εντάξει, εγώ αγόρασα πατάτες νευροκοπίου το Σάββατο.
0: Πού τις βρήκες?
1: Στο σούπερ μάρκετ.
0: Ήταν νευροκοπίου, που να ξέρεις.
1: Που να ξέρω, τώρα δεν τους μίλησα.
0: Σωστό. Και να ρωτήσω το σούπερ. Το πρόβλημα δεν είναι όταν ρωτάς την πατάτα, είναι όταν σου απαντάει. Λοιπόν, δεν αξιοποίησα την έρευνα που μου έδωσε, την έρευνα της Ελιστάτ που μου ενεχείριασε ο Κώστας Παπανδρεού, ο συναδελφός μας στο real.gr. Που λέει, το 7,5% του πληθυσμού της χώρας αντιμετώπισε το 25 μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής. Ενώ το 1,7% μόνο σοβαρή ανεπάρκεια βάσει της παγκόσμιας τυπικής κλίμακας ανεπάρκειας. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τη μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια κοιμάθηκαν από 6% σε 8% μεταξύ 2019 και 2024. Με 7% το 2024, ενώ σοβαρή ανεπάρκεια τροφής διατηρήθηκε σε σχετικά σταθερά επίπεδα μεταξύ 1,4% και 1,7%. Ένα νοικοκυριό θεωρείται ότι έχει μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής όταν τουλάχιστον ένα μέλος του νοικοκυριού δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των 12 προηγούμενων μηνών πριν τη διενέργεια της έρευνας αναγκάστηκε να παραλείψει ένα γεύμα. Έφαγε λιγότερα από όσο θεωρούσε ότι είχε ανάγκη. Έμεινε χωρίς τροφή, πεινούσε αλλά δεν έφαγε. Πέρασε μια ολόκληρη μέρα χωρίς τροφή λόγω έλλειψης χρημάτων ή άλλων πόρων.
1: Κάτι από αυτά. Ναι. Αλλά λόγω έλλειψης χρημάτων ή πόρων.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γιατί τώρα με τις δίαιτες και με αυτά μην τα μπερδεύουμε.
0: Δεν μπαίνει σε αυτό. Τώρα. Πάλι καλά που δεν μου πες. Εξαρτάται. Είναι λάθος η έρευνα γιατί δεν λαμβάνει υπόψη σε αυτούς που κάνουν δίαιτα.
1: Τώρα όμως που το λες. Εξαρτάται.
0: Μου λες εξαρτάται.
1: Διότι ανάτρεξα σε μια τέτοια να δω τι γίνεται στα άλλα κράτη. Σε άλλες χώρες, άλλα μήκη και πλάτη του κόσμου.
0: Mm-hmm.
1: Και το 7, κάτι που έχουμε εμείς είναι από τα χαμηλά.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο φτωχοί, ότι περνάνε καλύτερα οι άνθρωποι.
0: Είναι.
1: Λοιπόν, αλλά είναι από τα χαμηλά. Και μου έκανε εντύπωση. Εντάξει, δεν θα πω για τη Βουλγαρία που είναι 10,5. Μου έκανε εντύπωση η Πορτογαλία που είναι 11. Ναι. Η Ουγγαρία που είναι 17.
0: 17.
1: 17 είναι η Ουγγαρία. 15 η Ρουμανία. Είδες πώς. Και λέω τώρα δεν μπορώ να το καταλάβω τι συμβαίνει. Ακόμη και η Ολλανδία είναι υψηλότερα από εμάς. 8,9. Σχεδόν 9. Αυτά. Περίεργα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να σου πω όμως ότι το έκτο συνέδριο, επειδή είναι σε απόλυτη συνάφεια με αυτά που συζητούσαμε προλίγου, η Nextis Now και η Dome Consulting διοργανώνουν το έκτο συνέδριο Cyber Greece για το 2026 με θέμα υβριδικές απειλές, το νέο τοπίο. Ατσά. Και το συνέδριο θα φέρει κοντά την πολιτική ηγεσία, κρατικούς αξιωματούχους, κορυφαίους ειδικούς, στελέχη κρίσιμων υποδομών και τεχνολογικές εταιρείες για να ανοίξει ο διάλογος για τις σύγχρονες υβριδικές απειλές, το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης, την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας. Πληροφορίες και ενημέρωση για το πρόγραμμα για τους ομιλητές του συνεδρίου το cybergreece.gr.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σου πω λοιπόν και εγώ δύο πράγματα για να ξέρεις. Ξέρεις ότι έχω πάθει, τι έχω πάθει με το Vodafone TV? Δεν ξέρω τι να πρωτοδώ. Ξεκινάω να δω το Night of the Seven Kingdoms και σκέφτομαι να μην δω όμως και την τέταρτη σεζόν του The Bear. Το Murders in the Building που είναι και αυτό super. Και είναι λογικό γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ, τι θα δεις? Το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από μια σειρά που ξεκίνησες. Από ποια σειρά θα ξεκινήσεις μάλλον, έτσι. Για να τα λέμε όλα. Λοιπόν, εδώ έχει έρθει και άλλο μήνυμα. Απάντησε στο Μιχάλη πριν, που έλεγε ο Μιχάλης Ταξιτζής, που έστειλε ότι ο Μπάμπης θα γίνει άλλο ένα χρόνο και θα γίνει δικός μας. Υπάρχουν και οι φανατικοί που θεωρούν δεν πρέπει να γίνεις του Real FM. Λέει, εμείς είμαστε και εμείς όμως, κύριε Νιφλή, που ταυτιζόμαστε με τον κύριο Παπαδημητρίου και προσυπογράφουμε ό,τι και αν λέει. Και εγώ στην ίδια ομάδα με σας ανήκω.
1: Αν βλέπω από το πρωί και τους εξαιρετικούς συναδέλφους οι οποίοι τρέχουν τώρα μέσα στη βροχή και τις καταστροφές να δώσουν ρεπορτάζ και εικόνα, και λένε όλοι στην Εύβοια.
0: Ναι.
1: Εντάξει, η Εύβοια, επειδή είναι ένα τεράστιο νησί και έχει και το χαρακτηριστικό να είναι κατά μήκος, πιάνει από τον Ευροκόπη μέχρι τη Μύκονο. Λοιπόν, τα πλημμυρικά αυτά φαινόμενα είναι από το κέντρο και πάνω. Δηλαδή είναι κεντρική Εύβοια, Κήμηπες, που είναι εκεί που έχω το εξοχικό και το ξέρω καλά το μέρος, μέχρι πάνω, στο βορρά της Εύβοιας. Και εκεί υπάρχει μια νοητή γραμμή που αν πας έτσι ωραία και να κάνεις καμιά βόλτα, ξαφνικά αλλάζει και η βλάστηση, αλλάζουν όλα στην νότια Εύβοια. Και στη βόρεια Εύβοια έχει τα βουνά. Έχει πολύ ωραία βουνά, εκτός από το Δύρφη έχει και άλλα πολλά ωραία βουνά. Και τα βουνά είναι, προκαλούν όταν βρέχει, μην πάτε να περάσετε κάτι ξεροποτάμους, κάτι τέτοια, ή που λες εντάξει δεν έχει πολύ νερό. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσους ανθρώπους που δεν φτάσανε μέχρι τα δελτία ειδήσεων για τις τηλεοράσεις έχω δει να διασώζουν οι συντοπίτες, οι οποίοι πήγαν να περάσουν ένα μέρος το οποίο το περνάς πολύ συχνά και με λίγο νερό περνιέται. Και έχει κατεβάσει ξαφνικά από το βουνό πολύ περισσότερο νερό και κολλάνε. Και δεν κολλάνε απλώς, κινδυνεύουν μερικές φορές. Εδώ θυμάσαι που είχε σκοτωθεί λίγο έξω από την Κήμη ήταν. Ένας αξιωματικός της αστυνομίας πήγαινε να πιάσει υπηρεσία στο Αλιβέρι και είναι ένα σημείο που κατεβάζει νερά και πλημμυρίζει ο δρόμος, του φύγε το αυτοκίνητο και σκοτώθηκε ο άνθρωπος. Θέλει πολύ προσοχή, παιδιά, να σεβόμαστε τον καιρό.
0: Διαβάζω τώρα, μας έστειλε. Τι θες? Ναι, μισό λεπτάκι. Γιατί είναι πολύ σοβαρή η είδηση. Μας το έστειλε τώρα φίλος ακροατής και έχει δίκιο γιατί ισχύει. Το βλέπω και στο Ενικός. Αποκολλήθηκε παράθυρο στο γενικό επαγγελματικό, στο γενικό λύκειο μάλλον νεοχωρίου, και έπεσε πάνω σε μαθητή, ο οποίος νοσηλεύεται, είχε μεταφερθεί με τραύματα στο κεφάλι στο νοσοκομείο Μεσολογγίου. Έτσι, για να το, θα σας πούμε ό,τι νεότερο έχουμε, θα σας ενημερώσουμε γι' αυτό, γιατί είναι ένα πολύ πολύ πολύ σοβαρό θέμα. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς. Χθες έγινε η παρουσίαση από πλευράς του ΠΑΣΟΚ της πρότασης για το ιδρυτικό χρέος. Έτσι. Πάμε να ακούσουμε δύο πράγματα, γιατί ο κύριος Τσουκαλάς και εξ αντικειμένου, επιστημονικού αντικειμένου, γνωρίζει πολύ καλά το θέμα. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Τσουκαλά.
2: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Λοιπόν, τώρα, να ξεκινήσουμε την παρουσίαση. Γιατί τσακώνεστε με την Ελλάς?
2: Αυτό θα κουβεντιάσουμε.
1: Όχι, ή αυτό θα κουβεντιάσουμε, ή είναι.
0: Για το δικό χρέος.
1: Μπαίνετε στον κόπο και φτιάχνετε προτάσεις. Είναι σαν να κάνετε τη δουλειά της κυβέρνησης.
2: Ο ρόλος αντιπολίτευσης είναι και να προσφέρει εναλλακτική πρόταση άμεσα εφαρμόσιμη. Θέλουμε να είμαστε έτοιμοι μετά τις εκλογές να κυβερνηθεί η χώρα προοδευτικά. Είναι ταυτόχρονο όμως και να μπορεί σε χρόνο ενεστώτα να πιέσει την κυβέρνηση και να την αναγκάζει να παίρνει έστω κάποια μέτρα.
0: Πάμε για την ουσία. Πάμε στην ουσία όμως. Δεν θα σε χάσω.
2: Εμείς λοιπόν, για να τα λέω όσο μπορώ και την γραμματικά, εμείς λέμε πολύ καθαρά. Πρώτον, επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας με κριτήρια εισοδήματος και περιουσιακά. Τα πρότυπα του νόμου 3869 του 10.
0: Σας λένε η κυβέρνηση, που κάνω εγώ τώρα τον αντίλογο, σας λένε ότι πάλι δεν ξέρετε τι λέτε, γιατί η κυβέρνηση προστατεύει την πρώτη κατοικία.
2: ξέρει τι λέει η κυβέρνηση αυτό που μου λέτε, κύριε Νιφλή. Έχουμε 70.000 πληστηριασμού το χρόνο τα τελευταία 4 χρόνια και δεν υπάρχει καμία δίδαξη προστασία πρώτη κατοικία να μα τη φέρει η κυβέρνηση, να τη διαβάζουμε και να τη δούμε. Και αν πράγματι σα λέω, μα φέρουν ότι υπάρχει τέτοια διάταξη, εγώ σα το λέω αύριο το πρωί, θα ασκήσω την κατοικία μου. Mm-hmm. Αυτό το οποίο λένε ω προστασία πρώτη κατοικία, τι είναι, για να καταλάβετε τώρα γιατί ψεύτε μιλάμε. Και το λέω το ψεύτε έχοντα. Λόγω γνώση τι λέω καλύτερα.
1: Προσέξτε τι λέτε, κύριε Τσουκαλιά.
2: Λένε τη διάταξη που τι λέει στον εκτοδικαστικό μηχανισμό, που ξέρετε και οι δύο ότι δεν είναι υποχρεωτικό το να συμμετέχει ο πιστωτής. Βάλανε μία διάταξη που λέει όταν κάνεις το αίτημα που δεν υποχρεούται να απαντήσει, μπορείς να ζητάς να σου ρευστοποιήσουν μόνο τους τα λοιπά ακίνητα και να σου κάνουν πρόταση μόνο για την πρώτη κατοικία. Υποχρεούνται να την κάνουν? Όχι. Άρα πώς έχω προστασία από την κατοικία? Yeah. Όταν αυτό που περιγράφει η κυβέρνηση δεν έχει υποχρεωτικότητα στο να μου απαντήσουν καν. Πώς υπάρχει προστασία? Γι' αυτό λέω ότι είναι ψεύτες.
1: Άρα αυτό που λέτε...
2: Και επιμένω σε αυτό.
1: Κύριε Τσουκαλά, γιατί από το τεράστιο αυτό πλήθος των... πώς τις είπαμε, της...
2: Των κοινωνανίων.
1: Όχι.
2: Των θεμάτων της κυβέρνησης.
1: Ωραία το πατώχη των... Πού πηγαίνουν στο δικαστήριο να σου πάρουν το σπίτι, πώς το λέμε, βέβαια. Τους πληστηριασμούς.
2: Οι οποίοι λοιπόν.
1: Ελάχιστοι τελικώς καταλήγουν σε αποτέλεσμα. Που αποτέλεσμα κάτι δείχνει και αυτό.
0: Όχι, όχι. Με τον Παπαδημητρού μιλάτε. Σε αποτέλεσμα είναι να το πάρει τελικά.
1: Κανένας δεν ξέρει με ποιον μιλάει, τους χαλάει τόσα χρόνια τι κάνουμε.
0: Μα σας ρωτάει η Μπάμπη το αποτέλεσμα. Τι είναι δεν καταλήγει σε αποτέλεσμα? Να μείνει στον ιδιοκτήτη.
1: Να πληστηριαστεί τελικά το ακίνητο.
0: Μπράβο. Αυτό άλλο θα έλεγε.
2: Δεν έχουν νομικά εργαλεία για να αντισταθούν. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχει αφαιρέσει η κυβέρνηση αυτή και η προηγούμενη, για να είμαστε δικοί, από το 2015 και μετά, με τις αλλαγές στον κώδικα πολιτικής δικονομίας, με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, με την ψήφιση του νόμου κατά ΦΑΣ, με το Ερακλής νούμερο 2. Έχει αφαιρέσει τα εργαλεία. Εμείς θέλουμε να επαναφέρουμε τα εργαλεία. Και λέμε, μαζί με την πρώτη κατοικία, να έχουμε προστασία και της αγροτικής γης με αντίστοιχα κριτήρια για να μείνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Επάγγελμα. Άρα να μπορούν να κρατήσουν ένα μέρος περιουσίας για να μπορούν να έχουν την παραγωγή τους, τα ζωντανά τους και ό,τι χρειαστεί.
0: Δεύτερον,
2: ο εξοδικαστικός μηχανισμός να είναι υποχρεωτικός τουλάχιστον ως προς τη συμμετοχή. Να οφείλουν να απαντήσουν και αυτή η πρόταση που θα κάνουν, αν είναι μια πρόταση που παραβιάζει τον κώδικα δεντολογίας, να μπορεί να πάει σε μια ανεξάρτητη αρχή διευθέτη των φυλών. Ο δανειολήπτης. Τρίτον, περιορισμός της ευθύνης του εγγυητή σε ποσοστό αντίστοιχο με το ποσοστό το οποίο το δάνειο πουλήθηκε. Τι λέμε, αν είσαι εγγυητής και το δάνειο που έχει ο Νιφλής, που είναι ο πρωτοφυλέτης, πουλήθηκε 20%, τον Παπαδημητρίου που είναι εγγυητής, να μην ζητάνε το 100% ρε παιδιά, να περιοριστεί η ευθύνη του. Είναι μεγάλα θύματα οι εγγυητές, οι οποίοι ούτε δανείστηκαν και έχουν βρεθεί. Αν έχει ρυθμίσει με ένα κούρεμα ο δανειολήπτης, ο κεντρικός. Εκείνε συνεχίζουν να χρωστάνε. Mm-hmm. Και να έχει πάρει τα λεφτά κανονικά ο πιστωτής και να του ζητάει άλλα λεφτά ενώ δεν έχει δανειστεί ποτέ.
0: Mm-hmm.
2: Ελβετικό φράγκο. Τα 2/3 τη επιβάρηση και την αλλαγή του τιμία να επιβαρύνουν τον πιστωτή, το 1/3 να επιβαρύνει τον φιλέτη. Περιορισμό, δικαίωμα προαίρεση στο δανειολήπτη. Να μπορεί να αγοράσει το δάνειό του πριν εκείνο πουληθεί σε πρωτογενή ή δευτερογενή αγορά σε τιμή λίγο μεγαλύτερη από την τιμή που θα το πούλαγε. Δεν λέμε η ίδια τιμή, λίγο μεγαλύτερη. Να έχουν κέρδος, αλλά όχι 500% κέρδος όπως έχουν τώρα.
0: Εδώ δεν θα μιλήσει με τον Τσουκαλά, γιατί σε μένα όταν στα λέω αυτά, μου αρχίζει και μου καναλίζει θεωρίες των τραπεζών. Που τα εγγράφουν και τι κάνουν στον κύριο Τσουκαλά. Δεν θα πεις αυτό τίποτα.
1: Τα ξέρει ο Τσουκαλάς.
0: Ναι, θα τα πεις όμως, δεν θα τα ρωτήσεις.
1: Τα ξέρει, αν το ρωτήσει τον Τσουκαλά, ναι. Ποια είναι η άλλη άποψη και γιατί δεν συμφωνούν με αυτό, θα πει ο Τσουκαλάς.
0: Όχι, μα εδώ όμως εσύ λες ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Γιατί δεν το ρωτάς τον κύριο Τσουκαλά?
1: Εγώ δεν είπα ότι δεν μπορεί να γίνει. Τα πάντα μπορεί να γίνουν. Το θέμα είναι ποιος θα πληρώσει το τέλος.
2: 2023 του 19 Ευρωπαϊκή Οδηγία προέβλεπε ότι μπορεί να έχουν τα κράτη-μέλη προστασία πρώτης κατοικίας. Η κυβέρνηση δεν την εφάρμοσε ενώ ήξερε ότι υπάρχει. Δεύτερον, τι λέει η κυβέρνηση? Ότι υπάρχει, λέει, μια οδηγία όπου λέει ότι δεν πρέπει να έρθουν στη χειρότερη θέση οι πιστωτές. Μα δεν θα έρθουν στη χειρότερη θέση αφού θα μπορούν να πάρουν παραπάνω χρήματα από εκείνα τα οποία δαπάνησαν για να αγοράσουν το δάνειο. Κερδισμένοι θα είναι πάλι.
1: Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα, κύριε Τσουκαλά, αλλά τώρα αυτά είναι ψηλά γράμματα για τους ακροατές μας. Ότι αυτοί όταν αγόρασαν, δώσαν ένα δισεκατομμύριο και αγόρασαν κάτι χιλιάδες δάνεια. η τιμολόγηση κάθε ενός δανείου δεν μπορεί να γίνει ξεχωριστά. Πρέπει να το βγάλεις. Να το βγάλεις από το σωρό και να το τιμολογήσεις χωριστά. Και αν το κάνεις αυτό, η τιμή είναι άλλη.
2: Έχουμε απάντηση. Πρέπει να δούμε μέσα στα εθνικά σε κάθε κουβά, γιατί όσα το λέτε, έτσι έγινε. Δεν πήγανε όλα μαζί. Δεν πήγαινε ένα, πήγανε όλα μαζί. Εμείς λέμε ότι πρέπει αυτό να μπορεί να το δεις μέσα στα εθνικά από τον κουβά των δανείων που πουλήθηκε κάθε φορά. Όταν έχω τα παλιά δάνεια, όταν έχω νέα δάνεια που θα πουληθούν, μπορώ. Δεν έρθει η ώρα να τα πουλήσω, γιατί ξέρετε ότι δάνεια σήμερα δεν πουλούνται μόνο όταν κοκκινήσουν από τράπεζες και φαντ. Πουλάνε και φαντ προς φαντ. Έχουμε δευτερογενή και τριτογενή.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Ναι. Και ξαναπουλάνε στις τράπεζες και. Να ναι, ναι, βέβαια.
2: Σε έναν
1: και σε ιδιώτες. Ναι.
2: Μπορεί να έχει γυρίσει 13 φαντ. Τα πουλάνε, βελτιώνουν τον ισολογισμό τους. Μάλιστα για αυτές τις διαδικασίες έχουν και ένα ιδιότυπο φορολογικό καθεστώς. Τα φαντ, όχι οι σερβιτρες. Μιλάω για τα φαντ.
0: Mm-hmm.
2: Και όλο αυτό είναι ένα πάρτι το οποίο συμβαίνει στη χώρα. Δεν υπάρχουν πολλές χώρες όπου το σύνολο σχεδόν των κόκκινων δανείων τα έχουν μόνο φαντ και όχι τράπεζες.
1: Να είναι καλά αυτό... ο Τσίπρας και η παρέα του. Να σας πω τώρα, γιατί έχουμε για την πολιτική επικαιρότητα και δεν προλαβαίνουμε.
0: Ναι, αλλά τον φωλάξαμε για άλλο λόγο. Αλλά τέλος πάντων.
2: Να πούμε ότι πρέπει να επιβραβευτεί
0: mm-hmm.
2: και ο συνεπής δανειολήπτης. Όπου ο πρωθυπουργός που λέει μπαταχτσίδες, όλους τους έχουν πρόβλημα. Λες και δεν έχουν πρόβλημα από μόνοι τους. Δεν χρεοκόπησε η χώρα κάποτε, δεν είχαμε κρίση. Δεν το έχετε χάσει. Mm-hmm. Να μας πει τι έκανε εκείνος και τους συνεπείς δανειολήπτες. Και βέβαια εμείς λέμε και 120 δόσεις με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων. Λέμε επιτόκιο 3% και όχι 5,8% να συμπεριληφθούν όλες τις οφειλές. Και βάλαμε και το θέμα των εξολογιστικών τόκων σε δάνεια που είναι να πουληθούν.
0: Mm-hmm. Λοιπόν. Κύριε Τσουκαλά, σας έχει καλύψει η στάση του Προέδρου της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα, στο ερώτημα που τέθηκε για το άρθρο του κυρίου Καρτερού?
2: Δεν νομίζω ότι πήρε κάποια θέση, δεν το καταδίκασε.
0: Είπε ότι δεν έχετε ακούσει ποτέ εμένα να μιλώ έτσι, και έτσι είναι, για να τα λέμε όλα.
2: Μα όταν μπορώ, αντί να τα πω εγώ ίδιος, να βάλω κάποιον άλλο να τα πει, αυτή είναι μια κλασική μέθοδος.
0: Ναι.
2: Έχουμε μια σκηνοθεσία. Mm-hmm. Έχουμε την εκπρόσωπο τύπου να λέει δεν είμαστε όμορφοι χώροι, ενώ ο κύριος Τσίπρας λέει είμαστε όμορφοι χώροι. Τον κύριο Κρατερό, που είναι γνωστό ότι αρτιστεί πάντα τον κύριο Τσίπρα, αν δείτε και στο παρελθόν, το 23, το 24, πάντα αρθρογραφεί για να πει εκείνο το οποίο ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει να πει ο ίδιος. Είναι όπως λέγαμε η κύκλη του Καραμαλή, η κύκλη του κυρίου Τσίπρα και ο κύριος Κρατερός. Τώρα το ξέρετε εσείς που είστε του χώρου, είστε δημοσιογράφοι, εννοούμε μεγάλη εμπειρία. Mm. Ωραία. Τι είπε. Ο κ. Φεδερός είπε αυτό που προφανώς δεν ήθελε να πει ο κ. Σεπτεμβρίου. Εμείς είπαμε ότι άμα θέλει κάποιος να χτυπήσει τον Ανδρουλάκη, να μπορεί να το κάνει ο ίδιος. Και να χρησιμοποιεί άλλες μεθόδους.
0: Πάντως, αυτή η αντιμετώπιση δυσκολεύει μία ενδεχόμενη μελλοντική συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς.
2: Και αυτό εγώ
0: θα ήθελα και μία απάντηση.
2: Οι πολιτικές θέσεις που έχει η Ελλάς,
0: mm-hmm.
2: οι οποίες. Είναι πολιτικές θέσεις που δεν βάζουν μπροστά κοινωνικές προτεραιότητες.
0: Εδώ
2: είναι. Τώρα, παράδειγμα, προστασία προς κατοικίες, δεν το λέει η Ελλάς.
0: Μείναμε στο.
2: Αν είδατε στην ομιλία στη ΔΕΦ, ο κ. Τσίπρας, τι είπε, το μόνο που είπε, θα δίνουμε, λέει, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε όσους έχουν χάσει πίσω από τα δάνεια.
0: Mm-hmm.
2: Το πράγμα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Να προλάβω να ρωτήσω.
2: Αν έχουν χάσει τα σπίτια του, δεν του νοιάζει να έχουν ενημερότητα ή τη βγάζουν και με μια ρύθμιση.
0: Ελάτε.
2: Που κάνουν και μια δόση.
0: Ελάτε, κύριε Τσουκαλά, να προλάβω ένα.
2: Δεν συμφωνεί ο κύριο Τσίπρας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
2: Μπορεί με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Άντε,
2: αυτό είναι το πολιτικό ρωτήσω. Πρόβλημα.
0: Ωραία, λοιπόν. Εδώ στο συγκεκριμένο άρθρο ο κύριο Καρτερό λέει και κάτι άλλο όμω πέραν του χαρακτηρισμού. Μιλάει για την πράκτορα Άννα, η οποία μαζεύει κόσμο για να τον πάει προς τη Νέα Δημοκρατία.
1: Βέβαια. Δε. Εγώ θεώρησα χθες που μιλάγαμε. Sorry, κύριε Τσουκαλά, έλεγα χθες στον Μάνο Νιφλή ότι αυτό το βρίσκω πιο βαρύ ακόμη και από το άλλο. Το άλλο είναι βαρύ διότι είναι ανόητο να βρίζεις προσωπικά την προσωπικότητα κάποιου. Και όχι ενός πολιτικού αρχηγού ή του αρχηγού της
2: Αντιπαραγωγής.
1: Εδώ λέει ότι στείνεται μέσα στο Πασόκ, υπάρχει μηχανισμός που θα σας βάλει να συνεργαστείτε με τον Μητσοτάκη.
2: Είναι αδιανόητο και πλήρης παραλογισμός. Ένα κόμμα που έχει υιοθετήσει τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, όπως σας είπα, να κάνει κριτική.
1: Καλά, αφήστε τώρα τι κάνει ο Τσίπρας.
2: Είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, όταν το ίδιο το κόμμα του κυρίου Τσίπρα έχει υιοθετήσει τις πιο ακραίες νεοφιλελεύθερες απόψεις της Νέας Δημοκρατίας.
1: Υπάρχει συζήτηση μέσα στο Πασόκ ότι μία Άννα, καμία σχέση με τη Διαμαντοπούλου, κάνει αυτή τη δουλειά.
2: καθημερινά αντιπολιτεύεται με επιχειρήματα τη Νέα Δημοκρατία με απόλυτη σαφήνεια. Προφανώς, επειδή ακριβώς ενοχλεί τη Νέα Δημοκρατία, είναι και στόχος επιθέσεων.
0: Μάλιστα.
2: Πολύ συχνά.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να
0: είστε καλά, κύριε Τσουκαλάκη.
1: Γεια σας.
0: Αυτό που είπε ότι φοβήθηκα κάποια στιγμή, γιατί είχε υιοθετήσει θέσεις ακραία νεοφιλελεύθερες ο Τσίπρας. Σε είδα ότι συγκινήθηκες λίγο.
1: Ναι.
0: Κοίτα μου φύγεις και πας προς τον Τσίπρα.
1: Όχι, λέω πώς μου διέφυγε αυτό. Radio Preveza, Real FM.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας, η κακοκαιρία έχει προκαλέσει προβλήματα στη Σκιάθο, την Εύβοια, τη Ρόδο αλλά και στην Αττική. Κλειστά τα σχολεία σε νησιά του Αιγαίου και τρεις δήμους της Εύβοιας. Με στόχο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης να ξεκινήσει αύριο Πέμπτη με τιμή γύρω στο 1,60 ευρώ το λίτρο ή και χαμηλότερα, η κυβέρνηση ανακοινώνει σήμερα το ύψος της επιδότησης στην Αγγλία. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι συνταξιούχοι ζητώντας αυξήσεις στις συντάξεις, καταβολή του 70% στις συντάξεις χειρίας, χορήγηση επιδόματος 400 ευρώ χωρίς ηλικιακούς όρους, επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης, κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης και καταβολή των αναδρομικών. Επιπλέον διεκδικούν δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ενίσχυση του προσωπικού στις δημόσιες δομές υγείας και επαναφορά κοινωνικών παροχών. Αλλαγές για απλήρωτα ενίκια και λήξη μισθωτηρίων στο νέο νόμο για τις εξώσεις.
2: Ο πρίγκιπας Θεοδόρ άρπαξε το σπαθί του και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
3: Γιωργάκη, τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους.
4: Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
5: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρους Ειρήνης 83 και Λεωφόρους Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
6: Επιστρέφω αμέσως, μη φύγει κανείς.
5: Και τώρα που χτύπησε το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά μπραντς, γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
7: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
8: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
7: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
8: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
9: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
9: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
10: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
10: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
10: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
9: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
10: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
9: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
11: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
12: Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση. Ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.

0: Λοιπόν, περιμένουμε, είμαστε σε αναμονή, υπάρχει μια μισή, θα γίνουν οι ανακοινώσεις για την τιμή της, της επιδότησης του
1: τελευταίου
0: θέρμανσης. 1,55, δεν βλέπω τώρα έτσι.
1: 40 λεπτά. Κάτω από εκεί που βρίσκεται.
0: Ναι, άρα εκκίνηση από το 1,55.
1: Όχι, ενώ κόβει 40 λεπτά η επιδότηση, τα ληστεία, όλα αυτά, 40 λεπτά και πέφτει στο 1,55, είπες.
0: Στο 1,55. Μία απλοϊκή ερώτηση που έθεσα στο γνωστό πρώην πρόεδρο των Βενζινοπολών, τον κύριο Ασμάτογλου, είναι ικανό το 1,55, 1,50 να κάνει τον καταναλωτή να σηκώσει το τηλέφωνο και να κάνει παραγγελία? Η απάντηση ήταν ξέρει, όχι. 1550 ευρώ τα 1000 λίτρα. Και η άλλη έως του νομίσματος είναι πως βγαίνει πολιτικά όλο αυτό το πράγμα με αυτό που έρχεται, έτσι, όχι μόνο εδώ και πανευρωπαϊκά. Ο κύριος Γιώργος Εφερτζής, ο γνωστός επικοινωνιολόγος και αγαπητός συνομιλητής εκπομπής, είναι μαζί μας να το δούμε όλο αυτό. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Εφερτζή.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Βγαίνει αυτός ο χειμώνας πολιτικά?
2: Δύσκολα.
0: Δύσκολα.
2: Και νομίζω ότι είναι, εκ των υστέρων βεβαίως μιλώντας, ένας από τους πιθανότατα πιο λάθος υπολογισμούς που έκανε ο Πρωθυπουργός, αποφασίζοντας να πάει το χρόνο των εκλογών εκεί που τον πήγε.
0: Ναι. Ξέρετε, έχω την αίσθηση ότι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, πολιτικά, παύλα, επικοινωνιακά, είναι ίσως και δυσκολότερος από τα μνημόνια. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τότε λέγαμε, παιδιά, αυτό ήταν, φτάσαμε στο μη παρέκει, είναι μονόδρομος να κάνουμε αυτό. Εδώ έχει υπάρξει μια ρητορική, πάμε καλά, κάνουμε το ένα, το άλλο κτλ. Και έχουμε σκοντάψει στον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε το χειμώνα. Και υπάρχουν πάρα πολλές εκδοχές, πάρα πολλές απόψεις.
1: Μίλησε σοφά, γέροντα.
0: Όσο μεγαλώνω.
1: Με τον κύριο Σεφερζή μοιραζόμαστε τη γαλλική κουλτούρα. Οι Γκολουά φοβούνται μην τους πέσει ο ουρανός στο κεφάλι. Τότε μας έπεσε ο ουρανός στο κεφάλι. Μάλιστα. Τώρα όμως υποτίθεται ότι όλα πάνε καλά. Δημοσιονομικά είμαστε άψογοι. Τώρα γιατί δεν τα καταφέρνουμε?
2: Οι Γκολουά δεν πίστευαν μόνο ότι θα τους πέσει ο ουρανός στο κεφάλι.
1: Που τώρα τους πέφτει, Γιώργο.
2: Που τώρα τους πέφτει. Η διαφορά με τον ουρανό που μας έπεσε στο κεφάλι επί μνημονίων.
0: Είναι ικανό το 1,55, 1,50. Να κάνει τον καταναλωτή να σηκώσει το τηλέφωνο και να κάνει παραγγελία? Η απάντηση ήταν ξέρει, όχι. 1550 ευρώ τα 1000 λίτρα. Και η άλλη έως του νομίσματος είναι πως βγαίνει πολιτικά όλο αυτό το πράγμα με αυτό που έρχεται, έτσι, όχι μόνο εδώ και πανευρωπαϊκά. Ο κύριος Γιώργος Εφερτζής, ο γνωστός επικοινωνιολόγος και αγαπητός συνομιλητής εκπομπής, είναι μαζί μας να το δούμε όλο αυτό. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Σεφερτζή.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Βγαίνει αυτός ο χειμώνας πολιτικά?
2: Δύσκολα.
0: Δύσκολα.
2: Και νομίζω ότι είναι, εκ των υστέρων βεβαίως μιλώντας, ένας από τους πιθανότατα πιο λάθος υπολογισμούς που έκανε ο Πρωθυπουργός, αποφασίζοντας να πάει το χρόνο των εκλογών εκεί που τον πήγε.
0: Ναι. Ξέρετε, έχω την αίσθηση ότι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, πολιτικά, παύλα, επικοινωνιακά, είναι ίσως και δυσκολότερος από τα μνημόνια. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τότε λέγαμε, παιδιά, αυτό ήταν, φτάσαμε στο μη παρέκει, είναι μονόδρομος να κάνουμε αυτό. Εδώ έχει υπάρξει μια ρητορική, πάμε καλά, κάνουμε το ένα, το άλλο κτλ. Και έχουμε σκοντάψει στον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε το χειμώνα. Και υπάρχουν πάρα πολλές εκδοχές, πάρα πολλές απόψεις.
1: Μίλησε σοφά, γέροντα.
0: Όσο μεγαλώνω.
1: Με τον κύριο Σεφερζή μοιραζόμαστε τη γαλλική κουλτούρα. Οι Γκολουά φοβούνται μην τους πέσει ο ουρανός στο κεφάλι. Τότε μας έπεσε ο ουρανός.

0: ακροατές.
1: Βγαίνει αυτός ο χειμώνας πολιτικά?
0: Δύσκολα. Δύσκολα. Και νομίζω ότι είναι, εκ των υστέρων βεβαίως μιλώντας, ένας από τους πιθανότατα πιο λάθος υπολογισμούς που έκανε ο Πρωθυπουργός, mm-hmm. αποφασίζοντας να πάει το χρόνο των εκλογών εκεί που τον πήγε.
1: Ναι. Ξέρετε, έχω την αίσθηση ότι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε πολιτικά, παύλα, επικοινωνιακά, είναι ίσως και δυσκολότερος από τα μνημόνια. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τότε λέγαμε, παιδιά, αυτό ήταν, φτάσαμε στο μη παρέκει, είναι μονόδρομος να κάνουμε αυτό. Εδώ έχει υπάρξει μια ρητορική, πάμε καλά, κάνουμε το ένα, το άλλο κτλ. Και έχουμε σκοντάψει στον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε το χειμώνα. Και υπάρχουν πάρα πολλές εκδοχές, πάρα πολλές απόψεις.
2: Μίλησε σοφά, γέροντα.
1: Όσο μεγαλώνω.
2: Με τον κύριο Σεφερζή μοιραζόμαστε τη γαλλική κουλτούρα. Οι Γκολουά φοβούνται μην τους πέσει ο ουρανός στο κεφάλι. Τότε μας έπεσε ο ουρανός στο κεφάλι. Μάλιστα. Τώρα όμως υποτίθεται ότι όλα πάνε καλά. Δημοσιονομικά είμαστε άψογοι. Τώρα γιατί δεν τα καταφέρνουμε?
0: Οι Γκολουά δεν πίστευαν μόνο ότι θα τους πέσει ο ουρανός στο κεφάλι.
2: Που τώρα τους πέφτει, Γιώργο.
0: Που τώρα τους πέφτει. Η διαφορά με τον ουρανό που μας έπεσε στο κεφάλι επί μνημονίων με την σημερινή εποχή είναι ακριβώς ότι δεν υπάρχουν πολλοί που να μπορούν να ρίξουν ευθύνες στους ξένους. Δηλαδή δεν υπάρχουν πολλοί που να μπορούν να ρίξουν επίσης ευθύνες το τι έφταξε από πλευράς ελληνικής πολιτείας και οικονομίας για να φτάσουμε στο σημείο να χρειαζόμαστε μνημόνια για να διασωθούμε. Εδώ το πρόβλημα έχει ξεπεράσει βεβαίως αυτού του είδους τους υπολογισμούς και θεωρείται κάτι το οποίο έρχεται κυρίως εξαιτίας των γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Ναι. Με αποτέλεσμα βεβαίως να αντιμετωπίζεται και διαφορετικά ως πρόβλημα εσωτερικής πολιτικής.
2: Παρά τα αυτά, στην έρευνα του Ζαχαρία Ζούπη, της Opinion που παρουσίασε το Action 24, οι πάρα πολλοί λένε ότι η κυβέρνηση καθυστερεί να αντιδράσει και επίσης οι περισσότεροι λένε ότι όταν αντιδρά δεν είναι αρκετό.
0: Μα το χειρότερο για την κυβέρνηση είναι ότι έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και η Ευρώπη έχει γίνει ούτως ή άλλως ένα μεγάλο χωριό όπως ήταν πάντοτε, εκείνο το οποίο είναι αναπόφευκτο για την κυβέρνηση και ενδεχομένως αποδειχθεί κρίσιμο για τις πολιτικές εξελίξεις είναι η σύγκριση που μπορεί να γίνεται σχεδόν ακαριαία μεταξύ των μέτρων που λαμβάνει αυτή και των μέτρων που έχουν λάβει σε σχετικά ανύποπτο χρόνο οι Ευρωπαίοι. Είναι... Και αυτό είναι κάτι το οποίο βεβαίως είναι το φάντασμα που θα πλάνατε πάνω από τη δίκη.
1: Και εκεί αφορά γίνεται και η σύγκριση, όπως με ακόμη μια σύγκριση με τα μνημόνια. Τα μνημόνια ήταν ελληνικό πρόβλημα. Τώρα είναι πανευρωπαϊκό πρόβλημα και οι τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος κρίνονται, συγκρίνονται. Έτσι, είναι θέμα.
2: Άρα γιατί είπε αυτό το 25... ο Μητσοτάκης, κύριε Σεφερτζή, γιατί είπε αυτό το 25? Είναι σίγουρο ότι αυτό θα το περάσει, άρα μπορούσε και να το πει?
1: Το 25% λες,
2: Ναι, το 25%, ότι αν πάω 25, εντάξει, το καταλαβαίνω, να με διώξουν, θα φύγω μόνος μου.
0: Όχι, νομίζω ότι συμβαίνουν ταυτόχρονα δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι αποφάσισε να επιδείξει μια ταπεινότητα που μέχρι τώρα βεβαίως δεν επιδείχθηκε. Με την ελπίδα πια, με την υστερόβουλη ταπεινότητα, ότι αυτό ίσως συσπυρώσει ακόμα περισσότερο την όποια βάση είναι έτοιμη να συσπυρωθεί περί τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή άρχισε να κάνει εντονότερα αισθητό το κίνδυνο πράγματι να χαθεί το παιχνίδι για τη Νέα Δημοκρατία εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν θα μπορέσει να ξεπεράσει έστω το πρώτο σκαλί της αυτοδυναμίας που είναι να πάρει το πριν που δίνεται στην περίπτωση που συγκεντρώνει το 25%. Ο δεύτερος λόγος νομίζω όμως από την άλλη μεριά είναι η προσγείωσή του στην πραγματικότητα. Δηλαδή έχει θεωρήσει και ως προς αυτό ομολογώ ότι συμπεριφέρεται πιο έξυπνα από τις άλλες δυνάμεις που τα βάζουν με τις δημοσκοπήσεις. Έχει θεωρήσει ότι το να πηγαίνει κόντρα στα ρεύματα τα οποία προκύπτουν από τις δημοσκοπήσεις δεν είναι ιδιαίτερα έξυπνο.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα να δείχνει τουλάχιστον ότι βρίσκεται σε μια μεγαλύτερη επαφή με την πραγματικότητα όταν το κατεξοχήν πρόβλημα του Μητσοτάκη είναι ακριβώς ότι δείχνει ότι δεν μετέχει τις ίδιες πραγματικότητες στην οποία μετέχουν οι υπόλοιποι.
1: Άλλο ένα πεδίο για το οποίο εγώ θα ήθελα έτσι την άποψή σας είναι αυτή η σύγκρουση που έχει ενταθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα μεταξύ

0: μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Θεωρείτε ότι ένας από τους δύο ή και οι δύο έχουν τόσο άγχος, κάνει τόσα νεύρα και έχουν οδηγηθεί σε αυτή τη σύγκρουση ή υπάρχει κάτι άλλο?
1: Όχι, έχουν τόσα νεύρα διότι βλέπουν ότι βρίσκονται μπροστά από αντιμέτωποι από το φαινόμενο της ακινητοποίησης των δημοσκοπικών βελόνων.
0: Mm-hmm.
1: Παρά τις προσπάθειες που καταβάλουν πράγμα το οποίο είναι λογικό να αυξάνει την νευρικότητα όπως την αυξάνει την νευρικότητα και στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Διότι όταν βλέπουν ότι πια η κοινή γνώμη δεν αντιδρά κατά το πώς αντιδρούσε τις εποχές που πέρναγαν αυτού του είδους η ψυχολογική πόλεμη μεταξύ αντιπάλων, βεβαίως αυτό προκαλεί μία νευρικότητα, διότι βλέπει ότι δεν μπορεί να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη με τον ίδιο τρόπο που το έκανε παλιότερα. Με αποτέλεσμα, μάλιστα, το οποίο είναι πιο σοβαρότερο, να μην μπορεί να χαράξει στρατηγικές στηριγμένες σε μεγαλύτερες βεβαιότητες από αυτές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν αφαιρούν αυτό.
1: Αυτό είναι αυτό. Ναι, ναι. Και δεν είναι εύκολο πρόβλημα αυτό.
0: Ναι.
1: Διότι η αλήθεια είναι ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το πολιτικό σύστημα είναι ακριβώς η προσαρμογή του σε πραγματικότητες που το ξεπερνούν κατά έναν κραυγαλαίο πια τρόπο και με έναν τρόπο που επίσης είναι γενοσιουργός κατακλυσμίων εξελίξεων.
0: Άρα λοιπόν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει χάσει την επαφή της με την πραγματικότητα, αλλά το κακό είναι ότι έχει χάσει και αντιπολίτευση την επαφή με την πραγματικότητα.
1: Ναι, έτσι. Και εν πάση περιπτώσει έχουν χάσει την ικανότητα να καταλάβουν ποια είναι τα ζητούμενα των νέων μορφών πολιτικής αναζήτησης που επίσης διαχέονται πια και στην Ελλάδα.
2: Να πάρω τώρα το μέρος του Τσίπρα. Ο Τσίπρας δεν έχει πολλούς τρόπους. Φαίνεται ότι για να πάρει από τον Μητσοτάκη δυσκολεύεται. Άρα πιο εύκολο είναι να πάρει από τον Ανδρουλάκη.
0: Ναι, αλλά δεν φαίνεται να παίρνει. Γι' αυτό κάνουμε αυτή την κουβέντα.
2: Παίρνει,
0: γιατί...
2: δεν παίρνει, ναι. Ναι, αλλά ναι. Μήπως του μοιάζει πιο
0: Θέλω
2: εύκολο
0: να πω
2: αυτό.
0: Ότι για το Πασόκ το έχουμε κατατάξει στο τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου. Ο Τσίπρας έκανε ολόκληρο rebranding, ήρθε κάτι νέο, ένας νέος φορέας κτλ. Γι' αυτό έκανα λίγο προβοκατόρικα και το ερώτημα που αποκλείεται να πέσει στην παγίδα ο κύριος Αφεντζής, ότι στο Τσίπρα κάνει περισσότερα νεύρα γιατί επένδυσε στον ερχομό του νέου.
2: Στο κύμα που θα δημιουργηθεί.
0: Ναι, ναι.
2: Να το καβαλήσει.
1: Ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο εμφανίζεται για μία ακόμα φορά στην περίπτωση του κυρίου Τσίπρα, διότι φαίνεται ότι παρά τις αναμφισβήτητες, τα αναμφισβήτητα χαρίσματα που έχει ως προς την επικοινωνία, η επικοινωνία του ίδιου με τις αναζητήσεις του κόσμου εξακολουθεί να πάσχει. Τώρα, αν γι' αυτό το λόγο ευθύνονται οι όποιοι συμβουλή του ή είναι θέμα της δικής του παιδείας, είναι κάτι το οποίο μένει να αποδειχθεί. Πάντως το σίγουρο είναι ότι δεν είχε κανένα λόγο, για παράδειγμα, να βάλει στόχο ότι θα έχει ξεπεραστεί το 20% μέχρι τα Χριστούγεννα και να βρίσκεται βεβαίως απέναντι σε μια πραγματικότητα που τον διαψεύδει ακριβώς εξαιτίας των επιπτώσεων που έχει αυτού του είδους ο λάθος υπολογισμός της εξέλιξης.
2: Εντάξει, αλλά και το Πασόκ είπε ότι με μία ψήφο διαφορά κερδίσουμε.
1: Μα ένας από τους λόγους που το Πασόκ όχι απλώς έχει καθυλωθεί αλλά έχει και συρρυκνωθεί είναι ακριβώς ο πολύ κραυγαλαίος τρόπος με τον οποίο συγκρούεται με την πραγματικότητα. Δηλαδή, με ποια λογική το Πασόκ θεώρησε ότι θα του έκανε καλό το να λέει ότι πάμε για πρωτιά έστω και με μία ψήφο? Αυτό είναι κάτι που πράγματι τον κοινόν μου τον ξεπερνά. Και παρόλα αυτά συνέβαινε και αυτό. Είχε επιπτώσεις. Μην νομίζετε ότι το Πασόκ δεν πληρώνει ως δείκτη μειωμένης αξιοπιστίας το γεγονός ότι επιμένει εδώ και τόσο καιρό σε αυτό το στόχο που όλοι βλέπουν ότι είναι, αν όχι ανέφικτος, πάντως πάρα πολύ δύσκολος.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι με έναν τέτοιο στόχο που θα κερδίσει την κοινή γνώμη.
0: Ναι.
1: Σε ποια φάση, μάλιστα, σε μια φάση που πραγματικά η κοινή γνώμη βρίσκεται σε αναζήτηση νέων πολιτικών ισορροπιών διαφορετικής λογικής, μάλιστα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αδικεί τα ίδια τα κόμματα, διότι δείχνει ότι πράγματι έχουν ξεπεραστεί ιστορικά και δεν το έχουν καταλάβει.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σεφερτζή. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
1: Επίσης.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
5: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
4: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
5: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον οστήρι. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της στήλη.
4: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
5: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λισοπρίωνα της στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
4: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
6: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 70 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 195 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 255 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 385 ευρώ, πόρτες αποθήκης από 220 ευρώ και πόρτες εισόδου από 440 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
7: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
8: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
7: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
8: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
7: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
8: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 2682-026732.
7: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
9: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
10: Κύριε, κύριε!
9: Κωστάκι, για πες μας.
10: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
9: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
10: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
9: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
10: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
11: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
12: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
13: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
12: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
13: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
12: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
13: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
12: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
13: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
12: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
13: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
12: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 33 33 και στο www.softwarelab.gr.
13: Software Lab, η viral επιλογή.
14: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
15: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
14: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
15: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
16: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
15: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
16: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
15: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
16: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
15: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
16: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
15: Τηλέφωνο 2682 089 100.
17: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: Μια στιγμή και ήταν αρκετή να σπάσει η οθόνη του κινητού. Οπότε, τι γίνεται? Λύση υπάρχει. Η υπηρεσία Vodafone Tech Service έχει τη δυνατότητα να επισκευάσει με γνήσια ανταλλακτικά και από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνετε χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση. Περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Άκου τηλεγράφημα. Άκου τώρα για να δεις πώς παίζεται το παιχνίδι. Οικονομικούς δεσμούς με εταιρεία που συμμετέχει σε σχέδιο κατασκευής πέτρα ελαιαγωγού αξίας 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ο οποίος θα συνδέει το Ιράκ με τη Συρία παρακάμπτοντας τα στενά του Ορμούς, διατηρούσε ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ στη Συρία και το Ιράκ, τον Μπάρακ, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters.
0: Πώς το βλέπεις? Αυτό είναι σχόλιο.
1: Τώρα βγήκε.
0: Ναι, τώρα βγήκε. Ναι, το κατάλαβα, δεν το είχα δει. Γιατί ο Μπαράκ έκανε δύο επαφές στην Κωνσταντινούπολη σε ένα καινούριο ξενοδοχείο πολύ όμορφο.
1: Ναι.
0: Με τους υπουργούς εξωτερικών των δύο αυτοκρατών, χωρίς να ενημερωθεί κανείς από την τουρκική κυβέρνηση. Δεν ήθιστε το λιγότερο.
1: Ναι. Λέει εδώ το Reuters, επικαλούμενο τρεις πηγές, αναφέρει ότι ο Μπάρακ υποστήριξε τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο έργο εταιρεία, την οποία διευθύνει επιχειρηματικός του εταίρος, γύροντας ερωτήματα για πιθανή παραβίαση των ομοσπονδιακών κανόνων διοντολογίας των ΗΠΑ. Καλά, περάστε, παιδιά.
0: Το θέμα, αν είναι ενήμερος ο πρόεδρος γι' αυτό. Και οι δουλειές του Μπάρακ είναι και δουλειές του Προέδρου. Διότι φαίνεται στην περίπτωση της πρέσβυρας εδώ στην Αθήνα, οι δουλειές της Γκυλφόλη δεν ήταν ακριβώς οι δουλειές του Προέδρου ή δεν φρόντιξε να τις εντάξει εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι συνέβη, εν πάση περιπτώσει.
1: Φύγαμε. Γεια σας, παιδιά.
0: Γεια σας. Προσεκτικά, παιδιά. Yeah.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα. Είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
3: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
4: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
5: Μπάριο All Day Cafe Bar.
6: Η πόλη απολαμβάνει.
5: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
6: How shall I begin my story?
7: Η μπάρα επιλέγει.
5: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
7: Ο χώρος προδιαθέτει.
5: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
8: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με ιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
8: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Καλό σας μεσημέρι κυρίες κύριοι. Είναι Τετάρτη 14 Οκτωβρίου σήμερα. Με τα προβλήματα που προκαλούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα, κυρίως στην Εύβοια, στη Σκιάθο, στη Ρόδο και στη Σκόπελο, και με την ανακοίνωση των μέτρων για την ενεργειακή κρίση. Είναι δύο ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρα σε τίτλους.
1: Σε κλειό κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, πλημμυρικά φαινόμενα, προβλήματα στην κυκλοφορία, πτώσεις δέντρων και διακοπές στην ηλεκτροδότηση προκαλούν οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι. Στη Ρόδο εντοπίστηκε πριν από λίγο νεκρός άνδρας στην παραλία Στεγνά. Ήταν καλυμμένος με φερτά υλικά. Στην Εύβοια υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, ενώ ήχησε και το 112 για περιορισμό στις μετακινήσεις. Στη Σκιάθο παρασύρθηκαν οχήματα από τα ορμητικά νερά.
0: Θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες τα έντονα φαινόμενα σε Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη και Πελοπόννησο. Σε ισχύ η απαγόρευση απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου, καθώς οι άνεμοι φθάνουν κατά τόπους στα 10 μποφόρ. Η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί στις 3 μετά το μεσημέρι, πότε αναμένεται βελτίωση του καιρού.
1: Διπλή επιδότηση ύψου 40 λεπτών στο πετρέλαιο θέρμανσης από το κράτος και τα διυλιστήρια ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Έτσι, από αύριο θα αρχίσει η διάθεσή του από 1 ευρώ και 55 λεπτά. Επίσης, διατηρείται η επιδότηση σε βενζίνη και ντίζελ. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Κριτική από την αντιπολίτευση για τα κυβερνητικά μέτρα. Οι ανατιμήσεις καταπίνουν τις επιδοτήσεις και το ερώτημα είναι πώς θα διασφαλίσουμε τη θέρμανση του χειμώνα, είπε στον Real FM τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Δεν επιτρέπεται κάθε φορά που έχουμε αύξηση 10% στη χονδρική οι τιμές λιανικής να αυξάνονται 20%, δήλωσε στον σταθμό μας ο γραμματέας του Μέρα 25 Γιάννης Βαρουφάκης.
1: Σε οικονομικό αδιέξοδο, η πλειονότητα των Ελλήνων, 8 στους 10, τα βγάζουν πέρα δύσκολα μέσα στο μήνα λόγω ακρίβειας και συρρήκνωσης της αγοραστικής τους δύναμης, σύμφωνα με νέα έρευνα. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ανησυχίες τους?
0: Παραιτήθηκε η Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Το είχε ζητήσει ο Λευκός Οίκος, ενώ ο Τραμπ δήλωσε ότι έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν του άρεσαν όσα διάβαζε. Η ίδια υποστήριξε ότι οι καταγγελίες σε βάρος της είναι ψευδείς και πως θα υπερασπιστεί στεναρά τη φήμη και την ακεραιότητά της.
1: Λουκέτο μπήκε παρουσία εισαγγελέα στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης που λειτουργούσε χωρίς άδεια, ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες ακόμη και σε άτομα που δεν ήταν καρκινοπαθείς. Οι τελευταίοι 23 ασθενείς μεταφέρθηκαν είτε σε άλλη κλινική είτε στο σπίτι τους.
0: Σε λειτουργία από σήμερα η πλατφόρμα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης που δίνει τη δυνατότητα σε 1000 νοικοκυριά να μεταφερθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της χώρας. Προβλέπεται ενίσχυση 10.000 ευρώ στους δικαιούχους.
1: Στα αθλητικά, τη δεύτερη νίκη της στη League Phase του Champions League αναζητεί απόψε η ΑΕΚ απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Κανονικά υπολογίζεται στην Ένωση ο Μπαρνάμπας Βάργα που ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό, σέντρα στις 10 στο Λονδίνο.
0: Μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι, ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από τη Βαλένθια επικρατώντας 102-97 στην παράταση για την πέμπτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Στο Βελιγράδι, ο Παναθηναϊκός κέρδισε 72-55 την Παρτιζάν, διατηρώντας το αίτητο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Πάμε να δούμε τώρα με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου πώς διαμορφώνεται η κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου και ενώ από το πρωί βρέχει, Παναγιώτη.
3: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στη Μεταμόρφωση. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Πυκνή είναι η ροή στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρίας στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχοπτώσεις, τις καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα δοκιμάζουν τις αντοχές των πολιτών, κυρίως στην Εύβοια, τη Ρόδο, τη Σκιάθο, τη Σκόπελο και την Κρήτη. Στη Ρόδο, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγα λεπτά, άνδρες του λιμενικού εντόπισαν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία Στεγνά. Νωρίτερα, οι αρχές είχαν απεγκλωβίσει γυναίκα, της οποίας το όχημα είχε παρασυρθεί. Στην Εύβοια, ο ποταμός Κυρέας υπερχείλησε και οι αρχές έχουν διακόψει την κυκλοφορία στους δρόμους που οδηγούν προς Μαντούδη, ενώ στη Σκόπελο και τη Σκιάθο τα ορμητικά νερά πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα. Κλειστά για προληπτικούς λόγους παρέμειναν σήμερα τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, καθώς έχει απαγορευτεί από το πρωί ο απόπλους των πλοίων από Πειραιά και Λαύριο. Μηνύματα από το 112 εστάλησαν σε όσους διαμένουν στην Εύβοια και στη Σκιάθο με συστάσεις για περιορισμό των μετακινήσεων. Θα συνδεθούμε τώρα με τη συνάδελφο από την Εύβοια, Ματίνα Ρέτσα, και από το ivima.gr, καθώς η περιοχή παραμένει σε κατάσταση ύψης του συναγερμού, προκειμένου να μας μεταφέρει την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα και τα προβλήματα που έχουν προκληθεί.
4: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγα λεπτά είχαμε εκένωση και δεύτερη εκένωση στην Εύβοια. Όσοι πολίτες βρίσκονται στην περιοχή των Ψαχνών καλούνται να απομακρυνθούν προς τη Νέα Αρτάκη, καθώς υπερχείλησε ο ποταμός Μεσάπιος. Ήταν κάτι το οποίο, για το οποίο αγωνιούσαν οι αρχές από νωρίς το πρωί σήμερα. Και φαίνεται πως γίνεται πραγματικότητα. Στο σημείο βρίσκεται η αστυνομία, η πυροσβεστική, εθελοντικές ομάδες, ο Δήμαρχος Δυρφείων Μεσαπίων, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, και απευθύνουν έκκληση όλοι στους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Νέα Αρτάκη. Πρέπει να σας πω ότι πριν από μισή ώρα περίπου είχαμε εκένωση στο χωριό Μακρικάπα του Δήμου Δυρφείων Μεσαπίων, καθώς και εκεί φαίνεται πως τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά, καθώς υπερχείλησε ο ποταμός του χωριού. Και όπως αναφέρουν κάτοικοι στο ivima.gr, έχουν εγκλωβιστεί μέσα στα σπίτια τους από τα ορμητικά νερά τα οποία έχουν πλημμυρίσει τους δρόμους του χωριού και δεν μπορούν να βγουν έξω προκειμένου να απομακρυνθούν και να ανταποκριθούν στο κάλεσμα του 112 για απομάκρυνσή τους από το χωριό. Τώρα, πριν από λίγα λεπτά, είχαμε δυστυχώς νέο σοβαρό πρόβλημα στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, καθώς και εκεί έχει κοπεί κυκλοφορία από νωρίς το πρωί στο Μαντούδι προς τη Χαλκίδα και διεξάγεται από, από το επαρχιακό οδικό δίκτυο της Δαφνούσας. Είχαμε πτώσει, έπεσε κι άλλος δρόμος, ο οποίος κυριολεκτικά κόπηκε στα δύο από τα ορμητικά νερά του ποταμού Κυρέ, ο οποίος έχει υπερχειλήσει από τα ξημερώματα σήμερα, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί και το Προκόπη. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή την ώρα. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζουν να πλήττουν, ειδικά τους συγκεκριμένους δήμους, τους δύο δήμους, οι οποίοι είναι και γειτονικοί δήμοι. Και όπως ήδη γνωρίζουμε όλοι, με το νέο επικυρωποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, τα έντονα καιρικά φαινόμενα και η Εύβοια γενικότερα θα είναι στο κόκκινο μέχρι το βράδυ απόψε.
0: Να ευχαριστήσουμε τη συνάδελφο. Να πούμε ότι έντονη είναι η βροχόπτωση που πλήττει κατά διαστήματα και το λεκανοπέδιο της Αττικής. Οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς έχει ανέβει η στάθμη του Κηφισού. Μέχρι στιγμής, η πυροσβεστική υπηρεσία έχει δεχθεί περισσότερες από 60 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και απομάκρυνση κλαδιών, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται σε Πέραμα, Πειραιά, Νίκαια, Μάνδρας, Πρόπυργο, Ανάβησο, Κερατέα και Αρτέμιδα. Η κακοκαιρία αναμένεται να περιοριστεί τις επόμενες ώρες, όπως μας ενημερώνουν οι μετεωρολόγοι. Στην Εύβοια, βέβαια, οι βροχοπτώσεις σήμερα είναι εντονότερες, αλλά σιγά-σιγά θα αρχίσουν να υποχωρούν. Ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά από τα δυτικά και τα βόρεια. Ωστόσο, θα επικρατούν ισχυροί άνεμοι και αύριο που θα φτάνουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ. Να ακούσουμε μαρτυρίες κατοίκων που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.
5: Είδαμε ότι παρασύρθηκαν δύο αυτοκίνητα. Η προσβεστική ήταν συνεχώς και ενεργούς. Είχαμε και πτώσεις δέντρων. Τώρα βλέπουμε ότι κάποια τμήματα στο Λαβαδιαμάντη έχουν αποκολληθεί από την πλακόστρωση.
6: Ο περιφερειακός δρόμος Φουλάκιστον, που είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας, έχει σε κάποια σημεία νερά. Θα πρέπει να είναι προσεκτικοί οι οδηγοί. Γι' αυτό ήταν και το 112 ίσως εχθές.
7: Το ποτάμι έχει μεγάλο πρόβλημα. Αρχίσαν να φτιάξουν το ποτάμι, να το σκάψουν, να το φτιάξουν και να δω. Δεν φτιάχνουν τις αποχητεύσεις. Μα τι θα κάνουν αποχητεύσεις.
8: Ένας δρόμος που ενώνει με το περιφερειακό που πάει προς Λίμνη. Και έχουμε σοβαρό πρόβλημα εδώ αυτή τη στιγμή. Και είναι και ένα άλλο σημείο προς το Προκόπη. Και έχουμε κλείσει το δρόμο εντελώς από εκεί, δεν περνάει τίποτα.
1: Με αυτές τις καιρικές συνθήκες και ενώ οι διεθνείς τιμές πετρελαίου είναι σταθερά σε πολύ υψηλά επίπεδα, οι καταναλωτές περίμεναν πώς και πώς τα κυβερνητικά μέτρα θέρμανσης. Πριν από λίγο λοιπόν ανακοινώθηκε διπλή επιδότηση από το κράτος και τα διελιστήρια ύψους 40 λεπτών για το πετρέλαιο θέρμανσης για τις επόμενες 15 ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι η διάθεσή του θα αρχίσει από αύριο από την τιμή του 1 ευρώ και 55 λεπτών. Παράλληλα, η επιδότηση για τον ντίζελ διαμορφώνεται στα 20 λεπτά και για τη βενζίνη στα 10. Ακούμε τι δήλωσαν πριν από λίγα λεπτά ο Υπουργός Περιβαλλόντος Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς.
9: Ανακοινώνουμε τρεις άμεσες κρατικές επιδοτήσεις στην Αγγλία ως 31 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ και 10 λεπτά ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Επιδότηση που φτάνει απευθείας στον καταναλωτή, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ή άλλες διαδικασίες. Στη μείωση αυτή έρχεται να προσθεθεί και η μείωση που ανακοίνωσαν νωρίτερα τα δηληστήρια. 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ.
10: Υπενθυμίζεται ότι το επίδομα θέρμανσης του 2025-2026 έλαβαν 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά με κόστος 173 εκατομμύρια. Από τα 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά περίπου 604.000 κατανάλωσαν πετρέλαιο, 320.000 ρεύμα, 173.000 φυσικό αέριο και 75.000 λοιπά καύσιμα όπως καυσόξυλα, πέλετ, υγραέριο κτλ. Το κόστος αύξησε το 30% βάσει των περσινών στοιχείων, εκτιμάται στις 52 εκατομμύρια ευρώ. Σημειώνεται ότι το επίδομα θέρμανσης ανέκτησε 100-1200 ευρώ ανάλογα με την περιοχή και τον αριθμό των δέκνων. Το ανάλογο ποσό μετά την αύξηση κατά 30% διαμορφώνεται σε 1560 ευρώ.
1: Πάμε να δούμε τώρα με τη Σύση Σταύρο Πιεράκου τι δίνει το κράτος, τι δίνουν τα διελιστήρια και πώς ωφελούνται τελικά οι καταναλωτές, Σύση.
11: Λοιπόν, Ελισάβετ, όπως ακούσαμε, κατά 40 λεπτά περιορίζεται η τιμή εκκίνησης της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης που ξεκινάει αύριο, με τη συνδρομή κατά 20 λεπτών του κράτους και άλλων 20 λεπτών των δύο ελληνικών διελιστηρίων. Πρόκειται για μια οριζόντια παρέμβαση, η οποία θα εφαρμοστεί απευθείας στην τιμή πώλησης για ένα 15ήμερο, δηλαδή ως και τις 31 Οκτωβρίου. Με δεδομένο ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινούσε να διατίθεται με μέση τιμή περίπου 1,95 ευρώ το λίτρο, με την επιδότηση των 40 λεπτών περιορίζεται μεσοσταθμικά στα 1,55 ευρώ το λίτρο. Έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο ενεργειακό χειμώνα με το κόστος να πιέζει τους προϋπολογισμούς, οπότε ήταν τελικά πιο γενναιόδορη η επιδότηση από αυτή που αναμενόταν. Για τα νοικοκυριά που δικαιούνται και
1: ο στόχος αρχικά ήταν, αν θυμηθούμε και αυτά που έλεγε και ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, χθες, να πέσει αρκετά κάτω από το 1,75.
11: Να πέσει κάτω από το 1,75.
1: Και φτάσαμε στο 1,55.
11: Η τιμή με την οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο, να θυμίσουμε, η τιμή διάθεσης του πετρελαίου. Λοιπόν, περιορίζεται κατά 40 λεπτά γιατί είπαμε ότι ζούμε πρωτόγνωρες συνθήκες και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι τον περιμένει ενεργειακά αυτόν το χειμώνα. Για τα νοικοκυριά που δικαιούνται και το αυξημένο επίδομα θέρμανσης κατά 30%, το πραγματικό κόστος αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,35 ευρώ το λίτρο. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης θα ωφεληθούν και με την κρατική στήριξη και με την έκπτωση των διελιστηρίων, με αποτέλεσμα να περιορίσουν σημαντικά το κόστος σε σχέση, όπως είπαμε, με το 1,75 ευρώ το λίτρο που έκλεισε πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με τους δικαιούχους και τις προϋποθέσεις όσον αφορά το επίδομα θέρμανσης?
11: Όχι, αυτό είναι το, όπως είπαμε και χθες, δεν
1: ισχύουν τα ίδια.
11: Ισχύουν τα ίδια. Να πούμε όμως ότι όσον αφορά την επιδότηση στην αμόλυβδη, όπως ανακοινώθηκε, συνεχίζεται για ένα 15ήμερο, αλλά θα γίνει μέσω του κρατικού προϋπολογισμού. Θυμίζουμε ότι είναι 10 λεπτά το λίτρο μετά την απόσυρση της έκπτωσης από τα διελιστήρια. Αυτό γίνεται για να μην αυξηθεί η βενζίνη την ώρα που η μέση επίσης πανελλαδική τιμή, κινείται πάνω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο.
1: Ακριβώς όπως μας τα έλεγες χθες, ότι για να δώσουν τα δηληστήρια αυξημένη έκπτωση όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, ήταν πολύ πιθανό να αποσύρουν την έκπτωση στη βενζίνη. Οπότε ήρθε το κράτος για να καλύψει αυτό το κενό.
11: Για να καλύψει, γιατί βλέπουμε ότι οι τιμές στη βενζίνη συνεχίζουν την ανηφόρα. Διατηρείται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης όπως είναι στα 20 λεπτά, με 15 λεπτά να καλύπτει το κράτος και τα 5 λεπτά τα δηληστήρια. Αλλά να θυμίσουμε ότι όλες αυτές οι επιδοτήσεις και για το πετρέλαιο θέρμανσης και για το ντίζελ και για την αμόλυβδη θα επανεξεταστούν στις αρχές Νοεμβρίου, ώστε να γίνουν προσαρμογές ανάλογα με την πορεία των τιμών. Διανύουμε μια περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας. Δεν μπορεί να γίνει καμία πρόβλεψη ούτε αν θα πέσουν οι τιμές ούτε αν θα αυξηθούν. Από αύριο όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης θα πρέπει να το προμηθευτούν με 1,55 ευρώ το λίτρο, μια τιμή που παρά την επιδότηση είναι αρκετά υψηλή. Και το ερώτημα είναι που απασχολεί πολλούς είναι τι να κάνουν, να τρέξουν να βάλουν πετρέλαιο μέσα σε αυτό το 15ήμερο ή να περιμένουν μήπως οι συνθήκες βελτιωθούν μέσα στο χειμώνα. Κανείς δεν μπορεί να διαβεβαιώσει τους καταναλωτές πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές.
1: Είναι πάρα πολύ ρευστό το σκηνικό όντως.
11: Ακριβώς. Λοιπόν, πέρα από τη μείωση της τιμής στην Αγγλία, να θυμίσουμε ξανά ότι η κυβέρνηση προχωρά και σε οριζόντια αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης, όπως είπαμε χθες. Η αύξηση αφορά όλες τις επιδοτούμενες μορφές ενέργειας, και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και τα καυσόξυλα. Η νέα ενίσχυση ξεκινά από τα 130 ευρώ, καθώς το επίδομα αυξάνεται από τα 100 στα 130 και από τα 800 που είναι το ανώτατο όριο στα 1040, ενώ στις περιοχές που επικρατεί πολύ κρύο και ειδικές συνθήκες φτάνει έως και τα 1560 ευρώ. Η πλατφόρμα MyThermacy, η οποία θα δεχθεί τις αιτήσεις των δικαιούχων, αναμένεται να ανοίξει το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, με την πληρωμή της προκαταβολής της ενίσχυσης να προγραμματίζεται έως τα μέσα Δεκεμβρίου. Όλες οι υπόλοιπες καταβολές θα συνεχιστούν έως και τον Ιούλιο του 2027. Και να επαναλάβω ότι η αύξηση του επιδόματος δεν συνοδεύεται από αλλαγές τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Σύση Σταύρο Πιεράκου και να πούμε ότι την ίδια ώρα η αντιπολίτευση ασκεί κριτική στα κυβερνητικά μέτρα, τα οποία τα χαρακτηρίζει ανεπαρκή. Κάθε φορά που υπάρχει ενεργειακή κρίση, παρατηρούμε μια επιδοματική πολιτική που ρίχνει λάδι στη φωτιά, σχολίασε μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο γραμματέας του κόμματος Μέρα 25, Γιάννης Βαρουφάκης.
12: Κάθε φορά που έχουμε μια ενεργειακή κρίση, παρατηρούμε μια επιδοματική πολιτική η οποία ρίχνει λάδι στη φωτιά. Αν έρθει κάποιος και μου πει, κάποιος πετρελαίας, ότι ξέρεις, ανέβηκε η τιμή κόστους μου 10% και θα ανεβάζω και εγώ τη λιανική 10%, το καταλαβαίνω. Αυτό που δεν επιτρέπεται είναι αυτό που γίνεται από την περίοδο της πανδημίας και μετά. Κάθε φορά που έχουμε μια αύξηση λόγω των εφοδιαστικών αλυσίδων που σπάσανε, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, τώρα λόγω του πολέμου στο Ιράν, έχουμε μια αύξηση 10%, οι τιμές της λιανικής αυξάνουν 20%. Έπρεπε η Επιτροπή Ανταγωνισμού να βάλει λουκέτο.
1: Το ερώτημα είναι πώς θα διασφαλίσουμε το σύνολο του χειμώνα και όχι τις επόμενες 15 μέρες, είπε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, η τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Μαριζέτα Αντωνοπούλου.
13: Εμένα το ερώτημά μου το διαρκές είναι πώς ξέρουμε και πώς θα διασφαλίσουμε όχι 15-20 μέρες, αλλά το σύνολο του χειμώνα. Γιατί βλέπουμε ότι κάθε επιδότηση η οποία δίνεται 15-20-30 λεπτά, δεν μπορούμε να πούμε ότι δίνεται, φυσικά και δίνεται. Το ερώτημα είναι ότι καταπίνει συνέχεια ο πληθωρισμός και οι διαρκείς ανατιμήσεις. Άρα το ερώτημα το πρώτο είναι ποια μέτρα θα είναι εκείνα, ποιο είναι το μείγμα μέτρων εκείνο που θα διασφαλίσει μεσοπρόθεσμα ότι όντως θα πέσει η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης που θα απασχολήσει ένα πολύ μεγάλο ποσό των οικοκυριών σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Στη μέγενη της οικονομικής ασφυξίας βρίσκονται πολλά ελληνικά νοικοκυριά. Το 82% των πολιτών δηλώνει πως αδυνατεί να τα βγάλει πέρα, ενώ 7 στους 10 εκφράζουν φόβους ότι ο εφετινός χειμώνας θα είναι δύσκολος. Η ακρίβεια και η συρρήκνωση της αγοραστικής δύναμης είναι ο εφιάλτης όλων, Μέρη Παπακοσταντίνου, όπως καταδεικνύει η νέα έρευνα.
14: διάχυτη οικονομική ασφυξία, Βασίλη, και έντονη βεβαιότητα επικρατεί στην ελληνική κοινωνία. Το κυρίαρχο έβριμα σχετικής έρευνας δείχνει ότι 8 στους 10 πολίτες, το 82% δηλαδή, δυσκολεύονται οικονομικά και το 46%, σχεδόν η μισή, δηλώνουν ότι τα βγάζουν πέρα ίσα-ίσα. Ενώ ένα στους 3 πολίτες, δηλαδή το 36%, δεν μπορεί καν να καλύψει με το βασικό του μισθό το μήνα. Η ελληνική κοινωνία εμφανίζεται, βλέπεις, εξαιρετικά πιεσμένη από το κόστος ζωής και την ακρίβεια. 7 στους 10 πολίτες, δεν το λες και λίγο, δηλώνουν απεσιόδοξοι. Και το 28% μάλλον αισιόδοξοι για τον ερχόμενο χειμώνα. Γεγονός που δείχνει ότι η εισοδηματική στενότητα δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως ένα προσωρινό φαινόμενο, αλλά ως μια παγιωμένη δομική δυσκολία στην καθημερινότητα των οικοκυριών. Και εδώ να πούμε ότι πολύ μεγάλο άγχος υπάρχει για τις τιμές βασικών αγαθών, Βασίλη, καθώς το 81% πιστεύει ότι οι τιμές στα σούπερ μάρκετ, ακόμα και σε αγαθά απαραίτητα για τις καθημερινές μας ανάγκες, θα χειροτερέψουν ακόμα περισσότερο. Ενώ η αποσιοδοξία επεκτείνεται και σε άλλους τομείς που έχουν να κάνουν με την απονομή δικαιοσύνης, με την παιδεία, τα καύσιμα, την ενέργεια, την παραβατικότητα και φυσικά το στεγαστικό που, όπως έχουμε πει πολλές φορές, πόσο αυξάνονται. Παρά το κλίμα Γολγοθά και την αρνητική ψυχολογία, η έρευνα αναδεικνύει και μια ενδιαφέρουσα αντίφαση, ότι το 86% των πολιτών ζητά λύσεις και παρεμβάσεις άμεσα από την κυβέρνηση και το 74% διατηρεί μια προσδοκία ή ελπίδα ότι τα πράγματα μπορούν να βελτιωθούν μέσα από τις πολιτικές εξελίξεις και τις επόμενες εκλογές. Το Βασίλη που δηλώνει ότι οι πολίτες δεν έχουν πληστεί σε απόλυτη παρέτηση. Υπάρχει ακόμα ένα μικρό
0: κλίμα αισιοδοξίας.
14: Ακριβώς. Και ελπίζουμε ότι θα υπάρξει κάποιο σχέδιο ανακούφισης από την ακρίβεια, προκειμένου έτσι να κερδίσουν πάλι και την εμπιστοσύνη τους.
0: Η ελπίδα παθαίνει τελευταία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Παπακοσταντίνου.
1: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Παρελθόν αποτελεί εδώ και λίγες ώρες η Kimberly Guilfoyle για την Αμερικανική Πρεσβεία στη χώρα μας, λιγότερο από έναν χρόνο μετά την άφηξή της στην Αθήνα. Ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παρέτησή της μετά τα δημοσιεύματα για οικονομικές συναλλαγές και εκείνη ανακοίνωσε την αποχώρησή της, απορρίπτοντας ωστόσο κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς σε βάρος της. Σε δηλώσεις του, ο Τραμπ επιχείρησε να αποστασιοποιηθεί από την προσωπική του σύνδεση, λέγοντας ότι δεν ήταν μέλος της οικογένειάς του. Ωστόσο, όλοι ξέρουμε, Θανάση Τσίτσα, ότι ήταν προσωπική επιλογή του Αμερικανού Προέδρου και ότι είχε απευθείας πρόσβαση στον Λευκό Οίκο. Άρα, πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Φαίνεται ότι υπήρξε πλούσιο παρασκήνιο.
15: Εφήντιο τέλος λοιπόν στη θητεία της κυρίας Guilfoyle στην Αμερικανική Πρεσβεία της Αθήνας, έβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Λευκός Οίκος ζήτησε επισήμως την παραίτησή της, τον απόϊχο των αποκαλύψεων για οικονομικές συναλλαγές και καταγγελίες περί παραβίασης κανόνων οδεοντολογίας. Την απόφαση ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, ευχαριστώντας την Guilfoyle για τις υπηρεσίες της. Λιγότερο από 2 ώρες αργότερα, η κυρία Guilfoyle ανακοίνωσε την αποχώρησή της, χαρακτηρίζοντας τη θητεία της τιμής ζωής, απέριψε τις καταγγελίες, διαδηλώνοντας ότι θα υπερασπιστεί την υπόλοιψη και την ακεραιότητά της, ενώ φρόντισε να υπογραμμίσει ότι παραμένει αποσιωμένη στον Τραμπ και στο κίνημα America First. Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως κράτησε σαφείς αποστάσεις, δηλώνοντας ότι παρότι η Guilfoyle είχε κάνει καλά τη δουλειά της στην Ελλάδα, δεν ήταν ικανοποιημένος από όσα έβλεπαν το φως της δημοσιότητας. Επιχείρησε μάλιστα να υποβαθμίσει και την προσωπική του σχέση, επισημένοντας ότι η πρώην αρμονιαστικά του γιού του δεν αποτελούσε μέλος της οικογένειάς του. Το παρασκήνιο της απομάκρυνσης της αποκαλύπτει σήμερα η Wall Street Journal, σύμφωνα με την οποία η Guilfoyle προσπαθούσε μέχρι την τελευταία στιγμή να εξασφαλίσει τη στήριξη προσώπων του στενού περιβάλλοντος Τραμπ, ενώ φέρεται να υποστήριζε ότι ορισμένα από τα επίμαχα μηνύματα είχαν κατασκευαστεί με τεχνητή νοημοσύνη. Στο επίτηδο των αποκαλύψεων βρίσκεται φερόμενο αίτημά της προς χρηματοδότη του Τραμπ για την καταβολή 100.000 δολαρίων, καθώς και καταγγελίες για ιδιωτικές πτήσεις, πολυτελή φιλοξενία και σχέσεις με επιχειρηματικά συμφέροντα. Η ίδια αρνείται οποιαδήποτε παρατυπία, ενώ η υπόθεση εξετάζεται από τον Γενικό Διευθυντή του State Department. Μετά την αποχώρησή της, ανοίγει πλέον και το ζήτημα της διαδοχής στην Αθήνα.
1: Ναι, αυτό είναι ότι διαμορφώνεται μια νέα κατάσταση. Ποιος αναλαμβάνει καθήκοντα τώρα, Θανάση?
15: Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στον Τζος Χακ, το νούμερο 2 της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, ο οποίος αναλαμβάνει και προσαρτημένα τη διεύθυνσή της. Πρόκειται για διπλωμάτη καριέρας με υπηρεσία στο Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών από το 2001 και σημαντική εμπειρία στα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου. Έχει διατελήσει αναπληρωτής βοηθός υπουργός εξωτερικών, αρμόδιος για την Νότια Ευρώπη και τον Κάφκασο, καθώς και διευθυντής του Γραφείου Νότιο-Ευρωπαϊκών Υποθέσεων με ευθύνη την Ελλάδα, την Κύπρο, την Τουρκία και τη Μάλτα. Ο ΧΑΚ βρίσκεται στην Αθήνα από τον Αύγουστο 2005 και γνωρίζει ήδη τους βασικούς φακέλους των Αμερικανικών σχέσεων ιδιαίτερα την ενεργειακή συνεργασία, τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου και την προσπάθεια περιορισμού της ευρωπαϊκής εξάρτησης από το ρωσικό αέρια. Έχει ανοίξει και μια θυμολογία για το ποιος θα διεχθεί την κυρία Γκυλφόρη. Ακούγονται διάφορα ονόματα συμπεριλαμβανόμενων ονομάτων από την αμερικανική κοινότητα, το χώρο της πολιτικής και των επιχειρήσεων. Η Ουάσιγκτον δεν έχει ακόμα καταλήξει επιλογή, με τη διαδικασία να αναμένεται χρονοδόρα, καθώς απαιτείται επικύρωση από την Γερουσία.
1: Να πούμε ότι πριν από λίγο στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στη Βουλή βρέθηκε η αποχώρηση της κυρίας Γκύλφοϊλ από τη θέση της πρέσβεως στην Αθήνα. Με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν εξηγήσεις από την κυβέρνηση για τις καταγγελίες που προηγήθηκαν, αλλά και για το ρόλο της Αμερικανίδας διπλωμάτης στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Για το θέμα ρωτήθηκε νωρίτερα στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου.
16: Δεν διαλέγουμε εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, ποιος θα είναι ο πρέσβης.
17: Σωστά, αλλά
16: κάθε χώρα στην Αθήνα.
17: Αλλά έχει επίπτωση η απόφαση.
16: Ναι, ναι. Εμείς οφείλουμε να συνεργαζόμαστε με κάθε διπλωματικό απεσταλμένο ξένης χώρας. Το ίδιο έγινε και με την κυρία Γκύλφοϊλ όσο ήταν εδώ. Το ίδιο θα γίνει και με τον αντικαταστάτη της. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι οι σχέσεις μας, κύριε Χατζηνικολάου, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα έλεγα ότι δεν είναι θέμα προσώπων. Δεν είναι ζήτημα προσώπων. Έχουμε μία στρατηγική σχέση.
0: Να περάσουμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Χρυσές δουλειές κάνουν οι επιτίδη, που κυρίως επικαλούνται ότι είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ, απατώντας κυρίως ηλικιωμένους. Παρά τις προειδοποιήσεις της αστυνομίας, δεκάδες είναι τα θύματα που τους δίνουν χρήματα και κοσμήματα, με το πρόσχημα ότι λόγω διαρροής κινδυνεύει να πιάσει φωτιά το σπίτι τους. 89χρονη στο Μαρούσι έπεσε θύμα δύο δραστών που προσποιήθηκαν ότι ήταν υπάλληλοι εταιρείας κοινοχρήστων, οι οποίοι κατάφεραν να τις αρπάξουν τεράστιο ποσό. Τα φαινόμενα είναι πολλά, Θεοδός Ιπάνου, όπως πολλά είναι και τα χρήματα.
18: Βεβαίως, όταν ακούς ότι μέσα σε ένα 24ωρο μόνο σε τρεις περιπτώσεις η λία των δραστών έφτασε 600 με 700 χιλιάδες ευρώ, μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι πρόκειται περί μάστιγας. Παραλλήλως, οι ηλικιωμένοι συνάνθρωποι μας φαίνεται ότι κρατούν πάρα πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά μέσα στο σπίτι τους και κυρίως κοσμήματα αλλά και χρυσές λίρες. Και γιατί το λέω χρυσές λίρες, και μάλιστα όχι όποιες και όποιες χρυσές λίρες, αλλά πεντόλυρα, που αυτή τη στιγμή στην τρέχουσα τιμή του χρυσού, το πεντόλυρο, τιμάται στις 5.000 ευρώ. Είναι νόμιμη αγορά στην τράπεζα το πεντόλυρο. Εκατοντάδες πεντόλυρα είχε στην κατοχή της 89χρονη στο Μαρούσι. Από ό,τι φαίνεται το γνώριζαν οι δράστες, διότι η δράση τους ήταν ιδιαίτερο στοχευμένη. Δεν φαίνεται να ήταν οι άνθρωποι άνοιξε θεία από τη ΔΕΗ, είμαστε και κινδυνεύεις από την ηλεκτρική διαρροή ραδιενέργειας. Γιατί τέτοια παραμύθια τους πουλάνε. Στην προκειμένη περίπτωση εμφανίστηκαν στην 89χρονη μπροστά της ως υπάλληλοι της εταιρείας κοινοχρήστων. Και εκεί άρχισαν να τους λένε ότι το σπίτι της έχει κάποιο πρόβλημα, ότι από τη διερεύνηση εκεί των κοινοχρήστων, ότι υπάρχει κάποια διαρροή μέσα σε έναν τοίχο το οποίο πρέπει να τον σκάψουν. Ήξεραν. Γιατί μέσα σε αυτό τον τοίχο υπήρχε μια ειδική κρύπτη, την οποία την γνώριζε μόνο η κυρία, εν προκειμένου η 89χρονη. Έσκαψαν λοιπόν με βαριοπούλα, έσπασαν τον τοίχο με βαριοπούλα σαν κύριοι μέσα στο σπίτι, άρπαξαν τα εκατοντάδες χρυσά πεντόλυρα για να τα προστατέψουν βεβαίως από τον κίνδυνο που υπήρχε, και βέβαια έγιναν καπνός. Στη συνέχεια πρέπει να σας πω ότι το αστυνομικό δελτίο έχει καταγράψει άλλες δύο περιπτώσεις. Επίσης μιλία άνω των 200, 250 και 300 χιλιάδων ευρώ. Η μία στη Φιλοθέη, επίσης μια ηλικιωμένη γυναίκα. Εκεί είναι κλασικό το κόλπο. Υπάρχει πολύ έντονη διαφυγή ραδιενέργειας και θα καταστραφούν τα πάντα μέσα στο σπίτι, κυρίως τα κοσμήματα και τα χαρτονομίσματα. Γιατί ως γνωστόν τα χαρτονομίσματά μας και αυτά που έχουμε στην τσέπη μας κινδυνεύουν από την ραδιενέργεια που έχει το ηλεκτρικό ρεύμα. Ό,τι να είναι σκαρφίζονται οι άνθρωποι αυτοί, δυστυχώς όμως γίνονται πιστευτοί. Με αποτέλεσμα να αρπάξουν από την 90χρονη στην Φιλοθέη εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε μετρητά αλλά και πανάκριβα κοσμήματα. Το ίδιο έγινε και στην Κυψέλη σε έναν 88χρονο. Τηλέφωνο τον πήραν από τον ΔΔΕ. Προφανώς δεν ήταν από τον ΔΔΕ. Και άρχισαν να του πουλάνε το γνωστό παραμύθι ότι υπάρχει τεράστιος κίνδυνος για τη δική του ζωή, γιατί ενώ θα καταστραφούν τα τα κοσμήματα, λέει, και τα χρήματα που έχει. Όλο αυτό, λέει, το κύμα ραδιενέργειας που περιέχει η ηλεκτρική ενέργεια θα περάσει, λέει, σε σένα, γι' αυτό πρέπει να τα βγάλεις έξω από το σπίτι. Τα έβγαλε ο άνθρωπος έξω από το σπίτι μέσα σε μία κατσαρόλα, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε κοσμήματα και μετρητά. Τα έβγαλε σε μία κατσαρόλα, όπως άκουσε τις συμβουλές των ειδικών. Γιατί όταν σε παίρνει ο ειδικός τηλέφωνο, αν μη τι άλλο, πρέπει να ακούσεις τις συμβουλές του και να βάλεις. Ο ειδικός το έχει σπουδάσει. Να βάζεις τα λεφτά και τα κοσμήματα μέσα στην κατσαρόλα και να τα αφήνεις έξω από το σπίτι. Τι πιο σύνηθες, να αφήνεις μέσα σε μια κατσαρόλα χρήματα και κοσμήματα. Με ακούτε έτσι και κάνω και λίγο χιούμορ. Διότι από το πρωί φωνάζουμε οι δημοσιογράφοι ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι παραμύθι. Και απορώ κάθε φορά που καλούμε να καλύψω αυτό το ρεπορτάζ, πώς κάποιος από αυτά τα θύματα δεν έχει ακούσει το τι γίνεται. Τέλος πάντων.
0: Όχι μόνο αυτό, Θεοδόση, αλλά όπως μας είπες και στην αρχή, τα ποσά που υφαρπάζουν αυτοί οι επιτίδιοι είναι τεράστια.
18: Ακριβώς.
0: Να ακούσουμε στο σημείο αυτό, βάζεις μια ανωτελεία, να ακούσουμε τι δήλωσε για το θέμα η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας που μίλησε στη δημόσια τηλεόραση, Κωνσταντία Δημογλίδου.
19: Παρόλο που μέσα σε αυτήν την εβδομάδα είχαμε και πάλι 8 συλλήψεις για μια εγκληματική οργάνωση, όσοι δραστηριοποιούνταν με τον ίδιο τρόπο και με 22 περιπτώσεις μόνο κατάφεραν να αποσπάσουν περισσότερα από 800.000 ευρώ από συμπολίτες μας, βλέπουμε ότι χρησιμοποιούν το ίδιο modus operandi. Προφανώς και ο οργανισμός δεν ευθύνεται, μάλιστα προσπαθεί και είναι σε επικοινωνία με την ελληνική αστυνομία, ο ΔΔΕ, να ενημερώσει τους πολίτες ότι ποτέ κανένας υπάλληλος του ΔΔΕ ή οποιοδήποτε παρόχο ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς αυτός είναι ο πιο διαδεδομένος τρόπος που χρησιμοποιούν, δεν θα προσεγγίσει έναν πολίτη ώστε να του αφαιρέσει χρήματα ή κοσμήματα επειδή υπάρχει κίνδυνος είτε πυρκαγιάς, είτε ηλεκτροπληξίας, είτε οποιοδήποτε άλλος κίνδυνος σε μια οικία. Είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε καθημερινά, όμως καθημερινά ερχόμαστε αντιμέτωποι με τέτοιου είδους περιστατικά σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στην Ελλάδα. Διαπιστώσω ότι η πλειοψηφία των θυμάτων είναι όντως ηλικιωμένη. Καταλαβαίνετε ότι οι δράστες προκαλούν πανικό σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν τους επιτρέπουν να κλείσουν το τηλέφωνο. Είναι κάτι που έχουμε διαπιστώσει ώστε να μην μπορούν να επικοινωνήσουν με κάποιο οικείο πρόσωπο ή την ελληνική αστυνομία. Και στο τέλος καταφέρουν να πείσουν τα θύματα να τους παραδώσουν μόνοι τους περιουσίες.
0: Είχαμε τώρα, Θεοδόση, και την επεισοδιακή σύλληψη ανηλίκου στη Γλυφάδα για ναρκωτικά, με τον 16χρονο να επιτίθεται στους αστυνομικούς για να αποφύγει τις χειροπέδες.
18: Και μάλιστα τραυματίζοντας έναν από τους αστυνομικούς. Ευτυχώς ελαφρά δεν μπορούσε παραπάνω να αντιδράσει ο 16χρονος. Εκπαιδευμένοι είναι άλλωστε οι αστυνομικοί, άμεσα τον συνέλαβαν. Μέχρι να φτάσουν όμως στα ίχνη του, ακολούθησαν πολλήμερες έρευνες. Γιατί είχαν μια πληροφορία οι αστυνομικοί ότι γίνεται εκτεταμένη διακίνηση χασής σε συγκεκριμένη πλατεία στην περιοχή της Γλυφάδας. Παρακολούθησε την παρακολούθηση, κατέληξαν στον 16χρονο. Όταν τον είδαν, πραγματικά δεν πίστευαν στα μάτια τους, διότι συζητούμε για έναν ανήλικο μαθητή, ο οποίος είχε κρύψει στην εσοχή ενός δέντρου στην εν λόγω πλατεία πάνω από 40 σακουλάκια με έτοιμα γραμμάρια χασίς, έτοιμα προσπόληση δηλαδή, γιατί φαίνεται ότι ο 16χρονος είχε αναπτύξει έναν ευρύ κύκλο όσον αφορά στο πελατολογιό του και γνώριζε τι θέλει ο κάθε του πελάτης. Έκοβε τις βόλτες του γύρω-γύρω στην πλατεία, ήξεραν που θα το βρουν τις συγκεκριμένες ώρες. Οι πελάτες πήγαιναν, προμηθεύονταν τα ναρκωτικά, τον πλήρωναν, βρέθηκε στην κατοχή του και μεγάλο χρηματικό ποσό. Συνέντησαν βεβαίως και οι γονείς του για παραμέληση ανηλίκων. Τι πιο λογικό να μου πείτε. Άπαντες θα έχουν να τα πούνε με τον εισαγγελέα.
1: Και δεν έχουν τέλος τα περιστατικά νεανικής παραβατικότητας. Στην Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, συνελήφθη 17χρονος που απείλησε συμμαθητή του ότι θα διαρρεύσει βίντεο από τον ξυλοδαρμό που είχε υποστεί το παιδί λίγες ημέρες νωρίτερα από ομάδα ατόμων μέσα στο σχολείο. Νωρίτερα ασκήθηκε δίωξη σε βάρος του νεαρού, όπως θα μας πει ο συνάδελφος Δημήτρης Σιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
20: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Ακόμα ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε σε σχολικό συγκρότημα. Ένας 17χρονος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού στο ΕΠΑΛ Καλαμαριάς με την αστυνομία να ταυτοποιεί έναν συνομήλικό του. Στο επεισόδιο φαίνεται να εμπλέκονται και άλλα άτομα τα οποία φέρονται να του άρπαξαν το τσαντάκι του. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες που έχουμε, ο 17χρονος δράστης απείλησε ότι θα διαρρεύσει βίντεο από τον ξυλοδαρμό του συνομήλικου του, το είχε στην κατοχή του και στο κινητό του. Οι έρευνες αστυνομίας συνεχίζονται και για τα υπόλοιπα άτομα.
1: Τώρα, Δημήτρη, πέρασαν οι 15 ημέρες διορία που είχε δοθεί στην ιδιωτική κλινική της πόλης που λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα και σήμερα μπήκε λουκέτο παρουσία εισαγγελέα τελικά.
20: Ναι, η εξέλιξη έρχεται μετά τις αποκαλύψεις για τη λειτουργία μία-δύο δοτημένου ογκολογικού τμήματος, το οποίο πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες, αλλά και την έρευνα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τις συνθήκες λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής. Χθες το βράδυ απομακρύνθηκαν και οι τελευταίοι ασθενείς που παρέμεναν στο ιδιωτικό θεραπευτήριο και σήμερα παρουσία εισαγγελέα, αστυνομικών και εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ολοκληρώθηκε η διαδικασία σφράγισης. Υπενθυμίζουμε ότι κατά τον έλεγχο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας διαπιστώθηκε ότι υπήρχε εξοπλισμός για τη διαχείριση κυταροστατικών και χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, μεταξύ άλλων και θάλαμος βιολογικής ασφάλειας. Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, στη ιστοσελίδα της κλινικής υπήρχε υλικό που παρουσίαζε τη λειτουργία του συγκεκριμένου τμήματος πάντα χωρίς την απαιτούμενη άδεια.
1: Αφού ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Σερμάτση, να πούμε ότι την ίδια ώρα ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρώνα διαβίβασε στις αρχές φάκελο για 42 κέντρα αισθητικής και 5 ιατρία, στα οποία φέρεται να πραγματοποιούνται ιατρικές πράξεις ή να εντοπίστηκαν μη αναγνωρισμένες παρεμβάσεις. Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Σε λειτουργία από σήμερα η πλατφόρμα για τη συμμετοχή στο ανανεωμένο πρόγραμμα μετεγκατάστασης δίνει τη δυνατότητα σε 1000 νοικοκυριά να μεταφερθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
21: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
22: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
21: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
22: Ποιος Ανδρέας?
21: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
22: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
21: Τι εννοείς?
22: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
21: Ναι.
22: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
23: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
23: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
24: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
25: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
24: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
25: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
24: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
25: Τζοέλ.
24: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt. Δεν υπάρχει.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
21: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
22: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
21: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
22: Ποιος Ανδρέας?
21: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
22: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
21: Τι εννοείς?
22: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
21: Ναι.
22: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
23: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
23: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
24: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
25: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
24: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
25: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
24: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
25: Τζοέλ.
24: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς.

0: Σύρι Ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
0: Ζαχαροπλαστείο γλυκά και ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
3: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
3: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανίτες πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
3: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt. Δεν υπάρχει βλέπουμε. Υπάρχει σωστή δουλειά. Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
4: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
5: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
4: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
5: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
4: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
5: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
4: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
6: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Prevesa 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Prevesa 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά. Στους 97,8.
8: Ένα λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Κάθε πέρυσι και καλύτερα, λένε

0: Οι οδηγοί που χρησιμοποιούν τις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου, αναλύσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, καταδεικνύουν ότι η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας στον Κηφισό, στην Κηφισίας και στην Κατεχάκη το πρώτο εννιάμηνο του έτους ήταν μειωμένη κατά περίπου 17% σε σχέση με το 2025. Συγκεκριμένα, ένας οδηγός εκκινεί το πέρυσι τις ώρες αιχμής στον Κηφισό με 51 χιλιόμετρα την ώρα και φέτος με 42, στην Κατεχάκη με 15 χιλιόμετρα και σήμερα με 12, ενώ στην Κηφισίας από 23 χιλιόμετρα η ταχύτητα έχει μειωθεί στα 19. Φρένο στην ταχύτητα και γκάζι στην ταλαιπωρία για τους οδηγούς στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, το Δωρία Ξελέ.
1: Ακριβώς έτσι, Βασίλη, αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία για την ταλαιπωρία των οδηγών στην Αττική και τις ώρες που ξοδεύουν καθημερινά στους μποτιλιαρισμένους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Σύμφωνα με ανάλυση του Παρατηρητηρίου Κινητικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, σε Κηφισό, Κηφισίας και Κατεχάκη καταγράφεται γενικευμένη μείωση των μέσων ταχυτήτων κυκλοφορίας τα τελευταία χρόνια, κάτι που ουσιαστικά σημαίνει μεγάλη αύξηση της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Στους συγκεκριμένους τρεις κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, από τους οποίους διέρχονται καθημερινά χιλιάδες οχήματα, η κατάσταση χειροτερεύει χρόνο με το χρόνο, αντί να βελτιώνεται, με τους ειδικούς να εκτιμούν ότι οι μετακινήσεις συνολικά στο Λεκανοπέδιο θα αυξηθούν κατά περίπου 16% μέχρι το 2030. Όπως αναδεικνύουν τα στοιχεία στην Κατεχάκη, με κατεύθυνση προς Κηφισίας, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας στους πρώτους 9 μήνες του 2026 ήταν μόλις 12,8 χιλιόμετρα, μειωμένη κατά σχεδόν 16,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι και κατά 26,37% σε σύγκριση με το 2024. Όσον αφορά τον πολύ βεβαρημένο Κηφισό, η μεγαλύτερη κυκλοφοριακή συμφόρηση καταγράφεται στο ρεύμα προς Πειραιά τις καθημερινές και από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Από τον Ιανουάριο έως το Σεπτέμβριο φέτος, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας των οχημάτων μειώθηκε από 51,56 χιλιόμετρα την ώρα το 2025 σε 42,59 χιλιόμετρα την ώρα. Πρόκειται για μια μείωση της τάξεως του 17,4%. Εξαιρετικά δύσκολες είναι οι κυκλοφοριακές συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στη λεωφόρο Κηφισίας, ιδίως στις καθημερινές, 8 το πρωί με 8 το βράδυ. Ειδικότερα στο κατερχόμενο ρεύμα προς Αθήνα, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας μειώθηκε το πρώτο 9 μήνο του 2026 από τα 23,7 χιλιόμετρα την ώρα το 2025 σε 19,21. Παρόμοια είναι η εικόνα και στο ανωδικό ρεύμα, όπου η μέση ταχύτητα μειώθηκε το ίδιο χρονικό διάστημα από τα 20,68 χιλιόμετρα την ώρα πέρυσι στα 17,36 φέτος.
0: Οι συγκοινωνιολόγοι Θοδωροί τονίζουν επίσης ότι οι πολίτες προτιμούν τα αυτοκίνητά τους από τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Ακριβώς έτσι, όπως επισημαίνουν, η κατάσταση στους δρόμους Αττικής επιβαρύνεται και από το γεγονός ότι οι Αθηναίοι χρησιμοποιούν κατά κόρον το αυτοκίνητό τους και όχι τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, να σου πω, πριν από 20 χρόνια η αναλογία χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς προς γιοταχή ήταν περίπου 1:1, ενώ σήμερα είναι 1:2.
2: Σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων προχωρούν από σήμερα οι συνταξιούχοι με συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές της χώρας, διεκδικώντας αυξήσεις στις συντάξεις, επαναφορά των δώρων και μέτρα για την υγεία. Το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων άρχισε σήμερα με παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας παρά την έντονη βροχή, αλλά θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου, Αργυρό Μαυρούλη.
3: Μέχρι τις 4 Νοεμβρίου, Ελισάβετ, θα γίνονται κινητοποιήσεις από τους συνταξιούχους σε ολόκληρη τη χώρα. Στο επίκεντρο, όπως είπες και εσύ, των διεκδικήσεών τους βρίσκονται αυξήσεις συντάξεις, η επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων και η καταβολή των αναδρομικών τους. Σήμερα, παρά τη βροχή, όπως είπες και εσύ, πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εργασίας, ενώ συγκέντρωση έγινε και στην Πάτρα, έξω από τον ΕΦΚΑ, με εκπίτη συντάξη ισχυρίας και τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης 400 ευρώ, χωρίς ηλικιακούς περιορισμούς. Οι συνταξιούχοι ζητούν επίσης δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Το επόμενο μεγάλο ραντεβού είναι στις 21 Οκτωβρίου στην Αθήνα, με συγκέντρωση στις 10 το πρωί στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης και πορεία προς το Υπουργείο Υγείας. Κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί και στην Πρέβεζα 19 Οκτωβρίου, στη Λιβαδιά στις 20, στην Τρίπολη 22 Οκτωβρίου και ενώ ο κύκλος ολοκληρώνεται στις 4 Νοεμβρίου με παγκρίτιο συλλαλητήριο στο Ηράκλειο. Τονίζουν ότι οι αυξήσεις αυτές που θα πάρουν συντάξεις τους δεν επαρκούν για να καλύψουν τις απώλειες από την ακρίβεια και ζητούν ουσιαστική ενίσχυση στο εισόδημά τους.
2: Τώρα, εντωμεταξύ, Αργυρό, άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα για τη συμμετοχή στο ανανεωμένο πρόγραμμα μετεγκατάσταση, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε 1.000 νοικοκυριά να μεταφερθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της χώρας με το αζημίωτο.
3: 10.000 ευρώ είναι, Ελισάβετ, η επιδότηση για κάποιον που θέλει να εγκατασταθεί μόνιμα στην περιφέρεια. Και μάλιστα, όπως ανακοίνωσε και αρμόδιο Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, τα 5.000 ευρώ καταβάλλονται προκαταβολικά μετά την έγκριση της αίτησης για την κάλυψη των πρώτων εξόδων. Τα υπόλοιπα δίνονται μετά τη συμπλήρωση ενός έτους διαμονής στο νέο προορισμό. Το πρόγραμμα ξεκίνησε από τον Εύρο και επεκτείνεται τώρα σε 10 ακόμη περιφερειακές ενότητες, μεταξύ των οποίων η Δράμα, η Φλόρινα, οι Σέρες, η Καστοριά, τα Γιάννενα και η Θεσπρωτεία. Μάλιστα, υπάρχουν και αλλαγές, γίνονται πιο ευέλικτες οι προϋποθέσεις. Δεν απαιτείται πλέον απόδειξη εργασίας σε νέα περιοχή. Η μετεγκατάσταση μπορεί να γίνει και σε πόλεις, όχι μόνο σε μικρά χωριά, όπως ίσχυε μέχρι πρότινος. Δικαιούχοι μπορούν να είναι και μεμονωμένα άτομα και οικογένειες, αλλά και Έλληνες που επιστρέφουν από το εξωτερικό. Και σε πρώτη φάση αναμένεται να μπουν 1.000 νοικοκυριά με στόχο την αντιμετώπιση της πληθυσμιακής συρρήγνωσης. Να πούμε ότι οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μόνο στην πλατφόρμα elocation.voucher.gov.gr.
2: Ένα πρόγραμμα που έχει στόχο να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του δημογραφικού αλλά και της αστυφιλίας. Να ευχαριστήσουμε την Αργυρό Μαυρούλη και να ακούσουμε εμείς τι δήλωσε για το πρόγραμμα αυτό η αρμόδια υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία μίλησε στην κρατική τηλεόραση.
4: Σήμερα ξεκινάει η πλατφόρμα της μετεγκατάστασης για 10 νέες περιφερειακές ενότητες. Μιλάμε για κάποιον ο οποίος θέλει να πάει στην ακριτική Ελλάδα, θέλει να πάει στην Πέλα, στο Κλική, στην Καστοριά, στα Ιωάννινα, στην Θεσπρωτεία, στην Κοζάνη, στα Γρεβενά και το κράτος του δίνει 10.000 ευρώ. 50% προκαταβολή, μόνο με την υποχρέωση να έχεις ένα σπίτι είτε δικό σου είτε να έχεις νοικιάσει κάτι, έτσι ώστε μαζί με τα υπόλοιπα πράγματα που προσφέρει το κράτος και όποια ιδιωτική περιουσία μπορεί να έχει κάποιος, να πάει να αφήσει την πόλη στο Δήμο Σουφλίου, στο Δήμο Ορεστιάδας. Είχαμε μεγάλη ανταπόκριση, είχαμε 500 αιτήσεις, κατά κύριο λόγο από κόσμο που ήταν από εκεί, που σου έλεγαν θα βρούμε έναν άλλον τρόπο να πάρουμε τα χρήματα. Για να μην θεωρηθούν αυτά τα χρήματα αχρεωστήντος καταβληθέντα, πέραν του ότι πρέπει να δείξεις ότι έχεις μια διεύθυνση μόνιμη εκεί πέρα, πρέπει να μείνεις και για τα υπόλοιπα 5 χρόνια εκεί.
0: Καταλύει κάθε έννοια ελευθεροτυπία στο καθεστώς Ερντοάν. Αστυνομικοί εισέβαλαν στο αντιπολιτευόμενο κανάλι Halk TV, ξύλωσαν τον ιδιοκτήτη και όρισαν κρατικό επίτροπο στη διοίκηση. Ο μεγαλομέτοχος του καναλιού, όπως ισχυρίζονται οι τουρκικές αρχές, Νίκο Νανούρη, είχε παράτυπες οικονομικές διασυνδέσεις με τον προφυλακισμένο πρώην δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Εκρέμη Μάμογλου.
5: Με τον Εκρέμη Μάμογλου και με το Δήμο της Σμύρνης, όπως αναφέρουν και τουρκικά μέσα ενημέρωση στις τελευταίες ώρες, Βασίλη, καθώς σήμερα το πρωί, λίγο μετά τις 5 τα εξημερώματα, είχαμε αστυνομική επιχείρηση στα γραφεία του μεγαλύτερου αντιπολιτευόμενου τηλεοπτικού σταθμού στην Τουρκία, το Halk TV, το οποίο εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη και με τις αρχές, αφού έκανα την έφοδο να προχωρούν στην αναστολή της λειτουργίας του καναλιού και στο διορισμό διαχειριστή, καθώς το συγκεκριμένο δίκτυο, ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου δικτύου, κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, χειραγώγηση διαγωνισμών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες χωρίς να δικαιολογείται. Μάλιστα, όπως αναφέρουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, στο συγκεκριμένο σκάνδαλο φέρεται να εμπλέκεται και ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμη, ο πρώην δήμαρχος μάλλον της Κωνσταντινούπολης Εκρέμη Μάμογλου, όπου τουλάχιστον αυτό καταγγέλνουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ενώ έχουν εκδοθεί ήδη εντάλματα σύλληψης για 17 άτομα, εκ των οποίων τα 11 έχουν συλληφθεί, 4 άτομα να πούμε, Βασίλη, φέρεται να βρίσκονται στο εξωτερικό, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη ένα πρόσωπο. Ήταν πάντως μεγάλη και σφοδρή αντίδραση της αντιπολίτευσης μετά και την τελευταία εξέλιξη του κλεισίματος της αναστολής της λειτουργίας του Halk TV. Ο Γιούρο Ζέλ, ο αρχηγός του κόμματος της αντιπολίτευσης, του νέου κόμματος, ουσιαστικά ανέφερε το να πραγματοποιήσει αστυνομική έφοδο σε ένα τηλεοπτικό σταθμό τα χαράματα και να διορίζει διαχειριστή είναι κάτι που κάνουν μόνο δικτάτορες, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία.
6: Αθλητικά.
2: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο. Να αρχίσουμε, Δημήτρη, από την ΑΕΚ, η οποία θέλει απόψε να κάνει στο Λονδίνο το 2-2 στη League Face του Champions League απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ.
6: Στο Λονδίνο, λοιπόν, και στο Stamford Bridge, στην έδρα της Chelsea, την οποία χρησιμοποιεί για τους αγώνες της Ουκρανική ομάδα, η ΑΕΚ θα δοκιμαστεί στις 10 απόψε απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Ο Μιχάλης Φουστέρης, όλα τα τελευταία νέα για την Ένωση πριν από το αποψινό μεγάλο παιχνίδι.
7: Να ζήσει στιγμές σαν αυτές τις τελευταίες της επίσκεψης σε αγγλικό έδαφος πριν από 3 χρόνια στο Brighton, στο νικηφόρο 3-2 επί των Γκλάρων, θα επιχειρήσει το βράδυ η ΑΕΚ στο Stamford Bridge του Λονδίνου, στην αναμέτρησή της με την εξόριστη, πλην όμως επικίνδυνη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Με περισσότερους από 10.000 οπαδούς στο πλευρό της, η Ένωση θα προσπαθήσει αφενός να περιορίσει τη δράση μιας επικίνδυνης μεσοεπιθετικά ομάδας, αφετέρου να πλήξει τα νότα της. Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η επιστροφή του Μίλαν Βιτάλη στην ενδεκάδα. Αν ο Μάρκο Νίκολιτς επιλέξει τριάδα στα χαφ, θα παίξει και ο Καάν Καερινέν μαζί με τον Ρασβάν Μαρίν. Σίγουροι οι Λόβρο Μάγερ και Λούκα Γιώβιτς, ο Μπαρνάμπας Βάργκα είναι σε θέση να παίξει και μένει να φανεί αν θα ξεκινήσει ή αν θα βοηθήσει για κάποια λεπτά. Αν όχι, ο Αμπουμπακαρέ Καραϊκοϊτά θα αγωνιστεί πίσω από τον Σέρβο. Κανένα πρόβλημα με τον Λάζαρο Ρότα, ίδια η άμυνα με του Σταύρο Πίλιο, Φελίπε Ρέλβας, Αρόλτ Μουκουντή και Αλμπέρτο Μπρινιώτη.
2: Και μένουμε στο ποδόσφαιρο, αλλά πάμε στον Ολυμπιακό, Δημήτρη, γιατί φαίνεται ότι δημιουργήθηκε το απόλυτο αλαλούμενο όσον αφορά τα εισιτήρια στον αγώνα με τη Μαρσέη. Υπαναχώρησε η γαλλική ομάδα.
6: Δεν θα παραλάβει εισιτήρια για τον αυριανό αγώνα ο Ολυμπιακός, όπως ανέφερε αργά χθες το βράδυ σε ανακοίνωσή του, και μετά την αλλαγή απόφασης των γαλλικών αρχών να επιτρέψουν σε μικρό αριθμό φιλάθλων του Ολυμπιακού να παρευρεθούν στο βελοντρόμιο για τον αγώνα με τη Μαρσέη για το Europa League. Καλούμε τους φιλάθλους που βρίσκονται ήδη στη Μασσαλία να αποχωρήσουν με ασφάλεια από την πόλη. Όσοι δεν έχουν φύγει από την Ελλάδα να μην ταξιδέψουν, τόνισε η διφρόλευκη ΠΑΕ, καταγγέλλοντας τις γαλλικές αρχές για αδιανόητη παλινοδία στο χειρισμό που έχουν κάνει για την παρουσία των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Χθες το μεσημέρι, οι γαλλικές αρχές είχαν αποφασίσει να απαγορεύσουν την παρουσία των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Είχαν δοθεί 3.500 εισιτήρια, επικαλούμενοι λόγους ασφάλειας και τρεις τάξεις. Πρέπει να σου πω, Ελισάβετ και Βασίλη, ότι στην UEFA είναι έξαλλη με τους χειρισμούς των γαλλικών αρχών και της Μαρσέη. Στα αγωνιστικά, χωρίς τον Λέο Μπέιλι που ταλαιπωρείται από τραυματισμό, έχει ταξιδέψει για τη Μασσαλία ο Ολυμπιακός.
2: Και πάμε και στο μπάσκετ και στον Ολυμπιακό. Θα μείνουμε πολύ σκληρό για να πεθάνει από ό,τι φάνηκε. Ήταν επική η ανατροπή που έκανε χθες από το μείον 28 να νικήσει τελικά στην παράταση τη Βαλένθια.
6: Κατάθεση ψυχής από τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό χθες το βράδυ στην Ισπανία, όπου με ανατροπή κέρδισε 102-97 στην παράταση τη Βαλένθια στην πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Οι Ερυθρόλευκοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 28 πόντους στην αρχή του τρίτου δεκαλέπτου. Μπόρεσαν να βγάλουν αντίδραση και πήγαν το παιχνίδι στην παράταση με την κανονική διάρκεια να λύγει 90-90. Εκεί έδειξαν χαρακτήρα, αποφασιστικότητα και έφτασαν στην τέταρτη νίκη τους στη διοργάνωση. Ο Φουρνιέ, που ήταν άποντο στο πρώτο ημίχρονο, είχε 23 πόντους. Ο Μοντέρο 26, πρώτη σκόρερ των Ερυθρολεύκων. Επόμενο παιχνίδι την Παρασκευή στην Ισπανία με την Μπαρτσελόνα. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές στο 32ο λεπτό του αγώνα. Εύκολο ο Παναθηναϊκός πέρασε από το Βελιγράδι, επικρατώντας με 72-55 τη Παρτιζάν και πέτυχε την πέμπτη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια. Με απίστευτη άμυνα για 40 λεπτά, οι πράσινοι κράτησαν τους Σέρβους στην χαμηλότερη συγκομιδή τους των τελευταίων 14 ετών. Χέιβ Ντέιβις, πρώτο με 14 πόντους. Αποθεώθηκε ο Ζέλικο ο Μπράντοβις στην επιστροφή του στο Βελιγράδι, του φιλάθλου της Παρτιζάν, που πριν από τον Παναθηναϊκό ήταν στην Παρτιζάν. Την Παρασκευή ο Παναθηναϊκός παίζει με τη Χάπολ Τελαβίβ. Τέλος, στο τένις και στο τουρνά της Σαγκάη, στο Στέφανο Τσιπάς ιτήθηκε 2-0 σετ από τον Ρώσο Ντανίλ Μετβέντεφ. Συγγνώμη, νούμερο 5 στην παντόκριση κατάταξη και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες. Παναγιώτη.
8: Στο κόκκινο είναι η άνοδος του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και η κάθοδος από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Πανεπιστημίου. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Παπάγου και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Καρέα.
0: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Κακοκαιρία, ένας νεκρός στη Ρόδο παρασύρθηκε με το όχημά του στη θάλασσα.
2: Και στο ενικός.gr, πετρελαιοθέρμανση στα 40 λεπτά το λίτρο η επιδότηση. Τι ανακοινώθηκε για ντίζελ και βενζίνη.
0: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Αντώνης Μορτάκης και Γιώργος Τζιβελεκίδης.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
9: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
10: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
11: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
12: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
13: Αποφασίζω. Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public.
14: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
15: Θέλεις ένα κεραμιδό κανέλο κοράλο κόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
16: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
17: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
16: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
18: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
19: Ποιος είσαι εσύ?
20: Ο Πιέρ.
21: Δεν είσαι ο Τωμά.
20: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
19: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
20: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
19: Και ποιος είσαι?
20: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
21: Η ιδέα της χρονιάς.
22: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
23: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
24: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτική.
25: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3.

0: 93FM Radio.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60Α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60Α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
2: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
3: Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI, της μαμάς εταιρείας του ChatGPT, κατάφερε να εντυπωσιάσει τους μαθηματικούς και όχι μόνο. Βρήκε πιθανές λύσεις σε πάνω από εκατοντάδες μαθηματικά προβλήματα που απασχολούσαν τους επιστήμονες για πολλά χρόνια. Βέβαια, τώρα οι μαθηματικοί θα έχουν πολλή δουλειά να κάνουν, αφού θα πρέπει να ελέγξουν κατά πόσο αυτές οι λύσεις είναι σωστές. Πάμε στα αυτοκίνητα, όπου μια Ολλανδική υπηρεσία πληροφοριών ανέφερε ότι τα σύγχρονα αυτοκίνητα θα μπορούν να μας κατασκοπεύουν. Κάμερες, GPS, μικρόφωνα, αισθητήρες, όλα αυτά θα μπορούν να συλλέγουν πληροφορίες για το που πάμε και τι λέμε. Ενώ σε μερικά αυτοκίνητα υπάρχει και η δυνατότητα να ενεργοποιηθούν από μακριά. Γι' αυτό, εάν έχετε καινούριο αυτοκίνητο, καλύτερα να κρατάτε τα μυστικά σας για όταν θα κατέβετε. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Telecom Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι στο telecom.gr και επέλεξε το πρόγραμμα Telecom Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στη Ρόδο από το πέρασμα της κακοκαιρίας. Πρόκειται για 25χρονο, ο οποίος βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο και παρασύρθηκε από ορμητικά νερά στη θάλασσα, στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου Ρόδου. Σοβαρά προβλήματα σε σκιάθο αλλά και εύβοια, όπου δόθηκε εντολή απομάκρυνσης από Μακρυκάπα και Ψάχνα Προσαρτάκη. Στα 40 λεπτά αναλύτρω θα ανέλθει η αθροιστική επιδότηση του κράτους και των διβληστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, σύμφωνα με τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοινώθηκε. Η επιδότηση εφαρμόζεται απευθείας στην τιμή πώλησης, χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια. Ξεκίνησε στα Χανιά η δίκη για το κέντρο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στο εδόλιο 33 άτομα. Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για την παρέτηση της Γκιλφόιλ. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.615 μονάδες.
2: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Γρηγορίου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη και στο 2310-5285-62. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
3: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
4: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
5: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
4: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
5: My Nutri Health.
4: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
5: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
4: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
5: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
4: My Nutri Health. Κίτσος Ευάγγελος. Διαιτολόγος διατροφολόγος.
5: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
4: Τηλέφωνο 26820-29094.
5: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
6: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
7: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
8: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
7: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
7: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
7: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
8: Το μέλλον στο σπίτι σας.
9: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
10: Πάλι για τα φαγητά μας.
9: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
10: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
9: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
10: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
9: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
10: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά?
11: Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.

0: Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
1: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
0: Quattra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
1: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quattra.gr.
0: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
3: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσεις σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.

0: φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
0: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες.
0: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούζε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
0: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά. Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.

0: Radio Preveza 93. Ακούς αυτό. Hey, Mr. DJ. Και αυτό. Και αυτό.
1: Λες καλασένο πρώτη μου φορά. Κοίτα με.
0: Ραδιο Πρέβεζα 93.

0: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του Δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του Γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
1: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
3: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
4: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
4: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
3: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
5: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
6: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
5: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
6: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
6: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
6: Εσύ από πού έρχεσαι?
5: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
7: Χριστόφορο Street Food. Η απόλαυση της Πρέβεζας.
8: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
7: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
8: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
7: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
8: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820 26732.
7: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
9: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
10: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
9: Spot by Huga.
10: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
9: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
10: Spot by Huga.
9: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
10: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6821-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
9: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στη Ρόδο από το πέρασμα της κακοκαιρίας. Πρόκειται για 25χρονο, ο οποίος βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο και παρασύρθηκε από ορμητικά νερά στη θάλασσα, στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου Ρόδου. Σοβαρά προβλήματα σε Σκιάθο αλλά και Εύβοια, όπου δόθηκε εντολή απομάκρυνσης από Μάκρη Κάπα και Ψάχνα Προσαρτάκη. Στα 40 λεπτά αναλύτρω θα ανέλθει η αθροιστική επιδότηση του κράτους και των διβλιστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, σύμφωνα με τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοινώθηκε. Η επιδότηση εφαρμόζεται απευθείας στην τιμή πώλησης, χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια. Ξεκίνησε στα Χανιά η δίκη για το κέντρο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στο Εδόλιο 33 άτομα. Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για την παρέτηση της Guilfoyle. Ανωδικές στάσεις στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.615 μονάδες.
2: Το τρέξιμο επιστρέφει στη Λευκάδα. Πιο δυνατό από ποτέ. Έρχεται το δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Διαδρομές 5-10 χιλιόμετρων, ημιμαραθώνιος, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon. Τρέξε μέσα στη μαγεία του πράσινου κάμπου της Βασιλικής, στις επίπεδες και πιστοποιημένες από την World Athletics διαδρομές. Εσύ θα το χάσεις. Μπες στο lefkandaisland.eu και κάνε τώρα την εγγραφή σου.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
3: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
4: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
5: Ο πρίγκιπας Θεοδόρη άρπαξε το δοσπραθήτη και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
6: Γιοργάκη! Τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους.
7: Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
8: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρου Ειρήνης 83 και Λεωφόρου Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
5: Επιστρέφω αμέσως. Μη φύγει κανείς.
8: Και τώρα που χτύπησε το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά μπραντς, γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
9: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
10: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
9: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
10: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίωνο στυλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα κάρτα της Στυλ.
9: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
10: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λισοπρίωνα της Στυλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
9: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στυλ. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
11: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στυλ, Ζικίδη Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
12: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
13: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
15: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
16: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
17: να ξεχωρίζει?
16: Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
0: Κότσο Δημήτρης.
1: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
1: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
0: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Γρηγορίου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη και στο 2310-5285-62. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682 089 100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές από τρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
7: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
8: Μπάριο All Day Cafe Bar.
9: Η πόλη απολαμβάνει.
8: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
9: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
8: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
9: Ο χώρος προδιαθέτει.
8: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: 62χρονος έχασε τη ζωή του στη Ρόδο από το πέρασμα της κακοκαιρίας, ενώ βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο και παρασύρθηκε στη θάλασσα από ορμητικά νερά στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου Ρόδου. Προβλήματα σε Εύβοια, Σκιάθο και άλλες περιοχές της χώρας. Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται ένας ανήλικος μαθητής, ασυνόδευτος πρόσφυγας Αιγυπτιακής, ο οποίος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από άλλους ανήλικους στο κέντρο της Αθήνας. Ακριβότερα έως και 645 ευρώ σε σχέση με πέρσι θα πληρώσει ένα νοικοκυριό για να προμηθευτεί 1500 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, παρά τη συνδυασμένη έκπτωση των 40 λεπτών ανά λίτρο από το κράτος και τα διβλιστήρια. Η φετινή περίοδος ξεκινά με σημαντικά υψηλότερες τιμές, ενώ οι νέες παρεμβάσεις περιορίζουν μεν τις αυξήσεις, αλλά δεν επαναφέρουν το κόστος στα περσινά επίπεδα. Έφοδος της αστυνομίας στο μεγαλύτερο αντιπολιτευόμενο κανάλι της Τουρκίας. Διακόπηκε η ενημέρωση. Την επιβολή φόρου ζάχαρης στα αναψυκτικά και γενικώς στα ζαχαρούχα ποτά ενέκρινε η γερμανική κυβέρνηση. Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στον Παρνασσό.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromag Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromag Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromag Kitchos. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromag Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
5: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
6: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
5: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
5: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
7: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
6: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
6: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.

0: Radio Preveza 93. Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt. Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
3: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη
3: My Nutri Health.
2: Ανακαλύψτε τις εξατομικές

0: καρπός, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
0: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά
3: χρώματα,
0: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
3: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
0: υδραυλικά,
3: μηχανήματα κήπου,
0: κυγκαλερίας,
3: είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-29665.
3: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κώνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.

0: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
2: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
3: Εδώ δεξιά. Α, αυτή ήταν μεγάλη.
2: Τι να κάνω βρε αγάπη μου.
4: Λακκούβες. Άστο θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
5: Επίσημος έμπορος Vogue, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
6: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
7: Χριστόφορο Street Food. Η απόλαυση της Πρέβεζας.
8: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
7: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
8: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
7: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
8: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820 26732.
7: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
9: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820 24 739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
10: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
11: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
12: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
13: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
12: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
13: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
14: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
15: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: 93 FM.

0: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
0: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
1: Ποιος Ανδρέας?
0: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
1: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
0: Τι εννοείς?
1: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
0: Ναι.
1: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
5: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
6: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
8: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
6: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
9: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
6: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
9: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
6: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
9: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολύ φαντασία.
6: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
9: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνο 2682-089-720.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.

0: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689. Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή.
0: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
1: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
0: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
1: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
4: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
6: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
6: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι.
8: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
9: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
8: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
9: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
10: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
11: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
10: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
11: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
10: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
11: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
10: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
11: Το μέλλον στο σπίτι σας.

0: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 70 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 195 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 255 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 385 ευρώ, πόρτες αποθήκης από 220 ευρώ και πόρτες εισόδου από 440 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
3: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
4: Νέο σίγγλ από το περχόμενο άλμπουμ του που θα κυκλοφορήσει το 2027 μας παρουσίασε ο αγαπημένος μας Teddy Swims. Λέγεται Perfect Man. Ας το ακούσουμε. Πάμε να ανεβάσουμε ρυθμούς με το Agua, τη νέα συνεργασία Maluma με Shakira. Ας πάρουμε μια ιδέα. Zero, μας λέει και η άλλη αγαπημένη μας, η Taylor Swift, στο πρόσφατο σίγγλ της που μόλις κυκλοφόρησε. Ας το ακούσουμε. Το Telecom Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι στο telecom.gr και επέλεξε το πρόγραμμα Telecom Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
3: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του Δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του Γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
2: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
2: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
3: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
4: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
3: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
4: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
3: Με έκανες χώμα.
4: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285. Έμεινες από μπαταρία? Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
5: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
6: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
5: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
6: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
5: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
6: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
5: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
7: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
8: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
10: να ξεχωρίζει?
9: Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. 93FM Radio.

0: Δι καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Το τρέξιμο επιστρέφει στη Λευκάδα. Πιο δυνατό από ποτέ. Έρχεται το δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Διαδρομές 5-10 χιλιόμετρων, ημιμαραθώνιος, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon. Τρέξε μέσα στη μαγεία του πράσινου κάμπου της Βασιλικής, στις επίπεδες και πιστοποιημένες από την World Athletics διαδρομές. Εσύ θα το χάσεις. Μπες στο lefkandaisland.eu και κάνε τώρα την εγγραφή σου.
1: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
1: μονωτικά και στεγανοτικά
0: χρώματα,
1: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
0: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
1: υδραυλικά,
0: μηχανήματα κήπου
1: και γκαλερίας,
0: είδη barbecue.
1: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 29 665.
0: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
1: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε μας. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.

0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 89 720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
5: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.

0: 93.
1: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
2: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
1: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
2: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
2: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
3: Η ιδανική επιλογή για άντρες και γυναίκες.
2: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
3: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
2: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 2682 089 100.
4: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
5: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
6: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
5: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
6: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
5: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
6: Τζοέλ.
5: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

0: εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
1: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Στο Radio Πρέβεζα 93. Ακούς αυτό. Και αυτό.

0: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
1: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
0: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
0: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
0: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
1: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζα.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 12.

0: πύραυλο στο αεροδρόμιο του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 3-1 η Σαχτάρ Ντόνετσκ νίκησε την ΑΕΚ στο Λονδίνο για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Στο μπάσκετ για το Euro Cup ο Άρης κέρδισε με 88-68 την Ιταλική Ντερτόνα. Για το FIBA Euro Cup ο Ηρακλής νίκησε με 90-73 τη Γερμανική Würzburg, ενώ ο Προμηθέας Πάτρας έχασε στην έδρα του με 87-83 από την επίσης Γερμανική Trier. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Σχεδόν έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καταιγίδες στην Κρήτη και βροχές σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 21 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 19 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 7 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, Real FM 97,8. Επιστρέψαμε με Μάνο Ελευθερίου. Εντάξει, εγώ μ' αρέσει κιόλας πολύ, οπότε είναι και υποκειμενική η άποψή μου, αλλά είναι για μένα ένα συγκλονιστικό ποίημα που έγραψε αυτός ο πολύ μεγάλος ποιητής. Τώρα η ερμηνεία του Νταλάρα και η μουσική επένδυση του στίχου είναι και αυτά εξίσου τεράστια, αλλά η ποίηση του Μάνου Ελευθερίου είναι ένα άλλο πράγμα. Λοιπόν, 3 FM 97,8, 8 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 2-11-208-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα mail σας. Ο κύριος Νίκος Γλυκούρης είναι στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ο Γρηγόρης Διβάνης τον ακούσατε και στο τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας, ήταν στις ειδήσεις και στην αίθουσα σύνταξης, και ο Μιχάλης Πουστέρης είναι στο τηλέφωνο για να μας πει τι συνέβη μέσα σε 5 λεπτά και από εκεί που η ΑΕΚ, αντιμετωπίζοντας βέβαια πίεση που πάντως τα κατάφερνε, έφαγε, δέχτηκε 2 τέρματα και η σεμνή δηλετή.
1: Μανώλη, το θυμάσαι το κλισέ το δημοσιογραφικό, το παλιό, το τσάμπα ήτα.
0: Τσάμπα ήτα, ναι.
1: Δηλαδή, όπως ήρθαν τα πράγματα, η ΑΕΚ που προηγήθηκε στο σκορ θα μπορούσε να έχει κάνει μια καλύτερη διαχείριση και κυρίως το δεύτερο ημίχρονο να έχει αποφύγει λάθη τα οποία, εντάξει, δεν έπρεπε να γίνουν. Δηλαδή το γκολ που δέχεται το 2-1 η ΑΕΚ στο
0: εντάξει, είναι τραγικό λάθος του Μπρινιόλη εδώ, έτσι.
1: Ναι, είναι κακή εκτίμηση από τον Ιταλό τροματοφύλακα.
0: Αλλά βέβαια, εντάξει, κλειστή γωνία, έχουν φάει τερματοφύλακες και τερματοφύλακες, δεν είναι.
1: Αλλά και στο τρίτο γκολ στο 28 λεπτό του Μεντόζα, αν δει κανείς τη φάση, η αμυντική λειτουργία της ΑΕΚ είναι επίσης κακή.
0: Ναι, αλλά έχουν αλλάξει 500 πάσεις η Ουκρανία.
1: Έχουν αλλάξει, σωστά. Μα κανείς δεν είπε ότι αυτή η ομάδα είναι μικρό μέγεθος. Το είχαμε ξεκαθαρίσει. Το είχαμε πει ότι είναι μια ομάδα επικίνδυνη με τους Βραζιλιάνους, οι οποίοι δίνουν άλλη έγκλη, άλλη νοστιμιά στο παιχνίδι της και της αξίζουν εύσημα, όχι μόνο για την νίκη, αλλά και για το γεγονός ότι ανέτρεψε το εις βάρος της σκορ. Η ΑΕΚ, η οποία προηγήθηκε και έδειχνε ότι μπορεί να ελέγξει το παιχνίδι, μάλιστα είχε και δοκάρει στην αρχή του αγώνα, μπήκε δυνατά δηλαδή με το Μουκουντή. Και όλα αυτά μέσα σε ένα δεκάλεπτο έγιναν στάχτη.
0: Ναι.
1: Σκόνη και θρύψαλα. Εντάξει, δεν είναι η καταστροφή.
0: Όχι,
1: φυσικά είναι. Μιλάμε για τη δεύτερη αγωνιστική.
0: Για ένα εκτός έδρας παιχνίδι που δεν ξεκινάς με τη λογική του ότι θα το πάρεις. Δεν το έχεις στα χαμένα, αλλά δεν το έχεις και στα κερδισμένα.
1: Ναι, αλλά όπως και να το κάνεις όμως, επειδή μιλάμε για ουδέτερη έδρα, μιλάμε για μια ομάδα που εντάξει δεν είναι το μεγαθύριο της Ευρώπης, η ΑΕΚ θα μπορούσε έστω να πάρει κάτι, ήθελε
0: και
1: να πάρει.
0: Και μιλάμε και για ένα παιχνίδι, γιατί ξέρεις, Μιχάλη, παίζει ρόλο. Μιλάμε για ένα παιχνίδι που προηγήσε.
1: Ναι, είναι όλα ιδανικά. Έχεις φέρει τα πράγματα στα μέτρα σου. Αλλά δεν ξέρω, αυτή η αμυντική συμπεριφορά στο τελευταίο δεκάλεπτο μου θύμισε περσινές και προπέρσινες καταστάσεις, πιο παλιές καταστάσεις που η άμυνα.
0: Βέβαια, πιέστηκε πολύ στο δεύτερο μέρος.
1: Ναι, πιέστηκε πολύ. Δεν ξέρω, και οι αλλαγές ίσως έπρεπε να έχουν γίνει κάπως διαφορετικά.
0: Μου έχουν στείλει ένα μήνυμα, γιατί εγώ δεν το βλέπω το παιχνίδι. Έχει αντιδράσει ο Γιώβιτς στην αλλαγή του, τι έχει συμβεί, κάτι?
1: Φάνηκε να αντιδρά, αλλά επειδή ξέρεις δεν είμαστε και εκεί, θα προσπαθήσουμε να μάθουμε τι ακριβώς.
0: Τόσο έντονο ήταν, φαντάζομαι, γιατί για να μου στείλουν μήνυμα, εγώ δεν το έχω δει, οπότε δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει.
1: Φάνηκε να αντιδρά, αλλά ξέρεις, αυτό τώρα είναι και πρωί ρεπορτάζ, να δούμε αν όντως θα ρωτηθεί κιόλας και ο Νίκολιτς. Ακόμα δεν έχουμε.
0: Καλά, μπορεί να είναι και πάνω στην ένταση της στιγμής.
1: Πάνω στα νεύρα. Ναι. Όπως είδαμε επίσης το Βάρκα, δεν ξέρω αν το είδες στο στιγμιότυπο, που ήταν πάρα πολύ εκνευρισμένος με τον συμπαίκτη τον Μπρινιόλι με τον γκολ που δέχτηκε.
0: Ναι, αυτό το είδα, αλλά και εκεί είναι, λάθος στιγμή.
1: Εκεί είναι λάθος.
0: Γιατί να σου πω, ο Μπρινιόλι είναι ο τερματοφύλακας.
1: Ο Μπρινιόλι, ναι. Πρέπει να στηρίξεις παρά τη.
0: Μπα σου έχει βγάλει 5 και να κάνει. Δεν γίνεται έτσι να ρίξει μπάλα. Δεν το ξέρουν όλοι αυτό, δεν είναι.
1: Ναι. Φαντάζομαι ότι για όλα αυτά θα ρωτηθεί ο Μάρκο Νίκολιτς και θα δούμε τώρα τι ακριβώς έχει συμβεί. Το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ πλέον τώρα πηγαίνει σε δύο μάτς τα οποία λες ότι είναι και ξεγραμμένα. Είναι το παιχνίδι με τη Manchester City. Η Manchester City, η οποία Ενώ έδωσε μια τρομερή παράσταση στο Anfield, στο παιχνίδι που κέρδισε 3-0 τη Liverpool και την ισοπαίδωσε την Κυριακή, έφαγε σήμερα 4 από την Paris Saint-Germain. Ναι. Θα πει κάποιος ότι και η Paris Saint-Germain είναι μια ομάδα που συγκαταλέγεται στις top της Ευρώπης.
0: Να σου πω, η Paris είναι η Paris τώρα, δεν είναι.
1: Η Paris είναι η Paris, ναι.
0: Ντεμπελέ, αλλά θα πεις και εσύ την Ισίτη.
1: Βιτίνια. Και ακολουθεί μετά η Real. Η Real, η οποία έδειξε χαρακτήρα, έκανε μια τρομερή ανατροπή πριν από λίγη ώρα στη Ρώμη.
0: Στο 2-3 τα άφησα εκεί, ναι.
1: Έχανε 3-1 και κέρδισε 4-3.
0: 3-4, ναι.
1: 3-4. Εδώ νομίζω ότι ο Μουρίνιο έχει βάλει κάτι από το πνεύμα του και από το συμβίβαστο αυτό με την ΝΙΤΑ. Αυτό το refuse to lose, ας πούμε, το έχει μεταδώσει στους Μαδριλένους, που σε άλλα μάτς πέρυσι νομίζω όχι απλά θα έχαναν, νομίζω δεν θα υπήρχε περίπτωση αντίδρασης. Να όμως που η Real είναι πάντα Real. Έχει διπλό να αντιμετωπίσει τη City. Τώρα νομίζω κάνει κάποιες πρώτες δηλώσεις ο Μάρκο Νίκολιτς. Δεν ξέρω αν μπορείτε να τις δώσετε σε λίγο απευθείας.
0: Ναι, δεν ήταν σε σύνδεση για να κάνει τις δηλώσεις.
1: Ναι. Προφανώς θα ερωτηθεί τώρα για όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια πικρή βραδιά για την ΑΕΚ τώρα. Αυτή η αλήθεια
0: είναι. Μιχάλη, σε αφήνω να ακούσεις και θα μιλήσουμε σε λίγο.
1: Βεβαίως.
0: Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα βλέπω και εγώ ότι έχει με τους νέους κανονισμούς, και εγώ δεν το ξέρω, τώρα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, ότι αν ο παίχτης καθυστερήσει να βγει στην αλλαγή, δεν γίνεται η αλλαγή και συνεχίζει η ομάδα για ένα λεπτό με 10 παίχτες και δίνει σήμα ο διαιτητής να μπει η αλλαγή μετά από ένα λεπτό. Καθυστέρησε λοιπόν ο Γιώβιτς να βγει από τον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα να ισχύσει αυτό το ένα λεπτό, και είναι το σημείο που η ΑΕΚ δέχεται τον γκολ. Εκεί 77 με 78 λεπτό. Τόσο μοντάχτης τώρα. Ό,τι έγινε έγινε. Θα τα βρούνε μεταξύ τους, φαντάζομαι. Και αυτό με τους νέους κανονισμούς είναι και αυτό ένα ζήτημα. Θέλει μια προσαρμογή. Βέβαια, οι παίχτες είναι πειθαρχημένοι τώρα, δεν είναι. Με αυτά δεν παίζουν γενικώς. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Θα ξαναβγάλουμε μετά το Μιχάλη Φουστέρη να ακούσει λίγο για τις δηλώσεις, για να μας τις μεταφέρει, να μας μεταφέρει και τι υπόθηκε, να έχει και το ρεπορτάζ. Γιατί τώρα εντάξει, δεν γίνεται και να μας μιλάει και να ακούει, είναι αδύνατον. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Δεν υπάρχουν μέτρα για αύριο από ό,τι βλέπω για σχολεία, κύριε Αντώνη. Στην Αττική δεν είχαμε ούτε σήμερα, ούτως ή άλλως λέει δεν είχαμε κάτι. Οπότε, η Αττική γενικώς δεν αντιμετώπισε, είχε αρκετή βροχή. Κατά διαστήματα είχε αρκετή βροχή, δεν έβρεχε όλη μέρα. Αλλά όταν έβρεχε, έβρεξε αρκετά. Δεν αντιμετώπισε η Αττική όμως προβλήματα. Η Ρόδος δέχτηκε πολύ μεγάλους όγκους βροχής. Η Εύβοια επίσης αντιμετώπισε προβλήματα. Είναι όμως ακόμα, το είπε πριν και ο κύριος Σαρνιακός και πρέπει λίγο να σταθούμε σε αυτό. Είναι ακόμα νωρίς. Είμαστε ακόμα στα μισά του Οκτωβρίου. Επί της ουσίας, ημερολογιακά και μόνο, είμαστε στα μισά του φθινοπόρου. Δηλαδή έχουμε το χειμώνα μπροστά μας. Λοιπόν, είναι προφανές ότι θα αντιμετωπίσουμε κακοκαιρίες, ανάλογες, θα αντιμετωπίσουμε κρύο. Υπάρχουν περιοχές που είναι απογυμνωμένες λόγω των πυρκαγιών. Είναι κακά τα ψέματα. Λέμε για την κλιματική κρίση, λέμε για την κλιματική αλλαγή. Αλλά όταν υπάρχουν περιοχές που είναι καμένες 2, 3, 4, 5 χρόνια και δεν έχουν γίνει κατάλληλες ενέργειες για την ανασύσταση του εδάφους, για έργα τα οποία θα βοηθήσουν ώστε να ανακόψουν την πορεία του νερού, και υπάρχουν και αυτά τα καιρικά φαινόμενα, όλα αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας. Δεν το ξέρουμε, το ξέρουμε. Και θα βγει μετά κάποιος και θα πει, μα γίνονται κι αλλού. Εντάξει, γίνονται κι αλλού. Γίνονται κι αλλού. Γεια σας κυρία Σόφη μου. Έχει παραδώσει τα σκύπτρα για απόψε, κυρία Σόφη, γι' αυτό. Με ενημερώνει μέσω μηνυμάτων. Λοιπόν, για πάμε πάλι στο Μιχάλη, γιατί άκουσε τη δήλωση ο Νίκολιτς και θα μας τα μεταφέρει. Έλα Μιχάλη.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη αντίδραση του Μάρκο Νίκολιτς. Έγινε στο τηλεοπτικό κανάλι, στο Μέγκα, που είχε και τη μετάδοση του αγώνα. Αυτό που υπόθηκε από τον προπονητή της ΑΕΚ είναι ότι είναι μια χαμένη ευκαιρία το σημερινό παιχνίδι, ότι δεν είχαμε την τύχη με το μέρος μας. Και επίσης αναφέρθηκε στο διαιτητή για δύο αποφάσεις. Καταρχάς λέει, είπε χαρακτηριστικά, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο έδωσε το πέναλτι. Και το δεύτερο, τον οποίο τον μέμφεται, είναι για τη φάση που έχει δεχτεί η ΑΕΚ το 2-1. Ναι, μεν υπάρχει λάθος αντίδραση της άμυνας, δεν ονομάτισε τον Πρινιόλι, αλλά εννοεί προφανώς ότι έγινε λάθος εκεί σε αυτό το σουτ. Αλλά προηγουμένως δεν έχει αφήσει εγκαίρως ο διαιτητής να μπει ο Γιώβιτς, που ήταν εκτός αγωνιστικού χώρου και θα μπορούσε να έχει μπει και η ΑΕΚ να παίζει κανονικά μέσα, και όχι με παίκτη λιγότερο. Γιατί από αυτή τη φάση προήλθε το 2-1.
0: Ναι, ναι, ναι. Το βλέπω τώρα και στο replay, γιατί το έχουν δώσει το στιγμιότυπο όλο.
1: Ναι, ναι. Και επίσης εκεί έφυγε ο Νίκολιτς και δεν προλάβαινε να του γίνει ερώτηση για τον Γιώβιτς, που θα γινόταν, από ό,τι κατάλαβε, ερώτηση από τον συνάδελφο, ήταν ο Δημήτρης Χρυσάνθης, αλλά τελικά δεν έγινε αυτή η ερώτηση. Πιθανότατα, εκτιμώ, να γίνει στη συνέντευξη τύπου.
0: Θα σου πω τώρα κάτι, γιατί είδα τώρα βλέπω τη φάση του δεύτερου τέρματος.
1: Ναι.
0: Ο Μπρινιόλι, ενώ στην αρχή είπα ότι έχει ευθύνη, κατά την προσωπική μου άποψη κάνει μία αντίδραση με το αριστερό του πόδι, προσπαθώντας να διώξει την μπάλα. Δεν το τρώει απευθείας.
1: Όχι, έχει βάλει το πόδι του, απλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι ορθόδοξος ο τρόπος που προσπάθησε να διώξει,
0: ναι, εντάξει,
1: την μπάλα.
0: Προφανώς περίμενε, επειδή είχε ανοιχτή, προφανώς περιμένοντας σέντρα.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν καταλαβαίνω από τη φάση που βλέπω ότι δεν προλαβαίνει να στρίψει το κορμί του. Δεν είναι και
1: εύκολο. Θα μπορούσε να έχει κλείσει τη γωνία, αλλά.
0: Ναι, αλλά ναι. Περιμένει τη σέντρα προφανώς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και βλέπω ότι βάζει το πόδι του. Εντάξει, εκεί υπάρχει και ατυχία. Γιατί θα μπορούσε έτσι που βάλει το πόδι να στείλει την μπάλα έξω και πάει μπάλα μέσα.
1: Σίγουρα. Αλλά είναι μια φάση που ρίχνει ο δημοσιογράφος εκεί, την καθαρίζει.
0: Ναι, να σου πω, συμβαίνει όμως.
1: Συμβαίνει, σίγουρα.
0: Έτσι,
1: συμβαίνει.
0: Δεν είναι, δηλαδή, δεν γκρεμάμε τώρα τον
1: κόμμα. Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι λαθών.
0: Θυμίζω ότι ένα τέτοιο γκολ είχε δεχτεί ο Ολυμπιακός στην πορεία που έκανε στο conference που το κατέκτησε στην Αγγλία μέσα.
1: Καλά, έχουμε δει και χειρότερα γκολ να μπαίνουν.
0: Όχι, ίδιο ακριβώς. Δηλαδή από τέτοια κλειστή γωνία.
1: Ναι.
0: Όταν ισοφαρίστηκε από τους Άγγλους εκείνο το 0-2 που έγινε 2-2 και μετά 2-4. Εντάξει, δεν πάει να πει κάτι.
1: Όχι. Όχι, αλλά γενικότερα η ΑΕΚ έδειχνε να χάνει το μυαλό της το τελευταίο διάστημα του αγώνα. Αυτό είναι το ζήτημα. Ναι, μεν δέχθηκε πίεση, όπως είπες, αλλά θα μπορούσε να είναι πιο συγκεκριμένη, πιο συγκεντρωμένη, πιο compact, πιο συμπαγής. Δεν ήταν. Και νομίζω ότι έχασε την ευκαιρία να φύγει έστω με την ισοπαλία.
0: Να τσιμπήσει και επιπλέον βαθμούς που δεν τους είχε και στο σακούλι.
1: Όχι, όχι.
0: Συνεχίζουμε και βλέπουμε. Όλα.
1: Αλλά δεν ήταν ένα μάτι να πεις ότι από την αρχή είχε στραβώσει, ότι δεν πήγαινε καλά, όταν χαμένη από χέρι. Ίσα-ίσα που προηγήθηκε, είχε
0: δοκάρει. Αυτό δημιουργεί την ψυχολογία της αδικίας, επειδή προηγήθηκε και του ανολοκλήρωτου, ρε παιδί μου. Ναι, λες, ναι, ξεκινάει, ναι, καλά και ναι, μετά πικραίνεσαι. Εντάξει.
1: Τώρα σίγουρα είναι δύσκολη συνέχεια, τώρα με City και Real εδώ τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα. Η ΑΕΚ θα κοιτάξει να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί, θα βρει κιόλας τη City πληγωμένη από αυτό το 2-4 με την Paris, που σημαίνει ότι οι Άγγλοι θα θέλουν να πάρουν το αίμα τους και να επιστρέψουν στις επιτυχίες.
0: Καλά, και η City δεν χρειάζεται να παίρνω το αίμα της πίσω. Η City είναι η City.
1: Η City είναι η City, ναι, εντάξει.
0: Μάθηκαν και να παίξει.
1: Ξέρω εγώ να δηλαδή στη τελευταία αγωνιστική που πιθανότατα να είχαν κρυφτεί.
0: Α, μπορεί να είναι και ψηλά διάφοροι, ας πούμε, να κάνει και τις αλλαγές της.
1: Αλλά όχι.
0: Έχουν άλλα προβλήματα στη City.
1: Έχουν άλλα θέματα. Εκκρεμεί αυτή η ιστορία με την τιμωρία που σίγουρα θα της επιβληθεί τη City, αλλά δεν ξέρω ποιο θα είναι το έμβρος.
0: Να δούμε ποια θα είναι η τιμωρία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άλλο η δέκα πόντι
1: και
0: άλλο.
1: Ακόμα και το σενάριο του υποβιβασμού δεν πρέπει να αποκλειστεί. Δηλαδή το συζητούν στο νησί αυτό το θέμα.
0: Μα εγώ είδα, διάβασα και κάνουν και υπολογισμού για τους πόντους. Με 10 ναι. πόντους, με 20, με 70. Ναι, ναι, ναι.
1: Όπως το λες.
0: Φοβερά πράγματα. Ναι. Φοβερά. Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε, conference. Europa.
1: Έχουμε Europa, έχουμε την αποστολή του Ολυμπιακού με την Μαρσέη σε μια δύσκολη έδρα όπως είναι η Μασσαλία. Έχει προηγηθεί αυτός ο κακός χαμός με την απαγόρευση του να ταξιδέψουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού που είχαν ετοιμάσει από ό,τι ξέρω μεγάλη εκδρομή. Ο Ολυμπιακός έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας. Τελικά θα υπάρχουν οπαδοί του Ολυμπιακού, όχι όσοι θα ήθελε η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω θα, με μια συνεννόηση που θα γίνει, θα δώσουν το παρόν. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θέλει να συνεχίσει και να πάρει ένα αποτέλεσμα ανάλογο αυτού του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, να δείξει ότι όντως έχει γυρίσει η σελίδα στη φιλοσοφία του παιχνιδιού του, ότι μπορεί με ένα επιθετικό ποδόσφαιρο και με ένα έτσι σωστό στήσιμο να φύγει με το θετικό αποτέλεσμα από την έδρα, μια δύσκολη έδρα όπως είναι η έδρα της Μαρσέη, μια δύσκολη ομάδα ειδικά στο σπίτι της. Υπάρχουν δύο ακόμη αγώνες αύριο που έχουν ελληνικό ενδιαφέρον. Αυτός που είναι πιο νωρίς είναι στο 8 παρατέταρτο. Το Ολυμπιακός παίζει στις 18 παρατέταρτο. Παίζει ο Παναθηναϊκός, υποδέχεται την Μπάνια Λούκα. Είναι η ομάδα από την Βοσνία, μια άγνωστη ομάδα στους περισσότερους. Νομίζω ότι είναι καλή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να ξορκίσει αυτή την ήττα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, να επιστρέψει στις επιτυχίες. Μια ομάδα άγνωστη βεβαίως, θέλει την προσοχή, δεν το συζητάμε. Αυτό σε αυτό το επίπεδο κάθε λάθος κοστίζει ακριβά. Και βεβαίως στις 10 το βράδυ ο Όφη, επίσης δύσκολη αποστολή όπως και ο Ολυμπιακός, επί γαλλικού εδάφους. Αντίπαλος η Ρεν, μια ομάδα που διακρίνεται για την αθλητικότητα, τα τρεξίματά της, μια ομάδα πολύ γρήγορη που θέλει προσοχή. Όμως ο Όφη μέχρι τώρα έχει δείξει, έχει το 2-2 στο Europa League και μπορεί να συνεχίσει με ψηλά το κεφάλι, γιατί όχι, να σταθεί και λίγο τυχερός και μακάρι αύριο να πανηγυρίσουμε ό,τι δεν έκανε απόψε η ΑΕΚ, να πανηγυρίσουμε επιτυχίες από όλες τις ελληνικές ομάδες.
0: Μάλιστα, ελληνογαλλικές μονομαχίες έχουμε αύριο.
1: Ελληνογαλλικές και με τους Βόσνιους ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ναι, μάλιστα. Αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ Μιχαλή, να είσαι καλά,
1: συνέχεια.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια χαρά.
0: Πέντε λεπτά μετά τα μεσάνυχτα εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Νομίζω ότι πιάσαμε όλο το ρεπορτάζ των ελληνικών ομάδων από Champions League, Europa και Conference. Θα βάλουμε τώρα ένα τραγουδάκι και σιγά σιγά 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio@realfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

0: Radio Πρέβεζα
1: 93.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all-time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
4: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
5: Αυτά δεν είναι πράγματα που αλλάζουν. Λοιπόν, είχε πει τότε και για τον κύριο Χρυσοχοίδη κάποια πράγματα. Μετά είπε ότι ήταν εκδήλωση της αστυνομίας, ήταν εκεί ο υπουργός. Δεν ξέρω. Πρόκειται πάντως για ένα δημόσιο πρόσωπο, οπότε και οι τοποθετήσεις του και οι δηλώσεις του υπόκειται σε κριτική. Εξάλλου είπε ότι δεν τον ενδιαφέρει το τι λέγεται και το τι γράφεται για εκείνον. Και εμείς απλά συζητήσαμε, σχολιάσαμε αυτό το οποίο είπε. Για να είμαι ειλικρινής, ούτε εγώ μπαίνω στη διαδικασία να διαβάσω πως συνάδελφοι ή άλλες πηγές θα κάτσουν να σχολιάσουν κάτι το οποίο έχει υποθεί. Λοιπόν, τα 400 ευρώ, κυρία Κωνσταντίνα, θα δοθούν, λένε τώρα, τέλη Νοεμβρίου, μαζί με τη σύνταξη δηλαδή του Δεκεμβρίου, η οποία είναι γνωστό ότι οι συντάξεις προπληρώνονται, άρα πάμε για τέλη Νοεμβρίου, τότε δηλαδή που ήταν να δοθεί το 250, το οποίο έγινε 300 και στη ΔΕΘ έγινε 400. Οπότε θα χρειαστεί να κάνετε λίγη υπομονή ακόμα, δεν είναι αυτό το μήνα καταβολή, είναι τον επόμενο. Είναι με τη σύνταξη του Δεκεμβρίου. Αυτό το μήνα θα λάβετε, πρώτο θέλω να είμαστε καλά, τη σύνταξη του Νοεμβρίου. Έτσι. Δεν έχω δει αν έχουν βγει ημερομηνίες. Φαντάζομαι όμως θα έχουν βγει, γιατί είμαστε ήδη στα μισά του μήνα. Θα το δω, θα το ψάξω. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Δεν υπάρχει κάποιο νέο για κανένα κόμμα καινούριο, κύριε Αντώνη. Και όταν λέω καινούριο κόμμα, αναφέρομαι στον κύριο Σαμαρά. Εάν το ανακοινώσει, φαντάζομαι θα το ανακοινώσει, δεν έχω καμία πληροφόρηση διαφορετική, νομίζω ότι θα το ανακοινώσει όσο πιο κοντά γίνεται προς τις εκλογές. Διότι φαίνεται και από το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, αλλά και έχει να κάνει και με τους χειρισμούς της, αλλά και από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ότι ο μακρύς χρόνος μέχρι τις εκλογές δεν ευνοούν. Τουλάχιστον όχι δημοσκοπικά. Άρα νομίζω ότι θα κάνετε αρκετή υπομονή ακόμα μέχρι να ανακοινωθεί το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Τώρα για τον Καστιάρη που μου γράφετε, νομίζω δεν μπορεί, όχι νομίζω, δεν μπορεί να ιδρύσει κόμμα. Και αν μπορεί να ιδρύσει, γιατί μπορεί να κάνω εγώ λάθος στη διατύπωσή μου, δεν μπορεί να συμμετέχει στις εκλογές. Το να στηρίξει είναι μια άλλη ιστορία και βέβαια όλα περνάνε από τον Άριο Πάγο. Οπότε είναι ακόμα πολύ νωρίς για να το συζητάμε. προσωπικά θα ήθελα να σας πω ότι δεν θα διαμορφώσει, δεν θα παίξει ρόλο ο Κασιδιάρης με οποιοδήποτε τρόπο στις εκλογές. Δυστυχώς όμως βλέπω από αρκετές τοποθετήσεις και ακροατών αλλά και γύρω μου ότι είναι πολλοί εκείνοι που βλέπουν την παρουσία του με θετικό πρόσημο. Εγώ προσωπικά λέω δυστυχώς, δεν κρύβομαι επειδή με ρωτάτε, αλλά ξαναλέω, όλα αυτά είναι στη δημόσια συζήτηση, μπαίνουν στο δημόσιο διάλογο. Είναι η άποψή μου, είναι προσωπική και δεν έχει κανένα νόημα να το συζητάμε περαιτέρω. 1,55 θα ανοίξει η τιμή, κύριε Νίκο, του πετρελαίου θέρμανσης. Αυτό ανακοινώθηκε. Ωστόσο, θα πρέπει και θα επανεξετάζεται ένα δεκαπενθήμερο. Ωστόσο, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε μέσα στο επόμενο διάστημα αν θα υπάρξουν και άλλες αυξήσεις στην τιμή του καυσίμου και αν αυτές μπορούν να προωθηθούν είτε από την πολιτεία είτε από τα δηληστήρια. Δηλαδή, αν το 1,55 θα γίνει 1,60 ή 1,65, θα το δούμε. Η τιμή που θα ανοίξει σήμερα θα είναι το 1,55 παντού. Πώς θα πάει το πράγμα από εκεί και πέρα, δεν ξέρω. Νομίζω κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Πάμε στο Βύρονα, η κυρία Δέσποινα. Ελάτε, κυρία Δέσποινα.
0: Καλησπέρα, Μάνο μου.
5: Γεια σας, κυρία Δέσποινα.
0: Είστε καλά?
5: Αμέ, εσείς?
0: Λίγο κρυωμένη, αλλά καλά.
5: Περαστικά, εύχομαι.
0: Ευχαριστώ. Καλησπέρα, τις καλησπέρες μου σε όλες τις ακροατάς μας.
5: Να είστε καλά.
0: Να είναι καλά. Και συγχαρητήρια χθες για τη συζήτηση που είχατε με το Boomerang. Μας κάλυψε σε πολλά θέματα για το Πασόκ, για το παρελθόν, πώς άλλαξαν οι Έλληνες, έχουν αλλάξει, είχε δίκιο. Ναι. Το ανέλησε σε μεγάλο βαθμό και πράγματι αλλάξανε.
5: Μισό λεπτό, κυρία Δέσποινα. Νικόλα, καλησπέρα. Είναι το πρώτο μήνυμά σου που βλέπω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Συγγνώμη, ήρθε ένα μήνυμα τώρα.
0: Ναι, κατάλαβα.
5: Και ήθελα να το διαβάσω τώρα για να μην χαθεί μέσα στα μηνύματα που έρχονται
0: να
5: συνέχεια.
0: Να το κάνεις.
5: Είναι το πρώτο μήνυμα, Νίκο, που βλέπω εδώ και... Σήμερα σίγουρα δεν έχω δει άλλο, αλλά ούτε τις προηγούμενες μέρες είχα δει μήνυμα. Σήμερα, όχι, δεν έχει άλλο. Ελάτε, συγγνώμη, κυρία Δέσποινα.
0: Ναι, παρακαλώ. Μας κάλυψε και μας θύμισε πολλά πράγματα. Ναι. Ήταν μεγάλη συζήτησή σας, αλλά βγήκε ζουμί. Πράγματι αλλάξαμε. Γίναμε παρτάκηδες. Δεν μας ενδιαφέρει το κοινό καλό, αλλά πώς θα επιβιώσουμε ο καθένας μόνος του.
5: Παρτάκηδες, ναι.
0: Ναι, εγώ το βλέπω και μάλιστα
5: δεν είμαστε
0: πολύ ευαίσθητους ήμασταν, αλλά όχι τόσο πολύ.
5: Δεν φαινόταν τόσο πολύ γιατί δεν ήταν.
0: Όχι, άκουσε με, γίναμε παρτάκηδες. Ακόμα και άνθρωποι αριστεροί έχω δει να αλλάζουν, να συμπλέουν με ανθρώπους για το χρήμα, πολιτικούς άλλων, ενώ ανήκαν αλλού και μάλιστα στο ΚΚΕ και τέτοια. Δεν υπάρχει. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Είναι λίγοι που κρατάνε και αυτό λίγο μας κρατάει. Προχθές άκουγα με τον κύριο Χατζηνικολάου έναν επικοινωνιολόγο, τον κύριο Ζαντό. Και έλεγε για να μην πάνε οι νέοι στη Χρυσή Αυγή, πρέπει να βρεθούν λύσεις στα προβλήματά τους. Ναι, τα παιδιά είναι στον αέρα. Είπαμε, ένα 20% περνάει καλά. Ένα 30% τα βγάζει πέρα. Ένα 30% ζορίζεται, ένα 25% ζορίζεται για να τα βγάλει πέρα πάρα πολύ και ένα υποφέρει. 25. Έτσι είναι η κατάσταση. Αν στα παιδιά αυτά δεν δοθεί ενισχυτική διδασκαλία, δωρεάν φροντιστήρια γλυκών. Οι ευαίσθητες ομάδες, οι περιθωριακές ομάδες που γίνονται τα παιδιά που έρχονται από τις χώρες που έχουν πολέμους ή όποια κρατάμε εδώ, δεν δανακάσουμε να πηγαίνουν στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας,
5: ναι,
0: όπως τους Ρωμά και τους γονείς Ρωμά στα σχολεία. Να τους δίνουμε κίνητρα. Έτσι κι αλλιώς προνοιακά παίρνουν και για τα παιδιά τους και για όλα. Αν τους δώσουμε κάτι παραπάνω, δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι τόσο δύσκολο οι Δήμοι να κοιτάξουν πόσα παιδιά μένουν σε νάιλον.
5: Λοιπόν, επειδή μπήκα σήμερα το πρωί και χτες το βράδυ δηλαδή, αλλά και σήμερα το πρωί μπήκα λίγο στη σελίδα του Δήμου που μένω για να δω για τα σχολεία. Mm-hmm. Είδα ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα σε ένα συγκεκριμένο δήμο, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Είναι άλλος ο δικός σου ο δήμος. Είναι παρασάγκας μπροστά.
5: Όχι, είδα
0: και
5: ότι έχει, δεν ξέρω αν είναι μπροστά. Είδα ότι έχει πρόγραμμα εκπαιδευτική στήριξη ενηλίκων και ανήλικων Ρωμά.
0: Ναι.
5: Είναι μεγάλη εντύπωση. Δεν ξέρω βέβαια τι συμμετοχή έχει.
0: Όχι. Το γνωρίζω κι εγώ αυτό. Το γνωρίζω. Αλλά στα, πώς το λένε, στον Ασπρόπυργο, στην Κόρινθο, στο Μεσολόγγι, σε πολλές περιοχές. Είναι ακόμα και στη Θεσσαλονίκη. Mm. Τώρα ο δήμαρχος αυτός είναι, νομίζω έχει προγράμματα της Θεσσαλονίκης. Πρέπει, αν δεν γίνουν αυτά τα πράγματα, και βία θα έχουμε. Και πρέπει να βοηθούν οι νέοι, γιατί θα πάνε στη Χρυσή Αυγή. Δεν, είναι τα παιδιά του περιθωρίου. Πρέπει να χρησιμοποιήσουν μαχαίρι για να επιζήσουν. Πρέπει να φανούν ότι αξίζουν. Και εφόσον δεν μπορούν να το καταφέρουν διαμέσου της παιδείας. Και ναι, παρακαλώ. Θα έχουμε τέτοια προβλήματα. Είναι απλά, αλλά είναι κατώτερη των περιστάσεων και η Υπουργός Υγείας και ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Υπουργός και η κυρία Μιχαηλίδου λίγα κάνει. Και για την αποκέντρωση με 10.000 δεν πάει στον Εύρο. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Είναι έτσι τα πράγματα. Αυτό θέλω να πω, αλλά ότι γίναμε παρτάκι δεν γίναμε. Εγώ θυμάμαι πώς αρπάξανε τα περιουσία αντί να κρατήσουν τον κορμό των πατρών οι συνδικαλιστές στην κλωστή φαντουργία, πως άρπαξαν μαζί με τους που άρχισαν να γίνονται οι εκαθαρίσεις στην εταιρεία αυτή,
5: ναι.
0: Χρήματα από εδώ μέχρι και τους πίνακες που είχε η Αδέλη, ήταν η πρώτη εταιρεία, διαφημιστική εταιρεία με τον άντρα της Μάρος Κοντού που ήταν ο Δόξας, ήταν ένας από τους πρώτους επικοινωνιολόγους και μάρκετινγκ ειδικός. Θέλω να πω και υπήρχε η Αδέλη, ήταν η θηγατρική της Πειραιακής Πατραϊκής, είχε πίνακες, είχε περιουσιακά στοιχεία στην Εύβοια, είχε 35-40 στρέμματα, τα πήραν μεταξύ τους συνδικαλιστές. Αρπακτικά, όσο δεν φεύγει ο Παναγόπουλος από αυτή τη θέση, δεν θα αλλάξουν τα πράγματα. Δεν θα αλλάξουν. Δυστυχώς, πρέπει και αν και ο κόσμος δεν είναι ότι έχει προβλήματα και δεν ανακατεύονται. Αυτοί που έχουν προβλήματα ανακατεύονται λίγο. Έχουν βολευτεί κάποιοι, έχουν βολευτεί αρκετά, γιατί και τα δανειά τους τα τακτοποίησαν όσοι είναι στο δημόσιο, έχουν το παρακαταθηκόν και δανείων αυτοί. Μείνανε στο έλεος του Θεού κάποιοι άνθρωποι που ήταν μικρομεσαίοι, που είχαν την επιχείρησή τους. Όλα αυτά εμείς οδηγούμε τα παιδιά στη Χρυσή Αυγή. Το είπε καθαρά, τον άκουγα τον άνθρωπο. Το θέμα είναι ποιοι τον ακούνε. Αυτά ήθελα να πω, Μανώλη μου. Να είσαι γερός,
5: ευχαριστώ,
0: να τα πούμε και να προσέχεις τον εαυτό σου. Γιατί και κάτι άλλο, δεν θέλω να συγκρινόμαστε αυτή τη στιγμή ούτε με Γαλλία ούτε με τίποτα. Είμαστε μια χούφτα Έλληνες. Δεν συγκρινόμαστε με τα 70 εκατομμύρια. Ύστερα τα νοσοκομεία της Γαλλίας είναι υπέρλουξ, είναι ξενοδοχεία. Προσωπικό δεν τολμάει να πάει συγγενής για να συμπαρασταθεί στο Μάρος Κοντού, που ήταν ο Δόξας. Ήταν ένας από τους πρώτους επικοινωνιολόγους και μάρκετινγκ ειδικός. Θέλω να πω και υπήρχε η Αδέλ, ήταν η θηγατρική της Πειραϊκής Πατραϊκής. Είχε πίνακες, είχε περιουσιακά στοιχεία στην Εύβοια, είχε 35-40 στρέμματα, τα πήραν μεταξύ τους συνδικαλιστές. Αρπακτικά, όσο δεν φεύγει ο Παναγόπουλος από αυτή τη θέση, δεν θα αλλάξουν τα πράγματα. Δεν θα αλλάξουν. Δυστυχώς, πρέπει και αν και ο κόσμος δεν είναι ότι έχει προβλήματα και δεν ανακατεύονται. Αυτοί που έχουν προβλήματα ανακατεύονται λίγο. Έχουν βολευτεί κάποιοι, έχουν βολευτεί αρκετά, γιατί και τα δανειά τους τα τακτοποίησαν όσοι είναι στο δημόσιο, έχουν το παρακαταθηκόν και δανείων αυτοί. Μείνανε στο έλεος του Θεού κάποιοι άνθρωποι που ήταν μικρομεσαίοι, που είχαν την επιχείρησή τους. Όλα αυτά εμείς οδηγούμε τα παιδιά στη Χρυσή Αυγή. Το είπε καθαρά, τον άκουγα τον άνθρωπο. Το θέμα είναι ποιοι τον ακούνε. Αυτά ήθελα να πω, Μανώλη μου. Να είσαι γερός, να τα πούμε και να προσέχεις τον εαυτό σου, γιατί

0: αλλάξουν τα πράγματα. Δεν θα αλλάξουν. Δυστυχώς, πρέπει και αν και ο κόσμος δεν είναι ότι έχει προβλήματα και δεν ανακατεύονται. Αυτοί που έχουν προβλήματα ανακατεύονται λίγο. Έχουν βολευτεί. Κάποιοι έχουν βολευτεί αρκετά, γιατί και τα δανειά τους τα τακτοποίησαν όσοι είναι στο δημόσιο, έχουν το παρακαταθηκόν και δανείων αυτοί. Μείνανε στο έλεος του Θεού κάποιοι άνθρωποι που ήταν μικρομεσαίοι, που είχαν την επιχείρησή τους. Όλα αυτά εμείς οδηγούμε τα παιδιά στη Χρυσή Αυγή. Το είπε καθαρά, τον άκουγα τον άνθρωπο. Το θέμα είναι ποιοι τον ακούνε. Αυτά ήθελα να πω, Μανώλη μου, να είσαι γερός, ευχαριστώ, να τα πούμε και να προσέχεις τον εαυτό σου, γιατί και κάτι άλλο, δεν θέλω να συγκρινόμαστε αυτή τη στιγμή ούτε με Γαλλία ούτε με τίποτα. Είμαστε μια χούφτα Έλληνες, δεν συγκρινόμαστε με τα 70 εκατομμύρια. Ύστερα τα νοσοκομεία της Γαλλίας είναι υπέρλουξ, είναι ξενοδοχεία. Προσωπικό. Δεν τολμάει να πάει συγγενής για να συμπαρασταθεί στον άρρωστό του. Τι συζητάμε, δεν συγκρίνονται απλά τους στερούν κάποια πράγματα τώρα και μάλιστα στις στοχογειτονιές γίνεται κάτι πιο πολύ που φαίνεται στα γκέτο και έχουν και δίκιο σε ορισμένα θέματα. Δεν συγκρίνονται. Είναι οι κατώτεροι των περιστάσεων όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Ένας Ζελένσκι μας οδηγεί στην καταστροφή και εμείς κοιτάμε αγέροχα και αμέριμνοι και όπου βρεθούμε. Δεν χρειαζόταν αυτός ο πόλεμος. Το Μίνς ήταν η καταστροφή μας. Δεν χρειαζόταν ούτε το ΝΑΤΟ να μπει μέσα. Και εκεί έγινε το...
1: Πίσω λεπτό, δεν χρειαζόταν αυτός ο πόλεμος. Το πόλεμο τον ξεκίνησε η Ουκρανία.
0: Όχι, ο Πούτιν ήταν αναμενόμενο να τον ξεκινήσει. Ο Πούτιν είναι ο Πούτιν και μέσα στη χώρα του δεν είναι άγγελος. Εντάξει, εμείς είχαμε όμως τα περιθώρια να αντέξουμε και να δίνουμε και να βοηθάμε την Ουκρανία και να γίνουν αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Αλλά είναι κατώτεροι των περιστάσεων όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μας διοικούν. Κατώτεροι. Προχθές ήμουνα σε μια ημερίδα. Εντάξει, βγήκε η μελέτη για να μας πει για την ημέρα της ψυχικής υγείας. Εντάξει, λίγο χάνουμε την μπάλα σε πολλά πράγματα. Αυτά είχα να πω. Όχι μάλιστα διαζώσεις, με μήνυμα στη...
1: Ναι, βιντεοσκοπημένο φαντάζομαι.
0: Ναι, βιντεοσκοπημένο και τέτοια. Τέλος πάντων, είμαι άξι της μοίρας μας που βγάζουμε τέτοιους ανθρώπους, που στέλνουμε τους μπασκεμπολίστες, που κάνουν τσαμπουκάδες, που ανθρώπους που δεν μπορούν να σταθούν. Δεν ήταν τέτοια τα μεγέθη παλιά, ήταν πιο λίγο διαφορετικά.
1: Εντάξει, είναι και η πολιτική σε κάποια σημεία γίνεται με όρους lifestyle και αναγνωρισιμότητας.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Καληνύχτα, να σε
1: ευχαριστώ. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, γεια σας. Λοιπόν, όχι κύριε Λευτέρη, δεν πρέπει να γίνουν ορισμένα πράγματα που δεν γίνονται λόγω Χρυσής Αυγής ή λόγω τέλος πάντων των ακροδεξιών και των φασιστών. Απλά από τη στιγμή που υπάρχουν άνθρωποι που εκπροσωπούν αυτές τις τάσεις, σου λέει ότι για να μην πάει κάποιος εκεί πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα ενισχυτικά. Δεν είναι η λογική αυτή. Δηλαδή αν δεν υπήρχε, ας πούμε, δεν γινόταν τίποτα. Δεν είναι έτσι. Real Blogger, στη Βουλή δεν πρόκειται να τον δούμε. Αλλά το θέμα δεν είναι τα πρόσωπα μόνο. Είναι και η ιδεολογία, παίζει ρόλο. Ναι, και δεν τη στέλνει η κυρία Γιώτα. Θα με βγάλετε από τον κόπο να το ψάχνω εγώ τώρα. Λοιπόν, 211-208-200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Με ρωτάτε για τον Ολυμπιακό. Την ώρα του αγώνα αύριο θα τη βρω τώρα και θα σας την πω. Στις 10 είναι.

0: 9 ώρα Γαλλίας. Λοιπόν, και στο πρώτο παιχνίδι που ούτε εγώ το θυμόμουν για να είμαι ειλικρινής, κέρδισε τη Γιαγκελόνια με 2-1. Δεν θυμάμαι καν το παιχνίδι. Δηλαδή 16 Σεπτεμβρίου, ένας μήνας έχει περάσει, δεν το θυμάμαι. Εδώ το βλέπαμε σίγουρα, αλλά δεν το θυμάμαι καθόλου. Το έχω διαγράψει από τη μνήμη μου. Ήταν η περίοδος εκείνη που ο Ολυμπιακός είχε τις αλλαγές και μάλλον δεν ασχολήθηκα πολύ. Λοιπόν, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο Μπούμεραγκ μου έχει στείλει ένα ουράνιο τόξο από την Αυστραλία, πάρα πολύ ωραίο, πολύ ωραία γειτονιά είναι αυτή. Πολύ πράσινο, καθόλου πολυκατοικίες, καθόλου ψηλακτήρια, πάρα πολύ ωραία, και προφανώς έβρεξε και έχει βγάλει και ουράνιο τόξο και πολύ ωραία φωτογραφία. Γεια σας κύριε Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ, που έχει βροχές και κρύο, 12,8 βαθμοί, για άνοιξη είναι κρύο, με αίσθηση 10 παρακαλώ. Ίδιο καιρό έχουμε, διαφορετικές εποχές, ίδιος καιρός. Η κυρία Μάιρα από τον Πειραιά, καιρό έχουμε να τα πούμε.
1: Καλησπέρα Μανώλη.
0: Γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλή ραδιοφωνική χρονιά και λέω γιατί
0: δεν τα. Να είστε καλά, δεν τα έχουμε επιφέτος, ναι.
1: Αφορμή στάθηκε άκου την ακροάτρια που λέει...
0: Σας ακούω βουβά, ή είναι ανοιχτή η ακρόαση ή μιλάτε πάρα πολύ κοντά στο ακουστικό.
1: Το λεπτό.
0: Τώρα είναι καλύτερα.
1: Τώρα.
0: Για πάμε.
1: Αφορμή στάθηκε η ακροάτρια που η προηγούμενη...
0: Ναι.
1: Που έλεγε ότι για να μην πάνε τα παιδιά στη Χρυσή Αυγή θα πρέπει να...
0: Βέβαια δεν το έλεγε η ίδια, το μετέφερε την άποψη...
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις, με προβληματίζει πολύ αυτό που γίνεται στα σχολεία. Εγώ συμφωνώ με αυτά που είπε η ακροάτρια.
0: Τι γίνεται στα σχολεία?
1: Μα δεν να σου πω. Άκουσα σήμερα, ας πούμε, για την περίπτωση ένα κοριτσάκι με σπασμένο χέρι,
0: ναι,
1: που Αγλαία Κυριακού, γιατί την ώρα του σχολείου, μιλάμε πρωινή ώρα, πήγε να σώσει ένα άλλο κορίτσι που το κλωτούσαν στο κεφάλι. Και επιτέθηκαν σε αυτό το κορίτσι, του σπάσανε το χέρι, είχε γρατσουνιές. Πήγε στο... και πήγε στο νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Επίσης, αυτό το κορίτσι άκουσε ένα κορίτσι της πρώτης γυμνασίου και ένα της δευτέρας γυμνασίου να συνεννοούνται μεταξύ τους πώς θα πάνε να επιτεθούν σε ένα άλλο κορίτσι επειδή τις σκούτησε στο διάλειμμα. Δηλαδή, αυτή η κατάσταση δεν μπορώ να καταλάβω, αυτή η βία πώς έχει τραβήξει τόσο πολύ, πώς έχει... Είναι υπερβολικό αυτό το πράγμα να βλέπεις, γιατί ακούμε πλέον και κορίτσια να επιτίθενται σε άλλα κορίτσια.
0: Ένα, δεν είναι. Ναι, βέβαια και πέρσι συνέβαιναν αυτά.
1: Μα μετά τον κορονοϊό.
0: Μετά τον κορονοϊό έχει αυξηθεί πάρα πολύ η βία και η εγκληματικότητα και στις νεαρότερες ηλικίες.
1: Ναι.
0: Αλλά ναι, δεν ξέρω πώς προέκυψε, αλλά αυτό πλέον ως φαινόμενο έχει παγιωθεί και όσο πάει και δυναμώνει.
1: Ναι, πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να γίνει κάτι σε επίπεδο εκπαίδευση. Να γίνει κάποια επιμόρφωση στους καθηγητές, γιατί οι καθηγητές τα βλέπουν, δεν κάνουν τίποτα.
0: Δεν ξέρω αν μπορούν να κάνουν κάτι οι καθηγητές.
1: Όχι, θεωρώ ότι είναι. Κοίτα, καταρχάς, άμα δεις να επιτίθεται σε ένα παιδί, κάτι θα πρέπει να κάνεις. Δεν είναι ανάγκη να σε καθηγητή. Ένας οποιοδήποτε άνθρωπος, ας πούμε, κάτι θα κάνει να βοηθήσει το παιδί. Αλλά και μια περαιτέρω επιμόρφωση και μέσα στο σχολείο. Μανώλη, η ανοιξιά μου όταν ήταν, κοίταξε να δεις ένα πράγμα, στην πέμπτη δημοτικού νομίζω ήταν. Mm-hmm. Τους είχαν βάλει να δουν μια ταινία, τώρα πώς λεγόταν, ήταν με ένα αγοράκι που θέλει να γίνει χορευτής, Billy Elliot.
0: Billy Elliot, βέβαια, ναι, πολύ ωραία ταινία.
1: Ναι, λοιπόν...
0: Βρετανική, εξαιρετική.
1: Ναι, λοιπόν, μέσα είχε και μια... Το αγοράκι μαζί με ένα άλλο αγοράκι στις τουαλέτες. Λοιπόν, επειδή πέρα δεν είμαστε Σουηδία, κάποια παιδιά σοκαρίστηκαν. Θεωρώ λοιπόν ότι αφού μπήκαν στον κόπο να βάλουν μια τόσο ωραία ταινία, δεν θα έπρεπε μετά να τη συζητήσουν, να μιλήσουν για τη διαφορετικότητα.
0: Προφανώς πρέπει να αναφορμεί η ταινία για να γίνει κουβέντα. Δεν είναι απλά για να περάσουμε την ώρα μας.
1: Ακριβώς. Και όμως ήταν για να περάσουμε την ώρα τους, δεν έγινε τίποτα.
0: Mm.
1: Και η κατάσταση αυτή τη βλέπω να υπάρχει γενικώς.
0: Πάντως για να αλλάξει όλο αυτό, δεν είναι. Θα αλλάξει φέτος, θα αλλάξει του χρόνου. Εδώ θέλει πια αγώνα σκληρό και δεν ξέρω τι διάρκειας για να. Και αν θα αλλάξει.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί δεν ξέρω και τι προσλαμβάνουσες έχουν τα παιδιά και από τα σπίτια τους πλέον.
1: Συμφωνώ. Ακριβώς έτσι. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει και με τα σχολεία, τέλος πάντων, και η παιδεία να φτιάξει. Αλλά ξέρεις, σκέφτομαι και από την άλλη, τα οικονομικά, ας πούμε, μιας χώρας είναι αλφα. Έχει ένα συγκεκριμένο, ας πούμε, κουμπαρά που μπορεί να μοιράσει. Οπότε παίζει ρόλο το πώς διαθέτει αυτούς τους πόρους. Αν λοιπόν στους πόρους τους ρίξεις όλους τον εξοπλισμό, στην άμυνα, δεν μένει τίποτα άλλο για τους υπόλοιπους πάνω, ούτε για την υγεία, ούτε για την παιδεία, ούτε για τίποτα άλλο. Αυτό δεν είναι λαϊκισμός που μπορούν να πούν κάποιοι ότι είναι λαϊκίστικο. Το να πάρουμε ένα ραφάλ λιγότερο, δεν χάθηκε ο κόσμος. Ήδη βλέπουμε ότι ο πόλεμος όπως εξελίσσεται με άλλα μέσα πλέον.
0: Ναι, για κάποιους βέβαια αυτό που λέτε είναι η επιτομή του αριστερισμού, δεν το λέω για εσάς, το λέω γενικά, ότι να δεν θες ας πούμε να είμαστε ισχυροί, να είμαστε ισχυροί ως χώρα και ως δύναμη κτλ. Και ένα ραφάλ λιγότερο και αυτά τα λένε οι ψεχ κτλ. Δυστυχώς αυτός είναι ο αντίλογος πλέον.
1: Ναι, αλλά όταν λες ένα ραφάλ λιγότερο και σου λέει ο άλλος, τι θες να μείνουμε εκεί πέρα χωρίς να έχουμε άμυνα,
0: ναι, ναι,
1: μα με ένα ραφάλ λιγότερο δεν έχεις άμυνα.
0: Σου λέει όχι όμως αυτό. Όλα πάνε καλά.
1: Υποτίθεται ότι έχεις κάνει στρατηγικές συμμαχίες με τους Γάλλους για παράδειγμα. Και πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε και άλλους τρόπους διεξαγωγής πολέμου. Γιατί βλέπεις με τον πόλεμο στο Ιράν, οι άλλοι πάνε εκεί πέρα με κάτι πυράβλους που έχουν πόσα εκατομμύρια ο κάθε πυράβλος για να αναχαιτήσουν τα ντρόν που έχουν 360 τα ντρόν των Ιρανών. Είναι ένας ασύμμετρος πόλεμος πλέον και εμείς νομίζω έχουμε καρφωθεί, δεν είμαι ειδική, απλώς σκέψεις λέω τώρα, έτσι. Στο παραδοσιακό, να πάμε να πάρουμε ας πούμε τις φρεγάτες. Και πού τις στείλαμε? Στην Ερυθρέα Θάλασσα. Γιατί?
0: Ναι. Εγώ πάλι νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί κανένας πόλεμος, διότι χωρίς παιδεία, χωρίς χωρίς υγιές δυναμικό στις νέες γενιές, χωρίς νέα γενιά, διότι πάσχουμε και από υπογεννητικότητα, και χωρίς υγεία, τι να τον κάνουμε τον πόλεμο?
1: Ναι. Μα και είναι και το άλλο, αν πες ας πούμε ότι εσύ έχεις στο δικό σου σπίτι ένα συγκεκριμένο budget, τέλος πάντων, ένα προϋπολογισμό. Θες όμως να έχεις και ασφάλεια στο σπίτι σου. Θα πας να βάλεις τη super duper πόρτα ασφαλείας και δεν θα έχεις να πας στο σπίτι σου? Θα βάλεις μια κατώτερη ποιότητα, ας πούμε, πιο φθηνή πόρτα ασφαλείας στην εξώπορτά σου για να έχεις να δώσεις το παιδί σου να φάει.
0: Φαντάζομαι πως ναι.
1: Ακριβώς. Το ίδιο πρέπει να γίνεται λοιπόν και σε επίπεδο χώρα. Δηλαδή δεν μπορεί να την ακούσουμε, ας πούμε, περιφερειακός παράγων εδώ πέρα και να αφήσουμε τον κόσμο, γιατί ο κόσμος τελικά υποφέρει εδώ.
0: Να, εδώ λέει ο Γιάννης 3% το ΕΠΑ στις ενόπλες δυνάμεις. Αν είναι 3% το ΕΠΑ στις ενόπλες δυνάμεις και το 97% πηγαίνει αλλού, μάλλον δεν πάει.
1: Κοίτα, Γιάννη λέω, Μανώλη, το 3% είναι μεγάλο ποσό. Δηλαδή και στο φαντάσου ότι στο ΝΑΤΟ, ας πούμε, το 3% έδινε η Αμερική. Για δύο χρονιές, μάλιστα, εμείς δίναμε σχεδόν 4%.
0: Είμαστε κυμπάριδες εμείς, είναι γνωστό.
1: Ναι, θέλαμε να κάνουμε όλα αυτά τα εξοπλιστικά. Είμαστε η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό επί του ΑΕΠ στους εξοπλισμούς για το 22 και το 23, νομίζω. Γιατί μετά μας ξεπέρασε η Πολωνία, ξεφόρτωσε όπλα στην Ουκρανία η Πολωνία και φαίνεται άρχισε να εξοπλίζεται με νέα. Αλλά δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όλα εκεί. Τα παιδιά, τι θα γίνει με τα παιδιά, αυτό με ανησυχεί. Και με το σχολείο. Στο σχολείο της, η ανοιξιά μου τώρα είναι Δευτέρα Γυμνασίου. Σε ένα τμήμα της Δευτέρας Γυμνασίου ιστορία κάνει η Γερμανικού. Πώς γίνεται?
0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ ότι οι αμυντικές δαπάνες ξεπερνούν τα 7 δις ευρώ στην άμυνα.
1: Ναι.
0: Αποτελώντας ένα από τα υψηλότερα ποσοστά μεταξύ των χωρών του ΝΑΤΟ, Στην υγεία είναι από 6,9 ως 7,1.
1: Mm-hmm.
0: Το οποίο δεν ξέρω αν φαίνεται, αν μπορεί να φαίνεται. Και στην παιδεία, εδώ είναι τώρα το ωραίο, είναι 3,8.
1: Και να σου πω, μήπως είναι κάτι τελευταίο σε βάθος χρόνου, πώς είναι για την παιδεία?
0: Όχι, 3,8, δίνουμε για την άμυνα 7 δις και δίνουμε 3,8 για την παιδεία.
1: Α, νόμιζα 3,8%.
0: Όχι, 3,8 δις.
1: Ναι, γι' αυτό απόρρισα, ναι.
0: Όχι, όχι, είναι 3,1% του ΑΕΠ. Να το βάλω σε ΑΕΠ για να το δώσω σε ποσοστά. Γιατί θα μου το βγάλει, λοιπόν, σε ΑΕΠ. Για να δούμε. Η παιδεία, λέει, είναι 3,3 με 3,5. Το ποσοστό, λέει, βεβαίως δεν προκύπτει αυτό από τα ποσά. Τοποθετεί διαχρονικά την Ελλάδα στα χαμηλότερα κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΣΑ όσον αφορά τις δημόσιες επενδύσεις στην εκπαίδευση. Περίεργο. Στην υγεία είμαστε στο 5,5 με 5,8, το οποίο παραμένει χαμηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι στο 7,5.
1: Mm-hmm.
0: Και στην άμυνα, γιατί είναι γνωστό ότι είμαστε πολύ δυνατοί πολεμιστές και συμμετέχουμε σε πολέμους, περίπου 3,1% του ΕΠ, που είναι από τα υψηλότερα σε ολόκληρο το ΝΑΤΟ, ξεπερνώντας το κοινό ευρωπαϊκό όριο στόχου του 2%.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορούμε.
1: Βέβαια, στο ΝΑΤΟ έχουν ζητήσει τώρα και η Αμερική, έχει απαιτήσει μεγαλύτερο ποσοστό.
0: Η Αμερική και το ΝΑΤΟ μπορούν να ζητήσουν, αν θέλουν, να τους δώσουμε. Μη σας πω τώρα τι, γιατί ακόμα και μία η ώρα θα μας πιάσουν. Δεν σημαίνει να τους το δώσουμε κιόλας.
1: Ο Σάντσες ήταν αυτός που αρνήθηκε να πληρώσει τα παραπάνω.
0: Αυτό σε κανάλες βλακίες.
1: Σε τι αναφέρεσαι, για ποιες βλακίες τώρα, σε εξοπλιστικά?
0: Όχι, όχι, στα πώς το λένε, στα θέματα της στέγης, υπερτουρισμού, στέγης, φαντς, πληστηριασμών κτλ. Έχει κάνει...
1: Έχουν πρόβλημα και εκεί με τα Airbnb,
0: και το Airbnb και τον υπερτουρισμό και τα φαντς και τα πληστηριασμοί πολύ πριν από εμάς.
1: Ναι, έχουν προβλήματα.
0: Αυτό
1: δεν ξεκίνησαν επί Σάντσες.
0: Όχι, όχι, αλλά το διατήρησε. Είναι η συνέχεια της πολιτικής.
1: Υπάρχει ένα πρόβλημα στην Ισπανία.
0: Δώστε μου ένα λεπτό, κυρία Μάιρα, γιατί είναι μία η ώρα. Ένα λεπτό, ευχαριστώ.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

Η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: 97,8.
1: Δύο λέπτα μετά τη μία, πέμπτη και τελευταία ώρα της εκπομπής, η κυρία Μάιρα, ελάτε.
2: Μόλις τώρα που λέγαμε για την παιδεία, θυμήθηκα τα αποτελέσματα του τεστ PISA, του ΟΣΑ, που είμαστε κάτω από το μεσόωρο.
1: Ναι.
2: Τα είχε δει τα τελευταία που του
1: τεστ. Τα σχολιάσαμε και όλα στην, τότε που είχαν βγει.
2: Α, μάλιστα.
1: Που είχαν βγει, βγάλαμε και εκπαιδευτικούς που εξηγούσαν πώς λειτουργούν και γιατί η εκπαιδευτική κοινότητα δεν θέλει να συμμετέχουμε κτλ.
2: Πώς δεν θέλουμε να συμμετέχουμε εμείς και έχουμε τόση διαφορά με τους άλλους? Δηλαδή κάτι πάει στραβά εδώ πέρα. Πέρσι κοιτούσα μάνα τα βιβλία της πρώτης γυμνασίου στο μάθημα της τεχνολογίας. Είχαν ένα κεφάλαιο το πρώτο, ίσως ήταν, στην πρώτη γυμνασίου, που έλεγε γιατί να κάνουν τα παιδιά να μαθαίνουν τεχνολογία, να έχουν αυτό το μάθημα. Και είχε ένα κείμενο που απευθυνόταν στον καθηγητή που θα πρέπει να το διδάξει. Δεν ήταν κείμενο για τα παιδιά και δεν είχε νόημα να υπάρχει εκεί. Δηλαδή ακόμα και τα βιβλία δεν είναι προσοχή.
1: Εγώ είδα λίγο το βιβλίο της ιστορίας της πρώτης λυκείου. Το οποίο είναι τόσο μπερδεμένο.
2: Α, μάλιστα.
1: Που δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, ήθελα να νευριάσω και δεν μπορούσα να νευριάσω.
2: Ναι.
1: Λέω, εντάξει, αν δεν μπορώ να το παρακολουθήσω,
2: ναι,
1: για ποιο λόγο να το παρακολουθήσει το παιδί? Και μιλάμε για ιστορία.
2: Ναι, μάνα. Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Έχουν μια απλή παράθεση γεγονότων. Δεν κάνουν κάτι για να ενισχύσουν την κριτική σκέψη που προσφέρεται η ιστορία. Για τα αίτια, τα αποτελέσματα, να βλέπουν αυτές τις αιτιώδεις σχέσεις. Δεν γίνεται δουλειά. Βέβαια και τα παιδιά δεν έχουν και ενδιαφέρον, γιατί έχουν μπλέξει με τα κινητά, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουν χάσει κάθε ενδιαφέρον.
1: Ναι, αλλά τώρα τα απαγορεύουν από 15 και κάτω. Το σκοτώσαμε τον δράκο.
2: Ναι, βέβαια. Θα βγει άλλο κεφάλι.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ, γιατί η ευθύνη πάει στις εταιρείες στο τέλος, εγώ λέω ότι για την απαγόρευση.
2: Α, ναι.
1: Εγώ λοιπόν, τώρα μεταξύ μας, όταν θα έρθει το 14χρονο και θα πει στον μπαμπά του, ας πούμε ο δικός μου πάει, το ξεπέρασε το όριο, οπότε δεν μας αφορά. Θα έρθει λοιπόν το 14χρονο και θα πει, μα έχουν όλοι. Και θα του πει ο πατέρας τη μάνα του, ναι, αλλά εσύ δεν θα έχεις. Οι γονείς του θα του ανοίξουν το λογαριασμό.
2: Κοίταξε, Μανώλη, η ανοιχτή μου είναι 13,5. Επειδή η αδερφή μου δεν το έχει με τα τεχνολογικά, έχω βάλει εγώ parental control στο τηλέφωνο της ανοιχτής μου. Δεν έχει ούτε Facebook, ούτε Instagram, ούτε TikTok.
1: Ναι, εδώ είμαστε στη λογική. Δηλαδή, διάβασα σήμερα και κάτι δηλώσεις που έκανε ο κύριος Χέρτσος χτες. Είμαστε στη λογική, είμαστε λίγο πρωτοπόροι σε αυτό το απαγορεύσαμε. Διότι ό,τι δεν μπορούμε να ελέγξουμε,
2: ακριβώς,
1: το απαγορεύουμε.
2: Ακριβώς. Συμφωνώ απολύτως.
1: Και είναι γνωστό τι συμβαίνει όταν κάτι απαγορεύεις.
2: Ναι. Ωστόσο από την άλλη, πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος.
1: Ναι, έλεγχος πρέπει να υπάρχει σε όλα τα πράγματα.
2: Τον έλεγχο, τον έλεγχο που δεν κάνουν οι γονείς, προσπαθεί να τον κάνει η κυβέρνηση.
1: Ναι, δεν προσπαθεί να το κάνει. Επειδή δεν μπορεί ούτε η κυβέρνηση να το κάνει, επιβάλλει κάτι,
2: ναι,
1: και σου λέει, αν δεν γίνει όμως, γιατί εγώ σου δίνω τα εργαλεία,
2: ναι,
1: αν δεν γίνει, δεν φταίω εγώ, γιατί εγώ το έκανα. Θα φταίνουν οι εταιρείες. Και θα κάτσει τώρα η εταιρεία που κερδίζει από τις διαφημίσεις τις κρατικές, οι οποίες οι κρατικές διαφημίσεις, για να μην μπερδευόμαστε κιόλας, δεν μιλάω για τις επίσημες κρατικές διαφημίσεις. Μιλάω για τη διαφήμιση που κάνει ο Υπουργός Παρδάλης και βλέπω σε μία σελίδα 4 δημοσιεύσεις που έχουν τη φάτσα μου και το όνομά μου. Το τάδε πρόγραμμα, δήλωσε. Ποιος και τι έγινε? Αυτά ποιος τα πληρώνει? Λοιπόν, και θα κάτσει η εταιρεία να ελέγξει αν το παιδί που είναι, αν αυτός που μπήκε τώρα και άνοιξε λογαριασμό, είναι 15, 14, μισό ή 13. Ποτέ. Ποτέ.
2: Είμαι περίεργη πώς θα κάνει τον έλεγχο. Το περιμένω να δω.
1: Θα βάζει δικλείδες με κωδικούς, με, ξέρω εγώ, μετά. Δεν ξέρω τι θα κάνει, τέλος πάντων. Ό,τι και να κάνει. Ό,τι και να κάνει, ξεπερνιέται.
2: Ναι, γι' αυτό θέλω να δω αν θα υπάρχει αυτή η ασφάλιση. Επειδή υπάρχουν τρόποι να το ξεπεράσεις.
1: Ωραία, τι να βάλει, να βάλει τάξεις net. Ωραία, που εγώ δεν θα έδινα για να ανοίξει λογαριασμό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Να βάλει Τι να βάλει, δεν ξέρω, ό,τι και να βάλει. Θα ανοίγω εγώ λογαριασμό, θα το βλέπει το παιδί μου. Πάει, τελείωσε.
2: Ναι, αλλά πλέον από εκεί και πέρα, αν ο ίδιος ο γονιός δεν θέλει να προστατεύσει το παιδί του, δεν μπορεί να.
1: Όχι, όχι, δεν είναι θέμα αν θέλει. Δεν είναι θέμα αν θέλει. Είναι αυτό που λέω. Λέγαμε για τα κινητά στα σχολεία. Τα κινητά στα σχολεία, τον πρώτο χρόνο, αποβολές, κέρατα, δίχαλα, χαμός, χτυπάει το κινητό. Δύο χρόνια μετά, σας διαβεβαιώ ότι τα κινητά κυκλοφορούν κανονικά στο σχολείο και λέω, καθηγητής, σας παρακαλώ, κλείστε το.
2: Στο σχολείο τη Ανοσία, όχι. Και ένα παιδί που το έχει στην πόλη του και κουδούνησε, κατά λάθος, πήρε αποβολή.
1: Εντάξει, κάπου το κρατάνε, κάπου δεν το κρατάνε και, εν πάση περιπτώσει, είναι γνωστό ότι αυτά ξεφτίζουν σιγά-σιγά.
2: Ναι, κανονικά τα αφήνανε κάπου σε ένα άλλο.
1: Κάπου τα αφήνανε, αλλά μετά ήταν πρόβλημα γιατί πού να μαζευτούν 300 κινητά.
2: Ναι.
1: Εντάξει τώρα, αυτά είναι.
2: Τουλάχιστον να δώσουν λίγο βάρος στην παιδεία, Μανώλη. Δηλαδή να κάνουν τα παιδιά καλύτερα.
1: Πόσα χρόνια το συζητάμε.
2: Και επίσης να έχουν και ενισχυτική διδασκαλία, άμα δεν μπορούν.
1: Όπως στη Ρόδο, στη Λίνδο, που είναι το παιδί που χρειάζεται. Όχι, δεν είναι θέμα εκπαίδευσης εκεί. Είναι και εκπαίδευση για άλλα παιδιά, γιατί δεν υπάρχει. Είναι ειδικό σχολείο, που είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο και χρειάζεται και φάρμακα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Και θα έπρεπε να έχει νοσηλευτεί όλη την ημέρα και δεν έχει καθόλου. Και δεν έχει πάει από την αρχή του έτους. Και καθόμαστε και συζητάμε. Δεν με νοιάζει να πάει η ίδια υπουργός να του δίνει το φάρμακο.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Η λογική δεν πάει κανείς. Εμένα δεν μου λέει κάτι. Κόφτε το λαιμό σας να πάει.
2: Ναι, πού να το βγεις και πού να το αφήσεις.
1: Κόφτε το λαιμό. Όποιος και να είναι. Δεν με νοιάζει αν είναι Δημοκρατία, αν είναι ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι Τσίπρας, αν είναι Πασόκ. Δεν με νοιάζει ποιος είναι. Κόφτε το λαιμό σας να πάει. Και αν δεν μπορείτε να βρείτε, πηγαίνετε εσείς να δείτε πώς είναι.
2: Α, τι φάρμακο είναι αυτό που πρέπει.
1: Δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω. Και είναι και προσωπικά δεδομένα αυτά. Υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι διαβητικά, τα οποία πρέπει να έχουν νοσηλευτεί συνέχεια δίπλα τους. Με αντλίες κτλ.
2: Ακριβώς, δεν θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν.
1: Δεν θα έπρεπε. Τι συζητάμε τώρα.
2: Τι να πω, και το σύστημα υγείας που έχουμε εδώ πέρα είναι σου βγάζει την ψυχή.
1: Αυτά.
2: Αυτά μαζί.
1: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ, εγώ, καλό ξημέρωμα. Γεια σας, γεια σας. Η κυρία Πολυξένη από την Καβάλα, ελάτε.
0: Καλησπέρα σας, κύριε Μανώλη.
1: Γεια σας, κυρία Πολυξένη.
0: Να σας πω, την προηγούμενη εβδομάδα μου κλείσατε απότομα το τηλέφωνο, ναι. Γιατί διαφωνήσαμε.
1: Όχι, θέλω, γιατί διαφωνήσαμε.
0: Θέλω να σας εκφράσω ότι παρόλε τις διαφωνίες μας, εγώ σας εκτιμώ σαν άνθρωπο.
1: Και εγώ εσάς πολύ.
0: Και επειδή είμαι μόνη μου, σας θεωρώ κάθε φορά που σας ακούω συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Σας θεωρώ σαν ραδιοφωνικό μου φίλο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Και σας λέω ότι είναι αμοιβαίο αυτό που μου λέτε, αλλά όταν μου λέτε, γιατί θυμάμαι πολύ καλά την κουβέντα που κάναμε, ότι χαλάλι του καμπούρι που έφαγε και 5 εκατομμύρια και υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που ψάχνουν 5 ευρώ για να πάρουν κάτι να φάνε, δεν μπορώ να τα ακούω.
0: Καλά, σε αυτό εντάξει, συμφωνώ. Έχετε κάποιο δίκιο.
1: Έτσι, αλλά, όχι, όχι, μισό λεπτό, αυτό είναι.
0: Αλλά υπάρχουν πολύ σοβαρότερα ποινικά αδικήματα που πάνε στις φυλακές και βγαίνουν
1: να μέσα. Να σας πω, και τα πιο σοβαρά να έχουν πιο σοβαρή τιμωρία. Και τα πιο ελαφριά να έχουν πιο ελαφριά τιμωρία, αλλά χαλάλι του δεν είναι κανενός κλέφτη.
0: Καλά, ναι, σε αυτό σωστά, εντάξει. Να σας πω, όσο γιατί τα σχόλια που έκανε ο κύριος Αφερίδης, ο ηθοποιός, για τη γιατρό, θέλω να πω ότι όλοι ενώπιον των θεσμών της δικαιοσύνης του Θεού είμαστε όλοι ίσοι. Δεν υπάρχει κάτοικος Καβάλας, κάτοικος Κολονακίου, κάτοικος Νικαίας. Όλοι ενώπιον της δικαιοσύνης των θεσμών του Θεού είμαστε όλοι ίσοι και πρέπει να αντιμετωπιζόμαστε με τον ίδιο τρόπο.
1: Πολύ σωστό είναι αυτό. Πολύ σωστό. Και αν κάποιος έχει μπει 10 φορές στη φυλακή και κάποιος μπαίνει για πρώτη φορά, προφανώς για αυτόν που μπαίνει για πρώτη φορά είναι πιο δύσκολο, αλλά αυτό δεν μας αφορά, ούτε με αφορά αν αυτός που θα μπει είναι πλούσιος ή φτωχός. Να μην έκανε αυτό που τον οδηγεί στη φυλακή. Επίσης, εγώ δεν δέχομαι και τη λογική του ότι εντάξει, το είδε και σαν παιχνίδι, έχει κάνει και η κόρη της. Όπα, και δεν νοιάζει εμένα.
0: Ναι, καλά, σωστά, βέβαια. Με σφαγκινδύνευσε και τη ζωή τη κόρη τη.
1: Αν είναι αλήθεια που δεν το ξέρω το αυτό. Κατά δήλωσή του είναι.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Δεν λέω, μπορεί να έχει κάνει. Αν είναι τόσο ανεύθυνη ως μάνα να κάνει στην κόρη της κάτι που δεν έχει δικαίωμα να κάνει εκτός νοσοκομείου, δεν ξέρω κατά πόσο είναι υπερασπιστική η γραμμή αυτή.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια, σωστά. Συμφωνώ απόλυτα. Σωστά. Έτσι είναι, βέβαια.
1: Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Αυτά ήθελα να σας πω.
1: Να είστε καλά, κυρία Πολυξενή.
0: Ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο. Ευχαριστώ.
1: Και σε εσάς, να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ. Γεια,
1: καλό ξημέρωμα. Γεια σας. Ο Ιωσήφ από την Αριζόνα. Έλα, Ιωσήφ.
3: Καλησπέρα, Μανώλη.
1: Γεια σου, Ιωσήφ.
3: Τελικά είσαι κρυφοκαπιτάλα, ε. Δικός μας. Και δεν φαίνεται.
1: Για... Από πού προέκυψε αυτό?
3: Δεν ντράπηκες και μίλησες κατά του Σάντσες ότι δεν διόρθωσε κάτι? Είναι δυνατόν αυτή η τελειότητα της
1: αριστεράς? Αφού δεν διόρθωσε.
3: Να... Όχι, σε παρακαλώ, δεν το δέχομαι.
1: Καλά, εντάξει.
3: Τέτοιος λεβένταρος.
1: Αν είναι να σε στεναχωρώ.
3: Είναι γνωστό. Γνωστό ότι όλα τα προβλήματα προέρχονται από τους καπιταλιστές και τον καπιταλισμό. Δεν είναι δυνατόν ένας αριστερός να έχει κάνει κάτι λάθος.
1: Η αλήθεια είναι ότι σε ένα κόσμο που το 95% λειτουργεί καπιταλιστικά, όταν βλέπεις κάτι που δεν είναι τόσο. Γιατί και ο Σάντσες καπιταλιστής είναι επί της ουσίας, καπιταλιστική πολιτική ακολουθεί. Αλλά εντάξει, δεν είναι καπιταλιστής με την ευρία
3: έννοια. Πολιτικός καπιταλισμός, έχει διαφορά.
1: Τι είναι?
3: Άλλο πολιτιακός καπιταλισμός που τα
1: κάνει. Εντάξει, ρε παιδί μου, ναι, αλλά όταν βλέπει. Βλέπεις...
3: Δηλαδή, άμα ρωτήσει τον αυτό που προηγείται τη δικιά σα εκπομπή, θα πει ότι η Κίνα σημαίνει καπιταλιστές. Τώρα, τι είναι ο καπιταλισμός?
1: Είναι καπιταλιστές, γιατί δεν είναι.
3: Είναι καπιταλιστές.
1: Η Ιωσήφ έχει γεμίσει η Αθήνα, δεν ξέρω για όλη την Ελλάδα, έχει γεμίσει κινέζικα αυτοκίνητα. Όχι, πρόσεξε, κινέζικα. Και δεν το λέω με αρνητική έννοια.
3: Καταλαβαίνω τι λες, ναι.
1: Γιατί
3: ναι,
1: μια χαρά είναι τα αυτοκίνητα. Ναι,
3: ναι. Είχα διαβάσει κάπου ένα άρθρο, δεν θυμάμαι πότε ήταν.
1: Έτσι, δηλαδή δεν λέω ότι η ποιότητα του είναι εξαιρετική.
3: Είχε συνέντευξη ένας πρώην Κινέζος. Δηλαδή, όχι ότι δεν ήταν πια Κινέζος, ένας πρώην μεγάλος ηθήνοντας.
1: Ναι.
3: Και είχε πει, η συνέντευξη είναι παλιά, μπορεί ο άνθρωπος να έχει πεθάνει. Παλιά ήταν η συνέντευξη. Ότι είχε πάει στη Ρωσία, ας πούμε, γιατί κάνανε ανταλλαγή οι Ρώσοι τότε. Μιλάμε επί Σοβιετικής Ένωσης, έτσι. Το 77 νομίζω είχε πάει. Τότε που είχε πεθάνει ο Μάο, ο Λαράκος μας, ο μεγάλος ηγέτης. Και είχε πει, ας πούμε, ότι πήγε εκεί πέρα και τους έβλεπε όλους να περιμένουν σε ουρές. Και όταν πας με ένα εξωτερικό μάτι και βλέπεις κάποια πράγματα, καταλαβαίνεις τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί. Και είπε, ας πούμε, ότι είδαμε τότε ότι έπρεπε να αλλάξουμε το πώς λειτουργούμε το καθεστώς. Το καθεστώς, έτσι. Γιατί είναι καθεστώς.
1: Ναι.
3: Καπιταλιστικό καθεστώς, βέβαια, εννοείται φυσικά. Παρότι λέγεται Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας, ας πούμε.
1: Μας πρόδωσες, λέει η Μανώλη, ο Μπούμεραγκ. Γεια σου, Ιωσήφ Ρεπουμπλικάνε.
3: Γεια σου, μεγάλε φίλε. Γεια σου, Μπούμεραγκ. Γεια σου, Μπούμεραγκ. Να είσαι καλά. Δεν έδωσε και χαιρετισμούς, θα τους δώσω στο τέλος.
1: Ναι.
3: Να τους δώσω τώρα, μάλλον. Χαιρετίζουμε τον Μπούμεραγκ, εννοείται. Φυσικά στον Αβολέμονο. Τώρα δεν τους θυμάμαι όλους απ' έξω, το έχω γραμμένο και τους διαβάζω όλους. Αλλά είναι ο Νίκος. Είναι ο Αυγολέμονος, είναι η κυρία Κατερίνα, είναι ο Μπούμεραγκ, είναι η κυρία Λευκή, είναι και κάποιοι άλλοι, δεν τους θυμάμαι αυτή τη στιγμή, ζητώ συγγνώμη.
1: Ναι.
3: Να με συγχωρέσουν. Κοίταξε, βασικά να σου πω το εξής. Επειδή ακούω κάτι αναλύσεις στο στυλ Γκουντέριαν, ας πούμε, εντάξει, οι άλλοι κάνουν ασυμμετρικό πόλεμο στο Ιράν.
1: Γκουντέριαν.
3: Το Γκουντέριαν, δεν το ξέρεις?
1: Βοήθησε με.
3: Πρώην Γερμανός στρατηγός.
1: Okay.
3: Λοιπόν, στο δεύτερο παγκόσμιο.
1: Εντάξει.
3: Και λέω, τι γίνεται εδώ, ρε παιδιά? Δηλαδή, εάν κάνουμε εμείς πόλεμο με την Τουρκία, οι Τούρκοι δεν θα κάνουν ένα ντου με πεζικό κλπ. Θα καθίσουν από την άλλη άκρη και εμείς θα τους στέλνουμε απλά drones να τους χτυπάμε και θα πούνε, α, τι ωραία. Ή θα παρατηρήσουν τους πόλους τους κανόνες του πολέμου. Δηλαδή, άμα δούμε τώρα πώς έχει φερθεί η Τουρκία τα τελευταία 40 χρόνια. Θα δούμε, ας πούμε, όταν ο άλλος έρχεται εκεί πέρα και σου κόβει το κεφάλι του Κούρδου και βγάζει φωτογραφία και χαμογελάει. Έτσι. Όταν κάναμε τον πόλεμο με το PKK τέλος της δεκαετίας του 80. Όταν κάνουν αυτά που κάνουν τώρα στη Συρία, έτσι. Μιλάμε σοβαρά τώρα. Είναι αυτές τις αναλύσεις οι οποίες κρατάνε για πάνω από μισό δευτερόλεπτο. Μην ακούω. Και να το πάμε λίγο διαφορετικά. Ελλάδα, εντάξει. Η Ελλάδα, εντάξει, πού ξέρουμε πόσα ραφάλ ήθελα να χρειάζεται μάλλον να πάρει η Ελλάδα και πόσα πήραμε. Αυτό το μείον ένα ραφάλ δηλαδή.
1: Κοίτα, το μείον
3: ένα. Έχει κάνει κάποιος την ανάλυση και είπε η Ελλάδα, ξέρετε, χρειάζεται 30 ραφάλ και εμείς πήραμε 30-35. Όχι χρειάζεται 30 και εμείς πήραμε 20.
1: Θα σου πω κάτι. Το μείον ένα ραφάλ όντως δεν έχει. Ίσως,
3: καμία αξία.
1: Ναι, γιατί μου στέλνει και ο Γιάννης εδώ ότι είναι 80 εκατομμύρια, οπότε.
3: Ναι, και, το ξέρω, είναι, τα ξέρω παιδί, αυτά τα νούμερα.
1: Και 80 να είναι και 100 να είναι, προφανώς δεν κερδίζεις κάτι. Το θέμα είναι, το θέμα δεν είναι το ένα ραφάλ. Το θέμα είναι αν η χώρα πραγματικά έχει τόσο μεγάλη ανάγκη τους αμυντικούς εξοπλισμούς που να είναι υψηλότεροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολύ υψηλότεροι από το κάθε μέσο όρο και να είναι τόσο χαμηλά σε ό,τι αφορά την υγεία και την παιδεία.
3: Να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις από αυτού του θέματος.
1: Ναι, γιατί να μην υπάρχει μια ισορροπία, εγώ δεν σου λέω.
3: Ναι, όχι, να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Και καλά να ρίξεις, να ρίξεις.
3: Το ραφάλ ή ναι. Το όποιο ραφάλ που πήγαμε και πήραμε μεταχειρισμένα ραφάλ, γιατί τόσο καλά είμαστε. Τα μισά είναι καινούργια, τα μισά είναι μεταχειρισμένα, έτσι. Άλλα χαράβαλα μετά από 15 λεπτό, χρόνια πήγαμε, να ακούμε έπεσαν.
1: Δεν πήγαμε και τα πήραμε, έτσι μας τα πούλησαν και το δεχτήκαμε.
3: Μας τα πούλησαν γιατί δεν θέλαμε να πληρώσουμε τα καινούργια.
1: Και το δεχτήκαμε.
3: Ναι, γιατί. Είπαμε εκεί πέρα δεν έχουμε λεφτά. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, κάτσε να πω κάποια πράγματα. Μην πιάνεις το κάθε ένα πράγμα. Και αυτό που είπα ισχύει, ότι τα πήραμε μεταχειρισμένα, έτσι.
1: Ναι, ωραία.
3: Λοιπόν, οπότε άσε με λίγο να πω και εγώ δύο πράγματα, γιατί δεν, άμα με διακόπτεις κάθε 30 δευτερόλεπτα δεν μπορούσα να το πω.
1: Έλα.
3: Και μετά θα βγουν κάποιοι και θα πεις τον αφήνεις τον Ιωσήφ να μιλήσει μισή ώρα.
1: Σωστό.
3: Όταν βγαίνουν κάποιοι άλλοι και μιλάνε μισή ώρα, επειδή είναι από το ίδιο πάρτι με τους υπόλοιπους, δεν λέει κανένας άλλος τίποτα. Και κάθομαι εγώ και βλέπω, ξέρουν ποιοι είναι αυτοί που βγαίνουν εκεί πέρα και μιλάνε
1: γνωστό,
3: μισή ώρα.
1: Είναι γνωστό ότι έχεις
3: και δεν
1: του
3: λέει κανένας τίποτα.
1: Μπροστά σου και χρονομετρήσει τους ακροατές, έλα.
3: Λοιπόν, κοίταξε, και εγώ από χωριό είμαι.
1: Έλα, βρε, προχώρα.
3: Εγώ από χωριό
1: έλα,
3: είμαι.
1: Πάμε.
3: Μπορεί να μην γύρισα στο χωριό μου, αλλά και εγώ από χωριό είμαι.
1: Πάμε.
3: Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Αυτές οι μετρήσεις του ΑΕΠ μπορούν να σου πούνε διάφορα πράγματα. Ο Μάρκ Τουέιν είχε πει ψέματα, ψεματάρες και στατιστική. Έτσι. Υπάρχει λόγος που το είχε πει ο άνθρωπος. Από τη μία πλευρά μπορεί να το δεις ότι έχουμε υψηλά, ξοδεύουμε πολλά από το ΑΕΠ. Από την άλλη πλευρά μπορεί να το δεις και να πεις γιατί έχουμε τόσο μικρό ΑΕΠ. Γιατί το ΑΕΠ της Ελλάδας, εάν πιάσουμε τον πληθωρισμό, ακόμα δεν έχει αναρρώσει στα επίπεδα που ήταν πριν από 20 και χρόνια.
1: Ούτε πρόκειται.
3: Εντάξει. Άσε το αν πρόκειται ή όχι. Οπότε δεν είναι δυνατόν εγώ να βλέπω απέναντι την Τουρκία, της οποίας το ΑΕΠ δεν έκανε σχεδόν ποτέ πίσω τα τελευταία 20 και χρόνια, και αυτή να μου λες, μα αυτοί δίνουνε τόσο. Εντάξει ρε φίλε, αυτοί δίνουνε τόσο. Αλλά τα τελευταία πόσα χρόνια, άμα τα μαζέψουν τα τελευταία 15 χρόνια, τι εξοπλισμός έχει κάνει η Ελλάδα,
1: ναι,
3: γενικότερα. Τώρα επειδή δηλαδή ερχόμαστε και λέμε, όπα είμαστε ξεβράκωτοι και πρέπει να πάρουμε 5 πράγματα.
1: Είμαστε ξεβράκωτοι όμως.
3: Και να σου κάνω μια άλλη ερώτηση. Ναι, ωραία λοιπόν, έχουμε πρόβλημα με τα νησιά. Πολύ, πολύ απλό. Λοιπόν, εφόσον βάσει στατιστικών, έτσι δεν τα λέω εγώ από μόνος μου,
1: ναι,
3: στατιστικών. Άσε το ποιοι είναι οι ιδιωτικοί γιατροί και ποιοι είναι στο δημόσιο. Και στο δημόσιο να το πιάσεις πάλι δεν είμαστε και τόσο χάλια. Αλλά να πάρουμε μερικούς γιατρούς έξω από το δημόσιο, να βγάλουμε ας πούμε 5 γιατρούς από το δημόσιο, να τους διώξουμε, ξέρω εγώ παράδειγμα, ή να τους κάνουμε ιδιωτικούς κλπ. Και να πάρουμε 5 τα λεφτά για αυτούς τους 5 και να πούμε ένας γιατρός, ξέρω εγώ, στο τάδε μέρος, θα σου πληρώσουμε 5 απλά. Το ίδιο και για τους εκπαιδευτικούς. Πόσο παίρνεις κύριε στο δημόσιο εκεί πέρα στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, 15-20. Θα σου δώσω 70 χιλιάρικα άνευ φόρων για να πας στη Λίμνο. Θα πάει κάποιος στη Λίμνο, εσύ λες?
1: Ναι, εγώ νομίζω θα πάει.
3: Και εγώ νομίζω θα πάει. Θα πάει, πιστεύω, τρέχοντας. Ειδικά μάλιστα επειδή θα τον έχουν στα όπαλα-όπαλα στο χωριό.
1: Mm.
3: Έτσι. Ναι. Θέλω να σου πω, χωριό, δεν το εννοώ με την έννοια του χωριού.
1: Ω, ναι, καλά, γιατί το χωριό τι είναι, κακό είναι.
3: Όχι, ξέρω εγώ, θα βγει κάποιος, θα πει,
1: ναι,
3: ναι,
1: καλά, δεν είναι. Το χωριό, λοιπόν, καλό πράγμα είναι το χωριό, δεν είναι κακό.
3: Ναι, για μένα είναι. Για μένα είναι.
1: Για
3: θέλω να σου πω, ναι, δηλαδή, να δούμε, από την άλλη πλευρά μου πιάνεις και μου λες, ας πούμε, όχι εσύ, γενικότερα, ότι η παιδεία μας είναι χάλια. Ωραία, λοιπόν, να δούμε πόσους εκπαιδευτικούς έχουμε στα σχολεία.
1: Περίμενε, το η παιδεία είναι χάλια. Δεν είναι μόνο συνέπεια του αριθμού.
3: Κάτσε λίγο να ολοκληρώσω όμως. Άφησε να ολοκληρώσω λίγο αυτό και μετά θα πεις ό,τι θέλεις.
1: Ναι.
3: Θα αφήσω. Λοιπόν, γιατί ένας εκπαιδευτικός στην Ελλάδα πληρώνεται υπερβολικά λιγότερο από ό,τι πληρώνεται ένας εκπαιδευτικός, ας πούμε, στη Γερμανία, στη Γαλλία. Κατάλαβες, θέλω να σου πω. Οπότε το δίνουμε 3,5% του ΑΕΠ στην εκπαίδευση. Έτσι. Το ΡΑΦΑΛ το παίρνουμε υποχρεωτικά απ' έξω, δεν το φτιάχνουμε εδώ. Και αυτό είναι μια άλλη συζήτηση γιατί δεν το φτιάχνουμε εδώ. Γιατί εμείς είμαστε φιλήρινοι.
1: Ναι. Θα σου πω κάτι. Θα σου πω δύο πράγματα τώρα. Το ένα είναι επειδή το έχω ζήσει και το άλλο είναι για να σε τσιγκλήσω. Το ένα λοιπόν. Είμαι λοιπόν στο νοσοκομείο, στον Άγιο Σάβα, τον Ιανουάριο που μας πέρασε.
3: Στο φοβερό ελληνικό δημόσιο νοσοκομείο, όχι απλά νοσοκομείο. Φοβερό.
1: Να σου πω, εξαιρετικό δημόσιο νοσοκομείο. Εγώ έχω να πω γιατί το έζησα.
3: Okay.
1: Με προβλήματα.
3: Με προβλήματα,
1: αλλά και το προσωπικό.
3: Όπα,
1: και
3: στο εξαιρετικό νοσοκομείο ξαφνικά βγήκαν προβλήματα. Προχώρα.
1: Να σου πω κάτι, κάνεις μια διαβάθμιση των προβλημάτων.
3: Λοιπόν,
1: έρχεται λοιπόν η νοσηλεύτρια και μου λέει: θα σου βάλω από αυτή την αληφή. Δεν έχει σημασία γιατί πράγμα είναι, αλλά βάλτε στο σιρτάρι γιατί κανονικά πρέπει να σε χρεώσω. Στο δημόσιο νοσοκομείο. Όχι, Ιωσήφ μου, λυπάμαι.
3: Όχι, να σου πω κάτι άλλο, να σε ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Γιατί έχουμε τόσο υψηλό ποσοστό.
1: Όχι να με χρεώσει η νοσηλευτρία.
3: Γιατρών ανάσθενη και έχουμε τόσο χαμηλό ποσοστό νοσηλευτών ανάσθενη στην Ελλάδα.
1: Γιατί οι νοσηλευτές.
3: Καπετανάδες όλοι. Λέγεται.
1: Όχι, γιατί δεν βγάζουμε πια νοσηλευτές. Το ξέρεις ότι,
3: ότι
1: οι περισσότεροι νοσηλευτές συνεργάζονται με εταιρείες και κάνουν βόλτα πριν ή μετά τη βάρδια τους από τα σπίτια. Από αυτά τα κινητά τηλέφωνα, τα συγκλονιστικά που παίρνεις και σου στέλνουν για αλλαγή.
3: Αγαπητέ μου φίλε, ξέρω πολύ καλά πόσο βγαίνουν. Άντε τώρα, μην πω τίποτα και γίνεται.
1: Λοιπόν, να σε τσιγκλήσω τώρα.
3: Πόσα βγαίνουν μαύρα εκεί πέρα.
1: Ναι, να σε τσιγκλήσω
3: τώρα. Πόσο πάει το βράδυ μια νοσηλεύτρια.
1: Όχι, εγώ σου λέω για μια επίσκεψη στο σπίτι για να σου κάνει μια αλλαγή.
3: Είναι μαύρη είναι ή αφρόμαυρη γκρίζα.
1: Τι εννοείς.
3: Τίποτα, προχώρα.
1: Ελληνίδα είναι, αν εννοείς αυτό. Τα χρήματα είναι μαύρα.
3: Όχι, δεν λέω ότι είναι.
1: Τα χρήματα
3: Ελληνίδα.
1: Είναι μαύρα.
3: Το χρήμα λέω
1: κατά
3: ότι είναι.
1: Μαύρα.
3: Το χρήμα είναι λευκό.
1: Κατά μαύρα,
3: μαύρο,
1: δεν υπάρχει πιο μαύρο.
3: Γκρίζο.
1: Κατά μαύρα. Μία βόλτα, μία
3: όχι,
1: βόλτα,
3: ρε, φίλε, αποκλείεται.
1: Μία
3: δεν είναι
1: βόλτα
3: δυνατό.
1: Να κάνει το Υπουργείο Υγείας.
3: Όχι, δεν γίνεται.
1: Μία βόλτα να κάνει.
3: Δυνατό.
1: Μου λέει, κάνανε το MedWatch για να πιάσουν, λέει, όλους τους παράνομους. Αν κάνει μία βόλτα το Υπουργείο Υγείας στις σελίδες με παροχή ιατρικών νοσηλευτικών υπηρεσιών στο σπίτι, θα βρει 500 κινητά τηλέφωνα.
3: Να βρεις αλήθεια.
1: Μπράβο.
3: Τα παραμύθια.
1: Ήρθε η ώρα να σε τσιγκλήσω. Τι έχει η Τουρκία που δεν έχει η Ελλάδα.
3: Εγώ καθόλου δεν με τσίγκλησε καθόλου.
1: Τι έχει η Τουρκία
3: τώρα.
1: Που δεν έχει η Ελλάδα.
3: Εγώ τώρα πια. Συγγνώμη που θα το πω έτσι στραβά.
1: Αν
3: καεί όλη η χώρα, θα το δω με λύπη, αλλά δεν έχω πια skin in the game.
1: Ναι, δεν έχεις. Ισχύει αυτό. Το σέβομαι.
3: Οπότε εγώ θα πω, παιδιά, μην τζιείς. Θα το πω μία, θα το πω δύο, θα το πω τρεις. Αλλά αν επιμένουν τα παιδιά
1: θα
3: να κάνουν.
1: Θα βέβαια αυτό που λες, αλλά όποιος δεν ξέρει θα σε παρεξηγείς.
3: Εγώ θα τους πω, παιδιά, εγώ σας το είπα, είστε μεγάλα παιδιά, αποφασίσατε να βάλετε το χεράκι στην πρίζα να κάνει τζιείς.
1: Τι έχει η Τουρκία.
3: Η πρώτη φορά αριστερά θα γίνει δεύτερη φορά αριστερά. Και μετά θα λυθούν όλα τα προβλήματα.
1: Ναι, τι έχει η Τουρκία.
3: Πώς το λέει να δεις το Χάρι Κλίν, εντός της επομένης 20ετίας όλα τα προβλήματά σας θα έχουν λυθεί ή θα τα.
1: Δεν θυμάμαι πώς το λέει.
3: Έχετε ξεχάσει.
1: Α, οκ. Okay.
3: Τα έχει καινούργια προβλήματα.
1: Τι έχει η Τουρκία που δεν έχει η Ελλάδα.
3: Μυαλό.
1: Αμερικανό πρέσβη.
3: Μυαλό. Α, καλά, άσε τώρα. Μην με τσιγκλάσεις τώρα γιατί τώρα με τσιγκλάσεις.
1: Εσύ είπα, σου είπα, θα σε τσιγκλήσω.
3: Του προσπάθησε δύο-τρεις φορές, τώρα με πέτυχες. Εγώ ξέρω να σου πω κάτι.
1: Αλήθεια,
3: εγώ,
1: περίμενε, είπα ψέματα.
3: Είμαι φασίστας, να σου εξηγήσω γιατί είμαι φασίστας.
1: Είπα ψέματα.
3: Γιατί είμαι πατριώτης. Το ότι είμαι πατριώτης σημαίνει αυτόματα ότι είμαι εθνικιστής.
1: Περίμενε, σε ερώτηση.
3: Και εφόσον με έχουν προάγει σε εθνικιστή, ναι. Το επόμενο λογικό βήμα είναι να είμαι και φασίστας.
1: Ναι,
3: γιατί με ποιο δικαίωμα, κύριε, είσαι πατριώτης. Τι θέλεις, ρε φίλε.
1: Σου έχω ξαναπεί ότι δεν υπάρχει πατριόμετρο. Όχι σε εσένα, σε όλους. Δεν υπάρχει μέτρο να μετράει τον πατριωτισμό. Οπότε εγώ αυτό δεν το λαμβάνω καν υπόψη μου. Αλλά σου είπα ψέματα εγώ τώρα.
3: Εγώ το έχω πει στον αέρα και το εννοώ.
1: Δεν έχει
3: αύριο,
1: η Τουρκία Αμερικανό πρέσβη.
3: Αν αύριο αποποιούμουν τη ελληνική μου υπηκότητα, θα μπορούσα να πάω κάπου και να πάρω ένα κατοστάρι το χρόνο παραπάνω. Ποιο το λέει αυτό εκεί πέρα που είναι.
1: Δεν είναι εύκολο
3: αυτόματα.
1: Να το πεις. Δεν είναι εύκολο να το πεις. Στο λέω εγώ. Εγώ στο λέω, δεν έχω πρόβλημα.
3: Έτσι, για να έχω εκείνο το ρημάδι που είναι άχρηστο.
1: Δεν μου σχολίασες όμως.
3: Άχρηστο.
1: Δεν μου σχολίασες όμως.
3: Ναι, να σου σχολιάσω.
1: Τι έχει η Τουρκία που δεν
3: τώρα
1: έχει
3: να κάνω ένα σχόλιο για εκείνο του κύριου που έκανε τα σχόλια χθες.
1: Όχι, αυτό που σου είπα να σχολιάσεις.
3: Ναι, ναι, να κάνουμε ένα σχόλιο λοιπόν, πολύ ωραία.
1: Mm.
3: Εγώ αυτό που έβλεπα ως φασίστας, έτσι,
1: είναι εσύ ότι αυτό που είχε έβλεπες, πάρει από δίπλα, ναι.
3: Κάτσε να σου πω τώρα, είχε πάρει από δίπλα έναν Έλληνα, μεγάλο Έλληνα, αλλά Έλληνα, και είχε πάει στη Βουλγαρία και προσπαθούσε να δώσει τα έργα της Βουλγαρίας σε αυτόν τον Έλληνα.
1: Ναι.
3: Εγώ το βλέπω ότι ένας Έλληνας θα έπαιρνε λεφτά από τη Βουλγαρία και κάποια από αυτά τα λεφτά, δεν ξέρω, θα πήγαιναν στα Μπουζουξίρι, κάτι δεν ξέρω που θα πηγαίνανε, θα ερχόντουσαν στην Ελλάδα. Άλλος μπορεί να το βλέπει, λέω εγώ θεωρητικά τώρα, ότι ένας καπιταλιστής του καθεστημένου πήγε με μία του φασίστα Τραμπ στη Βουλγαρία για να εκμεταλλευτεί τον Κοσμάκη. Λες και οι υπόλοιποι εργολάβοι που θα πάνε και θα πάρουν αυτά τα έργα,
1: περίμενε,
3: θα είναι όλοι με ανθόνερο.
1: Περίμενε, αυτό δεν το ήξερε ο Τραμπ από πριν. Ατζέντα δική της η Γκυλφόιλ, δεν νομίζω.
3: Εγώ
1: γιατί
3: βγήκε
1: ο Ντίτερς και άρχισε να λέει διάφορα και έγινε σούσουρο. Αλλιώς δεν είχε ασχοληθεί κανείς.
3: Συγγνώμη, πόσους πρεσβευτές έχει η Αμερική, αγάπη μου?
1: Δεν ξέρω πώς έχει. Σήμερα μου λέγει η κυρία Ελένη ότι σε 93 χώρες δεν έχει.
3: Ναι. Πόσες μένουν από αυτές τις
1: 190? Δεν με νοιάζει. Εμένα με νοιάζει ότι έχει η Τουρκία και δεν έχω εγώ. Και ξέρεις πολύ καλά η πρεσβεία της.
3: Μα είχατε φαγωθεί να τη διώξετε την Κιλφόιλ πρωτού κανένας. Είχατε βάλει με την Κιλφόιλ.
1: Εμείς φταίμε.
3: Τώρα καθίστε χωρίς πρεσβευτή.
1: Περίμενε, εμείς φταίμε που έφυγε.
3: 100% ή εν μέρη.
1: Περίμενε, ο Ντίτερς είναι βαλτός από την Ελλάδα.
3: Ο Ντίτερς πού τα έμαθε αυτά?
1: Πού έμαθε ότι η Κιλφόιλ του ζήταγε 100.000 για την American Express της? Μιλάγανε.
3: Εγώ σε ρωτάω τα υπόλοιπα που τα άμαθε, γιατί για ένα τέτοιο περιστατικό θα
1: έλεγα την προσωπική μου άποψη.
3: Εγώ είμαι παλιός και δεν θα έτρεχε τίποτα.
1: Αν θες την προσωπική μου άποψη, του τα από Τραμπ, για να μην το πάρει πάνω του. Αν θες την προσωπική μου άποψη. Θεωρείς δηλαδή τώρα εσύ ότι ο Τραμπ, ας πούμε, έδιωξε την Κιλφόιλ από την Ελλάδα, χωρίς να διερευνήσει καν αν όλα αυτά ισχύουν, ενώ έκανε καλή δουλειά γιατί δεν του αρέσαν αυτά που διάβαζε?
3: Η γυναίκα του Κέστερα πρέπει.
1: Άρα ήξερε ότι δεν φαινότανε. Δεν ξέρω αν είναι.
3: Μα
1: και με το που βγήκε ο Ντίτερς και τα...
3: Συγγνώμη, πιστεύεις εσύ ότι ο Τραμπ είναι κάποιος από το χαρακτήρα του που, που δεν τον ενδιαφέρει τι εντύπωση δίνουν αυτοί που είναι γύρω
1: Κοίτα,
3: του?
1: Κοίτα, ξεκάθαρα και τον ενδιαφέρει και εν όψη των εκλογών του, των ενδιάμεσων. Κάτι τον ενδιαφέρει.
3: Γενικότερα, λέμε.
1: Δεν είναι, παίζει ρόλο. Όσο και να είναι, παίζει ρόλο.
3: Όσο κράτησε, όσο κράτησε, γιατί τα είχε πριν από μια εποχή με κάποιον αδικό του.
1: Ο ίδιος είπε πάντως ότι δεν ήταν. Είπε ότι δεν ήταν μέλος οικογένειας. Δεν με ενδιαφέρει όμως αυτό, θα σου πω κάτι. Ως Ελλάδα, ναι, αλλά δεν ήταν, έτσι είπε. Ως Ελλάδα, αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι για δύο μήνες, τρεις, δεν ξέρω για πόσο, πάλι δεν θα υπάρχει στενή σύνδεση της χώρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί ο επιτετραμένος δεν κάνει την ίδια δουλειά με τον πρέσβη.
3: Ευτυχώς που υπάρχει ο Ρούμπιο, αγόρι μου.
1: Ευτυχώς. Α, εντάξει, οκ. Okay.
3: Εγώ, κοίταξε να σου πω, τους έχω γραμμένους όλους τους πρέσβευτές. Ποιος είναι ο δεύτερος πιο ισχυρός άντρας στην Αμερική, ρε φίλε?
1: Ποιος είναι, δεν ξέρω, πες μου.
3: Ο Ρούμπιο.
1: Είναι ο Ρούμπιο, οκ, okay, ναι.
3: Ποιος έχει και τι υπουργεία έχει, ε? Ποια είναι τα υπουργεία που έχει?
1: Και μόνο το εξωτερικό που έχει φτάνει.
3: Και το άλλο ποιο είναι, για θυμίστε μου λίγο.
1: Ποιο είναι το άλλο?
3: Καλά. Δεν ξέρω. Δες το εσύ. Τώρα εγώ δεν μπορώ να κάνω στην
1: Ελλάδα. Έλα μωρό τώρα, μην με βάζεις τώρα να ψάχνω. Λέγε ποιο είναι.
3: Κάτι με μυστικές υπηρεσίες εκεί πέρα δεν έχει κανένα μπερματάκι ο κύριος?
1: Δεν είναι υπουργείο αυτό όμως.
3: Να θυμάμαι καλά. Ε?
1: Εντάξει, έχει και χαρτοφυλάκιο. Ναι, ρε παιδί μου, προφανώς.
3: Προφανώς. Και αυτός ο κύριος από το 19 τα έχει βάλει με την Τουρκία. Ευτυχώς δηλαδή. Αν και μερικοί θα προτιμούσαν να έχει βγει η Καμαλάλα και να έχουμε εκεί πέρα,
1: ναι,
3: να
1: αλλά...
3: Λοιπόν, να σου κάνω μια ερώτηση. Να κάνω μια ερώτηση. Δεν έχουμε τέτοιο. Βγήκε και μίλησε ευθέως για το καλώδιο Κύπρου-Ελλάδας.
1: Ναι.
3: Ναι. Γιατί δεν το κάναμε αυτό ήδη και ασχολούμαστε με το τι έφυγε η Κιλφόιλ? Η Κιλφόιλ ή η όποια Κιλφόιλ ή ο απέναντι ο Μάγκας. Δεν θυμάμαι πως λέει, που λέει, μετράει πουθενά. Πουθενά δεν μετράει. Άλλο να είσαι υπουργός εξωτερικών, έτσι, και να είσαι ο υπαρχηγός του Τραμπ και να έχεις το αυτί του και να λες ναι, το καλό ήδη πρέπει να γίνει, Κι άλλο να είσαι όποιο στη Χόντα και να λες και να κάνεις εκεί
4: λοιπόν,
3: πέρα.
4: Άκου
3: δώσε με ένα τρεις ρούμπιο και μην μου ξαναφέρεις το πρεσβευτή ποτέ.
4: Άκου λοιπόν τώρα, επειδή θα πρέπει να κλείσουμε. Έχει στείλει ο κύριος Αλέξανδρος από την Τενερίφη. Σήμερα λέει πήρα το Ford Edge. Του παρήγγειλα 4 τροχούς.
3: Στην λυπητήριά μου.
4: Ρε παιδί μου, εντάξει, ο άνθρωπος δεν το χαλάς τώρα. Καλό τάξη το πες του.
3: Α, ναι, θέλω να πω, ναι. Εγώ καινούριο αυτοκίνητο δεν ξαναπαίρνω.
4: Του παρήγγειλα, λέει, 4 τροχούς. Άκου τώρα. Made in Turkey. Δεν βρήκα ελληνικά.
3: Ναι.
4: Ισπανικά και τα άλλα πανάκριβα.
3: Φυσικά. Φυσικά. Άμα όμως θέλει να αγοράσει κουλτούρα, έχουμε εμείς 500 ειδών κουλτούρες να του πουλήσουμε.
4: Καλά, δεν ξέρω αν ο άνθρωπος τι θέλει να αγοράσει. Και αυτό που ήθελε να τα αγοράσει, τα αγόρασε τώρα. Σου δίνει όμως το παράδειγμα ότι τελικά αυτό που βρήκε, που ήθελε, που
3: Μανώλη,
4: έψαχνε, το βρήκε στην Τουρκία.
3: Θα την κάνεις όμως ή θα πεις θα την κάνεις.
4: Τι να κάνω, δεν άκουσα τι μου πες.
3: Θα σου ζητήσω μια τεράστια χάρη. Θα την
4: α, δεν ξέρω αν μπορώ, δεν μπορώ να μου ζητήσω επειδή ξέρω το παράθυρο.
3: Είναι πολύ εύκολο. Μπαίνει στο Gemini και το ζητάς και θα το δείξει.
4: Ωραία, πες μου. Στο Gemini δεν θα μπω, σε αυτό που έχω εδώ θα μπω.
3: Πες όποιο θέλεις ρε αγάπη μου.
4: Πες μου.
3: Πες, θέλω να μου δώσεις adjusted πόσα λίγο προσαρμοσμένα για τον πληθωρισμό το μέγεθος του ΑΕΠ για κάθε χρόνο για τα τελευταία 30 χρόνια
4: ναι.
3: Για την Ελλάδα και για την Τουρκία. Πάλι και τη Βουλγαρία μέσα με θέλει να δεις.
4: Γενικό ΑΕΠ.
3: Είμαι περίεργος να δεις ποιοι πάνε πάνω κάτω και ποιοι πάνε συνεχόμενα επάνω.
4: Θέλω να μου δώσει λοιπόν συγκριτικά τον πληθωρισμό Ελλάδας, Τουρκίας και ποιον άλλο.
3: Όχι τον πληθωρισμό. Το ΑΕΠ.
4: Α, ΑΕΠ.
3: Προσαρμοσμένο για τον πληθωρισμό, ανά χρόνο, για τα τελευταία 30 χρόνια, για τις ακόλουθες χώρες. Ελλάδα, Τουρκία.
4: Προσαρμοσμένο για τον πληθωρισμό, πες, ναι.
3: Τι πες μου τι βλέπεις.
4: Κάτσε, περίμενε, να το γράψω.
3: Εγώ δεν έχω καμία ιδέα, εννοείται φυσικά.
4: Καλά, το έχεις ψάξει τώρα, έλα που δεν έχεις ιδέα.
3: Εγώ είμαι χαζός.
4: Εντάξει.
3: Έτσι λένε μισή ακρόατη, μισή
4: και ακρόατη. Τα τελευταία 30 χρόνια για Ελλάδα-Τουρκία. Πάμε. Λοιπόν, η σύγκριση του πραγματικού ΑΕΠ, Real GDP, δηλαδή το ΑΕΠ προσαρμοσμένο για τον πληθωρισμό σε σταθερές τιμές μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας τα τελευταία 30 χρόνια, αναδεικνύει δύο εντελώς διαφορετικές οικονομικές πορείες. Η Τουρκία κατέγραψε εκρηκτική μακροοικονομική μεγέθυνση λόγω πληθυσμιακής έκρησης και βιομηχανικής παραγωγής, ενώ η Ελλάδα βίωσε τη βαθιά οικονομική ύφεση της δεκαετίας το 10, από την οποία ανακάμπτει σταδιακά τα τελευταία έτη. Για τη σωστή.
3: Εσύ ζήτησε την περίληψη. Εγώ σου είπα να το κάνεις αναχρονιά, να δεις τα νούμερα. Γιατί τα νούμερα λένε ακόμα μια πιο τραγική ιστορία.
4: Τα τελευταία 30 χρόνια. Για τη σωστή αποτύπωση της αγοραστικής δύναμης κτλ.
3: Έχεις δει εκεί πέρα λοιπόν, το πίνακα.
4: Οικονομική δείκτα σταθερή. Ελλάδα, συνολικό πραγματικό ΑΕΠ το 1996, 160 δις. Της Τουρκίας ήταν 320 δις. Συνολικό πραγματικό ΑΕΠ το 2026, Ελλάδα 307,5 δις, Τουρκία 1,3,640 δις.
3: Αποκλείεται. Όχι ρε φίλε.
4: Κατακεφαλήν ΑΕΠ προ-κρίσης, περίπου έτσι είναι αυτά, 93% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Αν μην το κάνεις αυτό θα απογοητευτείς.
4: Η Ελλάδα
3: 40%
4: του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Τουρκία και κατά κεφαλή να ΑΕΠ σήμερα 47.175 δολάρια η Ελλάδα, 46.670 δολάρια η Τουρκία.
3: Όχι ρε φίλε, σχεδόν μας τάστανε, αποκλείεται.
4: Ναι.
3: Πω!
4: Και έχει μετά ανάλυση των τριών φάσεων της τελευταίας 30 ετίας.
3: Να σου πω κάτι, άμα θες να απογοητευτείς από τη ζωή σου... Άμα θες να απογοητευτείς.
4: Και άλλο.
3: Μετά όμως, μην το κάνεις τώρα στην εκπομπή.
4: Ναι, κάντο μετά που θα τελειώσει η εκπομπή.
3: Αλβανία.
4: Τι ναι, να κάνω με την
3: μετά
4: Αλβανία.
3: Μετά θα τελειώσει, το κάνεις. Αλβανία, βάλε μέσα Αλβανία και Βουλγαρία.
4: Είσαι φίλος
3: μου. Να δεις τι κάνανε αυτοί, γιατί αυτοί πιάσανε φωτιά τα τελευταία χρόνια.
4: Είσαι καλός άνθρωπος. Είσαι φίλος.
3: Ναι, γιατί άμα το δεις τώρα θα πάει στην Κεφαλικό, δεν θα μπορούν να δει κανένα εκεί πέρα από το πέστο από το τηλεφωνικό κέντρο εκεί πέρα να φωνάξουν ένα στενοφόρο, θα μείνει το αέρα άδειο.
4: Ευχαριστώ,
3: Ιωσήφ. Θα το κάνεις μετά την εκπομπή.
4: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
3: Ευχαριστώ, φίλε.
4: Έλα, γεια. Λοιπόν, 36-37 λεπτά μετά τη μία, ο κύριος Λάσκαρης αγοραστός μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η αλήθεια είναι ότι αυτά τώρα τα στοιχεία που με έβαλε και ψεξό, Ιωσήφ,
1: Δεν είχα ιδέα. Λάσκαρη ακούς, κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Είμαστε ίσα βάρκα ίσα πανιά με την Τουρκία. Κάτι λέει αυτό. Και για μας και για την Τουρκία. Η διαφορά μας είναι ότι εμείς δεν έχουμε πρέσβη. Τι έχουμε, φέτα. Σωστό. Εμείς δεν έχουμε πρέσβη και αυτοί δεν έχουν φέτα. Λοιπόν, η Αίγυπτος λέει τα πήρε όλα καινούργια και στη μισή τιμή, πώς γίνεται? Γιατί η Αίγυπτος δεν ήθελε να κάνει παζάρια και είχε λεφτά. Και λέει και ο Γιάννης, τα πήραμε λίγο μεταχειρισμένα τα μισά επειδή ήταν άμεση ανάγκη να ταχθούν στην πολιτική αεροπορία, στην πολεμική αεροπορία, συγγνώμη, αφού είχαμε και τα F-16 σε πρόγραμμα αναβάθμιση. Όχι επειδή δεν μπορούσαμε να πάρουμε καινούργια. Μην νομίζουν ότι είμαστε και τίποτα πλεμπέοι. Μπορούσαμε να πάρουμε καινούργια, αλλά τα θέλαμε άμεσα. Και κατά στα Ραφάλ ψήφισαν μόνο το κουκουέ για το μέρο 25, δηλαδή λιγότερο από το 10% του λαού της χώρας. Λιγότερο από το 10% των εκλεγμένων από το λαό της χώρας. Έχει διαφορά. Μου γράφει εδώ που αρώ για κάποιον που έχει ακόμα Predator. Λέει η κυβέρνηση, ο εγγράφει ο κύριος Άκης, ότι δεν μπορεί να χάσουμε την επανάσταση του AI όπως χάσαμε τη βιομηχανική επανάσταση. Δεν θα πρέπει, λέει, να ρίξει χρήματα στις 20 σχολές πληροφορικής που έχει η Ελλάδα. Ζήτησε από τα δηληστήρια ένα ποσό για επιδότηση πετρελαίου. Αν ζητήσει από τις μεγάλες επιχειρήσεις πληροφορικής μια δωρεά για ενίσχυση των AI πληροφορικής. Μοιραία, από εκεί θα βγει κάποιος σπουδαίος προγραμματιστής. Μοιραία. Και θα πάει στο εξωτερικό να δουλέψει. Μοιραία. Λέω εγώ. Ρούμπιο Κίμπερλι. Και οι δύο, λέει, ήταν δημοκρατικοί. Του δε Ρούμπιο η οικογένεια είχαν φύγει από την Κούβα επί Μπατίστα και δύο κατηγορούσαν τον Τραμπ. Δεν ξέρω που τα ξέρετε αυτά, κύριε Αλέξανδρε. Πρακτοριτζίδικα μου φαίνονται αυτά. Λοιπόν, πότε είναι οι συντάξεις? Πού πήγε, κυρία Γιώτα, αυτό που στείλα? Νότο. Οι συντάξεις λοιπόν πληρώνονται στις 26 του μήνα. Το οποίο σημαίνει ότι τα χρήματα Δευτέρα, το οποίο σημαίνει ότι τα χρήματα θα μπουν στα ATM το απόγευμα της Παρασκευής 23. Καλά, είναι νωρίς, είναι 23. Και το δεύτερο μέρος είναι 5η 29, άρα Τετάρτη 28. Προσωρινές συντάξεις ενόπλων δυνάμεων σώματων ασφαλείας πυροσβεστών. Τρίτη 27 Δεκάτου, απόγευμα, άρα Τετάρτη. Παρασκευή 30, ανασφάλιστη περίληκες. Λοιπόν, 39 λεπτά μετά τη μία. Να βάλουμε και ένα τραγουδάκι. Να βάλουμε.

0: Λοιπόν, 43 λεπτά μετά τη μία, δεν ισχύουν λέει τα νούμερα που είπε για το κατά κεφαλήν με Ελλάδα και Τουρκία, αλλά ούτε και αυτό που είπε ο άλλο για Αίγυπτο. Στο AI τα παρά. Ο Νάσας, μισό λεπτάκι. Καλά, το AI ότι δεν είναι αξιόπιστο δεν είναι. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά. Σίγουρα είναι αυτά τα νούμερα. Είπαμε προχθές την κυρία Ελένη. Της πέθανε 5. Ναι. Το επιβεβαιώνει. Σίγουρα είναι αυτά τα νούμερα. Ναι, τα νούμερα προέρχονται απευθείας από την επίσημη βάση δεδομένων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Χα! Πώς δεν είναι. Αν ήμουν ψάξε και εσύ λίγο, μη στα δίνω όλα έτοιμα. Ο κύριος Γιώργος από τη Μεταμόρφωση. Ελάτε, κύριε Γιώργο.
1: Μανώλη, καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: 22 Σεπτεμβρίου του 1939.
0: Του 39.
1: Ναι. Στο Μπρέστ, Λιτόφσκ, στην Πολωνία.
0: Ναι.
1: Χάνς Γκουντέριαν, στρατηγός.
0: Ναι.
1: Διοικητής του 19ου σώματος στρατού της Βέρμαχτ.
0: Ναι.
1: Σεμιόν Σεριόβιν.
0: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα τι είπατε τώρα.
1: Σεμιόν το όνομα.
0: Α, μάλιστα.
1: Σεμιόν Σεριόβιν.
0: Τι είναι αυτό?
1: Αξίαρχος, διοικητής.
0: Λοιπόν, 43 λεπτά μετά τη μία, δεν ισχύουν λέει τα νούμερα που είπες για το κατά κεφαλήν με Ελλάδα και Τουρκία, αλλά ούτε και αυτό που είπε ο άλλος για Αίγυπτο. Στο AI τα παρά. Ο Νάσας, μισό λεπτάκι. Καλά, το AI ότι δεν είναι αξιόπιστο δεν είναι. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά. Σίγουρα είναι αυτά τα νούμερα. Είπαμε προχθές την κυρία Ελένη. Της πέθανε 5. Ναι. Το επιβεβαιώνει. Σίγουρα είναι αυτά τα νούμερα. Ναι, τα νούμερα προέρχονται απευθείας από την επίσημη βάση δεδομένων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Χα! Πώς δεν είναι. Και αν ήμουν ψάξε και εσύ λίγο, μη στα δίνω όλα έτοιμα. Ο κύριος Γιώργος από τη Μεταμόρφωση. Ελάτε, κύριε Γιώργο.
1: Μανώλη, καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: 22 Σεπτεμβρίου του 1939.
0: Του 39.
1: Ναι. Στο Μπρέστ, Λιτόφσκ, στην Πολωνία.
0: Ναι.
1: Χάνς Γκουντέριαν, στρατηγός.
0: Ναι.
1: Διοικητής του 19ου σώματος στρατού της Βέρμαχτ.
0: Ναι.
1: Σεμιό.

0: το επιβεβαιώνει. Σίγουρα είναι αυτά τα νούμερα. Ναι, τα νούμερα προέρχονται απευθείας από την επίσημη βάση δεδομένων του Διεθνούς Ζωμισματικού Ταμείου. Χα! Πώς δεν είναι. Κανή μου ψάξε και εσύ λίγο. Μη στα δίνω όλα έτοιμα. Ο κύριος Γιώργος από τη Μεταμόρφωση. Λάτε κύριε Γιώργο.
1: Μανώλη, καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: 22 Σεπτεμβρίου του 1939.
0: Του 1939.
1: Ναι, ναι. Στο Μπρέστ, Λιστόφσκ, στην Πολωνία.
0: Ναι.
1: Χάνς Γκουντέριαν, στρατηγός.
0: Ναι.
1: Διοικητής του 19ου σώματος στρατού της Βέρμακ.
0: Ναι.
1: Σεμιών Σεριόβιν.
0: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα τι είπατε τώρα.
1: Σεμιών το όνομα.
0: Α, μάλιστα.
1: Σεμιών Σεριόβιν.
0: Τι είναι αυτό?
1: Αξίαρχος, διοικητής του 21ου σώματος στρατού του Ερυθρού, του Κόκκινου Στρατού, ελαφρά ορεινή ταξιαρχία. Ελαφρά ταξιαρχία.
0: Ερυθρά ταξιαρχία. Ελαφρά.
1: Ελαφρά νομίζω ταξιαρχία είναι.
0: Πάμε παρακάτω, ναι.
1: Λοιπόν, κοινή τελετή παράδοσης του κοινή τελετή παρέλασης του Κόκκινου Στρατού και του Ναζιστικού Στρατού στην ημερομηνία αυτή για την παραλαβή του Μπρεστ-Λιστόφσκ, το οποίο είχαν προφηθεί οι Γερμανοί και το είχαν καταλάβει και έπρεπε να αποχωρήσουν σε ένα σύνορο που είχε τον ποταμό, νομίζω, Μούντλ, αν δεν απατώμε.
0: Άρα οι Γερμανοί φεύγουν ηττημένοι από το σημείο και γίνεται...
1: Όχι, δεν φεύγαν ηττημένοι, φεύγαν νικητές και βάσει του συμφώνου 39 μιλάω.
0: Ναι, και βάσει 39, του σωστά. Ναι.
1: Του μυστικού συμφώνου Ρίμπεντροπ-Μολότοφ, ενώ είχαν προωθηθεί περισσότερο από ό,τι έπρεπε, βάσει του συμφώνου, έπρεπε να αποχωρήσουν και να φτάσουν τα σοβιετικά στρατεύματα, τα οποία έφτασαν και μια σε κοινή τελετή παρέλασης με αυσίδες θριάμβους, με τις βάστικες και τα κόκκινα αστέρια, έγινε αυτή η τελετή παράδοσης της πόλης και απεχώρησαν οι Γερμανοί, και την ώρα που αποχωρούσαν οι Γερμανοί έμπαιναν τα σοβιετικά στρατεύματα. Αυτό ήταν η τελετή παράδοσης. Λοιπόν, αυτά για το φιλαράκι μου
0: που
1: από
0: ήταν
1: την
0: αυτό?
1: Αριζόνα. Ορίστε.
0: Συγγνώμη, γιατί ο Ιωσήφ είπε που είναι για τον Ιωσήφ.
1: Για τον Γκουντέριαν, που είπε για τον Γκουντέριαν.
0: Ναι, τι, ότι.
1: Είπε ότι ο στρατηγός της Γερμανίας, αυτό δεν είπε.
0: Ναι.
1: Του δίνω λοιπόν και ένα στίγμα που ακριβώς συναντήθηκαν οι δύο στρατοί.
0: Τελετή παράδοση, που ήταν αυτό?
1: Μπρέστε, Λιτόφσκ στην Πολωνία. Σήμερα αυτό τώρα ανήκει στη Λευκορωσία. Αφού η Σοβιετική Ένωση κατέκτησε τη Γερμανία. Μπρέστ, Λιτόφσκ στην Πολωνία.
0: Αναφέρεστε, λέει, στην ιστορική γερμανοσοβιετική στρατιωτική παρέλαση και τελετή παράδοση, η οποία, ναι, ωραία.
1: Αυτό. Λοιπόν. Και τώρα τα στάθεν στα περικαπιταλισμού του Ιωσήφ από την Αριζόνα, θέλω να του πω ότι ο καπιταλισμός, στοχαζόμενοι σε όρους κοινωνικής θέσμησης, είναι το κεντρικό φαντασιακό του. Δηλαδή, απεριόριστη κυριαρχία πάνω στη φύση και κατά συνέπεια πάνω στον άνθρωπο. Το πώς περνάμε γι' αυτό.
0: Συγγνώμη, μισό λεπτό. Υπάρχει κάτι στον πλανήτη αυτό? Μα υπάρχουν κάποια πράγματα, αλλά γενικώς ο καπιταλισμός δεν είναι αυτό που επικρατεί στον πλανήτη, ή κάνω λάθος?
1: Ακριβώς και αυτό επικρατεί στον πλανήτη εδώ και 300 χρόνια, από το 1750 ας το βρίσκεται, μέχρι σήμερα. Αυτό ακριβώς που επικρατεί στον πλανήτη. Τώρα οι πολιτικές εκδοχές είναι διαφορετικό θέμα.

0: Έχουμε την πολιτική ευδοχή του φιλελεύθερου καπιταλισμού. Έχουμε την πολιτική ευδοχή της παραδοσιακής μαρξιστικής εκδοχής που λεγόταν ολοκληρωτικός, γραφειοκρατικός, ολικός καπιταλισμός. Έχουμε την εκδοχή του κινέζου καπιταλισμού που λέγεται ολοκληρωτικός, γραφειοκρατικός, κατακαιρματισμένος καπιταλισμός. Αυτά μερικοί ας τα μάθουν, δεν είναι απλά πράγματα.
1: Ακόμη καλά, και έτσι που τα λέτε, εγώ ζαλίστηκα, δεν είναι τόσο απλά.
0: Ακόμη και ο κορπορατισμός.
1: Ποιος?
0: Ο κορπορατισμός.
1: Μάλιστα.
0: Της φασιστικής Ιταλίας, καπιταλισμός, καθαρός.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για τον ναζισμό που είναι μια αναχρονιστική εποχή.
1: Του καπιταλισμού είναι και αυτό.
0: Βεβαίως καπιταλισμός είναι και η Ναζί Γερμανία. Ήταν απόλυτος καπιταλισμός. Αλλά σε μια αναχρονιστική εκδοχή πολιτισμική, μπορούμε να πούμε, με βιολογικά στοιχεία κτλ. Λοιπόν, με τον ρατσισμό και τα γνωρίζουμε. Δεν χρειάζεται να τα λέμε πολύ αυτά. Έχετε κάτι να ρωτήσετε? Σας έχω διδιάσει, νομίζω έτσι.
1: Όχι, γιατί αν ρωτήσω θα πρέπει να πάρω παράταση άλλες δύο ώρες.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, λέω, σε οποιαδήποτε εκδοχή από το 1750 μέχρι σήμερα καπιταλισμό έχουμε. Και αυτό που κυριαρχεί είναι το φαντασιακό του. Τι είναι αυτό το φαντασιακό του? Δηλαδή εμείς όλοι, εγώ που σας μιλάω τώρα, κυριαρχούμε από το φαντασιακό αυτό. Απεριόριστη μεγένθηση, απεριόριστη μεγένθηση της κυριαρχίας της λεγόμενης ορθολογικής, εντός εισαγωγικών, ψευδοορθολογικής κυριαρχίας πάνω στη φύση και στον άνθρωπο. Και στην προηγούμενη παρέμβασή μου είχα μιλήσει για την ανθρωποποίηση των ζώων και τα λοιπά, με θυμάστε, πιστεύω.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: ήταν πιο βατή η προηγούμενη παρέμβασή σας. Ναι. Αυτή είναι λίγο πιο...
0: Δεν νομίζω. Νομίζω πιο βατή είναι αυτή εδώ.
1: Εντάξει. Λοιπόν. Διατηρώ την άποψή μου.
0: Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, σας άκουσα προηγουμένως.
1: Ναι, τι είπα.
0: Λέγατε ψωμί, αξιμάδι και λιές.
1: Όχι. Δεν είπα παξιμάδι, ελιές και τσάι.
0: Τέλος πάντων. Παξιμάδι, ελιές και τσάι.
1: Ναι.
0: Αυτό για να το βρεις σήμερα ως πραγματικά προϊόντα θα δεινοπαθήσεις.
1: Ως πραγματικά
0: προϊόντα θα δεινοπαθήσεις. Τώρα σας πάω λίγο στη διατροφή. Δηλαδή, οι ελιές είναι ένα εξαιρετικό πρωινό. Αρκεί βέβαια να έχουν ζυμωθεί με φυσική ζύμωση. Να μην έχουν περάσει από χημικές διαδικασίες. Το δε παξιμάδι είναι εκ των πραγμάτων ίσως το δυσκολότερο πράγμα να βρεις σήμερα ως πραγματικό φυσικό προϊόν. Δηλαδή όλα τα άλευρα έχουν παραβιαστεί. Είναι άλευρα τα οποία περισσότερο έχουν χημικές ύλες μέσα και έχουν αντί να έχουν το κλασικό προζύμι το οποίο σιγά σιγά διασπούσε τα φυτικά οξέα, έχουν αυτά τα τεχνητές μαγιές. Και οπωσδήποτε είναι όλα αυτά στο απόλυτο ανθυγιεινό πεδίο. Και θα σας έλεγα λοιπόν ότι να αναζητήσετε κάποια στιγμή για την υγιεινή σας διατροφή παξιμάδι του αρχαίου σιταριού του μονόκοκου. Αυτό το σιτάρι είναι το σιτάρι το οποίο καλλιεργήθηκε πρώτη φορά. Δεν είναι υβρίδιο, είναι το αυθεντικό σιτάρι το οποίο καλλιεργήθηκε πριν 10.000 χρόνια και το οποίο αν θα το δείτε στα άλλα τέσσερα σιτηρά δίπλα θα διαπιστώσετε ότι είναι μια βόμβα γνωστοιχείων και πολυφανολών. Το μονόκοκο σιτάρι. Θα σας πω μόνο ότι η πρωτεΐνη του αγγίζει το 22%. Αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για κάτι το οποίο είναι σχεδόν κρέας σε σχέση, ας πούμε, με τα σιτάρια που τρώμε, το μαλακό που τρώμε, που κάνουμε στο ψωμί, το οποίο η πρωτεΐνη του φτάνει τα 10-11. Το σκληρό πηγαίνει 12 έως 14. Ταυτόχρονα το μονόκοκο σιτάρι έχει τη λεγόμενη διαρρέουσα γλουτένη. Είναι μια αδύναμη μορφή γλουτένης που μπορούν να την τρώνε και εκείνοι που έχουν προβλήματα δυσανεξίας στην γλουτένη, αλλά όχι όμως εκείνοι που έχουν πρόβλημα κοιλιοκάκης. Αυτοί δεν μπορούν να την τρώνε, να το τρώνε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το σιτάρι, αν ψάξετε, υπάρχουν Έλληνες παραγωγοί, αν ψάξετε μπορείτε να το βρείτε. Είναι ό,τι καλύτερο μπορεί κανείς να βάλει στο πεδίο των αλευροειδών στη ζωή του. Λοιπόν, τώρα η διατροφή είναι ολόκληρη ιστορία, δηλαδή ίσως είναι η πιο προωθημένη μορφή πολιτισμού, θεωρώ, που έχει ο άνθρωπος πραγματοποιήσει. Να πούμε λίγο κάτι για το σκύλο του Οδυσσέα. Θυμάστε την παρέμβαση αυτή του Ιωσήφ για το σκύλο τον Άργο του Οδυσσέα.
1: Ναι, αυτό είναι κάνα μήνα πίσω τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν παρέμβαση, ένα μήνυμα είχε στείλει.
0: Α, σε ένα μήνυμα, ναι. Να πούμε, θέλετε να πούμε κάτι γι' αυτό?
1: Έχουμε ένα λεπτό.
0: Δεν προλαβαίνουμε. Δεν προλαβαίνουμε.
1: Την άλλη εβδομάδα.
0: Την άλλη εβδομάδα, να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ, κύριε Γιώργο.
0: Πάρει και από σας άκουσα.
1: Είδηση προ ολίγων ωρών. CNN. What matters? Η γραμματέας τύπου υποτίθεται ότι ενημερώνει για τις ειδήσεις, όχι ότι είναι η είδηση. Σε αυτό το πιο ουσιαίδες προσόν, η νέα επικεφαλής εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζαχαρία, δυσκολεύεται. Έχει παρουσιαστεί ως δικηγόρος, το CNN τα γράφει, όχι εγώ. Αλλά δεν πλήρει τις προϋποθέσεις στην πολιτεία καταγωγής της για να χρησιμοποιήσει αυτό το τίτλο. Και τουλάχιστον μια ομάδα εποπτείας έχει ζητήσει από το Δικηγορικό Σύλλογο της Καλιφόρνια να διερευνήσει το θέμα και γίνεται αυτή η διερεύνηση. Πρόκειται, λέει, για μια εξέλιξη που έγινε ακόμα πιο αμήχανη αφού οι Ρεπουμπλικάνοι επιτέθηκαν ανελίτα στο δημοκρατικό υποψήφιο για τη Γερουσία, τον είπα, στο Μίσιγκαν, Αμπτούλ Ελ Σαγέντ, επειδή δεν ήταν γιατρός, όπως είπαν, παρόλο που φίτησε στην ιατρική σχολή στο Κολούμπια και έκανε καριέρα στη δημόσια υγεία. Φαντάζομαι το Κολούμπια το ξέρουμε όλοι. Κολάμπια. Εντάξει. Η Ζαχαρία έχει πτυχίο νομικής από τη νομική σχολή Pepperdine Caruso. Αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία ότι πέρασε ποτέ εξετάσεις δικηγορικού συλλόγου. Το CNN τα γράφει, όχι εγώ. Ισχυρίζεται ότι έχει αποκτήσει πιστοποίηση στην Κίνα. Αλλά δεν είναι καθόλου σαφές για ποια πιστοποίηση μιλάει. Το ζήτημα, λέει εδώ, δεν είναι ότι απαιτείται πτυχίο νομικής για να γίνεις γραμματέας τύπου του Λευκού Οίκου. Δεν είναι προαπαιτούμενο. Το ζήτημα είναι ότι η Ζαχαρία έχει παρουσιαστεί επανειλημμένα στην τηλεόραση συμπεριλαμβανομένου του CNN. Το CNN το ίδιο τα γράφει. Ως δικηγόρου. Ο Τραμπ, λέει, χρησιμοποίησε τον όρο δικηγόρος για να την περιγράψει, όταν ανακοίνωσε ότι ήταν γραμματέας τύπου του. Μεταξύ άλλων, λέει ότι όταν οι δημοσιογράφοι, λέει, ρώτησαν τον Τραμπ από πού πέρασε η Ζαχαρία το δικαστήριο, από ποιο δικαστήριο πέρασε η Ζαχαρία, εκείνος απάντησε από πίσω του. Πίσω από το δικαστήριο. Το πιο, λέει, ωραίο σχετικά, λέει, με την Κίνα είναι ότι στην Κίνα. Αν, λέει, έλαβε κάποια πιστοποίηση, δεν είναι η κινέζικη εκδοχή των εξετάσεων του Δικηγορικού Συλλόγου, γιατί στην Κίνα μόνο οι πολίτες της χώρας μπορούν να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου. Καλά θα πάει και αυτό. Πολύ καλά. Και ο τίτλος του What Matters είναι «Η Κέιτι Ζαχαρία παρουσιάστηκε ως δικηγόρος». Στο CNN αυτό. «Η Κέιτι Ζαχαρία παρουσιάστηκε ως δικηγόρος». Δεν είναι. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση των ήχων, έως τώρα νωρίτερα Νίκος Λικούρης και ακόμα πιο νωρίς Κατερίνα Βουτσά. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, η Λένα μας, 9-11 μαζί εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο. Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων έως τα μεσάνυχτα. Μιχάλης Φουστέρης στην αθλητική σας ενημέρωση. Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ να έχετε, καλή ξεκούραση, καλό ξημέρωμα. Προσοχή στα καιρικά φαινόμενα στις περιοχές που θα πληγούν και σήμερα. Υποχωρεί όμως σταδιακά η κακοκαιρία. Προσοχή στο δρόμο, προσοχή και όσοι εργάζεστε. Καλή συνέχεια, καλή βάρδια, καλή ξεκούραση σε εκείνους που αποχωρούν ή πρόκειται να αποχωρήσουν από την εργασία τους και να επιστρέψουν στην κατοικία τους για να ηρεμήσει λίγο το κεφαλάκι τους. Και εμείς είμαστε στα μισά του μήνα πια, 15, ξημερώματα Τετάρτης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτος για αύριο, αλλά τυπικά σήμερα, αμέσως μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο στις 9, εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο, στον Real FM, στους 97,8.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2. Radio Πρέβεζα 93.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Και υψηλή απόδοση και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM. Η ώρα είναι 2.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Γνήσια ενημέρωση παντού.
13: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
14: Real Night στους 97,8.
15: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
16: Πώς θα βλέπετε τα πράγματα για το χειμώνα και τις κυκλοφορίες που έχετε?
17: Πολλούς μήνες προειδοποιήσει σε σειρά συνεντεύξεων τον ελληνικό λαό ότι εισέρχεται η Ευρώπη, άρα και η Ελλάδα, στο πιο δύσκολο χειμώνα από το
18: 1942. Φέτος θα παίρνουμε το πάπλωμα και θα έχουμε.

0: ασφαλής για το πορτοφόλι και την τσέπη των καταναλωτών προμηνύεται ο φετινός χειμώνας.
1: Κουβέρτες, δυνατές κουβέρτες.
2: Θα βγάλουμε κουβέρτες.
1: Θα πάρουμε δυνατές κουβέρτες.

0: Κατάλαβες, Αμαλία μου.
1: Εγώ δεν κατάλαβα.
0: Το
1: δεν...
0: πιο θερμό καλοριφέρ είναι τα φιλιά.
1: Ναι.
0: Σαν θα κοιμόμαστε, κουκλίτσα μου, αγκαλιά.
1: Ωραία, να αρχίσουμε λοιπόν τα φιλιά για να ζεσταθούμε, γιατί κατάλαβα για πετρέλαιο και air condition δεν το βλέπω φέτος. Οπότε δια της τριβής παράγεται θερμότητα.
0: Αυτό.
1: Αυτό.
0: Αγκαλιαστείτε και φιληθείτε. Για να ανέβουν οι θερμοκρασίες. Α, λύσουμε και το δημογραφικό. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας μέρα, καλό σας βρήκαμε.
1: Όλοι καλά να είστε. Μια δύσκολη μέρα από άποψη. Τώρα δεν θέλω να βάλω την ακρίβεια και τα καύσιμα και όλα αυτά. Θα
0: συγκρατήσου λίγο.
1: Έτσι, μπράβο. Μιλάω σε επίπεδο καιρού. Μια ακόμα δύσκολη μέρα. Πολύ βροχή και στην Αθήνα. Όχι καταιγίδα, αλλά βρέχει από χθες αργά και όλη την είχα και δυνατή άνεμη. Μάλλον υπάρχει και απαγορευτικό. Οπότε όσοι έχετε σχεδιάσει να ταξιδέψετε, να πάρετε τηλέφωνο τις εταιρείες ή τα κατατόπους λιμεναρχία. Λοιπόν, δύσκολη μέρα για την Εύβοια. Πραγματικά δύσκολη με 112 κτλ. Αλλά και τις ποράδες. Δυτικά σήμερα ο καιρός θα είναι καλύτερος, και με ήλιο. Μια δύσκολη μέρα, από το βράδυ βελτίωση και αύριο και μεθαύριο καλύτερες μέρες. Μια μικρή επιδείνωση Παρασκευή με τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Μετεωρολόγος έχω γίνει. Ούτε αρνιακός, ο Τάσος αρνιακός αν ακούει θα συμφωνεί. Λοιπόν, και τον Τάσο άκουσα. Λοιπόν, οπότε εντάξει, φθινοπορεινός ο καιρός, δυνατή άνεμη, πτώση της θερμοκρασίας κάτω από τα κανονικά επίπεδα, αλλά θα περάσει.
0: Όπως πολύ σωστά λοιπόν είπε η Αμαλία, σήμερα είναι η πιο δύσκολη μέρα της κακοκαιρίας. Υπάρχει 112 στην Εύβοια, εκεί έχουν φουσκώσει και ποτάμια. Προβλήματα στη Σκιάθο και απογορευτικό από όπλους σε Πειραιά και Λαύριο. Και άνεμοι οι οποίοι φτάνουν μέχρι και τα 10 μποφόρ σε κάποια σημεία του Αιγαίου. Οπότε μεγάλη προσοχή σήμερα. Όπως βλέπουμε και τον καιρό εδώ στην Αττική, αυτή την ώρα έξω από το στούντιο, μαύρη μαυρίλα πλάκωσε.
2: Πάρε κάτι σκοτάδια.
0: Κατά μαύρα. Σαν την ψυχή μας είναι μαύρα. Γιατί και η δική μου η ψυχή, να ξέρεις, είναι μαυρισμένη σήμερα.
1: Τι έχεις, πουλάκι μου, τι έπαθες?
0: Είμαι πολύ στεναχωρημένος.
1: Χολοσκασμένος.
0: Είμαι very, very χολοσκασμένος.
2: Αχ, κακού μας βρήκε.
1: Τι μας βρήκε, πέρα από την ακρίβεια και όλα αυτά και το πετρέλαιο που ανεβαίνει πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι, να ξέρετε, και το κοίταξα μόλις τώρα. Τι κακό μας βρήκε εμάς?
0: Τι κακό μας βρήκε?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φεύγει η Κίμπερλι.
3: Ωρα, τι πάθαμε.
1: Φεύγει η Κίμπερλι, ναι.
0: Φάγανε το κορίτσι.
1: Το φάγαμε. Το φάγανε.
0: Όχι, όχι.
1: Συγγνώμη, το φάγανε. Ο Ντόναλτ Τραμπ. Όχι, τον, ναι, την έφαγε. Την άδειασε μεγαλοπρεπώς. Δηλαδή, λέει, δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Μα τα είχε με το γιο του, αρρωνιασμένο, με 112 κτλ. Αλλά και τις ποράδες. Δυτικά σήμερα ο καιρός θα είναι καλύτερος, και με ήλιο. Μια δύσκολη μέρα, από το βράδυ βελτίωση και αύριο και μεθαύριο καλύτερες μέρες. Μια μικρή επιδείνωση Παρασκευή με τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Μετεωρολόγος έχω γίνει. Ούτε αρνιακός. Ο Τάσος αρνιακός αν ακούει θα συμφωνεί. Λοιπόν, και τον Τάσο άκουσα. Λοιπόν, οπότε εντάξει, φθινοπορεινός ο καιρός, δυνατή άνεμη, πτώση της θερμοκρασίας κάτω από τα κανονικά επίπεδα, αλλά θα περάσει.
0: Όπως πολύ σωστά λοιπόν είπε η Αμαλία, σήμερα είναι η πιο δύσκολη μέρα της κακοκαιρίας. Υπάρχει 112 στην Εύβοια, εκεί έχουν φουσκώσει και ποτάμια. Προβλήματα στη Σκιάθο και απογορευτικό από όπλους σε Πειραιά και Λαύριο. Και άνεμοι οι οποίοι φτάνουν μέχρι και τα 10 μποφόρ σε κάποια σημεία του Αιγαίου. Οπότε μεγάλη προσοχή σήμερα. Όπως βλέπουμε και τον καιρό εδώ στην Αττική, αυτή την ώρα έξω από το στούντιο, μαύρη μαυρίλα πλάκωσε.
2: Πάρε κάτι σκοτάδια.
0: Κατά μαύρα. Σαν την ψυχή μας είναι μαύρα. Γιατί και η δική μου η ψυχή, να ξέρεις, είναι μαυρισμένη σήμερα.
1: Τι έχεις, πουλάκι μου, τι έπαθες?
0: Είμαι πολύ στεναχωρημένος.
1: Χολοσκασμένος.
0: Είμαι very, very χολοσκασμένος.
2: Αχ, κακού μας βρήκε. Αχ, κακού μας βρήκε.
1: Τι μας βρήκε, πέρα από την ακρίβεια και όλα αυτά και το πετρέλαιο που ανεβαίνει πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι, να ξέρετε, και το κοίταξα μόλις τώρα. Τι κακό μας βρήκε εμάς?
0: Τι κακό μας βρήκε?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φεύγει η Κίμπερλι.
3: Ωρα, τι πάθαμε.
1: φεύγει η Κιμπερλή.
0: Το φάγανε το κορίτσι.
1: Το φάγανε. Το φάγανε.
0: Όχι, όχι.
1: Συγγνώμη, το φάγανε. Ο Ντόναλτ Τραμπ. Όχι, τον την έφαγε. Την άδειασε μεγαλοπρεπώς. Δηλαδή, λέει, δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Μα τα είχε με το γιο του, αρευνιασμένη ήταν.
0: Λέει, κάποτε έβγαινε, λέει, με το γιο μου.
1: Αλλά
0: δεν είναι μέλος της οικογένειάς μου.
1: Ναι, ναι, δεν
0: ήταν. Δεν ήταν, ρε μεγάλε.
1: Εντάξει.
0: Δεν ήταν. Συνέχεια ήταν και στις οικογενειακές συγκεκριμένες.

0: συντρόσεις και μετά όταν χώρισε με το γιο ήταν μαζί στα τραπέζια και όλα τα υπόλοιπα. Θα μας τρελάνει τώρα και ο Προεδράρας. Αλλά υπό το βάρος των καταγγελιών που υπήρξαν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις στα αμερικανικά μέσα ενημέρωση και σήμερα.
0: Άκουγα το Θανάση Τσίτσα στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά που έλεγε και για νέα καταγγελία.
1: Ναι.
0: Ότι αξίωνε, λέει, αυτή είναι η καταγγελία. Η Kimberly Guilfoyle 250.000 δολάρια για να αγοράσει ένα τζιπ. Τι ήθελε, ένα τζιπ ήθελε να πάρει.
1: Τι τα ήθελε για αυτή τα τζιπ. Τι τα ήθελε. Εντάξει, πάντως. Δεν είναι πια πρέσβης της Αμερικής στην Ελλάδα. Θα μας αποχαιρετήσει. Έχει κουνάει το μαντίλι. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή.
0: Έτσι είναι η ζωή.
2: Αχ, κακού μας βρήκε! Αχ, κακού μας βρήκε!
1: Εντάξει,
0: πώς θα τα αντέξουμε αυτό σήμερα, πώς θα τα αντέξουμε.
3: Εγώ πηγαίνει πρεσβείο και παίρνει διάολος όλος εδώ μέσα, όλος!
0: Πηγαίνει πρεσβείος και τους παίρνει ο διάολος όλους!
1: Όλους!
0: Θα επανέλθουμε στο θέμα γιατί. Τι γελάδα να κάτσουν.
1: Τι να κάνω, κλαίω.
0: Αφού Λολίτα πάει πρεσβείος. Δεν ξέρεις πρεσβείος.
2: Ένας πρεσβείος.
3: Τι πρεσβεία, μάνα, τι πρεσβεία.
0: Τη πρεσβεία εκεί, τη Βασιλή Σοφία.
1: Αμερικανική πρεσβεία.
0: Εκεί. Ακουνή σημαντική λοιπόν η Kimberly Guilfoyle.
2: Bye bye, my darling.
0: Τι τραβάμε κι εμείς σε αυτή τη ζωή.
1: Ρίτσα μου, δεν ξέρουμε για τις πτήσεις πραγματικά λόγω του καιρού αν έχουν ή κάποιες θα αναβληθούν. Το καλύτερο είναι να.
0: Όχι,
1: συγγνώμη, το φάγανε. Ο Ντόναλτ Τραμπ. Όχι, τον την έφαγε. Την άδειασε μεγαλοπρεπώς. Δηλαδή, λέει, δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Μα τα είχε με το γιο του, αρευνιασμένη ήταν. Για
0: λέει, κάποτε έβγαινε, λέει, με το γιο μου.
1: Δηλαδή,
0: δεν είναι μέλος της οικογένειάς μου.
1: Ναι, δεν,
0: δεν ήταν, ρε μεγάλε.
1: Εντάξει,
0: δεν ήταν. Συνέχεια ήταν και στις οικογενειακές συγκεντρώσεις και μετά όταν χώρισε με το γιο. Ήτανε μαζί στα τραπέζια και όλα τα υπόλοιπα. Θα μας τρελάνει τώρα και ο Προεδράρας. Αλλά υπό το βάρος των καταγγελιών που υπήρξαν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις στα αμερικανικά μέσα ενημέρωση και σήμερα.
0: Άκουγα το Θανάση Τσίτσα στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά που έλεγε και για νέα καταγγελία.
1: Ναι.
0: Ότι αξίωνε, λέει, αυτή είναι η καταγγελία. Η Kimberly Guilfoyle 250.000 δολάρια για να αγοράσει ένα τζιπ. Ένα τζιπ ήθελε να πάρει.
1: Τι τα ήθελε για αυτή τα τζιπ. Τι τα ήθελε. Εντάξει, πάντως δεν είναι πια πρέσβης της Αμερικής στην Ελλάδα. Θα μας αποχαιρετήσει. Έχει κουνάει το μαντίλι. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή.
0: Έτσι είναι η ζωή.
2: Αχ, κακού μας βρήκε. Αχ, κακού μας βρήκε.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Πώς θα τα αντέξουμε αυτό σήμερα, πώς θα τα αντέξουμε.
3: Εγώ πηγαίνει πρεσβείο και παίρνει διάολος όλος εδώ μέσα, όλος.
0: Πηγαίνει πρεσβείος και τους παίρνει ο διάολος όλους.
1: Όλους.
0: Θα επανέλθουμε στο θέμα γιατί.
1: Δεν μπορώ.
0: Τι γελάδα να κάτσουν.
1: Τι να κάνω, κλαίω.
0: Αφού Λολίτα πάει πρεσβείος. Δεν ξέρεις πρεσβείος.
2: Ένας πρεσβείος.
3: Τι πρεσβεία, μάνα, τι πρεσβεία.
0: Τη πρεσβεία εκεί, τη Βασιλή Σοφία.
1: Αμερικανική πρεσβεία.
0: Εκεί. Ακουνή σημαντική λοιπόν η Kimberly Guilfoyle.
2: Bye bye, my darling.
0: Τι τραβάμε κι εμείς σε αυτή τη ζωή.
1: Ρίτσα μου, δεν ξέρουμε για τις πτήσεις πραγματικά λόγω του καιρού αν έχουν ή κάποιες θα αναβληθούν. Το καλύτερο είναι να επικοινωνήσεις με την εταιρεία που έχει εκδώσει το εισιτήριο για να σου πούν.
0: Το σίγουρο είναι για τα πλοία, έτσι, ότι υπάρχει απογορευτικό απόπλου από Πειραιά και από Λαύριο. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, όπως πολύ σωστά είπε η Αμαλία, επικοινωνήστε με τις αεροπορικές εταιρείες.
1: Εντάξει, πέρα από ότι είμαστε πολύ χολοσκασμένοι, very, very, με την, αυτό το, παιδί μου, το ότι δεν θα έχουμε την Kimberly Guilfoyle εδώ, εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Πάρα πολύ χαρούμενη.
0: Εσύ χαρούμενη.
1: Χαρούμενη γιατί χθες ο Ολυμπιακός, ενώ εκεί που έχανε με 28 πόντους, γύρισε το παιχνίδι. Μπράβο στην Ολυμπιακάρα, μπράβο. Και εγώ κάποια στιγμή απογοητεύτηκα, αλλά μετά μόλις είδα ότι πήραμε τα πάνω μας, χάρηκα. Και γύρισε το παιχνίδι και κέρδισε εκτός έδρας τη Βαλένθια. Σου λέει κάτι, Βαλένθια. Εσένα σου λέει κάτι.
0: Εντάξει, ήταν μια επική ανατροπή για τα δεδομένα της Ευρωλίγκας.
1: Σου λέει κάτι, λέω το όνομα αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, Βαλένθια, Ισπανική πόλη.
1: Ναι, λέω, σου λέει κάτι.
0: Ο Λέο Ταύρος.
1: Σου λέει, σου θυμίζει κάτι.
0: Γιατί μου κουνάς τα δαχτυλάκια σου έτσι, δεν μπορώ να σε καταλάβω πρωί-πρωί. Μπράβο στον Ολυμπιακό, εξαιρετική εμφάνιση, η ανατροπή στο δεύτερο μέρος του ημικρόνου.
1: Μπράβο και στο Μαθηναϊκό που νίκησε την Παρτιζάν πολύ εύκολα.
0: Καλά, εκεί τρόμο.
1: Έτσι.
0: Εκεί τρόμο. Στο Βελιγράδι τρόμο. Εκεί οι άλλοι για να βάλουν καλά, φτύνανε αίμα. 55 πόντου βάλανε με τα χίλια ζώρια.
1: Πολύ καλή, πολύ καλό ο Παναθηναϊκός. Μπράβο, αλλά εγώ λέω συγχαρητήρια στην ομάδα.
0: Μπράβο και στον Ολυμπιακό για την πολύ μεγάλη ανατροπή που έκανε μέσα στη Βαλένθια. Μπράβο και στον Παναθηναϊκό.

0: Ελπίζουμε να πούμε μπράβο και το βράδυ στην ΑΕΚ,
1: ναι,
0: που αγωνίζεται με τη Σακτάρ για το Champions League. Ωραία. Καλή επιτυχία και στην ΑΕΚ σήμερα.
1: Δώρο στον Παλιάτσο αυτό, γιατί πρωί-πρωί χτύπησε και είπε: δεν μπορεί η Αμαλία με να αφαιρθεί. Να, Παλιάτσε μου, να είσαι καλά, καλημέρα.
0: Τα είπαμε όλα τα ευχάριστα. Όχι, έχουμε και κάποια άλλα ευχάριστα.
2: Στην πολιτική, ναι, πρέπει να μιλάμε ξεκάθαρα.
0: Να μιλάμε.
2: Έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Δεν θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας.
0: Εμείς δεν θέλουμε. Όχι, όχι, στην αρχή τουλάχιστον να περιμένετε λίγο, κύριε Ζαχαριάδη.
1: Άστο λίγο, μην μπαίνει στα
0: παρακάτω λίγο.
1: Όχι,
0: παρακάτω
1: στα βαριά. Όχι, ναι, στα βαριά. Όχι στα βαριά. Έχω την κύπελη, το καημό μου με την κύπελη μου. Βάζω και το Ζαχαριάδη. Πώς να αντέξω.
0: Θα τα πούμε πιο αναλυτικά για το θέμα της κυρίας Γκίλφοιλ και στη συνέχεια. Θα τα πούμε και για τα πολιτικά, γιατί έχουμε και αυτό το πόλεμο μεταξύ Πασόκ, Ελλάς, δηλώσεις επιδηλώσεων. Είχαμε χθες και την ανακοίνωση του κ. Ζαχαριάδη,
1: ναι,
0: ότι εντάσσεται στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Ακριβώς. Και να δούμε και τι άλλο, ποιες άλλες εξελίξεις. Πάντως φαίνεται ότι αυτή η κόντρα κάνει καλό στο Πασόκ, γιατί και στην της interview για την political στη δημοσκόπηση βλέπουμε να μειώνεται η διαφορά ελληνική αριστερή συμπαράταξη με Πασόκ, και στην opinion poll χθες για το Action 24. Και εκεί είναι σημαντικά τα ευρήματα, αλλά σημαντικά τα ευρήματα και για την κυβέρνηση, αλλά θα τα πούμε.
0: Και για την ακρίβεια.
1: Καμπανάκια χτυπάνε για την ακρίβεια, βέβαια. Έχει δίκιο ο Ιωσήφ.
0: Το θέμα όμως της ημέρας είναι οι ανακοινώσεις που περιμένουμε για το επίδομα, ναι, θέρμανσης και για την επιδότηση στην Αντλία. Γιατί για το επίδομα θέρμανσης ακούσαμε χθες από τον Υπουργό Οικονομικών, από τον Κυριάκο Πιερακάκη, την αύξηση του επιδόματος κατά 30%. Ήτανε απόλυτα ξεκάθαρος ο Κυριάκος Πιερακάκης για το ύψος του επιδόματος θέρμανσης.
3: Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια διεθνή ενεργειακή κρίση. Μπορούμε όμως να μην αφήσουμε τους πολίτες να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της. Και θα είμαστε δίπλα τους για όσο χρειαστεί. Προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
1: Επειδή τα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης μας ενδιαφέρουν όλους, σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον οικονομικό σύμβουλο, τον Γιάννη Χατζησαλάτα, για να κάνουμε μια αποκωδικοποίηση των όσων ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Οικονομικών. Να σας πω όμως ότι στην Αντλία η επιδότηση θα αφορά όσους δεν είναι δικαιούχοι του πετρελαίου θέρμανσης, του επιδόματος του πετρελαίου θέρμανσης. Άρα, όσοι θα μείνουν εκτός ή θα μείνουν εκτός από το επίδομα, θα δουν την επιδότηση στην Αγγλία. Αυτή θα μας εξηγήσει και ο Γιάννης ο Χατζησαλάτας ακριβώς. Απλώς να σας πω ότι στη βενζίνη έχουμε μια σημαντική διαφορά. Τα διελιστήρια αποσύρουν την επιδότηση των 10 λεπτών, την οποία έδιναν επί μισό χρόνο. Και τη στήριξη αυτή των 10 λεπτών στην αμόλυβδη θα τη δίνει πλέον το κράτος. Άρα θα διατηρηθεί και η στήριξη στην αμόλυβδη κατά 10 λεπτά. Θα διατηρηθεί, το ξαναλέω, γιατί και η αμόλυβδη είναι θέμα. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο κίνηση και το πετρέλαιο θέρμανση.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, το πετρέλαιο θέρμανση στα 15 λεπτά θα καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό και τα υπόλοιπα 20 λεπτά από τα διελιστήρια. Αυτό σαν μια γενική, σαν ένα γενικό σχόλιο για αυτά τα μέτρα στήριξη για το επίδομα θέρμανση.
0: Αυτά που περιμένουμε λοιπόν να ανακοινωθούν σήμερα από την κυβέρνηση. Ακούσατε ήδη για την αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης. Όμως, για να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες.
1: Ακριβώς, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστούμε τον οικονομικό σύμβουλο και φίλο μας, τον Γιάννη τον Χατζησαλάτα. Γιάννη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, Μαρία, καλημέρα. Ιωσήφ, καλημέρα σε όλους.
1: Σε ξυπνήσαμε πρωί-πρωί, Γιάννη μου.
4: Όχι. Έχω συνηθίσει πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια και πολύ νωρίτερα. Και από ό,τι φαίνεται και οι καιρικές συνθήκες μας έχουν βάλει στο θέμα το επιδόματος θέρμανσης, που όντως άνοιξε χθες με τη δήλωση κατά αύξηση κατά 30% όσον αφορά το επίδομα. Περιμένουμε σήμερα τις ανακοινώσεις να δούμε πόσο θα είναι η τιμή διάθεσης του πετρελαίου. Τα 35 λεπτά φαίνεται ότι θα είναι η επιδότηση και από τη ληστεία, όπως πολύ σωστά είπατε και οι δύο προηγουμένως. Και αυτό το μέτρο, αυτή η επιδότηση θα είναι για 15 μέρες. Κάθε 15 μέρες θα αναπροσαρμόζεται η επιδότηση ανάλογα με τις διεθνείς τιμές.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στο επίδομα θέρμανσης που θα είναι αυξημένο κατά 30%, Γιάννη μου, γιατί έχεις δει και εσύ τα στοιχεία με τα ίδια εισοδηματικά κριτήρια. Δεν αλλάζουν τα κριτήρια από ό,τι εγώ έμαθα. Το ξέρεις και εσύ.
4: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Λοιπόν, άρα σημαίνει ότι πού μπορεί να φτάσει το επίδομα θέρμανσης, βεβαίως, αναλόγως και με τη γεωγραφική περιοχή, έτσι. Δεν θα είναι το ίδιο για τη Φλόρινα και το ίδιο για τη Βιωτία.
4: Σωστά. Η τιμή διαμορφώνεται από έναν πολλαπλασιασμό της βασικής μονάδος ανάλογα να επιλέξουμε πετρέλαιο, ρεύμα, ή φυσικό αέριο. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια συγκεκριμένη τιμή επί της βαθμού ημέρες, πόσο κρύο δηλαδή κάνει η συγκεκριμένη περιοχή και αν υπάρχουν προστατευόμενα μέλη στην οικογένεια. Όλα αυτά λοιπόν αν τα βάλουμε κάτω, τότε βλέπουμε ότι διαμορφώνεται πλέον το έμπρος του επιδόματος από 130 ευρώ, πέρυσι ήταν 100, γι' αυτό έχουμε και την αύξηση 30%, έως 1560 σε ακραίες περιπτώσεις, πολύ ορεινές περιοχές και με πάρα πολλά παιδιά η οικογένεια. Πέρυσι το ανώτερο ποσό ήταν 1200 ευρώ.
1: Μάλιστα. Εγώ αναρωτιέμαι τώρα αν θα κάτσει κάπου γύρω στο 1,60 το πετρέλαιο θέρμανσης, από ό,τι καταλαβαίνω με την επιδότηση. Κάπου εκεί. Έτσι. Πέρσι είχε 1,13.
4: Σωστά.
1: Άρα λοιπόν και πάλι η αύξηση είναι μεγάλη.
4: Βεβαίως.
1: Βέβαια η κυβέρνηση προχωρά σε μια γενναία στήριξη, αλλά η αύξηση δεν είναι αμελητέα.
4: Εννοείται. Όσο μεγάλη και να είναι μια τέτοια επιδότηση, δεν πάβει να είναι πολύ ακριβό το καύσιμο. Είναι σαν να λένε Αμαλία και ο Σύμβολο ότι αυτή τη στιγμή όποιος πάρει τηλέφωνο στη Mercedes και χρησιμοποιεί τυχαία μια τέτοια μάρκα γιατί είναι ένα ακριβό αυτοκίνητο, θα έχει μια έκπτωση 15.000 ευρώ. Καταλαβαίνεις ότι δεν θα είναι πολλοί αυτοί που θα σπεύσουν. Ναι, μεν μια γενναία αύξηση μείωση 15.000 ευρώ είναι, όταν έχει ένα αυτοκίνητο 100.000 ευρώ είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι θα υποφεληθούν αυτή τη μείωση.
1: Ναι.
4: Αυτό που έχει σημασία να πούμε για τα συστηματικά που είπε προηγουμένω ότι παραμένουν τα ίδια, να τα θυμίσουμε πολύ πολύ γρήγορα για να ξέρει και ο κόσμο τι γίνεται. 16.000 ο άγαμος, 24 η οικογένεια χωρίς τέκνα, συν 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο και 29.000 η μονογονεϊκή, συν 5 για κάθε τέκνο. Δεν είναι μόνο όμως τα εισοδηματικά, είναι και τα περιουσιακά.
1: Ναι.
4: Θα πρέπει η αξία της περιουσίας μας έως 200.000 για τον άγαμο, 260.000 για τον έγκαμο, συν 40 για κάθε τέκνο. Ποτέ φυσικά δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο μπαίνει το περιουσιακό κριτήριο μέσα στα επιδόματα. Ποτέ δεν το κατάλαβα.
1: Ναι, το έχουμε ξαναπεί αυτό, το έχουμε ξανασχολιάσει εδώ.
4: Είναι δυνατόν, Μαριέ μου. Αν έχεις μεγάλη περιουσία, θα έχεις μεγάλα εισοδήματα, οπότε σε πιάνουν τα περιουσιακά. Σε πιάνουν τα εισοδηματικά, συγγνώμη.
1: Σωστά.
4: Τα περιουσιακά για ποιο λόγο πηγαίνεις σε αυτή τη διαδικασία και τα βάζεις. Και από αυτή τη διαδικασία να πούμε ότι εξαιρούνται, να μην το ξεχνάμε, οι φιλοξενούμενοι και τα εξαρτώμενα μέλη. Δεν μπορεί δηλαδή κάθε μέλος να κάνει μία αίτηση. Όσοι εμπίπτουν στο φόρο πολυτελείας, και μας φαίνεται οξύμορο, φόρο πολυτελείας έχουν και τα αυτοκίνητα πάνω από 1.900 κυβικά. Οι κάτοχοι περισσότερων των δύο οχημάτων, οι φορολογούμενοι κάτοχοι.
1: Δηλαδή, ακόμα και αν έχει ένα παλιό αυτοκίνητο, ρε παιδί μου, 1000 κυβικά, 800 που ήταν παλιά, και κάνει, δηλαδή το έχει για να κάνει, ξέρω εγώ, και πάλι μένει εκτός.
4: Ναι. Ναι. Θα πρέπει να έχει διαφορετικό αφημί, ο σύζυγος, τη σύζυγος, τα παιδιά. Φορολογούμενοι που είναι κάτοικοι εξωτερικού, όσοι είναι δικαιούχοι του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου, μόνο για το ηλεκτρικό ρεύμα, δηλαδή, αν επιλέξουν ηλεκτρικό ρεύμα, δεν μπορούν να επιδοτηθούν, μπορούν να δουν πετρέλαιο. Και οι επαγγελματίες με τζίρο άνω των 80.000 ευρώ και τα νομικά πρόσωπα. Επίσης να πούμε ότι όταν ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις, η οποία αναμένεται περίπου στο πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη, μέχρι τις αρχές του Δεκέμβρη, συνήθως αυτό είναι το διάστημα που είναι ανοιχτή, να σπεύσουν να κάνουν αίτηση όσοι είναι δικαιούχοι του επιδόματος, γιατί αν δεν κάνουμε αίτηση μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που είναι περίπου στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκέμβρη, χάνουμε το δικαίωμα. Δεν έχουμε δικαίωμα πλέον μετά να κάνουμε πρόθεσμη τέτοια αίτηση.
1: Πολύ βασικό.
4: Να κάνουμε το επίδομα.
1: Μάλιστα. Να τα ακούσουν λοιπόν, τα ακούνε οι ακροατές μας. Γιάννη μου, θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Αυτά είναι τα βασικά. Να δούμε σήμερα και την εξειδίκευση όλων αυτών των μέτρων. Και θα είμαστε εδώ να τα σχολιάσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλή δύναμη. Εγώ ευχαριστώ.
1: Εγώ κρατάω αυτό που είπε για τα περιουσιακά, έτσι, και τα εισοδηματικά. Από εκεί και πέρα και αυτό που είπε ότι πρέπει να κάνουμε εμπρόθεσμα την αίτηση, γιατί εκπρόθεσμη αίτηση ουσιαστικά βγαίνει εκτός το μέτρο του επιδόματος.
0: Και αφορά περισσότερο από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, έτσι,
1: ναι, ναι,
0: να
1: ναι,
0: το
1: ναι,
0: πούμε
1: ναι.
0: Αυτό. Περιμένοντας να δούμε και την εξειδίκευση των μέτρων, πόση ακριβώς θα είναι η επιδότηση πλέον και στην Αγγλία.
1: Ξέρετε τι παρατηρώ, ότι πολλές μικρές επιχειρήσεις συνεχίζουν να δουλεύουν με την ίδια λογική που δούλευαν πριν από χρόνια. Παλιά ταμιακοί, πολλές διαφορετικές συσκευές, διαδικασίες που καθυστερούν την εξυπηρέτηση. Και επειδή πλέον όλα περνάνε στην ψηφιακή εποχή, αρκετοί επιχειρηματίες ψάχνουν κάτι πιο απλό και πιο σύγχρονο. Εκεί έρχεται το ES1 Go Retail της Entersoft One. Που είναι, τι είναι λοιπόν αυτό το σύστημα, μια all-in-one λύση για τη λιανική και την εστίαση που συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή POS και διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για την αποστολή παραστατικών στην ΑΔΕ, ακόμα και offline. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο ES1GoRetail.gr.
0: Καλημέρα στο Βασίλη. Αφού θα έχουμε, λέει, βαρύ χειμώνα φέτος, βλέπω να το ξανασκεφτόμαστε εκεί για εκείνη την πρόταση κοινοβίου στη δουλειά για να γλιτώσουμε και τα έξοδα. Αυτά τα οποία λέγαμε τώρα εδώ στην εκπομπή. Καλημέρα και στο φίλο τον Παύλο στο Ντίσελντορφ. Σε ευχαριστούμε πάρα
1: καλημέρα,
0: πολύ.
1: Παύλο μας.
0: Καλημέρα στο Γιάννη στα Μελίσια. Σας ακούμε, λέει, ανελειπώς, μιας και μόνο με χαμόγελο μπορούμε να παλέψουμε την καθημερινότητα. Και επειδή η κυρία Ντεζογράφια έχει απογειώσει το επίπεδο της εκπομπής σαν ραφάλ.
1: Ναι. Πω.
0: Για δείτε ένα ραφάλ από το Βελανίδη.
1: Ας το Βελανίδη ήσυχο, ας το. Έχουν ανάψει τα τζάκια, έχουν πάρει να ξέρεις εκεί.
0: Ποιος τολμάει να ανάψει τα τζάκια, ποιος είναι αυτός?
1: Τζάκι είναι. Εκτός ξύλο τα βρίσκουν. Δεν τα παίρνουν από εκεί, τα κόβουν.
0: Τα κόβουν, έχεις δίκιο.
1: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Παρακολουθούσα χθες λοιπόν το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, όπου μίλησαν πολίτες για το πώς θα ζεσταθούν φέτος, εάν θα βάλουν πετρέλαιο και όλα τα υπόλοιπα. Και άκου τώρα τι απαντήσεις δόθηκαν.
5: Το πετρέλαιο είναι απλησίαστο.
6: Εάν δεν φτύνει το πετρέλαιο, δεν πρόκειται να ανάψουμε ποτέ.
7: Τρίτη εκνοικογένεια για το πετρέλαιο θέρμανσης. Όχι φέτος. Είναι ανέγκυκτο θέμα.
8: Πώς θα το κατάσεις και πιο κάτω, το ΦΠΑ?
9: Πιο λίγο, αλλά θα το ανάψουμε, δεν γίνεται.
6: Για πόσο θα είναι αυτή η επιδότηση, για 10 μέρες μετά?
10: Η επιδότηση είναι μικρή. Δεν φτάνει βέβαια.
11: Μάλλον με τα κλιματιστικά.
12: Εγώ έχω ξυλόσωμπα και έτσι δεν έχω τέτοιο πρόβλημα.
13: Όπως και βέρσι με το κλιματιστικό.
14: Με λίγα ξύλα. Και αυτό θα μαζεύω από εδώ και από εκεί λίγα πέπκα, λίγα προσανάματα. Θα πάρουμε κοβέρτιση, θα ζεσταθούμε με τις κοβέρτιες.
0: Με ξύλα λοιπόν που θα μαζεύουμε από εδώ και από εκεί και με τις κουβέρτες.
1: Η κουβέρτα παίζει πάρα πολύ, να ξέρεις. Φεύγει φέτος.
0: Τι να κάνει
1: πολύ
0: ο κόσμος.
1: Εντάξει,
0: από τη μία το πετρέλαιο, από την άλλη το φυσικό αέριο, από την άλλη το ρεύμα.
1: Παίζει με το φυσικό αέριο, έχει πετάξει σε υψηλά επταετίας. Ρεκόρ. Και το ηλεκτρικό ρεύμα στη χονδρομπορική χθες πάλι και αυτό. Νέα άνοδο. Δηλαδή η κατάσταση είναι τραγική και το πετρέλαιο σε διεθνείς αγορές πάνω από τα $106 το βαρέλι. Δηλαδή πλέον με αυτούς τους πολέμους που έχουμε γύρω-γύρω. Δεν παίρνουμε ανάσα. Δεν γίνεται αυτό.
0: Καλημέρα στη Μαρία, στην Καλυθέα. Καλημέρα στο φίλο μας τον αγαπητό. Καλημέρα στον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Να σε καλά, φίλε. Τα 10 λεπτά λέει είναι μόνο για ψυχολογική υποστήριξη. Καθίστε αναπαυτικά. Καθόμαστε, αγαπητέ. Καλημέρα και στην Αναστασία στο Πορτοράφτη. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε, κυρία Κάτζου, και με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, γιατί σήμερα, όπως είπαμε, είμαστε very very
1: χολοσκασμένοι.
0: Ωραία,
15: τι πάθαμε!

0: Πέρασαν 22 ολόκληρα χρόνια.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Βλάσης Μπονάτσος.
1: Εξαιρετικός.
0: Τι να πεις για τα ταλέντα του.
1: Ναι.
0: Τραγουδιστής, ηθοποιός, αλλά πάνω απ' όλα ένας άνθρωπος γεμάτος ζωντάνια, γεμάτος όρεξη για τη ζωή.
2: Σαν πρίστο μαχικό ραβδί.
1: Έφυγε πολύ μικρό.
0: Με αστήρευτο χιούμορ και με μία μοναδική φωνή. Εδώ από τη συνεργασία του με τον Θάνο Μικρούτσικο σε στίχους του Άλκη Αλκαίου. 35 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και προσοχή, παιδιά, με τον καιρό. Είναι έντονα τα καιρικά φαινόμενα, κυρίως στην Εύβοια αυτή την ώρα. Εκεί εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα. Και με υπερχυλήσεις ποταμών. Οπότε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί εκεί και στις μετακινήσεις σας. Πριν πάμε παρακάτω, να σας πω ότι όλοι έχουμε στο περιβάλλον ηλικιωμένους ανθρώπους που μπορεί να έχουν ανάγκη από διατροφική υποστήριξη. Τα θρεπτικά σκευάσματα Fortimel, υψηλά σε πρωτεΐνη και ενέργεια, είναι σύμμαχός μας. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Όταν δούμε λοιπόν αγαπημένους μας ανθρώπους, κυρίως στην τρίτη ηλικία, να παρουσιάζουν και μία ανεξήγητη απώλεια βάρους, να μην έχουν όρεξη κτλ., μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε. Σύμμαχός μας λοιπόν είναι τα Fortimel.
1: Ξέρεις τι χρειάζεται ένα σπίτι για να είναι ολοκληρωμένο? Τώρα εγώ σκέφτομαι πάρα πολλά πράγματα. Ναι, αλλά θα σας πω ότι το πιο σημαντικό είναι το ίντερνετ. Για να στριμάρεις και να δουλεύεις από το σπίτι χωρίς λαγκαρίσματα, μαζί με σταθερό τηλέφωνο για να μιλάς με όλους χωρίς προβλήματα. Και όλα αυτά με Day Fiber, γιατί το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ έχει και σταθερό. Τώρα απολαμβάνεις ίντερνετ με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα, με 19,90 ευρώ το μήνα και με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Επισκέψου το day.gr / Fiber και μάθε ό,τι χρειάζεσαι.
0: Καλημέρα και στον Τόλι στην Εμία. Άκουσα το τραγούδι έτσι τη Σκάτζα που έχει και την αναφορά στην Εμία και έστειλε το μήνυμά σου. Καλημέρα και στον Ιωάννη. Είναι στενάχρονο, λέει, να ακούς ανθρώπους σε μεγάλη ηλικία να λένε ότι θα ζεσταθούν. Πώς θα ζεσταθούν, μάλλον. Και σκέφτομαι πώς κατάντησαν την αξιοπρέπεια του Έλληνα. Καλημέρα στον Γιάννη που μας ακούει στην Κρήτη. Και στον Σταύρο, στα Γιάννενα. Το χάσαμε, λέει, το κορμί, παιδιά. Την ματιάξατε και δεν στέριωσε το κορίτσι. Ο Σταύρος, αν θυμάσαι, ήταν από αυτούς που πανηγύριζαν με την έλευση της κυρίας Μιλφόιλ.
1: Ναι.
0: Έτσι ήταν πολύ ενθουσιώδης. Τώρα λοιπόν απογοητεύτηκε ο Σταύρος, γιατί το χάνουμε το κορμί. Καθώς ζητήθηκε από τον Λευκό Οίκο, από την κυρία Μιλφόιλ, να παραιτηθεί. Ήταν κάτι το οποίο περιμέναμε, είχε ακουστεί, είχε κάνει και δημόσια δήλωση ο Ντόναλντ Τραμπ, την οποία επανέλαβε. Και χθες λέει: εντάξει, καλή ήταν στα καθήκοντά της, αλλά δεν μας άρεσαν αυτά τα οποία διαβάζαμε τον τελευταίο καιρό. Και έσπευσε να διευκρινίσει ότι δεν ανήκει στο περιβάλλον του και στην οικογένειά του. Λέει: έβγαινε κάποτε με το γιο μου. Προσπαθεί τώρα να κρατήσει αποστάσεις.
1: Είναι εμβολιασμένη με το γιο του επί 4 με 5 χρόνια. Έτσι. Βγαίναν παντού μαζί. Πώς δεν ήταν, την αποθέωνε.
0: Τώρα δεν σε είδα, δεν σε ξέρω. Από την άλλη συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχαμε και νέα δημοσιεύματα. Ξεκινάει και έρευνα από το State Department και όχι μόνο για την κυρία Μιλφόιλ και για την παρουσία της στην Ελλάδα, αλλά και για τις καταγγελίες που γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η τελευταία, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, τη μετέφερε το πρωί ο ανταποκριτής μας στη Νέα Υόρκη, ότι ζήτησε 250.000 δολάρια για να αγοράσει ένα τζιπ.
1: Εντάξει, τώρα μαζί με τα άλλα, με την υπόθεση του επιχειρηματία Eric Dieters, έτσι, έρχονται και άλλες αποκαλύψεις και άλλα δημοσιεύματα. Πάντως, επειδή ακούω και διάφορα περί αθέμητης επιρροής στο θέμα του κάθε του διαδρόμου υπέρ συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων και για τη χρήση ιδιωτικών τζετ και τις αναστροφές στην Ελλάδα. Τώρα, είναι απίστευτο το να στοχοποιούνται και μάλιστα με πειρά στο εσωτερικό της Ελλάδας συγκεκριμένα έργα και έργα που είναι εθνικής σημασίας, όπως είναι ο κάθετος διάδρομος. Αναρωτιέμαι γιατί το κάνουμε αυτό. Να πω λοιπόν και να θυμίσω ότι η συμφωνία για τον κάθετο διάδρομο και τη διάθεση αμερικανικού LNG μέσω της κοινοπραξίας DEPA Actor ανακοινώθηκε στη διάρκεια της Συνόδου της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας στις 6-7 Νοεμβρίου. Παρουσία του Επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας και Υπουργού Εσωτερικών του Ντάρκ Μπέργκαμ. και του Chris Wright, του Υπουργού Ενέργειας. Η κυρία Γκυλφόη είχε φτάσει στην Αθήνα την 1η Νοεμβρίου και στις 4 Νοεμβρίου είχε επιδώσει τα διαπιστευτήριά της στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Άρα, μην μπλέκουμε πράγματα που δεν έχουν σχέση με την κυρία Γκυλφόη. Ο κάθετος διάδρομος ήταν απόφαση του Μπέργκαμ. Και δεν τυχαίος ο Μπέργκαμ, και του Wright. Και επειδή βρέθηκα σε αυτή τη διαδρομή, θυμάστε στο Ζάπιο που γίνανε και ανακοινώσεις κτλ. Άρα, μην τα βάζουμε όλα, παιδιά, στο μήλο. Όλα μαζί.
0: Άλλο το τι έκανε η κυρία Γκυλφόη και άλλο οι ενεργειακές συμφωνίες και οι σχέσεις Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Τώρα από την άλλη, γιατί μας προκαλεί έκπληξη, τι να κάνουμε ρε παιδιά. Αυτό είναι το πολιτικό προσωπικό του κινήματος Μάγκα.
1: Α, αυτό θες να πεις. Ναι,
0: αυτό
1: θα συμφωνήσω.
0: Αυτό είναι το τραμπικό πολιτικό προσωπικό.
1: Από την άλλη πλευρά, τώρα και αν η ίδια είχε, ρε παιδί μου, είχε πράγματα που έπρεπε να κρύψει ή που κάποιοι βρήκαν το timing να τις τα βγάλουν στη δημοσιότητα, γιατί υπάρχουν και διάμεσες εκλογές. Και οι Δημοκρατικοί δεν θα το αφήσουν έτσι όλο αυτό. Αυτό λένε και οι ανταποκριτές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και θα δούμε τι θα γίνει με αυτή την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.
0: Πάντως δεν πρόλαβε να κρατήσει ούτε ένα χρόνο η παρουσία της στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Νοέμβριο είχε έρθει πέρσι, Οκτώβριο φέτος, μας αποχαιρετά.
1: Εντάξει, κάποιοι μπορεί να μην θέλουν να μας αποχαιρετήσει, δεν ήθελα να μας αποχαιρετήσει, κάποιοι δεν την γενικώς επέκρατησαν και την εξωτερική της εμφάνιση. Όλα αυτά τώρα όμως είναι εντάξει, τώρα τελείωσε όλο αυτό. Να πω επίσης ότι οι αποφάσεις για τον κάθετο διάδρομο έχουν αρχίσει και είχαν αρχίσει να σχεδιάζονται μια δεκαετία πριν και κλείδωσαν το Σεπτέμβριο, Νοέμβριο ήρθε εδώ η κύριε Μπέρλιν Γκυλφόη, σε επαφές του Υπουργού Ενέργειας του Σταύρου Παπασταύρου με τον Υπουργό Εσωτερικών. Άρα και είχε αποφασιστεί ήδη και η σύνθεση του σχήματος που θα αναλάμβανε το έργο. Το λέω αυτό γιατί ακούγονται πολλά. Τα ξαναπώ. Μην βάζουμε και τα βάζουμε τώρα και πράγματα και θέματα εθνικής σημασίας με την αποχώρηση της Κίμπερλι Γκυλφόη από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Ελλάδα.
0: Παναγιώτης Βολάνιος, επίσης very very χολοσκασμένος, έχει μπει στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
3: Καλημέρα, γιατί σκασμένος?
1: Δεν είναι χολοσκασμένος.
0: Από την αποχώρηση της κυρίας Γκυλφόη. Δεν με παρακολουθείς.
3: Εντάξει. Όλα παίζουν το ρόλο τους.
0: Αυτό εννοώ.
3: Με καλύτερες καιρικές συνθήκες σήμερα, παρόλα αυτά είναι αυξημένη κίνηση, όπως και χθες, από νωρίς. Ξεκινάμε από τον Κηφισό με ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο να έχουν σχηματιστεί από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη. Ουρές χιλιομέτρων έχουμε και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι το ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Πανούρμου. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε Αγία Παρασκευή Χολαργό, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές οχημάτων έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλίουπολη μέχρι Βύρωνα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Παλαιό Φάληρο αλλά και στο Μοσχάτο. Είναι στο κόκκινο τα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάληρο και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι. Έχουμε και αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία και 25-30 λεπτών από κόμβο Δημοκρατίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.
0: Αυτά ήταν Παναγιώτη Βολάνη.
1: Ναι, τελείωσε.
0: Έχεις μια φωτογραφία αφιερωμένη εξαιρετικά με πολύ αγάπη από τον Νίκο τον Μποζιονέλο που μας ακούει κάθε
1: καλημέρα,
0: πρωί
1: Νίκο.
0: Εδώ.
1: Καλημέρα,
0: Νικόλα. Του άρεσε η φωτογραφία. Κάτσε τώρα επειδή μας λέγει Παναγιώτη για την κίνηση.
1: Ναι.
0: Παιδιά, σήμερα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής υπάρχει ένα εξαιρετικό θέμα για τη μέση ταχύτητα που αναπτύσσουν τα οχήματα σε κεντρικές λεωφόρους της Αθήνας.
1: Αναπτύσσουν.
0: Που προσπαθούν τουλάχιστον να αναπτύξουν. Λοιπόν, τα οχήματα στις λεωφόρους Κηφισού, Κατεχάκη και Κηφισίας κινούνται όλο και πιο αργά λόγω της κίνησης και το κυκλοφοριακό πρόβλημα γίνεται κάθε χρόνο και χειρότερα. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του παρατηρητηρίου κινητικότητας Αθηνών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, που έχει δημοσιεύσει σήμερα η Καθημερινή, στις τρεις βασικές αυτές λεωφόρους του Λεκανοπεδίου καταγράφεται σημαντική μείωση των μέσων ταχυτήτων τα τελευταία χρόνια, γεγονός που μεταφράζεται σε μποτιλιάρισμα. Μόνο λέει στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα από το κέντρο της Αθήνας, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας μειώθηκε το 9μηνο από τα 20,5 χιλιόμετρα στα 17,36.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Αυτή είναι η μέση ταχύτητα λοιπόν με την οποία κινούνται τα οχήματα.
1: Πολύ ωραία.
0: Ο μέσος όρος είναι 18 χιλιόμετρα την ώρα στην Κηφισίας.
1: Πολύ ωραία.
0: Κουράγιο, παιδιά, όσοι είστε Κηφισίας, Κατεχάκη, Κηφισός, σας στέλνουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
1: Εγώ θα πω του Ιωσήφ ότι μόλις μου έσκασε στο κινητό μου μία έρευνα για το πώς θα μπορεί να μειώσει το λίπος στην κυλίτσα.
0: Εμένα τι με νοιάζει.
1: Ωραία, παιδί μου, δεν λέω για σέρα, για τους ακροατές μας.
0: Α, εντάξει, για τους ακροατές μας.
1: Έτσι, δεν λέω εγώ τίποτα, θα το πω μετά. Λοιπόν, να το πω και αυτό, δεν γίνεται να μην το πω τώρα, μου σκάσει η έρευνα. Μην την πω, φρέσκια, φρέσκια, έτσι. Λοιπόν, αν αγαπάτε τα ζυμαρικά, αλλά θέλετε και μια διαφορετική επιλογή, τα Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δίκτυα αξίζει να τα γνωρίσετε. Έχουν την ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά, αλλά 60% λιγότερα σάκχαρα. Μάλιστα, αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 σε έρευνα, με τη συμμετοχή 3.200 ανθρώπων, ενώ διαθέτουν και διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δίκτυα. Θα τα βρείτε σε σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες. Γιατί τελικά, όταν θέλετε το αγαπημένο σας πιάτο, υπάρχει και μια διαφορετική επιλογή. Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη.
0: Τώρα που είπες για αγαπημένο πιάτο.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι το κάνω εγώ το αγαπημένο πιάτο.
1: Τι το κάνεις, τι το κάνεις.
4: Το καθαρίζω.
1: Οχ, οχ, οχ, οχ. Και εσύ.
0: Το καθαρίζω εγώ το αγαπημένο πιάτο περισσότερα μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, επειδή λέμε για την κυρία Γκυλφόη και όλα τα υπόλοιπα. Να θυμηθούμε έτσι μερικές από τις στιγμές της παρουσίας της αυτών των ένα χρόνο σχεδόν στη χώρα μας.
4: Το καθαρίζω.
0: Και εγώ.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Περίμενε λίγο, Αμαλία Κάτζου. Ναι, θέλω να στείλω ένα μήνυμα προς όλους τους ζωόφιλους που ακούν αυτή την εκπομπή. Ναι. Αγαπητοί ζωόφιλοι, παρακαλώ, φορέστε τώρα τα ακουστικά στα κατοικίδια σας. Τώρα, βάλτε τους ακουστικά, κλείστε τους στα αυτιά. Ωραία, τώρα που μείναμε μόνοι μας, ακούστε προσεκτικά. Κάτι νέο έρχεται στα Lidl. Ο κόσμος των Max & Mila. Τώρα θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι, παιχνίδια, κρεβάτια, τροφή, σχεδιασμένα σε συνεργασία με κτηνιάτρους και σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες της FEDIAF. Θα τα βρείτε λοιπόν όλα στα Lidl. Σας είπα να τους βάλετε ακουστικά για να μην ακούσουν και αρχίσουν να ζητάνε. Οπότε πηγαίνετε στα Lidl γιατί αξίζει.
1: Απλώς εγώ να ενημερώνω ότι το πετρέλαιο πατάει τα 107 δολάρια το βαρέλι. Απλώς. Έτσι, γιατί συνεχίζονται οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή. Δεν έχει τελειώσει τίποτα.
0: Άσε μας δεκάζω εσύ με το πετρέλαιο και το...
1: Εντάξει, εγώ το λέω.
0: Τώρα πρωί-πρωί.
1: Α, πρωί-πρωί, εντάξει.
0: Να βρεις την καρδιά.
1: Εντάξει.
0: Ολογκρίνια.
1: Τι να κάνω, είμαι κακομοίρογλου. Μπρέτα κακομοίρογλου.
0: Όπως λέει και ο Real Blogger.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα στον Νικόλα που μας ακούει στην Αστόρια, στη Νέα Υόρκη. Μόλις μπήκα σπίτι, λέει, από τη δουλειά. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Βόρεια Εύβοια. Να σε καλά, Νικόλα, χαιρετισμούς από την Αθήνα. Καλημέρα και στο Γιώργο στο ταξί στην Κηφισιά. Με πολλά ζεστά φιλιά. Να σε καλά, καλημέρα και σε σένα, Φάνη. Τριφτείτε, λέει, γιατί χανόμαστε. Και κάντε και πολλές αγκαλιές. Κουράγιο σήμερα.
1: Και βεντούζες, κάνουν καλό. Βεντούζες.
0: Λες, ε?
1: Έτσι έκανε η γιαγιά μου.
0: Okay.
1: Έτσι, προλαμβάνει και τα κρυώματα.
0: Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Φυσικά και αναφέρθηκα στη μεγάλη χθεσινή ανατροπή του Ολυμπιακού στη Βαλένθια. Ναι. Αυτό είπε.
1: Και ο Γιώργος που μας ακούει, το είπε. Ο Γιώργος. Μας ακούει κάθε πρωί. Πάει ο κοριτσάκι του στο σχολείο και μας ακούει. Καλημέρα, Γιώργο μου. Και υποθητής της Σαντορίνη μας ακούει.
0: Καλημέρα.
1: Και ο Βασίλης τον Αγιοστέφανο που λέει: αν είπε για τον Ολυμπιακό, τα είπα εγώ. Μην ανησυχείτε.
0: Λοιπόν, τώρα λέγαμε για την Κυπερλική Λιλφόη, που δεν πρόλαβε να συμπληρώσει χρόνο σε αυτόν τον ένα χρόνο.
1: Δεν έχει κλείσει μάτι από τα στενοχώρια σου.
0: Ζήσαμε πολλά, είναι η αλήθεια. Βέβαια, θυμόμαστε και εκείνες τις παλαιότερες δηλώσεις που είχε κάνει όταν ήμασταν στην περίοδο των μνημονίων, τότε που έβγαινε σε αμερικανικά μέσα και έλεγε ότι οι Έλληνες βγαίνουν νωρίς στη σύνταξη και πρέπει να δουλεύουν περισσότερο και να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Πληρώστε, λέει, όταν χρωστάτε πρέπει να πληρώνετε. Τα λέγε η κυρία Κιλφόη από τότε. Πολύ σωστά τα έλεγε. Αλλά κάποιοι, ρε παιδί μου, έτσι που αισθάνονται πολύ κοντά στο τραμπικό περιβάλλον, όταν ήρθε η κυρία Κιλφόιλ εδώ, σου λέει: «Οπ, τώρα ελέγχουμε τις καταστάσεις εδώ, ναι. Κάνουμε παιχνίδι». Ναι. Μεταξύ άλλων ήταν και ο κύριος Καμένος. Το θυμάσαι τον κύριο Καμένο και τον Μελχισεδέκ.
1: Εγώ δεν θυμάμαι.
0: Θυμάσαι, τι να κάνει άραγε ο Μελχισεδέκ.
1: Τι να κάνει.
0: Τώρα
1: να
0: που κάνει. Φεύγει η Κίμπερλι. Γιατί όσο ήταν εδώ η Κίμπερλι, έλεγε ο κύριος Καμένος.
2: Τι κάνεις, πώς είσαι, πες μου.
3: Εντάξει με, νοιάζει, ξαναργόμαστε. Περίμενε.
2: Λοιπόν, άκου τώρα κάτι σημαντικό. Υπάρχει στα Χανιά ένας δεσπότης, ο Μελχισεδέκ, είναι αρχιμαδρίτης.
3: Ναι.
2: Αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μας άνθρωπος και κατεβαίνει τώρα για να γίνει δεσπότης, επειδή πέθανε ο προηγούμενος.
3: Ναι.
2: Ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μου φίλος, του έχω μιλήσει για σένα. Ο άνθρωπος και μπορεί να στηρίξει ο Καμένος, τον θέλει και η Αμερικάνικη βάση και τον θέλει και ο ίδιος ο Τραμπ.
3: Έρχεται εδώ η Κίμπερλι, όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα. Εγώ μαζί της είμαι τώρα. Δίπλα μου είναι.
2: Τι λες τώρα.
3: Λοιπόν, μην μιλάς πολύ.
2: Και το βλαμμένο.
3: Άστο, να φύγει.
2: Δόξα τω Θεώ, πω.
3: Εάν εξαρτάται από τους Αμερικάνους, εγώ το καθαρίζω.
2: Όχι, εξαρτάται μόνο από τους Αμερικάνους. Γιατί είναι η περιοχή δικιά τους.
3: Το καθαρίζω.
2: Ο Πατριάρχης τους έστειλε εδώ κάτω τέτοια ότι θα κάτσει ο Μελχισεδέκ.
3: Το καθαρίζω. Έρχεται εδώ η Κίμπερλι, όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα. Εγώ μαζί της είμαι τώρα. Δίπλα μου είναι.
2: Τι λες τώρα. Μελχισεδέκ λέγεται.
3: Το κατάλαβα. Το καθαρίζω.
2: Προεδράρα μου.
1: Το καθαρίζει.
0: Ρε το Μελχισεδέκ. Ρε το Μελχισεδέκ. Τι όνειρο να βλέπουμε Μελχισεδέκ.
1: Ρε το βράδυ. να ξέρεις πάντως, εντάξει, το καθαρίζει.
0: Το καθαρίζει, εντάξει. Δηλαδή ήταν δίπλα του.
1: Έτσι.
0: Η Κυμπελή, ο άλλος, τι λες τώρα.
1: Τι λες, είναι δίπλα σου.
0: Τώρα εδώ το καθαρίζω, εγώ κανονίζω για το Μελχισεδέκ. Τον κάνουμε αρχιεπίσκοπο, ναι, το Μελχισεδέκ.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Κοίτα, με βάση τα μηνύματα των ακροατών, έχουν, ρε παιδί μου, είναι, θέλουν να ακούσουν αυτή την έρευνα για την κοιλίτσα. Για τα πώς θα, θα χάσουν το λίπος στην κοιλιά.
0: Θα τα ακούσουν μετά τις 9.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Δίνω υπόσχεση.
1: Απέτηση των ακροατών.
0: Δίνω υπόσχεση. Και εγώ ότι υπόσχεση δίνω, την κρατάω.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Θα ξεκινήσει η δεύτερη ώρα λοιπόν με την έρευνα που έχει ανακαλύψει η κυρία Κάτζου. Γιατί όταν λέω κάτι εγώ, είναι δέσμευση, έτσι. Όταν λέω κάτι εγώ.
3: Το καθαρίζω
0: έτσι, εγώ.
1: Έτσι. Απλώς από ότι η έρευνα η συγκεκριμένη είναι από την ιατρική σχολή του Yale.
0: Α,
1: εντάξει, δηλαδή.
0: Από το Yale.
1: Εντάξει, δεν είναι. Οπότε νομίζω ότι μας ενδιαφέρει όλους. Κυρίως τον Καλαμαράκι για να χάσει την μπάκα.
0: Καλημέρα Νικόλα, δεν ξέρω σε ποιο τραγούδι αναφέρεσαι. Αν θέλεις στείλε ένα μήνυμα για να σου δώσω και την ανάλογη απάντηση. Καλημέρα και στο Σταμάτη στην Βροχερή Χίο.
1: Πανέμορφη Χίος, πανέμορφη.
0: Καλημέρα Λέλα, όντως λέει, μας καθαρίζουνε, σιγά σιγά. Ο καθένας ό,τι μπορεί κάνει.
3: Το καθαρίζω.
0: Και εγώ. Κάτσε να μεταφέρουμε μια είδηση όμως, Αμαλία, που πραγματικά ενδιαφέρει αρκετούς συμπολίτες μας και το θυμάσαι ότι μας απασχόλησε όλο το προηγούμενο
1: διάστημα. Α, και το προλαμβάνω για το νέο, για τα φάρμακα της παχυσαρκίας, λες.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία.
0: Συνεχίζεται λοιπόν, ναι, το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας.
1: Ακριβώς. Ανακοινώθηκε χθες από την κυρία αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, την κυρία Αγαπηδάκη. Να δούμε όμως ότι θα είναι μέχρι 8 δόσεις σε όσους ήδη έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και οι άνθρωποι είχαν μείνει εκτός προγράμματος, γιατί κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες έπρεπε να μεταφερθούν πόροι σε κάποιο ταμείο και να βρεθούν. Βρέθηκαν, άρα νομίζω 43.500 είναι ήδη ενταγμένοι, ωφελούμενοι. Ο ακριβής, λέει, αριθμός των δόσεων 1, 1 έως 8 θα καθορίζεται εξατομικευμένα από θεράποντα ιατρό. Λοιπόν, άρα λοιπόν, ξεκινάει ξανά το πρόγραμμα παχυσαρκίας, το προλαμβάνω, για τις 43.500 ήδη ενταγμένους. Νέοι δικαιούχοι πιθανόντα ενταχθούν, αλλά αυτό θα ανακοινωθεί εν καιρό σε συνεργασία με τον Υπουργό Υγείας τον Άδωνη Γεωργιάδη. Άρα τουλάχιστον οι άνθρωποι που έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα θα συνεχίσουν να παίρνουν δωρεάν τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας.
0: Και αυτή είναι μια πολύ καλή είδηση.
1: Πάρα πολύ καλή είδηση.
0: Γιατί θυμάσαι πόσα μηνύματα είχαν δεχθεί το προηγούμενο διάστημα.
1: Πάρα πολλά.
0: Βρέθηκαν λοιπόν οι πόροι, θα συνεχιστεί το πρόγραμμα και ταυτόχρονα έχουμε και το πρόγραμμα Προλαμβάνω για την ψηφιακή μαστογραφία. Για το πρόγραμμα λοιπόν για το μαστό, που θα πούμε περισσότερα το επόμενο διάστημα.
1: Θα πούμε για όλα τα προγράμματα, είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Λοιπόν, θα διαβάσω μόνο τη Κρίση το μήνυμα. Λέει: καλημέρα σας, χαρούμενο πρωινό. Φέτος θα πορευτούμε με το μην. Μην βάλετε πετρέλαιο. Μην ξοδεύετε πολύ βενζίνη. Μην ψωνίζετε πολύ στο σούπερ μάρκετ. Μην αγοράζετε ακριβό κρέας, δηλαδή μοσχάρι. Οπότε πράξτε ανάλογα και ο Θεός βοηθός. Καλημέρα, Κρίστη.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα. Γιατί δεν διαβάζεις δηλαδή την Κατερίνα? Δεν κατάλαβα. Την Κατερίνα από το Πασαλιμάνι.
1: Τι λέει? Ο Μελχισεδέκ έχει κάποια πραγματική συγγένεια με τον Χατζημούνα. Με έχετε κάνει να κλαίω από τα γέλια πάλι σήμερα. Την Φθινοπορεινή καλημέρα μου. Είστε υπέροχη Κατερίνα μου. Να σε καλά, Πασαλιμάνι.
0: Καλημέρα Κατερίνα, αφιερωμένο σε σένα.
4: Έγιναν οι προφητείες του Χατζιφλουρέντζου, του Χατζημούνα. Θα έρθει καιρός που θα γυρεύετε γαϊδούρια και δεν θα βρίσκεται. Γιατί θα γυρεύουμε γαϊδούρια? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα.
0: Τα έλεγε ο Χατζημούνας.
1: Τα έλεγε, να τα γαϊδούρια θα βγουν στην Κηφισίας.
0: Και ο Μελχισεδέκ.
1: Πιο γρήγορα θα πηγαίνουν τα γαϊδούρια.
0: Και ο Μελχισεδέκ τα έλεγε.
1: Στην Κηφισίας από τα αυτοκίνητα με αυτά που μας διάβασες. Πιο γρήγορα θα είναι τα γαϊδούρια να τα παίρνουμε και να πηγαίνουμε.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το δελτίο ειδήσεων καθώς πλησιάζουμε στις 9.
1: Άντε, τελείω,
3: το καθαρίζω.
0: Περίμενε, εσύ το καθαρίζεις. Θα πάμε λοιπόν σε δελτίο ειδήσεων και όταν επιστρέψουμε έχουμε και άλλες πολύ σημαντικές ειδήσεις. Πρέπει σίγουρα να αναφερθούμε. Δεν πρέπει η Αμαλία Κάτζου να μείνει τίποτα απ' έξω.
5: Στην πολιτική πρέπει να μιλάμε ξεκάθαρα. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας.
1: Μπράβο.
0: Ναι, αν έχετε την καλοσύνη μετά το δελτίο ειδήσεων εδώ, να τις μοιραστείτε.
6: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 3.

0: Πραγματική συγγένεια με τον Χαχατζημούνα. Με έχετε κάνει να κλαίω από τα γέλια πάλι σήμερα. Την φθινοπορεινή καλημέρα μου. Είστε υπέροχη, Κατερίνα μου. Να σε καλά, Πασαλιμάνη.
1: Καλημέρα, Κατερίνα, αφιερωμένο σε σένα.
2: Έγιναν οι προφητείες του Χατσιφλουρέντζου, του Χαχατζημούνα. Θα έρθει καιρός που θα γυρεύετε γαϊδούρια και δεν θα βρίσκεται. Γιατί θα γυρεύουμε γαϊδούρια? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα.
1: Τα έλεγε ο Χαχατζημούνας.
0: Τα έλεγε, να τα γαϊδούρια να βγουν στην Κηφισίας.
1: Και ο Μελχισεδέκ.
0: Πιο γρήγορα θα πηγαίνουν τα γαϊδούρια.
1: Και ο Μελχισεδέκ τα έλεγε.
0: Στην Κηφισία από τα αυτοκίνητα με αυτά που μας διάβασες. Πιο γρήγορα θα είναι τα γαϊδούρια να τα παίρνουμε και να πηγαίνουμε.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το δελτίο ειδήσεων καθώς πλησιάζουμε στις 9.
0: Άντε, τελείωνε.
3: Το καθαρίζω.
1: Περίμενε, εσύ το καθαρίζεις. Θα πάμε λοιπόν σε δελτίο ειδήσεων και όταν επιστρέψουμε έχουμε και άλλες πολύ σημαντικές ειδήσεις. Πρέπει σίγουρα να αναφερθούμε. Δεν πρέπει η Αμαλία Κάτζου να μείνει τίποτα απ' έξω.
4: Στην πολιτική πρέπει να μιλάμε ξεκάθαρα. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας.
0: Μπράβο.
1: Ναι, αν έχετε την καλοσύνη μετά το δελτίο ειδήσεων εδώ, να τις μοιραστείτε.
5: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 3.

0: 93 FM Radio.
1: Κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Το καθαρίζω.

0: Στην πρώτη ώρα της εκπομπής είπαμε φυσικά για το θέμα που μας καίει όλους, δηλαδή το πετρέλαιο θέρμανση, σήμερα οι ανακοινώσεις και για την επιδότηση στην Αντλία, καθώς χθες ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, ανακοίνωσε ότι το επίδομα θέρμανσης θα αυξηθεί 30%.
1: Διπλή στήριξη και επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα τα δούμε όλα σε λίγη ώρα που θα έχουμε την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης.
0: Αυτό είναι το βασικό θέμα και ταυτόχρονα η κυρία Γκυλφόιλ μετά τον Λευκό Οίκο που ζήτησε να παραιτηθεί από τα καθήκοντά της στην Αθήνα λέγοντας ότι ήταν πάρα πολύ καλή σε αυτό, αλλά με τα όσα ακούμε και τα όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας, το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να παραιτηθεί. Η ίδια από την πλευρά της λέει ότι οι κατηγορίες που ακούγονται όλο το τελευταίο διάστημα δεν ισχύουν, δεν είναι αληθινές και ότι φυσικά θα υπερασπιστεί την τιμή και την αξιοπρέπειά της. Τώρα, κάτι σας έχει υποσχεθεί η Αμαλία, ναι, από το τέλος της προηγούμενης ώρας.
1: Ακριβώς, γιατί καταλαβαίνω ότι πάρα πολλοί και
0: όχι
1: γυναίκες,
0: όχι εγώ.
1: Ναι, καλά. Και γυναίκες και άντρες, όταν πατάμε τα 50, εκεί μαζεύεται το λίπος, σωρεύεται στην κοιλιά. Υπάρχει μια καινούργια λοιπόν έρευνα, όπως υποφέρουν οι μπλούζες του Ιωσήφ Καλαμαράκη. Υποφέρουν, να το ξέρετε.
0: Πάπου να λυσάξει πριν.
1: Δεν ξέρω αν έχουν μπει στο πλυντήριο, όπως έχουν μπει και του Γιάννη και δεν του κάνουν. Πάντως υποφέρουν. Λοιπόν, άκου, μια νέα έρευνα λοιπόν, σε συνεργασία το κάνει η σχολή του Yale, η ιατρική σχολή. Λοιπόν, μπορεί να χάσεις, λέει, κατά μέσο όρο 6 κιλά και το περισσότερο είναι λίπος γύρω από την κοιλιά. Και το είπα, αλλά και την κοιλιά. Τι πρέπει όμως να τρως? Το πρόγραμμα λοιπόν. Άκου, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ακούω.
1: Λοιπόν, είναι ολόκληρη έρευνα αυτή.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πρέπει να τρως λαχανικά.
0: Βεβαίως. Αυτό κάνω, δεν κάνω τίποτα άλλο.
1: Κολοκυθάκια, αγκουράκια, μπρόκολο, κουνουπίδι, παντζάρια. Έτσι, και πολύ αγκούρι. Πολύ.
0: Μελωμένο γράμμα διαβάζει. Αγκούρια τρώω.
1: Ναι. Όσπρια. Όσπρια, ναι. Φρούτα. Πολλά φρούτα, πολλά, αλλά όχι γινόμενα φρούτα. Δηλαδή θέλεις να είναι, ρε παιδί μου, το ξινόμηλο. Θα πάω να φας τώρα στα φίλη. Έτσι.
0: Δημητριακ. Κατά πώς τα λες μέχρι τώρα,
1: ναι,
0: εάν τρώω όλη τη μέρα φρούτα, λαχανικά, όσπρια,
1: ναι,
0: είναι λογικό να πέσει η κοιλιά.
1: Ναι, θα πει στην ταλέντα εννοείς. Λειτουργεί ο μεταβολισμός, γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπορεί να έχει και αυτό το, δεν ξέρω, και αυτό. Εκεί να καταλήγουν όλα, ρε παιδί μου. Και δημητριακά ολική άλυση. Και θα περιορίσει σημαντικά τα λιπαρά. Όχι βούτυρα, όχι κρέατα, όχι τηγανιτά, όχι λουκάνικα, όχι πατάτες με αυγά τηγανιτά. Όχι. Αυτά λένε.
0: Μα δεν τρώω εγώ τέτοια.
1: Πώς τρώω τέτοια τρως? Όλα τέτοια τρως. Τι δεν τρως? Όχι πίτσες, όχι σουβλάκια, τίποτα από αυτά.
0: Α, πίτσες, σουβλάκια δεν τρώω.
1: Ναι.
0: Το βράδυ δεν τρώω ποτέ. Το βράδυ γιαουρτάκι.
1: Μια φορά έχεις φάει πίτσα με αγριογούρνο.
0: Μια φορά το χρόνο. Εντάξει τώρα, το βράδυ τρώω γιαούρτι, ναι, με γλυκό του κουταλιού.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Με ένα γλυκό του κουταλιού.
1: Με ένα βάζο.
0: Με ένα βαζάκι.
1: Ναι, ένα βαζάκι, δηλαδή πιο πολύ το γλυκό του κουταλιού παίζει το γιαούρτι. Τέλος, ναι, πάντων. Αγαπητοί μου, αγαπημένοι μου ακροατές, εγώ σας δίνω λοιπόν αυτή την έρευνα. Πρέπει λοιπόν κατά 70% να είναι αυτά, 75% αυτές οι τροφές που σας είπα. Τρώτε μαρούλια, τρώτε μπρόκολα, ναι, τρώτε, ναι, κουνουπίδια, τρώτε
0: αγκουράκια.
1: Ναι. Φρούτα τρώτε, φρούτα άγουρα όμως. Μην μπλακωθείτε τώρα και μπανάνα, αλλά όχι πολύ γινωμένη. Και δημητρικά ολικής άλυσης. Και λίγα λιπαρά, λίγα και καλά λιπαρά. Φάει αβοκάντο. Δεν τα είχαν στην Κεσαριανή.
0: Τι να φάω αβοκάντο.
1: Δεν στην Κεσαριανή αβοκάντο.
0: Όχι, αβοκάντο δεν έχουμε.
1: Δεν έχετε εκεί στο Δουκάτο.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, άρα 75% λιδατάνθρακες και 15% από πρωτεΐνες και 10% λίπος. Μόλις 10% τα βαρύνω ακούς. Και θα δεις, λέει, τεράστια διαφορά στο λίπος γύρω από την κοιλιά. Δεν το λέω εγώ. Η κοιλιά σου θα πέσει γιατί έχει γίνει. Τώρα, παιδιά, έχει ίσα φούσκα, να ξέρετε. Φούσκα.
0: Λίσα, ξέρε, παιδιά, πρωί-πρωί. Με έχει ματιάσει.
1: Αυτό, λέω, η έρευνα είναι τη ιατρική σχολή του Yale.
0: Δεν ξέρω τι λέει το Yale. Εγώ ξέρω τι λένε οι γυναίκες.
2: Οι άντρες με κυλίτσα είναι σαν καραμελίτσα και τους αγαπάω.
1: Και ακούει και ο Γιάννης και λέει: σ' ακούω εκεί που είναι, πρόσεχε τι λέει.
0: Καλημέρα, Γιάννη, ήρωα.
1: Εγώ δεν είπα, λέω ότι υποφέρουν οι μπλούζες σου τελευταία.
0: Καλημέρα, ήρωα. Κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ, ναι, εάν έχεις την καλοσύνη.
1: Ναι.
0: Μπορείς να διαβάσεις το μήνυμα που έχει στείλει η Μαρία 8 και 53 πρώτα λεπτά.
1: Πού να το βρω το 8 και 53.
0: Κατέβα λίγο πιο κάτω, εντάξει, θα κατέβεις εκεί πέρα στο 8 και 53, μετά το 8 και.
1: Καλέ μου, εσύ δεν έχεις κυλίτσα, έχεις θήκη για την ομορφιά σου. Άλλωστε τα καλύτερα πακέτα έρχονται σε λίγο πιο στρογγυλή συσκευασία. Πρόσεχε μόνο, γιατί με τόση γοητεία θα μας κάνεις όλες να συντονιστούμε όχι στη συχνότητά σου, αλλά στην κυλίτσα σου. Μαρία. Πρόσεξε λίγα. Δηλαδή,
0: Μαρία, την αγάπη.
1: Δες το λίγο, πραγματικά. Πήγαινε στο γιατρό, σε παρακαλώ.
0: Την αγάπη μου, Μαρία, να είσαι καλά. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη το Μαύρο, ο οποίος λέει προσοχή μόνο στα ευερέθιστα έντερα και έχει απόλυτο δίκιο.
1: Δημήτρη, εσύ είσαι τώρα με τον καλαμαράκι ή με
0: μένα? Όχι, έχει δίκιο ο Δημήτρη σε αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν, και λέει ο Δημήτρη ότι μιλάμε για δίαιτες πρωί-πρωί, ήταν να τα ακούσουν στην κυβέρνηση, να υποψιαστούν ότι θα αυξηθεί η ζήτηση και θα φτάσει το αγκουράκι. Και θα δείτε που θα φτάσει, λέει, το αγκουράκι και το μπρόκολο.
0: Εντάξει, όποιος θέλει, παιδιά, μπορεί να κρατήσει την έρευνα που μόλις μας ανέπτυξε η κυρία Κάτζου. Οι υπόλοιποι αφήστε να έχουμε την κυλίτσα μας.
1: Λέει ο Κώστας, μη φοβάσαι το αβοκάντο, είναι μια πολύ χοντρή ελιά. Μη φοβάσαι, εσένα το λέει το μη φοβάσαι.
0: Ναι, σίγουρα, θα φάω σήμερα δύο.
1: Και λέει ο Γιώργος, θα την ακούς την Κάτζου καλαμαράκι, για να κάνεις κοιλιακούς σαν τους δικούς της, six pack.
0: Βέβαια.
1: Εν τω μεταξύ από αυτά δεν τρώει τίποτα ο καλαμαράκης. Τίποτα. Μόνο baby σπανάκι με ρόκα, μια ντουζίνα παρμεζάνα και μπαλσάμικο. Και τι τρώει άλλο, και γίγαντες.
0: Και κουκουνάρι και σταφίδες, τέτοια πράγματα.
1: Αυτό δεν είναι σαλάτα όμως.
0: Είναι. Περπαραγωγή.
1: Αυτό είναι.
0: Άσε ρε παιδί, να το ρίξουμε και λίγο έξω.
1: Ξαναλέω, υποφέρουν οι μπλούζες σου.
0: Καλημέρα στο Διονύση. Ο Διονύση επανέρχεται στο θέμα που λέγαμε χθες με τις συντρόφους και τους συντρόφους, τα λεφτά που κρύβουν κτλ. Και λέει: έχουμε βαρεθεί να πηγαίνουμε να παίρνουμε πακέτα από τις θηρίδες με τις αγορές που κάνετε.
1: Ναι.
0: Αγοράστε και καμιά μπλούζα για τον άντρα σας. Έχει δίκιο. Παιδιά, τι γίνεται εκεί σε αυτά τα κουτιά που πηγαίνει τα πράγματα για να τα παραλάβει από τις αγορές. Χαμός! Χαμός! Όλες οι κυρίες είναι εκεί στα κουτιά να πούμε και παίρνουν συνέχεια.
1: Θα μας πεις τι κάνουμε.
0: Φαντάσου τι γίνεται. Για πάμε και παρακάτω, γιατί έχουμε και άλλα θέματα στην επικαιρότητα. Φυσικά έχουμε και πολιτική επικαιρότητα, την οποία θα αναπτύξουμε στη συνέχεια. Αλλά έχουμε και θέματα πάλι με τους γείτονες. Συμβαίνουν διάφορα εδώ στη γειτονιά μας, τα οποία καλό είναι να μην τα προσπερνάμε με μεγάλη ευκολία. Χθες ο κύριος Παπασταύρου, ο αρμόδιος υπουργός, σε τηλεοπτική του εμφάνιση στον Αντένα, στο πρωινό με τον Άκη Παυλόπουλο και τον Βασίλη Χιώτη, αποκάλυψε ότι η υπόδηση του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο θα ξεκινήσει το Νοέμβριο. Είναι κάτι το οποίο ακούμε πρώτη φορά επίσημα από χίλιοι κυβερνητικού στελέχους. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Παπασταύρου.
3: Σε πολλές εβδομάδες
4: εντός του Νοεμβρίου, λοιπόν, θα δούμε τα πλοία να ξεκινούν τις πρώιες
3: ενέργειες. Ότι προχωράει η εταιρεία στην υλοποίηση που
4: πριν τα Χριστούγεννα.
3: Πριν τα Χριστούγεννα. Ναι, το Νοέμβριο, όπως είπε ο Σιώτης.
0: Το Νοέμβριο, λοιπόν. Ξεκινάνε οι εργασίες για την πόντιση του καλωδίου. Κάτι το οποίο προκαλεί φυσικά από την πλευρά της Τουρκίας αντιδράσεις.
1: Χθες υπήρξε αντίδραση από την Τουρκία και λέει ότι πρέπει να πάρετε την άδειά μας για να κάνετε τις έρευνες για την πόντιση του καλωδίου.
0: Βέβαια, Αμαλία μου, εδώ να πούμε.
1: Μας τους καθαρίσει, δεν παίρνουμε άδεια από κανέναν.
0: Ναι, να πούμε βέβαια απ' την άλλη ότι υπάρχει μια διγλωσία. Δηλαδή βγαίνει και ο Ερντογάν και λέει όλες οι διαφορές λύνονται με διπλωματία και όχι επί του πεδίου.
1: Σωστά.
0: Και βγαίνει ο κυβερνητικός του εταίρος, ο Μπαχτσελή, ο γνωστός ακραίος Μπαχτσελής, και λέει ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να αισθάνεται ασφαλής, όποιες συμμαχίες και να κάνει, όποια όπλα και να αγοράσει, εάν δεν αναγνωρίσει τα δικαιώματά μας σε Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και στα κατεχόμενα, όπως εκείνος θα χαρακτηρίζει τη δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Και σαν να μην έφταναν αυτά, έχουμε και τη Λιβύη ξαφνικά. Μάθαμε χθες ότι υπήρξε μια ρηματική διακοίνωση από την Λιβύη, η οποία καταγγέλει την Ελλάδα.
1: Για τις έρευνες της υδρονάνθρακες.
0: Ακριβώς, για τις έρευνες που θα γίνουν νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης, λέγοντας ότι παραβιάζει τα δικαιώματά της και την υφαλοκρηπίδα της.
1: Ναι, τη λιβική υφαλοκρηπίδα, ότι παραβιάζεται.
0: Αυτή η ρηματική διακοίνωση είναι από τα τέλη Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Χθες όμως δημοσιοποιήθηκε, έγινε γνωστή. Από την ελληνική πλευρά δεν εκφράζεται κάποια ανησυχία. Τι λέει λοιπόν η Ελλάδα? Ότι από τη στιγμή που δεν έχει υπάρξει συμφωνία με τη Λιβύη, προχωρήσαμε σε αυτό που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή πήραμε τη μέση γραμμή.
1: Ακριβώς.
0: Το ανάλογο, λέει, έχει κάνει και η Λιβύη.
1: Εντάξει, αλλά είναι μια εξέλιξη, έτσι. Είναι μια εξέλιξη. Τώρα θα δούμε πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει κάποιες εξελίξεις. Όμως, όπως ακούσατε, και θα ξεκινήσουν οι έρευνες για υδρογονάνθρακες, καθώς υπάρχουν και δύο αμερικανικοί κολοσσοί, έτσι, που θα κάνουν, που θα είναι, που θα συμμετάσχουν στις έρευνες. Είναι η ExxonMobil και η Chevron, δηλαδή δεν είναι τυχαίοι. Αμερικανική ενεργειακή κολοσσοί. Και δια στιγμή ο κ. Παπασταύρου λέει ότι το Νοέμβριο ξεκινά η πόντιση του καλωδίου.
0: Είναι δύο θέματα λοιπόν που θα μας απασχολήσουν πολύ το επόμενο διάστημα, κυρίως τον Νοέμβριο, γιατί εκεί θα δοκιμαστούμε επί του πεδίου. Θα δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της Τουρκίας στην έναρξη των εργασιών. Αλλά και αυτή η αντίδραση τώρα από τη Λιβύη καθόλου τυχαία δεν είναι, καθώς δύο εβδομάδες πριν από αυτή τη ρηματική διακοίνωση είχε ταξιδέψει στη Λιβύη ο Φιντάν. Είχε κάνει εκεί λοιπόν τις συναντήσεις του και αμέσως μετά ήρθε η ρηματική διακοίνωση. Κάτι συμβαίνει εκεί στη Λιβύη, κάτι γίνεται. Γιατί έχουν αλλάξει και οι ισορροπίες. Έχει φύγει ο πρόεδρος της Βουλής που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, που κρατούσε μια ουδέτερη στάση και δεν είχε προχωρήσει στην κύρωση του παράνομου Τούρκο-Λιβυκού μνημονίου. Υπάρχει ένας νέος πρόεδρος εκεί στη Λιβύικη Βουλή, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Τουρκο-Λιβυκής Φιλίας. Οπότε καταλαβαίνουμε που κινείται ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
1: Για όλα αυτά θα συνομιλήσουμε με τον δόκτορα διεθνούς δικαίου, τον κύριο Λυκούργο Λιακάκο. Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα σας, κύριε Αγκάτσου, κύριε Καρμαράκη, τι κάνετε?
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, ακούσατε λίγο όλα αυτά που ανέφερε και ο Ιωσήφ για τη ρηματική διακοίνωση της Λιβύης, αλλά και όσα είπε ο κύριος Παπασταύρου, ότι τον Εύρο θα ξεκινήσει η πόντιση του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Πώς ταξιολογείτε όλα αυτά, κύριε Λιακάκο?
5: Λοιπόν, βλέπουμε ότι η Λιβύη επανέρχεται με αξιώσεις θαλάσσιες περιοχές νοτίωσης Κρήτης. Είδαμε να αφισβητεί τις ελληνικές έρευνες υδρογόνων ανθράκων και να απειλεί ακόμα και με διακοπή των διμερών διαπραγματεύσεων. Θέλω όμως να επισημάνω κάτι που το θεωρώ πάρα πολύ θεμελιώδες και βασικό, ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται την άδεια της Τρίπολης για να ασκήσει τα νόμιμα κυριαρχικά της δικαιώματα και δεν πρέπει να ξεχνάμε εξαιρετική σημασία ισχυρό νομικό εργαλείο. Από το 2011 διαθέτουμε τον νόμο 4001 ή αλλιώς 4001-2011 ή αλλιώς γνωστό και ως νόμο Μανιάτη, ο οποίος καθιερώνει ως ελληνική νομοθετική αφετηρία τη μέση γραμμή ελήψης διμερούς οριοθέτησης, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τόσο τις υπηρετικές όσο και τις νησιωτικές ακτές μας. Η μέση ακτή δεν υποκαθιστά την τελική διεθνή συμφωνία, αλλά σε κάθε περίπτωση αποτελεί συγκεκριμένη νομική βάση για την ελληνική διεκδίκηση. Και εδώ προκύπτει ένα ερώτημα. Γιατί η Ελλάδα να περιορίζεται διαρκώς η διπλωματική αντίδραση αντί να διαμορφώνει η ίδια τις εξελίξεις? Και κατά την άποψή μου θα πρέπει να κινηθούμε σε τρεις κατευθύνσεις αυτή τη στιγμή νότια της Κρήτης: να επεκταθούν τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια, να θεσπιστεί η λεγόμενη συνορεύουσα ζώνη έως 24 αναμνηστικά μίλια, ώστε να ενισχύσουμε τους νόμιμους ελέγχους απέναντι στα κυκλώματα παράνομης διακίνησης μεταναστών. Πάντοτε με σεβασμό στις διεθνείς μας υποχρεώσεις, δηλαδή με τη συνορεύουσα ζώνη δεν αποκτάς κυριαρχία αλλά έχεις ειδικές αρμοδιότητες στο να μπορείς να κάνεις ελέγχους για να μην θεωρείται πειρατεία και να τσακώνεις τους διακινητές. Και το τρίτο και βασικότερο, να κηρυχθεί επιτέλους αποκλειστική οικονομική ζώνη με αφετηρία τη μέση γραμμή, όπως προβλέπει και ο νόμος Μανιάτη, με επιδίωξη οριστικής οριοθέτησης. Σε περίπτωση που η Λιβύη διαφωνεί και δεν της αρέσει αυτό το νομικό πλαίσιο, υπάρχει πάντα ο δρόμος της διεθνούς δικαιοσύνης. Να συμφωνήσουμε σε ένα δηλαδή συνυποσχετικό και να παραπέμψουμε τη διαφορά στη Χάγη. Και πρέπει να θυμηθούμε μια απόφαση ιστορικής σημασίας, Λιβύη εναντίον Μάλτας του 1985, εκεί το Διεθνές Δικαστήριο αναγνώρισε στη μικρή νησιωτική Μάλτα δικαιώματα υφαλοκρηπίδας απέναντι στην τεράστια υπηρετική ακτή της Λιβύης.
0: Μάλιστα. Οπότε αυτό που πρέπει να κρατήσουμε σύμφωνα με το σχόλιο σας είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει να ανησυχεί σε κάτι με αυτή τη ρηματική διακοίνωση.
5: Σε καμία περίπτωση. Και το λέω αυτό διότι τότε η Λιβύη είχε καταδεχτεί το δίκαιο της θάλασσας και το Διεθνές Δικαιοδοτικό Όργανο και μιλάμε για τη Μάλτα όταν η Κρήτη είναι περίπου 26 φορές μεγαλύτερη με σημαντικό μήκος ακτών και πληθυσμό εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων.
0: Πολύ σωστή σημείωση.
5: Οπότε αυτό για την ελληνική επιχειρηματολογία είναι πολύ σημαντικό και επίσης πρέπει να πούμε και κάτι άλλο σημαντικό σε αυτό το σημείο, ότι το 2010, λίγο πριν την κατάρρευση του καθεστώτος Καντάφη, η ίδια η Λιβύη είχε αποστείλει στην Ελλάδα δύο χάρτες διαπραγματευτικών προτάσεων για την οριοθέτηση, οι οποίες ως σημείο εκκίνησης δίνανε πλήρη επίρρεια στην Κρήτη και δίνανε χαμηλή επίρρεια στη Γάβδοση, στο Φάβε, Σαπιέντζα, Σχίζα από τη μία πλευρά, όπως βλέπουμε δυτικά το χάρτη, και ανατολικά χρυσή και κουφονίση Λασιθίου. Και αποτελούν τεκμήρια της τότε επίσημης λιβικής διαπραγματευτικής στάσης της ενιαίας και ισχυρής Λιβύης. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε και θα πρέπει να προσκοπιστούν αυτοί οι χάρτες στο δικαστήριο σε περίπτωση που σε περίπτωση που γίνει.
0: Οδηγηθούμε εκεί.
1: Μάλιστα, κύριε Γιακάκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8, επιστροφή με Cliff Richard, γεννημένος μια ημέρα σαν τη σημερινή, το μακρινό 1940. Με τεράστια καριέρα φυσικά, και στο τραγούδι, αλλά και στον κινηματογράφο. Για τα μεγαλύτερα παιδιά αυτής της ραδιοφωνικής συντροφιάς υπήρξε ένας ήρωας από την νεανική τους ηλικία, ο Cliff Richard, γεννημένος σαν σήμερα.
1: Παιδί μου, έχει σκοτεινιάσει έξω, βρέχει. Βρέει ο Σιφ, καθάρισε εδώ το τζάμι να βλέπουμε έξω.
0: Αμέσως.
2: Το καθαρίζω.
0: Μπράβο. Εδώ έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο. Καθαρίζει τα πάντα, όλα τα σπάζει, όλα τα μαχαιρώνει. Τι λέμε τώρα. Τι έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά δεν βαριόμαστε ποτέ. Να είναι καλά οι άνθρωποι, να έχουμε εμείς δουλειά. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου, η οποία είναι πάρα μα πάρα πολύ στεναχωρημένη σήμερα το πρωί.
3: Ωραία, τι πάθαμε!
1: Και το χολοσκασμένο Σιφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο για τον ίδιο λόγο είναι χολοσκασμένος, το είπα.
4: Τες πρεσβείες της...
3: Τι πρεσβεία, τι πρεσβεία.
0: Η πρεσβεία, η γνωστή πρεσβεία. Γιώργη Σταβαρίνο στην επιμέλεια του ήχου απέναντί μας.
5: Bye bye my darling.
0: Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Εγώ πήγα εις πρεσβείο
3: και
0: πρεσβείο
3: όλα,
0: όπου πάει η
1: κατευθείαν στην πρεσβεία.
0: Κατευθείαν
1: πάει.
0: Κατευθείαν πρεσβείος.
1: Πρεσβείος.